0: αυτοί οι οποίοι καθαρίζονται τελείως από τα πάθη τους και από την αμαρτία και προσεύχονται με αληθινή και καθαρά προσευχή, αξιώνονται αυτής της μεγάλης εμπειρίας να δουν το φως του Θεού από αυτή τη ζωή. Αυτό το φως είναι που θα λάβει στην αιώνια ζωή. Αλλά οι Άγιοι το βλέπουν από τώρα. Και όχι μόνο το βλέπουν από τώρα, αλλά και τους βλέπουν από τώρα μέσα σε αυτό το φως. Διότι αυτό το φως περιβάλλει τους Αγίους. Εμείς δεν το βλέπουμε, αλλά η καθαρή την καρδιά και η άξη το βλέπουν. Είδατε και που βάζουμε στους Αγίους ένα φωτοστέφανο γύρω από το πρόσωπό τους. Είναι το φως της Αγίας Τριάδος, με την οποία ενώθηκαν οι Άγιοι και άπαξ και ενώθηκαν, είναι και αυτοί μέσα στο φως του Θεού. Θα σας πω μια ιστορία του Άγιου Όρους. Ήρθε ένας ιερεύς, καθηγητής, μια φορά στο μοναστήρι μας, γνωστός μου, και μου λέει, «Γέροντα, είμαι πολύ στενοχωρημένος, διότι επήγα σε κάποιον ασκητή που τον γνωρίζω, να τον δω. Και επειδή εκείνος έκανε προσευχή, δεν δεχόταν εκείνη την ώρα επισκέψεις. Και είχε κλείσει τον αυλόγυρο. Και εγώ δεν μπορούσα να μπω μέσα. Χτύπανα, χτύπανα, δεν μου άνοιγε. Οπότε τι έκανα, εγώ λέει, πήδηξα από τα κάρτερα. Και πήγα και κοιτάω από το παράθυρο, στο κελί του ασκητού, και τι να δω. Είδα αυτό τον ασκητή που τον γνωρίζω χρόνια και όλος έλαμπε μέσα σε ένα ουράνιο φως. Και εγώ τρόμαξα και τα έχασα. Και μετά από λίγο ήρθε ο ασκητής και μου άνοιξε την πόρτα και μου είπε, «Άκουσε, Παπαγιάννη», έτσι τον λένε τον ιερέα, «γιατί το έκανες αυτό? Σου βάζω κανόνα, δεν θα με ξαναδείς επί 3 χρόνια». Και επειδή ο πατήρ Ιωάννης αυτός ήθελε πολύ να βλέπει αυτό το γέροντα και να παίρνει συμβουλές πνευματικές, όταν άκουσε τον κανόνα 3 χρόνια δεν τον δει, στενοχωρήθηκε πολύ και ήρθε σε μένα να μου πει τον πόνο μου. Λοιπόν, και στο βίο του Μεγάλου Βασιλείου διαβάζουμε ότι τον Μέγα Βασίλειο όταν προσευχόταν στο κελί του, τον έβλεπα να λάμπει όλος και όλο το κελί από το άκτιστο φως, το οποίο περιάβγαζε τον Άγιο Βασίλειο. Και σε πολλούς βίους Αγίων θα το δείτε αυτό. Άρα λοιπόν το να αξιωθεί κανείς να δει το άκτιστο φως είναι μια ανωτάτη εμπειρία του Θεού, δεν δίνεται σε όλους, σε ελαχίστους, σε αυτούς οι οποίοι έχουν προχωρήσει πολύ στην πνευματική ζωή. Δεν ξέρω αν στο 1 εκατομμύριο χριστιανούς είναι ένας που αξιώνεται να δει το άκτιστο φως. Υπάρχουν όμως και σήμερα χριστιανοί Άγιοι που αξιώνονται να έχουν αυτή τη μοναδική εμπειρία του Θεού. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι κάθε ένας που βλέπει ένα φως δεν σημαίνει ότι είναι το άκτιστο φως. Ο διάβολος πάει και πλανάει τους ανθρώπους και τους δείχνει άλλα φώτα, δαιμονικά φώτα, να νομίζουν ότι είναι το άκτιστο φως, ενώ δεν είναι το άκτιστο φως. Γι' αυτό κάθε ένας χριστιανός που βλέπει κάτι ή που ακούει μια φωνή ή που έχει μια εμπειρία δεν πρέπει να τη δέχεται. Γιατί μπορεί να πλανηθεί από τον διάβολο, αλλά πρέπει να πάει στο πνευματικό του να το πει και ο πνευματικός θα του πει αν είναι εκ του Θεού ή αν είναι της πλάνης και των δαιμόνων. Χρειάζεται πολύ προσοχή, αδελφοί, στο θέμα αυτό. Θα πούμε όμως και παρακάτω. Τώρα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις οι οποίες μας εξασφαλίζουν ώστε οι εμπειρίες που ως χριστιανοί θα έρχονται και η αίσθηση και οι επισκέψεις της Θείας Χάριτος να είναι γνήσιες και να μην είναι νόφες? Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι θα είμαστε άνθρωποι μετανοίας. Εάν δεν μετανοούμε καθημερινά για τις αμαρτίες μας, εάν δεν καθαριζόμαστε από τα πάθη μας, δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό. Είδατε τι λέει ο Κύριος μας στους μακαρισμούς. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Μακάρι αυτοί που είναι καθαροί στην καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό. Όσο πιο πολύ ο άνθρωπος καθαρίζεται από τα πάθη του, μετανοεί, επιστρέφει στον Θεό, τόσο πιο πολύ μπορεί να αισθάνεται το Θεό στη ζωή του και να βλέπει τον Θεό. Άρα λοιπόν δεν είναι το να πάρουμε εμπειρίες του Θεού κάτι που θα το κάνουμε εμείς με τεχνητούς τρόπους, όπως γίνεται στις αιρέσεις, όπως γίνεται στους Ινδουιστάς, όπως γίνεται στα γιόγκα. Εκεί προσπαθούν με κάποιες τεχνικές μεθόδους να πάρουν κάποιες εμπειρίες. Αλλά οι εμπειρίες αυτές δεν είναι εκ Θεού. Είναι εμπειρίες τις οποίες προκαλούν με ψυχολογικούς τρόπους. Θα σας πω παρακάτω γι' αυτό. Οι Άγιοι Πατέρες λέγανε, δώσε αίμα και λάβε πνεύμα. Εάν δεν δώσει το αίμα της καρδιάς σου με τη μετάνοια, με την προσευχή, με την νηστεία, με την άσκηση, δεν μπορείς να λάβεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορείς ανέξοδα και ακοπίαστα να λάβεις τη χάρη του Θεού, ούτε την αίσθηση του Θεού. Οι αληθινές πνευματικές εμπειρίες δίνονται σε εκείνους οι οποίοι δεν ζητούν πνευματικές εμπειρίες, γιατί έχουν ταπείνωση, αλλά ζητούν από το Θεό μετάνοια και σωτηρία. Σε αυτούς που είναι ταπεινοί και λένε «Θεέ μου, εγώ δεν είμαι άξιος να έχω εμπειρίες, δεν είμαι άξιος να λάβω χαρίσματα πνευματικά, δεν είμαι άξιος να λάβω επίσκεψη της χάριτός σου και θείες και ουράνιες παρηγορίες και πνευματικές ειδονές». Σε αυτούς δίνει ο Θεός, γιατί αυτοί έχουν την ευλογημένη ταπείνωση. Σε αυτούς όμως οι οποίοι πάνε με μια υπερηφάνεια στο Θεό και λένε «Θεέ μου, θέλω να μου δώσεις εμπειρίες». Σε αυτούς δεν θα δώσει ο Θεός αληθινές και γνήσιες εμπειρίες. Θα του εκμεταλλευτεί ο πειρασμός και θα τους δώσει εμπειρίες πλανεμένες και διαβολικές λόγω της υπερηφανίας. Άρα λοιπόν ο δεύτερος όρος είναι η ταπείνωση. Ο τρίτος όρος για να λάβουμε αληθινές πνευματικές εμπειρίες είναι να είμεθα μέσα στην Εκκλησία. Όχι έξω από την Εκκλησία. Διότι έξω από την Εκκλησία ο διάβολος θα μας πλανήσει. Άμα το απομονώσει το πρόβατο από την πίμνη θα το φάει ο λύκος. Μέσα στην πίμνη είναι η ασφάλεια. Και όσο ο χριστιανός είναι μέσα στην Εκκλησία είναι ασφαλής. Όταν βγει από την Εκκλησία είναι έκθετος στις πλάνες και τις δικές του και των άλλων ανθρώπων και των δαιμόνων. Γι' αυτό έχουμε παραδείγματα πολλών ανθρώπων οι οποίοι μη κάνοντας υπακοή στην Εκκλησία, μη κάνοντας υπακοή στο πνευματικό τους, επλανήθηκαν μεγάλες πλάνες και νόμιζαν ότι βλέπουν τον Θεό, νόμιζαν ότι τους επισκέπτεται το Θεό, ενώ στην πραγματικότητα οι εμπειρίες που είχαν ήταν δαιμονικές και καταστρεπτικές για αυτούς. Και επίσης βοηθάει πολύ να έχουμε καθαρή και θερμή προσευχή. Η αλήθεια είναι ότι την ώρα της προσευχής ο Θεός δίνει τις περισσότερες πνευματικές εμπειρίες στον άνθρωπο. Γι' αυτό και όσοι προσεύχονται με πόθο, με ζήλο, με επιμονή λαμβάνουν τα δώρα του Αγίου Πνεύματος και την αίσθηση της χάριτος του Θεού. Και όπως ξέρετε υπάρχει μία προσευχή την οποία λέμε στο Άγιον Όρος και εσείς θα την λέτε ίσως, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών». Αυτή η προσευχή η οποία είναι, λέγεται νοερά, καρδιακή και αδιάλειπτος προσευχή, είναι μια προσευχή που όταν ο άνθρωπος τη λέει με ταπείνωση, με πόθο, με επιμονή, φέρνει σιγά σιγά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου την αίσθηση της χάριτος του Θεού. Ας πούμε τώρα δύο λόγια για τις ψευδείς εμπειρίες του Θεού. Είπαμε ποιες είναι οι γνήσιες εμπειρίες του Θεού και πότε ο άνθρωπος μπορεί να έχει γνήσιες εμπειρίες του Θεού, ο χριστιανός. Οι ψευδείς εμπειρίες του Θεού είναι από ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ότι από μόνοι τους, με τις δικές τους δυνάμεις, όπως ο Αδάμ και η Εύα, αυτό ήταν το λάθος του Αδάμ και της Εύας, έξω από την Εκκλησία, σε αιρέσεις, σε ομάδες, σε θρησκευτικές συναθρήσεις, εκτός Εκκλησίας, μπορούν να λάβουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μαζεύονται λοιπόν, κάποιος κάνει τον αρχηγό, κάποιος νέος προφήτης και αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν ότι παίρνουν την επίσκεψη και τη χάρη του Θεού. Έτυχε να βρεθώ σε μία συνάντηση πεντηκοστιανών στην Αμερική, το 1966 που ήμουν στην Αμερική. Μου είπαν εκεί οι άνθρωποι που γνωριζόμαστε, δεν έρχεσαι εδώ να πάμε σε μια εκκλησία των πεντηκοστιανών να δεις πως είναι. Και εγώ πήγα για να δω γιατί ήθελα να έχω αυτή την εμπειρία. Λοιπόν, τι γινόταν εκεί. Ήταν μια αίθουσα, σαν αίθουσα σχολείου. Και άρχισε πρώτα ένα όργανο να παίζει, κάποια μουσική. Η μουσική άρχισε από πολύ απαλούς και σιγανούς ήχους και όσο προχωρούσε γινόταν πιο εντατική και πιο έξαλλη. Και στο τέλος προκαλούσε τόσο εκοφαντική ώστε προκαλούσε μια έξαψη. Τελείωσε η μουσική, άρχισε ο Ιεροκήρυκας. Ο Ιεροκήρυκας άρχισε ήσυχα, απαλά, προχωρούσε με φανές, ναι. Και στο τέλος δημιούργησε κι αυτός μια κατάσταση εξάψεως. Και τότε, όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν πάθει μια ομαδική υποβολή, άρχισαν να φωνάζουν, να σηκώνουν τα χέρια, να κάνουν κινήσεις, να βγάζουν άγραφες στραβιές και να λένε «Ήρθε ο Χριστός, ομολογώ τον Χριστό» και να λένε ακατανόητα λόγια σε μια κατάσταση ομαδικής ιστερίας. Εγώ βέβαια κατάλαβα ότι δεν είναι το Πνεύμα του Θεού, διότι το Πνεύμα του Θεού είναι πνεύμα ειρήνης και δεν είναι πνεύμα ταραχής και εξάψεως. Ούτε το Πνεύμα του Θεού έρχεται με τεχνητούς τρόπους, με μουσική κατάλληλη που προχωράει προς την, σε μια κατάσταση τέτοια, ούτε με κήρυγμα που είναι ψυχολογικά κατάλληλο για να δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις. Και μάλιστα λυπήθηκα τα παιδιά που ήταν εκεί, γιατί αυτοί είχαν πάρει και τα παιδιά τους. Και λέω, καλά, αυτοί οι άνθρωποι μεγάλοι είναι πλανεμένοι και είναι σε αυτή την ομαδική νεύρωση και σε αυτή την ομαδική υποβολή. Τα καημένα τα παιδιά τι φταίνε, να τα παίρνουν εκεί και να τα ταράζουν κι αυτά το νευρικό του σύστημα και να τα αρρωστήσουν κι αυτά μέσα σε αυτή την ψυχολογική του, την δική του ψυχολογική αρρώστια. Άρα λοιπόν δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις ψυχολογικές σε τέτοιου είδους θρησκευτικές συναθρήσεις που οι άνθρωποι μετά τις παίρνουν ότι είναι του Αγίου Πνεύματος. Κάποιος που ήρθε και έγινε μοναχός στο Άγιον Όρος και είχε περάσει πρώτα από την κίνηση Γιόγκα, που είναι μια Ινδουιστική κίνηση. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι και οι Ινδουιστικές αιρέσεις, ακούτε να δείτε, υπάρχουν 500 Ινδουιστικές αιρέσεις στην Ελλάδα. Και πλανούν κυρίως τα νιάτα μας. Λοιπόν, είχε παρασυρθεί ένας νέος και είχε πάει σε μια τέτοια αίρεση. Στου Γιόγκα που λένε. Και, αλλά δεν αναπαυόταν. Καταλάβαινε ότι δεν είναι το Πνεύμα του Θεού εκεί. Και μια φορά ήρθε στο Άγιον Όρος, έτσι από περιέργεια, και ο Θεός τον τράβηξε κοντά του, μίλησε μαζί μας, κατάλαβε αυτήν τις πλάνες και αποφάσισε να γίνει και μοναχός. Και είναι τώρα μοναχός. Λοιπόν, μου έλεγε αυτός τι εμπειρίες προσπαθούσα να κάνω εκεί. Θέλα, λέει, να δούνε φως. Αυτό που σας είπα, το άκτιστο φως. Τι κάναν για να δούνε φως. Τρίβαν τα μάτια τους με κάποιο είδους κινήσεις και αυτό βλέπαν κάτι φωτάκια μετά. Και το πέναν ότι αυτό είναι το φως του Θεού. Θέλαν να ακούνε κάτι ήχους εξωτικούς. Κάναν κάποιες κινήσεις στα αυτιά τους, ώστε από αυτές τις κινήσεις να δημιουργούνται κάποιοι ήχοι, στους οποίους αυτοί πέναν μετά ότι είναι ουράνιοι ήχοι. Πρόκειται λοιπόν περί ψυχολογικής αυταπάτης. Πολλές λοιπόν από τις εμπειρίες αυτές που λένε μερικοί τέτοιοι αιρετικοί ότι βλέπουν ή ακούνε και τις αποδίδουν στο Άγιο Πνεύμα είναι τελείως καθαρά ψυχολογικές εμπειρίες. Αλλά μακάρι να ήταν μόνο ψυχολογικές. Το χειρότερο είναι ότι είναι και δαιμονικές. Διότι ο διάβολος σε τέτοια άτομα που ζητάνε τέτοιες εμπειρίες το εκμεταλλεύεται και πάει και τους κάνει διάφορα σημεία τα οποία σημεία δεν είναι εκ Θεού, αλλά είναι του διαβόλου. Και αυτοί δεν μπορούν να το καταλάβουν ότι είναι θύματα του διαβόλου. Νομίζουν ότι είναι ουράνια σημεία και του Αγίου Πνεύματος. Και νομίζουν επίσης, τους δίνει ο διάβολος και κάποια προφητική ικανότητα. Όπως δίνει και στα μέντιου. Είδατε και τα μέντιου, προλέγουν μερικά πράγματα. Από το Θεό είναι τα μέντιου. Από το διάβολο είναι. Ο Κύριος όμως μας είχε προειδοποιήσει. Θυμάστε τι λέει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Ότι ούτε τα θαύματα, ούτε η προφητεία είναι σημεία αληθινά της χάρης του Θεού. Αλλά μπορεί να είναι ψευτοσημεία. Εγερθίσονται γάρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε. Δώσουν η σημεία μεγάλα και τέρατα. Όχι απλώς θα κάνουν θαύματα, μεγάλα θαύματα λέει θα κάνουν. Και τέρατα. Φοβερά πράγματα. Όπως και ο Αντίχριστος όταν έρθει. Ο Αντίχριστος όταν έρθει, και είδα τώρα που ανησυχούμε όλοι τι θα γίνει, πότε, μήπως έχει έρθει ο Αντίχριστος και πότε θα έρθει. Ο Αντίχριστος όταν έρθει δεν θα κάνει κακά πράγματα. Θα κάνει ευεργεσίες στους ανθρώπους. Θα κάνει θεραπείες ασθενών. Θα κάνει θαυμαστά πράγματα ώστε να πλανήσει τους ανθρώπους ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και να τον πιστέψουν για σωτήρα τον ανθρώπο και να ακολουθήσουν οι άνθρωποι. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται εμείς να προσέχουμε όχι καθένας που κάνει κάποιες προφητείες ή κάποια σημεία είναι εκ Θεού. Και αλλού πάλι ο Κύριος λέει: «Πολύ ερούσιμη εν τη ημέρα εκείνη, Κύριε, Κύριε, ούτω σ' όνομα τη δαιμόνια εξεβάλλομεν και τω σ' όνομα τη δυνάμεις πολλάς επιείσαμεν». Και τότε ομολογήσω αυτής ότι ουδέποτε έγνων ημάς αποχωρείται απ' εμού η εργαζόμενη την ανομία. Θα σας πω δύο περιπτώσεις που είχα εγώ ανθρώπων οι οποίοι σε τέτοιες μέσα αιρέσεις είχαν πλανηθεί από τον διάβολο. Ένας είναι ένα παιδί αξιωματικός του στρατού με μεγάλο βαθμό. Αυτός όπως μου είπε από 12 ετών, από 14 ετών είχε αρχίσει να μπλέκει με ανατολικές θρησκείες. Και η ηλικία 28 ετών είχε λάβει και τον βαθμό του αρχιερέως. Στις θρησκείες αυτές. Είχε μοιηθεί την ανωτάτη μοίηση. Αυτός είχε λάβει, λέει, και το χάρισμα, εντός εισαγωγικών χάρισμα, να καλεί τα πνεύματα. Και ήξερα, λέει, είχα μάθει και ασκηθεί, όταν καλούσα τα πνεύματα, να μην τα αφήνω να μου κάνουν κακό. Αλλά να μπορώ να τα κρατάω σε τέτοια κατάσταση που να μην μου κάνουν κακό. Και μια φορά, λέει, που καλούσα τα πνεύματα, έρχεται και ένα φοβερό πνεύμα, ένα σκοτάδι, λέει, φοβερό με κατέλαβε ολόκληρο, και εγώ κατάλαβα πια ότι αυτό είναι ένα φοβερό πνεύμα που εγώ δεν μπορώ να το ελέγξω, και ότι είναι το πνεύμα το ίδιο του διαβόλου, του αρχηγού του, του Βελζεβούλου. Και τότε, λέει, μέσα στην απόγνωσή μου, για πρώτη φορά στη ζωή μου φώναξα: «Σώσε με, Χριστέ!» Και εκείνη την ώρα, λέει, αυτό το βαθύ σκοτάδι διαλύθηκε και ήρθε ένα γλυκτή φως και ακούω μια φωνή από το φως, πήγαινε στο Άγιο Όρος, εκεί θα σου πω τι θα κάνεις για να σωθείς. Και αυτό το παιδί, ο αξιωματικός, είναι και τώρα, εν ενεργεία, νέος. Ήρθε στο Άγιο Όρος, είναι μεγάλης περιέτερος πάνω πώς ήρθε στο Άγιο Όρος, πώς μετάνιωσε, πώς εξομολογήθηκε και πώς 300 περίπου ανθρώπους που είχε γυρίσει αυτές τις αιρέσεις και τη γυναίκα του μεταξύ των άλλων, τους βοήθησε πνευματικά αφού ο ίδιος γύρισε στην Εκκλησία και τους έφερε πάλι πίσω στην Εκκλησία. Εξομολόγηση, μετάνοια και σώθηκε για αυτός και σώθηκαν και αυτοί. Θα σας πω τώρα μια άλλη εμπειρία που έχω από τους πεντηκοστιανούς. Ήρθε ένα παιδί στο Άγιο Όρος, τελειόφυτος του Πολυτεχνείου. Πρώην πεντηκοστιανός. Ο οποίος μου είπε, είμαι στους πεντηκοστιανούς. Η ξαδέρφη μου είναι προφήτης. Δεν είχα ακούσει ότι έχουν και γυναίκες προφήτες, αν και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι απαγορεύει στις γυναίκες να κηρύττουν στην Εκκλησία. Και όμως όταν γίνονται, λέει, οι συνάξεις μας και έχουμε τη γλωσσολαλία, η γλωσσολαλία είναι να βγάζουν άναρθρες κραδιές. Και αρχίζουν μερικοί και προφητεύουν όπως οι ξαδέρφοι μου, εγώ αισθάνομαι μία ταραχή. Και καταλαβαίνω ότι δεν είναι το πνεύμα του Θεού. Και θέλω να γυρίσω στην Εκκλησία. Μπορείτε να με εξομολογήσετε και να με κοινωνήσετε. Λέω άκουσα λοιπόν. Εφόσον έκανες ομολογία στους πεντηκοστιανούς. Εφόσον δέχτηκες το λεγόμενο από τους πεντηκοστιανούς βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. Οι πεντηκοστιανοί αρνούνται το βάπτισμα της Εκκλησίας. Και αν δεν ξαναβαπτίσουν αυτοί κάποιον σε αυτό που λένε βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος, με δαιμονικό βάπτισμα, δεν τον κάνουν δεκτό στον κύκλο τους. Λοιπόν, εφόσον λέω έκανες το βάπτισμα αυτό, δεν μπορώ εγώ να σε κοινωνήσω εάν δεν λάβεις το Άγιο Χρίσμα. Και για να λάβεις το Άγιο Χρίσμα πρέπει πρώτον να εξομολογηθείς και δεύτερον να κάνεις ομολογία πίστεως, λίβελον. Είσαι διατεθειμένος να γράψεις ένα χαρτί ότι απαρνείσαι την πλάνη των Πεντηκοστιανών και αναθεματίζεις την πλάνη των Πεντηκοστιανών και ότι εν μετανοία επιστρέφεις στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία του Χριστού και ζητάς να λάβεις να γίνεις πάλι μέλος άξιων της Αγίας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτό λέει δεν μπορεί να το κάνει. Ήθελε να εξομολογηθεί, ήθελε να κοινωνήσει, αλλά να καταδικάσει την πλάνη των Πεντηκοστιανών δεν το είναι. Γιατί, διότι το πονηρό πνεύμα είχε κάνει κατοχή πάνω του και δεν τον άφηνε να κάνει το κέριο και αποφασιστικό βήμα προς την Εκκλησία. Εν τω μεταξύ είχε αγωνία, βασανιζότανε εσωτερικά, 25 χρονών περίπου. Μηχανικός. Λοιπόν, αρχίσαμε προσευχές με τους πατέρες. Έτσι ένας στο μοναστήρι μας και ένας ασκητής, ενάρετος πολύ και της προσευχής. Του λέω λοιπόν, έχω αυτή την περίπτωση, τράβα τον προστήλι. Αρχίζει ο ασκητής. Προσευχή θερμή. Τον αρχίζω εγώ τους εξορκισμούς. Όσο του διάβαζα τους εξορκισμούς, τόσο τα αναζόταν περισσότερο. Το δαιμόνιο τον τάραζε από μέσα. Όλη τη νύχτα αυτά γινόντουσαν Σάββατο απόγευμα. Όλοι πέρασε το απόγευμα του Σαββάτου, η νύχτα όλη, αυτός τίποτα, δεν έπαιρνε την απόφαση. Μου έλεγε και μου ξανάλεγε να με κοινωνήσει ο Μανάτη. Του έλεγα δεν μπορώ να σε κοινωνήσω. Εάν δεν καταδικάσει την αίρεση, δεν μπορώ να σε κοινωνήσω. Τελικά οι προσευχές, τη χάρη του Θεού νίκησε και την επόμενη μέρα, μόλις τέλειωσε η Θεία Λειτουργία, έρχεται και μου λέει «Δέχομαι τώρα να υπογράψω το λίβελο και δέχομαι να διαβάσω τον αναθεματισμό των Πεντηκοστιανών ενώπιον όλης της αδελφότητας και της Εκκλησίας». Λοιπόν, γράφουμε το λίβελο, το διαβάζουμε, χτυπάμε το σήμαντρο, μαζεύονται όλοι οι πατέρες, το διαβάζουμε το λίβελο, τον υπογράφει, τον έχρισα με το Άγιο Χρήσμα και τον κοινώνησα. Μετά ήρθε και ξαναέρθει στο μοναστήρι και τι μου έλεγε. Γέροντα, μόλις πάω να πω την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με τον αμαρτωλό», έρχεται από μέσα η γλωσσολαλία και με πνίγει να μην την πω. Πάω να βγάλω λέει αυτές τις κραυγές τις άραπες που δεν αφήνω να πω την προσευχή. Το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με τον αμαρτωλό». Και μετά από πολλή αγώνα και προσευχή, πιστεύω ότι αυτό το παιδί ηρέμησε. Και μου είπε και το εξής. Βρήκα, λέει, στη Θεσσαλονίκη μία γυναίκα που είχε δαιμόνιο. Και όταν βγήκε έξω η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας, το άξιο νεστή, θεραπεύτηκε. Θυμόσαστε που είχα γράψει και εφημερίδες. Μια δαιμονισμένη έγινε καλά από την Παναγία μας, το άξιο νεστή. Την είχατε δει κιόλα. Ναι. Λοιπόν, εγώ λέει βρήκα αυτή τη γυναίκα θεραπευμένη και τη ρώτησα τι συμπτώματα. Θα σας πω και ένα τρίτο παράδειγμα. Αυτά είναι από προσωπικές μου εμπειρίες. Τι για τους Πεντηκοστιανούς, σκεφτείτε, και η ιερέας ακόμα παρασύρθηκε από τους Πεντηκοστιανούς. Πόσο κινδυνεύομαι όλοι. Όχι μόνο από λαό, και εμείς κινδυνεύουμε. Λοιπόν, και αυτός πήγε στο σπίτι τους να τους προσηλωτήσει. Τους είπε λοιπόν, ελάτε λέει τώρα να κάνουμε μία προσευχή. Προσευχή όπως κάνουν αυτοί. Μια τέτοια κατάλληλη προσευχή που δήθεν φέρνει το Άγιο Πνεύμα, αλλά στην πραγματικότητα φέρνει αυτά που είπαμε. Τα πνεύματα του πειρασμού. Λοιπόν, αυτά που ήταν πιστά παιδιά, του λένε «Πάτερ Ευσέβιε, ορίστε το ευχολόγιο να πούμε προσευχές». Λέει αυτός, δεν το χρειάζομαι το ευχολόγιο και το πετάει έτσι μακριά. Θα πούμε, λέει, αυτοσχέδια προσευχές. Βλέπετε ο εγωισμός. Όχι τις προσευχές της Εκκλησίας, τις δικές μας προσευχές. Και αρχίζει, λέει, να λέει τις προσευχές αυτές που λένε οι Πεντηκοστιανοί. Εμείς λέγαμε το κομποσκίνι στο χέρι. Να ξέρετε, το κομποσκίνι έχει μεγάλη δύναμη και διώχνει τους δαίμονες. Και άμα βρεθεί ένας χριστιανός με κομποσκίνη και λέει την ευχή με πίστη, ούτε τα μέλη που μπορούν να κάνουν τίποτα, ούτε οι πνευματιστές, ούτε οι Πεντηκοστιανοί, ούτε κανείς. Λοιπόν, Αρχίζουν τα παιδιά. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον μας. Αυτός προσπαθούσε να πει τις δικές τους προσευχές. Αλλά δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα οι προσευχές του. Και για μια στιγμή λέει, ένα αντίθετο πνεύμα ενεργεί τώρα. Το δένω εγώ. Και σταμάτησε, δεν μπορούσε να αποχωρήσει. Και τα παιδιά μου λένε μετά, ουδέποτε λέει γέροντα, αισθανθήκαμε τόση δυσκολία να κάνουμε την προσευχή όσο εκείνη την ώρα. Καταλάβατε, πάλευε ο διάβολος προς τον Χριστό. Αυτοί με τον Χριστό, εκείνος με τον διάβολο, και αυτοί αγώνα για να πούνε την προσευχή. Αλλά η προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, είχε αποτέλεσμα και αυτός δεν μπορούσε να κάνει τα δικά του τα πνευματιστικά. Μήπως πρέπει να τελειώσουμε. Να μην σας κουράσω και πολύ, γιατί... Καλά. Όποιος θέλει να φύγει, έχει ευλογία να φύγει. Αν έχετε δουλειές, παιδιά, υποχρεώσεις, χωρίς παρεξήγηση, φύγετε. Επειδή λοιπόν ο διάβολος μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός, γι' αυτό, όπως είπα, πρέπει να προσέχουμε πολύ οι χριστιανοί τις εμπειρίες. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιωάννης λέει, αγαπητοί, μη παντή πνεύματι πιστεύετε, δεν όλα τα πνεύματα εκ του Θεού. Και γι' αυτό λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος ότι το ανώτερο χάρισμα είναι η διάκριση των πνευμάτων. Να μπορεί κανείς να διακρίνει τα πνεύματα τι είναι, είναι εκ του Θεού ή είναι εκ του διαβόλου. Αυτό το χάρισμα το έχουν οι πνευματικοί της Εκκλησίας. Γι' αυτό όταν έχουμε τέτοιο πρόβλημα θα πηγαίνουμε στον πνευματικό και αυτός θα μας διακρίνει τι είναι, είναι εκ του Θεού ή είναι εκ του διαβόλου. Και σας είπα ότι ακόμα και μοναχοί μπορούν να πλανηθούν. Έχουμε περιπτώσεις στο Άγιον Όρος που μοναχοί πλανήθηκαν από τέτοιες εμπειρίες. Παραδείγματος χάρη παρουσιάστηκε σε κάποιο μοναχό ένας άγγελος και ενώ ήταν ο διάβολος. Και του λέει, έλα πάνω, λέει, στην κορφή του Άθενος, εκεί να σου δείξω εγώ μεγάλα θαύματα. Τον πήρε πάνω και εκεί τον κρέμισε και τον σκότωσε. Αυτός πίστεψε, ενώ δεν έπρεπε να πιστεύει, γιατί ξέρουν οι μοναχοί ότι όταν δουν μια οπτασία, δεν πρέπει να την πιστέψουν. Πρέπει να το πούν στον γέροντά τους. Και ο γέροντάς τους θα τους πει, αν είναι εκ Θεού ή είναι εκ των δαιμόνων. Όπου λοιπόν υπάρχει υπερηφάνεια, ακόμα και στο μοναχό, μπορεί και ο μοναχός να πλανηθεί. Έχουμε αρκετές τέτοιες ιστορίες, αλλά δεν θέλω τώρα να σας κουράσω να σας πω παραδείγματα. Τότε λοιπόν οι εμπειρίες που λένε ότι έχουν τέτοιες θρησκευτικές αιρέσεις, όπως οι πεντηκοστιανοί, δεν είναι εκ Θεού. Φαίνεται και αυτό ότι οι άνθρωποι αυτοί, αντί με τις εμπειρίες αυτές να μπαίνουν στην Εκκλησία, βγαίνουν από την Εκκλησία. Αν ήταν εκ Θεού οι εμπειρίες, θα τους έλεγα στους ανθρώπους αυτούς, μπείτε στην Εκκλησία, εξομολογηθείτε και κάντε υπακοή στο πνευματικό σας. Τότε οι εμπειρίες θα ήταν εκ Θεού. Όταν όμως οι εμπειρίες και τα πνεύματα που λένε αυτοί ότι είναι το Άγιο Πνεύμα, τους λένε βγείτε από την Εκκλησία, η Εκκλησία είναι πλανεμένη, πάψτε να εξομολογήσετε, πάψτε να εκκλησιάζετε, πάψτε να κοινωνείτε, είναι εκ Θεού, αυτό είναι τον δεδομένο. Ποιος έχει συμφέρον να βγάλει τους ανθρώπους από την Εκκλησία, ο Χριστός ή ο Διάβολος? Δεύτερον, είναι διηρημένοι. Οι Προτεστάντες θα ξέρετε ότι είναι χιλιάδες αιρέσεις. Το έχετε υπόψη σε αυτό. Πολλές χιλιάδες αιρέσεις είναι οι Προτεστάντες. Οι Πεντηκοστιανοί είναι 39 αιρέσεις. Θα σας διαβάσουμε μερικά ονόματα τώρα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες συναντάμε 39 είδη πεντηκοστιανών. Η κάθε μια από τις υποδιαιρές αυτές δίνει έμφαση σε μερικές διδασκαλίες και πολλές από αυτές δεν έχουν καμία σχέση με τις άλλες. Υπάρχουν Εκκλησίες του Θεού, Εκκλησία του Θεού, Συνελεύσεις του Θεού λέγονται, Συνάθρηση της Εκκλησίας του Θεού του Όρου, ενσωματωμένη συνάθρηση της Εκκλησίας του Θεού. Είναι διάφορες ομάδες πεντηκοστιανών. Θέατρο Γκάρ, άγρυπνη ιεραποστολή, Εκκλησία της μητέρας Χόρν και της μητέρας Ρόμπερτσον. Αυτές οι κατηφωτισμένες που κάνουν τον αρχηγό. Άλλοι, Ιησούς και άγρυπνη ιεραποστολή. Άλλοι, υπόλοιπο της Εκκλησίας του Θεού. Αυτές είναι όλες εντός παραθέσεως Εκκλησίας των Μητροχριστιανών. Άλλη, εν πυρή βαπτισμένη Εκκλησία του Θεού Αγιότητος Αμερικής. Άλλη, Εκκλησία της Μοζέλα Κουκ. Άλλη, Εθνική Βαπτιστική Πνευματική Ένωση Ναό της Εκκλησίας του Χριστού. Άλλη, Εκκλησία του Τετραγωνικού Ευαγγελίου. Και βγάλει άκρη τώρα. Εάν υπήρχε το Πνεύμα του Θεού, θα υπήρχε ενότηση. Θα υπήρχε μία Εκκλησία. Και όχι τόσες διαφορετικές ομάδες και πολλές φορές αντιτιθέμενες μεταξύ τους. Εδώ στην Ελλάδα, μερικές πεντηκοστιανές ομάδες βρίσκονται μεταξύ τους σε τέτοια διαμάχη, ούτε καλημέρα δεν είναι μεταξύ τους. Επίσης δεν θα είχαν εκδηλώσεις δαιμονικές στις συγκεντρώσεις τους. Το να τρέμουν, το να πέφτουν κάτω σαν νεκροί, το να βγάζουν άναρχες κραυγές. Αυτά δεν είναι του Πνεύματος του Ειρηνικού του Θεού. Είναι δαιμονικά και παρόμοιες εκδηλώσεις συναντάμε στις ειδωλολατρικές θρησκείες όταν κάνανε χορούς γύρω από τα είδωλα και πέφταν κάτω και φώναζαν και τα λοιπά, δαιμονικά πράγματα. Υπάρχουν επίσης πολλές ομοιότητες με πνευματιστικά φαινόμενα, με τα μέντιουμ. Επίσης, εάν ήταν εκ Θεού αυτές οι εμπειρίες, δεν θα καλλιεργούσαν ένα πνεύμα υπερηφανίας που έχουν οι πεντηκοστιανοί, ότι η Εκκλησία όλοι πλανάται 2.000 χρόνια. Όχι η Εκκλησία σήμερα. Η Εκκλησία 2.000 χρόνια πλανάται. Και αυτοί βρήκαν την αλήθεια το 1900. Ο πρώτος πεντηκοστιανός, ο πρώτος που ίδρυσε την ομάδα των πεντηκοστιανών, την έρευνα των πεντηκοστιανών, είναι ένας Αμερικανός. Και μετά ένας Εγγλέζος. Ο δε πρώτος στην Ελλάδα πεντηκοστιανός ονομάζεται Μιχαήλ Κούνας, έγραψε το εξής. Μετά από τόσους αιώνες έγινε πάλι στη χώρα της Ελλάδας απαρχή της επίσκεψης του Θεού όπως την ημέρα της Πεντηκοστής. Από αυτόν άρχισε η επίσκεψη του Θεού στην Ελλάδα όπως την ημέρα της Πεντηκοστής. Τόσα χρόνια δεν υπήρχε. Βλέπετε σατανικός εγωισμός και υπερηφάνειος. Τι γίνεται τώρα με το λεγόμενο από αυτούς χάρισμα της γλωσσολαλίας. Πράγματι στην Καινή Διαθήκη, όπως ξέρετε, υπάρχει γλωσσολαλία την ημέρα της Πεντηκοστής. Οι Άγιοι Απόστολοι μιλούσαν τις γλώσσες των λαών που ήρθαν να προσκυνήσουν στα Ιεροσόλυμα την ημέρα της Πεντηκοστής για να τους κατηχήσουν στο Ευαγγέλιο. Το χάρισμα της γλωσσολαλίας είναι χάρισμα που δόθηκε από τον Θεό στους Αποστόλους για ένα ειδικό λόγο, για να προσηλυθήσουν τους μη χριστιανούς στη χριστιανική πίστη. Οι Απόστολοι όταν μιλούσαν γλώσσες δεν μιλούσαν άναρχες τραπιές σαν δαιμονισμένοι. Μιλούσαν ξένες γλώσσες και όχι οποιοδήποτε ξένες γλώσσες. Τις γλώσσες αυτών που ήταν εκεί στα Ιεροσόλυμα και δεν ήξεραν την εβραϊκή γλώσσα. Για να ακούσουν τα μεγαλεία του Θεού και να πιστέψουν. Άρα οι άναρχες κραυγές δεν έχουν καμία σχέση με το χάρισμα της γλωσσολαλίας, το οποίο επικαλούνται οι πεντηκοστιανοί. Δεν είναι λοιπόν η πεντηκοστιανή εκκλησία της Πεντηκοστής. Η εκκλησία της Πεντηκοστής είναι η Ορθόδοξος εκκλησία μας. Και γιατί είναι η Ορθόδοξη εκκλησία μας η εκκλησία της Πεντηκοστιανής. Της Πεντηκοστής. Διότι είναι η Εκκλησία, η οποία είναι συγχρόνως η Εκκλησία της σαρκώσεως και ανθρωπίσεως του Χριστού, του σταυρικού θανάτου του Χριστού, της Αναστάσεως του Χριστού και της Πεντηκοστής. Όταν από το όλο έργο του Χριστού απομονώσουμε ένα σημείο του έργου του Χριστού, το υπερτονίσουμε και λαθασμένα το εξηγήσουμε, αυτό γίνεται αίρεση, γίνεται μονομέλεια. Μόνο η Εκκλησία που δέχεται όλο το έργο του Χριστού και την Πεντηκοστή μέσα στο έργο του Χριστού είναι η αληθινή Εκκλησία της Πεντηκοστής. Χωρίς σταυρό γίνεται Ανάσταση. Χωρίς να σταυρωθεί ο άνθρωπος με την νηστεία, με την προσευχή, με τη μετάνοια, με την ταπείνωση, με την άσκηση μπορεί να δει το Θεό. Και ο ίδιος ο Χριστός δεν αναστήθηκε, δεν θα αναστερόταν αν δεν είχε σταυρωθεί πρώτα. προηγείται ο Σταυρός στη ζωή του χριστιανού και έρχεται η Ανάσταση και η Πεντηκοστή. Όλοι αυτοί οι πλανεμένοι θέλουν Ανάσταση και χαρίσματα πνευματικά χωρίς να σταυρώσουν τον εαυτό τους δια της μετανοίας, της ασκήσεως, της νηστείας, της υπακοής στην Εκκλησία. Και γι' αυτό δεν είναι Εκκλησία της Πεντηκοστής. Εμείς είμαστε η Εκκλησία η αληθινή της Πεντηκοστής, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιατί την Πεντηκοστή την περνάμε μέσα από το Σταυρό και την Ανάσταση. Και κάθε Θεία Λειτουργία, αδελφοί μου, στην Εκκλησία μας έχουμε Πεντηκοστή. Τι γίνεται στη Θεία Λειτουργία? Δεν κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα? Πόσο άρτος και ο ίνος γίνεται σώμα και αίμα Χριστού? Δεν γίνεται με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος? Να η Πεντηκοστή. Κάθε Αγία Τράπεζα της Ορθοδόξης Εκκλησίας είναι το υπερόν της Πεντηκοστής. Κάθε χειροτονία, διακόν, ιερέως, αρχιερέως, είναι μια νέα Πεντηκοστή. Το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει και κάνει έναν άνθρωπο λειτουργό του Θεού. Κάθε εξομολόγηση ενός χριστιανού είναι μια Πεντηκοστή. Την ώρα που ο χριστιανός γονατίζει στον πνευματικό του μεταπείνωση και λέει τις αμαρτίες του με μετάνοια και ο πνευματικός του διαβάζει τη συγχωρητική ευχή, το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει. Και είναι μια προσωπική Πεντηκοστή για τον κάθε χριστιανό. Κάθε σύναξη της Εκκλησίας και κάθε μυστήριο της Εκκλησίας είναι Πεντηκοστή. Διότι κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα. Και είδαμε ότι σχεδόν όλες τις συνάξεις της Εκκλησίας και όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας τα αρχίζουμε με την προσευχή «Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ελθέτε σκήνωσον εν ημί». Ζητούμε να έρθει ο παράκλητος, ο παρηγορητής, το Άγιο Πνεύμα. Και έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Όπου συγκεντρώνεται η Ορθόδοξη Εκκλησία, η αληθινή Εκκλησία του Χριστού, εκεί έρχεται και η χάρη του Αγίου Πνεύματος, τα μυστήρια της Εκκλησίας, στο κήρυγμα της Εκκλησίας, σε ό,τι κάνει η Εκκλησία μας, η αληθινή Εκκλησία. Κάθε Άγιος της Εκκλησίας μας είναι ένας άνθρωπος πνευματεμφόρος, γεμάτος από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Άνθρωπος της Πεντηκοστής. Σε κάθε βάπτισμα που βαπτίζεται ο χριστιανός, πάλι Πεντηκοστή έχουμε, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο χριστιανός ενσωματώνεται στο σώμα του Χριστού. Αυτό που λέμε στο Πάτερ ημών, ελθέτω η βασιλεία σου, σημαίνει ελθέτω η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η βασιλεία του Θεού είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άρα και με το Πάτερ ημών ζητάμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η προσευχή την οποία λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησε όλων των αμαρτωλών. Και αυτή γίνεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Κάθε στιγμή, κάθε φορά που λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, το Άγιο Πνεύμα μας φωτίζει και το λέμε. Διότι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησούν ημίαν πνεύμα διαγείων. Κανείς δεν μπορεί να πει τον Κύριον, τον Ιησούν Κύριον Θεόν, παρά μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να λοιπόν ότι η Εκκλησία μας είναι η αληθινή Εκκλησία της Πεντηκοστής. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Έχετε ακούσει για τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ? Ήταν ένας Ρώσος ασκητής του περασμένου αιώνος. Γι' αυτόν έχει γράψει ο Ντοστογεύσκη, ο Τολστόι. Και ήταν ένας πολύ χαριτωμένος ασκητής. Επί 40 χρόνια έκανε αυστηρά άσκηση, προσευχή, αρρυθμία, νηστεία. Ζητούσε τη χάρη του Θεού. Η βαθιά του λαχτάρα, η καθημερινή του προσευχή ήταν πώς θα λάβει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και τον αξίωσε ο Θεός και έλαβε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ακούτε λοιπόν μία εμπειρία που είχε ένας μαθητής του, ένα πνευματικό του παιδί, ο Μοτοβίλος, με τον Άγιο Σεραφείμ του Σταρόπ, μέσα στα δάση της Ιβηρίας, εκεί που ασκήτευε ο Άγιος Σεραφείμ και όπου και οι άγριες αρκούδες και οι λύκοι του κάνανε υπακοή και τον υπηρετούσαν. Δεν τον πείραζαν. Μαζευόντουσαν δίπλα του και εκείνος τα τάιζε, τα χάιδευε και αυτά του κάνανε υπακοή. Λοιπόν, μια φορά τον ρωτάει ο μαθητής του Μοτοβίλων, «Γέροντα, ποιος είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής?» Και απαντάει ο Άγιος Σεραφείμ, «Να λάβουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος». Λέει ο Μοτοβίλων, Δεν το καταλαβαίνω αυτό, Πάτερ. Τι σημαίνει να λάβουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος? Και εκείνη την ώρα, λέει ο Μοτοβίλοφ, ο Παρθίνης Σεραφείμ έλαμψε όλο σαν τον ήλιο. Και ήταν τόσο φωτεινό το πρόσωπό του, που εγώ δεν μπορούσα, λέει, να το δω. Και έκανε τα μάτια μου. Τσούζα τα μάτια μου όπως τα βλέπω με τον ήλιο. Θα πάμε σήμερα. Κατάματα. Και τότε με ρωτάει ο πατήρ Σεραφείμ, παιδί μου, τι βλέπεις? Και εγώ λέει απαντώ, Πάτερ, δεν μπορώ να σε δω. Πονάν τα μάτια μου. Είσαι μέσα στο κέντρο του ηλίου και δεν μπορώ να σε δω. Και ο Άγιος Σεραφείμ λέει, μη φοβάσαι τέκνο μου, κοίτανε. Και εσύ είσαι στην ίδια χάρη τώρα. Στο ίδιο φως είσαι εσύ. Βλέπεις, παιδί μου, τι θα πει να λάβουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Παρεκάλεσα τον Θεό να σου δείξει τι θα πει να λάβουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τι αισθάνεσαι, παιδί μου, το ρωτάει ο Άγιος Σεραφείμ. Αισθάνομαι, λέει, μία χαρά και μία ευεξία και μία ειρήνη και στο σώμα μου ακόμα, την οποία ουδέποτε στη ζωή μου είχα αισθανθεί. Και ενώ ήταν μέσα στο πώς αυτό και οι δύο, ο Άγιος Σεραφείμ του έκανε μια ωραία διδασκαλία, την οποία έγραψε μετά μου το βίλο, ότι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής δεν είναι να κάνουμε καλά έργα μόνο, αλλά τα καλά έργα είναι μέσω να καθαριστούμε από τα πάθη μας για να λάβουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο τελικός σκοπός είναι να λάβουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να ενωθούμε με τον Θεό. Και τα καλά έργα είναι το μέσο για να φτάσουμε σε αυτόν τον σκοπό. Σας συνιστώ να αγοράσετε και να διαβάσετε αυτό το ωραίο βιβλίο που έχει τη ζωή του Αγίου Σεραφείμ του Σαρών, ο οποίος επειδή είχε λάβει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ήταν γεμάτος χαρά. Και όποιος πήγαινε κοντά του, του μετέδινε χαρά. Και ο χαιρετισμός του, ξέρετε ποιος ήταν, σε όποιον έβλεπε, ούτε καλημέρα, ούτε ευχαριστώ, οτιδήποτε. Χριστός Ανέστη χαρά. Έτσι χαιρετούσε όλους τους ανθρώπους. Χριστός Ανέστη χαρά. Και μετέδινε αυτή τη χαρά. Έχουμε λοιπόν, αδελφοί μου, την ευλογία μέσα στην Αγία μας Εκκλησία να έχουμε τη χάρη του Θεού. Να έχουμε τη δυνατότητα να ζήσουμε τη χάρη του Θεού. Να ενωθούμε με τον Θεό. Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας είναι ένας δοκιμασμένος και ασφαλής δρόμος σωτηρίας. 2000 χρόνια έχει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Είναι η Εκκλησία των προφητών, των Αποστόλων, των Πατέρων, των Μαρτύρων, των Αγίων, μέχρι και των τελευταίων Αγίων, του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού. Είναι η Εκκλησία που κρατάει τη διδασκαλία του Ευαγγελίου ανώθευτη 2000 χρόνια, παρότι φοβερή αιρετική την πολέμησε. Για θυμηθείτε διαμέσου των αιώνων πόσοι αιρετικοί πολέμησαν την Αγία μας Εκκλησία. Και όχι αιρετικοί σαν τους πεντηκοστιανούς, αυτοκράτορες ολόκληροι, με στρατιές, με δυνάμεις κοσμικές, μπόρεσαν να την κρεμίσουν την Εκκλησία. 100 χρόνια κράτησαν οι οικονομάχοι. Μπόρεσαν να κρεμίσουν την Ορθοδοξία. Χιλιάδες μάρτυρες της Εκκλησίας. Και όμως η Εκκλησία ουδέποτε νικήθηκε, έστω κι αν φαίνεται ότι πολεμείται. Και μάλιστα όσο πολεμείται, τόσο πιο πολύ λάμπει η Εκκλησία μας. Μέσα στην Εκκλησία μας λοιπόν υπάρχει ζωντανή η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν Άγιοι μέχρι σήμερα. Ανέφερα τον Άγιο Νεκτάριο και άλλοι πολύ σύγχρονοι Άγιοι. Τα σώματά τους διατηρούνται άθικτα. Μυροβλίζουν, ευωδιάζουν, θαυματουργούν. Πού αλλού γίνεται αυτό? Σε ποια αίρεση και σε ποια εκκλησία εντός εισαγωγικών βγάζουν τους ανθρώπους από τον τάφο και ευωδιάζουν? Ενώ χρωμάει ο άνθρωπος ο νεκρός. Εμείς βγάζουμε τους αγίους μας από τους τάφους και μυροβλίζουν και ευωδιάζουν. Τα κημητήρια, τα οστεοφυλάκια του Αγίου Όρους αδελφοί ευωδιάζουν. Σας το λέω ότι πείρασα. Και όσοι έχετε έρθει στο Άγιο Όρος, θα το δείτε και μόνοι σας. Μπαίνετε μέσα στα αστεοφυλάκια και έρχεται κατά κύματα η ευωδία. Διότι μεταξύ των οστών των πατέρων υπάρχουν άγιοι άνθρωποι. Να λοιπόν η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Τα άγια λείψανε. Ο αγιασμός των Ορθοδόξων. Μόνο των Ορθοδόξων διατηρείται άθικτος. Θα το έχετε υπόψη σας αυτό.
1: πληρώνω.

με τον Θεοφανίον, ίδρωσε το πρόσωπο της Παναγίας το Άξιο Νεστή, Άγιο Μύρο. Και πήγαμε τον παπά και το σκουπίσαμε. Λοιπόν, να η πίστη μας, η αληθινή και η ορθόδοξος και η ζωντανή πίστη του Χριστού. Γιατί να αφήσουμε αυτή την πίστη και να ακολουθήσουμε κάποιους θρησκευτικούς Αμερικανούς businessmen, κάποιους νεοφανείς σωτήρες, οι οποίοι νομίζουν ότι αυτοί έχουν τον αληθινό δρόμο και ότι από αυτούς αρχίζει η Εκκλησία. Για σκεφτείτε τη δαιμονική έφαση. Η Εκκλησία 2000 χρόνια να πλανάται και από αυτούς αρχίζει η αλήθεια. Από τους Ιεροβουβίτες και από τους Πεντηκοστιανούς και από τον ένα και τον άλλον αιρετικό. Και αν για τους άλλους λαούς υπάρχει κάποιο ελαφρυντικό να ακολουθούν τέτοιες αιρέσεις σκοτεινές, για μας ορθοδόξους Έλληνες που έχουμε τέτοια παράδοση, που έχουμε τόσους Αγίους, που έχουμε τόσα μοναστήρια, που έχουμε τόσα Άγια Λείψανα, υπάρχει κανένα ελαφρυντικό ή καμιά λειτουργία? Είναι αποστασία από το Θεό τον Πατέρα μας. Ο διάβολος προσπαθεί με τις αιρέσεις να συντρίψει την Εκκλησία. Αλλά ξέρετε, στο τέλος την παθαίνει. Έτσι κάνει ο διάβολος πάντα. Νομίζει ότι θα κάνει κακό στο Χριστό και στην Εκκλησία και στους χριστιανούς και τους πολεμάει. Στο τέλος όμως την παθαίνει. Γιατί? Γιατί ο Θεός από τον πόλεμο που κάνει ο διάβολος και με τις αιρέσεις κατά της Εκκλησίας βγάζει καλό. Τι καλό βγάζει? Οι ορθόδοξοι στερεώνονται στην πίστη. Βγαίνουν νέοι μάρτυρες. Βγαίνουν νέοι ομολογητές. Βγαίνουν νέοι μεγάλοι θεολόγοι της Εκκλησίας και υπερασπίζουν την ορθόδοξη πίστη. Εάν οι δυτικοί το 14ο αιώνα δεν είχαν πολεμήσει τους αγιορείτες μοναχούς δια του Βαρλάν, δεν θα είχε βγει ο μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος, ο Παλαμάς, ο Θαυματουργός, ο Αρχιεπίσκοπος της Θεσσαλονίκης, να διδάξει αυτή τη μεγάλη θεολογία του ακτίστη φωτός την οποία διδάξε. Να λοιπόν ότι ο διάβολος τελικά την παθαίνει. Νομίζει ότι θα κάνει κακό. Αλλά τελικά ο Θεός μεταστρέφει τον πόλεμο του διαβόλου να γίνει προσωπηρία της Εκκλησίας. Εάν δεν υπήρχε η αίρεση των Πεντηκοστιανών, θα μαζευόμαστε εμείς απόψε εδώ? Θα ακούγαμε αυτά που ακούσαμε? Θα κάναμε την ομολογία που κάναμε? Να λοιπόν ότι τελικά εις βάρος των αιρετικών και του διαβόλου είναι αυτό το οποίο κάνει. Λέει ο Απόστολος Παύλος, δίκαιοι αιρέσεις είναι οι να ειδόκιμοι φανεροί γίνονται. Πρέπει, λέει, να υπάρχουν και αιρέσεις για να φαίνονται οι στερεοί στην πίστη. Να λοιπόν, σε αυτές τις ώρες που η Αγία μας Εκκλησία πολεμείται από τον αθεϊσμό, από τον υλισμό, από τη σαρκολατρία, από τις αιρέσεις, από τα ραδιόφωνα, από τις τηλεοράσεις, από τις εφημερίδες, από, τώρα είναι που θα φανούν οι γνήσιοι και αληθινοί ορθόδοξοι χριστιανοί και αγωνιστές και ομολογητές της ορθοδόξης πίστεως. Και να ξέρετε, αδελφοί, ότι σε αυτές τις πολύ κρίσιμες ώρες όποιος ορθόδοξος χριστιανός κρατήσει την πίστη του την ορθόδοξη στον Χριστό, αυτός θα λάβει πολλή ευλογία από τον Θεό και πολλή των μισθών από τον Άγιον Θεό. Διότι σε αυτή την πονηρά και διεστραμμένη εποχή δεν παρασύρθηκε από το πνεύμα της πλάνης. Δεν παρασύρθηκε από τη σύγχρονη ειδωλολατρία, από τους σύγχρονους ψευτοθεούς σαν τον Βά. Και δεν έκλεινε γόνι σε αυτούς, αλλά έμεινε σταθερός και αμετακίνητος στην Αγία μας Ορθόδοξο πίστη. Μακάρι λοιπόν κανείς Ορθόδοξος Έλληνας να μην φανεί προδότης, Ιούδας και αποστάτης της Αγίας μας Ορθοδόξου πίστεως. Μακάρι όλοι εμείς που είμαστε απόψε εδώ, αλλά και οι άλλοι που συνεργεία του πειρασμού και ίσως και από άγνοια παρασύρθηκαν στις αιρέσεις, να τους ποτίσει ο Θεός, να επιστρέψουν στην Αγία μας Ορθόδοξο πίστη για να έχουν ελπίδα σωτηρίας. Θα τελειώσω με αυτό, αδελφοί. Μπορεί να είμαστε αμαρτωλοί όλοι, και όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά όταν είμαστε μέσα στην Αγία μας Ορθόδοξη Εκκλησία, έχουμε ελπίδα σωτηρίας. Ενώ και δίκαιοι να είμαστε, εκτός της Εκκλησίας δεν έχουμε ελπίδα.

σωτηρίας. Μέσα στην Εκκλησία όποιοι είμαστε θα μετανοήσουμε, θα εξομολογηθούμε, θα συγχωρεθούμε και ο Θεός θα μας ελεήσει. Εκτός της Εκκλησίας ποιος θα μας σώσει και ποιο Άγιο Πνεύμα θα μας συγχωρήσει τις αμαρτίες και ποιος θα πρεσβεύει μετά το θάνατό μας για τις ψυχές μας. Όποιος λοιπόν ορθόδοξος πεθάνει ως ορθόδοξος χριστιανός, τελειώσει τη ζωή του ως ορθόδοξος χριστιανός, να ξέρει ότι έχει ελπίδα σωτηρίας. Ενώ όποιος βγει από την Εκκλησία, έστω και αν νομίζει ότι είναι καλός άνθρωπος, δεν έχει ελπίδα σωτηρίας. Γι' αυτό αδελφοί, ας μείνουμε στην Αγία μας Εκκλησία, πιστοί και αμετακίνητοι, με ένα άγιο πείσμα, μέχρι τέλος της ζωής μας, για να έχουμε όλοι εμείς, με τη χάρη του Θεού και την ευλογία της Παναγίας μας, ελπίδα σωτηρίας. Θα σας μοιράσω και από μία εικονίτσα της Παναγίας για ευλογία.

Για να αξιοποιώ το κομποσχήνι. Ψαλμός 143. Πώς να σε δοξάσω, Κύριε, που διδάσκεις τα χέρια μου να υψώνονται σε στάση προσευχής και τα δάκτυλά μου να κάνουν κομποσκήνη για να πολεμώ τους πειρασμούς. Είσαι, Κύριε, η γαλήνη της ψυχής μου και το καταφύγιό μου. Είσαι εκείνος που με καταλαβαίνει και με ελευθερώνει από τους πειρασμούς. Εσύ με υπερασπίζεσαι όταν με αδικούν. Γι' αυτό και σε σένα μόνο ελπίζω, που με βοηθάς να υποτάσω και να ελέγχω τον εαυτό μου. Κύριε, ποια αξία έχω ως άνθρωπος για να μου αποκαλύπτεσαι και έτσι να σε γνωρίζω, να ακούς την προσευχή μου και έτσι να νιώθω ότι με προσέχεις. Ένας θνητός και εφήμερος στη γη άνθρωπος είμαι. Κυρούν τα χρόνια της ζωής μου και περνούν όπως μια σκιά, η οποία δεν αφήνει κανένα ίχνος στο πέρασμά της. Όμως εσύ, Κύριε, που είσαι τόσο συγκαταβατικός προς εμάς τους ευτελείς, χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβα. Έλα και ταρακούνησέ με για να ξυπνήσω από τον λίθαργο της αμαρτίας. Έλα σαν αστραπή και κάνε αισθητή την παρουσία σου παντού. Πέταξε πάνω στους πειρασμούς τα βέλη σου και καθήλωσε τις αρκικές μου επιθυμίες. Άπλωσε το χέρι σου από τον ουρανό και ελευθέρωσέ με από την θαλασσοταραχή της εποχής, αρπάζοντάς με από τα χέρια των συγχρόνων υλικών απολαύσεων. Τα μηνύματα της εποχής μου είναι μάταια, στερώντας μας την αιωνιότητα. Κύριε, η χαρά μου είναι μεγάλη και θέλω με το κομποσχήνι να βρω έναν διαφορετικό και καινούριο τρόπο για να υμνήσω τα μεγαλεία σου. Εσύ που με βοηθάς να νικάω τους πειρασμούς, εσύ που με σώζεις από τις παγίδες του διαβόλου, εσύ που με προστατεύεις από τα θανατηφόρα βέλη του πονηρού. Φύλαξέ με, Κύριε, και γλίτωσέ με από την επιθυμία να συμβιβαστώ με την νοοτροπία της εποχής μου. Είναι γεμάτη με μάταιες υποσχέσεις που με αδικούν. Αξίζω κάτι περισσότερο από τα φθαρτά και γήινα ως άνθρωπος που αγωνίζομαι. Βέβαια, Κύριε, βλέπω ότι οι άνθρωποι της εποχής μου απολαμβάνουν όλα τα αγαθά. Τα παιδιά τους είναι γεμάτα με νεανική ζωηράδα. Τα σώματά τους είναι καλογυμνασμένα και δυνατά. Τα κορίτσια τους είναι καλοπισμένα και στολισμένα για να φαίνονται ωραία. Τα σώματά τους είναι καλλίγραμμα και μορφοποιημένα σαν άγαλμα ειδωλολατρικού ναού. Οι αποθήκες τους είναι γεμάτες με τόσα υλικά αγαθά που δεν ξέρουν πού να τα βάλουν. Τα πρόβατά τους είναι πολύτοκα και πολλαπλασιάζονται αναρρύθμιτα στους βοσκοτόπους όπου εξέρχονται για βοσκή. Τα μοσχάρια τους είναι παχιά. Τα σπίτια τους είναι τόσο ωραία και ασφαλή που ούτε ένας φράκτης στην αυλή τους δεν έχει γκρεμιστεί. Χαίρουν άκρα υγείας. Στα σπίτια τους και στις αυλές τους δεν ακούγεται κραυγή θρήνου και πόνου. Και κάποια στιγμή ξεγελάστηκα από τον λογισμό μου και είπα: «Τι ευτυχισμένοι που είναι οι κοσμικοί άνθρωποι. Απολαμβάνουν την ζωή τους χωρίς πειρασμούς και όπως τους αρέσει». Γρήγορα όμως συνήλθα. Ξαναπήρα το κομποσκήνι μου στα χέρια, επικαλέστηκα το Άγιο όνομά σου και είπα: «Ευτυχισμένος είναι ο λαός εκείνος που έχει για προστάτη και βοηθό του εσένα, Κύριε, και πειθαρχεί στις εντολές σου για να απολαύσει τα δικά σου αγαθά. Ναι, Κύριε, γι' αυτό φύλαξέ με στο δικό σου λαό που τον παιδαγωγείς, τον αναμορφώνεις και τον ανακαινίζεις για να γίνω κληρονόμος της αιωνίου βασιλείας σου. Αμήν».

Ιερών Ψαλτήριων. Κάθισμα 20. Ψαλμός 143. Οικετήριος Ψαλμός. Η προσευχή ενός ηγέτη. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, ο διδάσκων τας χείρας μου εις παράταξην, τους δακτύλους μου εις πόλεμον, ελεός μου και καταφυγή μου, αντιλήπτορ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ήλπισα, ο υποτάσσον των λαών μου είπε με. Κύριε, τι εστιν άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου ότι λογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη, ε ημέρε αυτού ως η σκιά παράγουσιν. Κύριε, κλείνον ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων και καπνιστήσονται, οι βόες αυτών παχύς, ουκέστη κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών, εμακάρισαν των λαών ο ταύτα εστίν, μακάριος ο λαός, ου Κύριος ο Θεός αυτού.

υπάρχουν δύο άμφια τα οποία δείχνουν το περιορισμένο του ιερέως, το περιορισμένο στο να κάνει ό,τι θέλει. Το πρώτο είναι τα επιμάνικα που συμβολίζουν τα δεσμά του Χριστού, τις χειροπέδες. Ο ιερεύς λειτουργεί φορώντας χειροπέδες, τα επιμάνικα, για να θυμάται και τα δεσμά του Χριστού, αλλά και ότι αυτός ως δέσμιος Θεού πορεύεται μέσα στην ιερατική του ζωή. Το δεύτερο είναι το φελόνι. Το φελόνι πέφτει μπροστά και το εμποδίζει τα χέρια. Δεν μπορεί να σηκώσει να κάνει ό,τι θέλει. Με το φελόνι μπορεί να κάνει μετρημένες κινήσεις, για να του θυμίζει η Εκκλησία ότι πρέπει να συμπεριφέρεται με σεμνότητα, να είναι περιορισμένος και να κάνει τόσα όσα χρειάζονται από την ιερατική του διακονία, από όσα του δίνει η ιεροσύνη. Το υπησέρχομαι λοιπόν σημαίνει ότι μπαίνω κάπου σε ένα σύνολο που προϋπάρχει εμού και στο οποίο εντάσσομαι και το οποίο ακολουθώ. Και εκεί μέσα μπορώ να αναπτύξω τα προσωπικά μου χαρίσματα, δεν μπορώ όμως να κινηθώ αντίθετα από ό,τι το σύνολο αυτό ορίζει, δεν μπορώ να διαλύσω αυτό το σύνολο. Ο ιερεύς μπαίνει για να είναι ηγέτης του λαού του Θεού, όχι όμως να άρχει ως εξουσιαστής, αλλά να ηγείται υπό τους όρους των ιερών κανόνων, υπό το φως της πατερικής παραδόσεως, υπό τα παραδείγματα των προαυτού κληρικών. Γι' αυτό και η ιεροσύνη πολλές φορές παρομοιάζεται με αλυσίδα. Ξεκινάει από το Χριστό και επεκτείνεται στους αιώνες. Και ο καθένας μας γνωρίζει ποιος τον χειροτώνησε. Και γνωρίζουμε ποιος χειροτώνησε αυτόν που χειροτώνησε εμάς. Και ποιος χειροτώνησε αυτόν που χειροτώνησε αυτόν που χειροτώνησε εμάς. Και ποιος χειροτώνησε αυτόν που χειροτώνησε αυτόν που χειροτώνησε αυτόν που χειροτώνησε εμάς. Και ούτω καθεξής, φτάνοντας μέχρι τους Αποστόλους. Η ιεροσύνη ανάγεται στους Αγίους Αποστόλους και έχουμε αυτήν την ικανότητα και αυτήν τη δυνατότητα να ψηλαφάμε ιστορικά τις απαρχές μας. Όμως αυτό δεν το κάνουμε για λόγους εξυπνάδας, για λόγους εντυπωσιασμού, να σας δείξουμε, κοιτάξτε πόσο αρχαίοι είμαστε, από πού καταγόμαστε. Όχι. Το κάνουμε για να έχουμε εμείς την ευθύνη ότι μπαίνουμε στα βήματα των Αποστόλων. Μπορώ να παρεκκλίνω από τα βήματα των Αποστόλων. Έρχομαι ως διάδοχος σε ένα έργο ιερό και σπουδαίο, στο έργο της ιεροσύνης. Δεν μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Γι' αυτό και στην ευχή θυμίζουμε στον Παπά και τον βάζουμε να ακούει ότι υπησέρχεται στο βαθμό της ιεροσύνης. Δεν είναι ο πρώτος, ούτε ο τελευταίος. Δεν ξεκινάει με αυτόν η ιεροσύνη, ούτε με αυτόν τελειώνει. Μπαίνει σε ένα σύνολο με το οποίο οφείλει και πρέπει να συντονιστεί, στο οποίο πρέπει να προσαρμοστεί και με το οποίο πρέπει να συνεργαστεί για τη σωτηρία του κόσμου.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Ο αγαπών των Θεών. Ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας λέει πως ο αγαπών των Θεών είναι στο Θεό. Αυτό σημαίνει ότι όταν αγαπάμε το Θεό, είμαστε ολοκληρωτικά του Θεού με τις αισθήσεις μας, με τις σκέψεις μας, με την καρδιά μας. Ανήκουμε στο Θεό και θέλουμε να αναγνωρίζουμε ποιος είναι ο Θεός. Ποια είναι η διαφορά των τριών προσώπων του Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος με τις αφηρημένες ιδέες περί Θεού? Η διαφορά είναι η αγάπη και η φιλία. Άλλο να έχεις μπροστά σου το πρόσωπο και άλλο να έχεις μια ιδέα. Με το πρόσωπο θέλεις να το αγαπάς και να έχεις φιλία μαζί του. Θα πεις, θα το κάνω αυτό γιατί αρέσει στο Θεό, ή δεν θα το κάνω αυτό επειδή δεν αρέσει στο Θεό. Δεν θα το πεις αυτό όταν πρόκειται για ιδέες που δεν σε νιώθουν και δεν ανταποκρίνονται στα αισθήματά σου. Είσαι πρόσωπο και δεν είσαι σκέψεις περί προσώπου. Αγαπάς, λυπάσαι, έχεις κατανόηση, περιμένεις ανταπόκριση, ευχαριστείς, νιώθεις ευγνωμοσύνη και όλο τον πλούτο της πνευματικής ζωής σου. Πόσο φτωχός μπορεί να είναι εκείνος που δεν νιώθει τίποτε από όλα αυτά? Πόσο αξιολύπητος και πόσο εκτεθειμένος στα πάθη? Τι φτωχή η ζωή του! Η κόλαση, λένε οι Άγιοι, είναι να λείπει ο Χριστός. Ευχαριστώ το Θεό που μου έδωσε την απόλυτη βεβαιότητα ότι ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και πάντα τα είναι αυτή. Από την παντοδυναμία του Θεού είναι και η απόλυτη βεβαιότητα της πανσοφίας του Θεού. Τίποτε στη γνώση του Θεού και στην αγάπη δεν είναι αντιφατικό. Όλη η γνώση από τότε που υπάρχει ο κόσμος μέχρι τώρα είναι αληθινή. Ευχαριστώ το Θεό γιατί μου έδωσε τη δίψα για τη γνώση και για κάθε αρετή και τον παρακαλώ να μου δίνει τη δύναμη να τηρώ τις εντολές του. Η γνώση μου για το Θεό είναι εμπειρική. Δεν αναζητώ το Θεό με σκέψεις και διανοητικά επιχειρήματα, αλλά με όλο μου το είναι. Γνωρίζω το Θεό. Είναι πάντα μέσα στο νου μου, όπου και αν βρίσκομαι και σε ό,τι και αν κάνω. Είμαι τόσο βέβαιος γι' αυτό, όσο είμαι βέβαιος για τη ζωή μου. Ο Θεός είναι η ζωή μου. Δίχως το Θεό δεν υπάρχω. Αγαπώ το Θεό, άρα υπάρχω. Αγαπώ το Θεό και θέλω να είμαι απολύτως βέβαιος ότι τον αγαπώ. Πώς θα είμαι απολύτως βέβαιος ότι τον αγαπώ? Ο αγαπών με τηρεί τας εντολάς μου, λέει ο Ιησούς στους μαθητές του. Τα λόγια του Θεού είναι πάντα πλούσια σε νόημα. Η τήρηση των εντολών δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Τηρούμε τις εντολές του Θεού από αγάπη με αγάπη. Η πρώτη εντολή η οποία δίνει νόημα σε όλες τις άλλες είναι αγάπα Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, εξ όλης της ισχύος σου.

αιωνιότητα και αιώνια ζωή. Τα πράγματα που φθείρονται και δεν διαρκούν γίνονται αντιληπτά από τη φθορά τους και την ανυπαρξία τους. Τα πράγματα που μένουν και η ζωή που μένει είναι παντοτινά νέα. Παράγει ο κόσμος και η επιθυμία αυτού, φεύγει ο κόσμος και η επιθυμία για τον κόσμο, γράφει το Ευαγγέλιο. Η λέξη χρόνος, πιθανόν να προέρχεται από το ρήμα χρώμε που σημαίνει μεταχειρίζομαι, χρησιμοποιώ, φθείρω. Τα πνευματικά πράγματα δεν είναι αντικείμενα μεταχείρισης και δεν φθείρονται. Είναι εκτός χρόνου, αιώνια. Χρόνος δεν υπάρχει για αυτά. Παραδείγματος χάρη, η αίσθηση του «εγώ είμαι» δεν φθείρεται. Το ίδιο δεν φθείρεται η γνώση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος και ο Θεός μας. Μένει όπως και η βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι ο ουράνιος Πατέρας μας, που μένουν αιώνια στους πιστούς χριστιανούς. Αυτό σημαίνουν τα λόγια του Αποστόλου ότι η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Ποτέ δεν χάνει την αξία της. Η στάση αυτών που δεν πιστεύουν στον Χριστό είναι παράδοξη. Εκεί όπου πρέπει να τον βλέπουν ως Θεό που είναι Θεός στα θαύματά του, τον βλέπουν ως άνθρωπο και δεν πιστεύουν στα θαύματα, διότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει αυτά τα θαύματα, και εκεί όπου πρέπει να τον βλέπουν ως άνθρωπο που είναι άνθρωπος διότι είναι θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, τον βλέπουν ως Θεό που δεν μπορεί ο Θεός να είναι άνθρωπος και δεν πιστεύουν ότι είναι Θεός. Δεν πιστεύουν στο Θεό, λένε ότι πιστεύουν στο Θεό, αλλά δεν πιστεύουν στον Ιησού Χριστό. Αν πίστευαν στο Θεό, θα πίστευαν ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα, ακόμα και να γίνει άνθρωπος. Και αφού δεν πιστεύουν στο Θεό, είναι αναγκασμένοι να ανήκουν κάπου, αφού δεν ανήκουν στο Θεό. Πού ανήκουν? Στον εαυτό τους ίσως. Αλλά δεν ανήκουν ούτε στον εαυτό τους, διότι και ο εαυτός τους είναι ένα άγνωστο μυστήριο, όπως είναι και ο Θεός. Τι απομένει να κάνουν? Αυτό που κάνουν, αντί να στείλουν το νου τους μέσα τους, τον στέλνουν έξω. Και νους που διασκορπίζεται έξω, αυτός ο νους, λένε οι Άγιοι από την πνευματική τους εμπειρία, γίνεται δαιμονισμένος ή θηριώδης. Και περιμένουν μαζί με τον Σωκράτη, αν και ο Σωκράτης πίστευε στον ένα Θεό, ότι οι πολίτες θα αυτοπεριορίζονται και θα λειτουργήσει η δημοκρατία. Διότι η δημοκρατία δεν λειτουργεί όταν οι πολίτες δεν αυτοπεριορίζονται. Αντί για αυτοπεριορισμό, τι βλέπουμε τώρα? Σχιζοφρένεια στη χειρότερη μορφή της, στον πόλεμο.

κάθε αποτυχία μπορεί να γίνει βήμα προς την επιτυχία. Επίσης, είναι σκληρό το να αποτύχεις, αλλά είναι ακόμα χειρότερο το να μην έχεις δοκιμάσει να επιτύχεις. Εκείνος που ποτέ δεν απέτυχε, ποτέ του ίσως δεν προσπάθησε. Και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένος εάν αποτύχει στο σπίτι του και κανένας δεν μπορεί να θεωρηθεί αποτυχημένος εάν επιτύχει στο σπίτι του. Τώρα να δούμε λιγάκι επιτυχία και εργασία. Η επιτυχία είναι σκάλα που δεν μπορείς να την υψώσεις με τα χέρια στις τσέπες. Στην επιτυχία δεν ανεβαίνεις παίρνοντας το ασανσέρ, αλλά τις σκάλες. Η επιτυχία δεν είναι παρά μια καλή ιδέα ζευγαρωμένη με πολύ και σκληρή εργασία. Εάν η επιτυχία δεν χρειαζόταν προσπάθεια, όλοι τότε θα ήμασταν μεγάλοι άνδρες. Ο δρόμος της επιτυχίας είναι πάντοτε υποκατασκευή.

0: Αχιλλείου φωνή.
1: Εάν κάποιος επιθυμεί να διαπιστώσει την πραγματική φιλαδελφία και αγάπη που έχει, ας το βεβαιωθεί με το εξής. Να παρατηρήσει εάν πενθεί για τα σφάλματα του αδελφού του και εάν αγάλεται για την πρόοδο και τα χαρίσματά του. Εκείνος που αγαπά τον πλησίον του, ποτέ δεν θα ανεχθεί ανθρώπους που καταλαλούν. Θα φύγει δε μακριά από αυτούς σαν από φωτιά. Αν μισείς κάποιους ανθρώπους και κάποιους άλλους ούτε τους μισείς ούτε τους αγαπάς και άλλους τους αγαπάς αλλά με μέτρο και άλλους τους αγαπάς πολύ, από αυτήν την ανισότητα να γνωρίσεις πως είσαι μακριά από την τέλεια αγάπη που παραγγέλνει να αγαπάς ίσια κάθε άνθρωπο. Εκείνος που γνήσια απαρνήθηκε τα πράγματα του κόσμου αυτού ή εργάζεται χωρίς καμιά ιδιοτέλεια για χάρη της αγάπης του προς τον πλησίον, αυτός πολύ γρήγορα απελευθερώνεται από κάθε πάθος και γίνεται μέτοχος της ουράνιας αγάπης και γνώσεως. Λυπάμαι τον άνθρωπο που δεν νιώθει το μαστίγιο όταν αυτό πέφτει στην πλάτη του συνανθρώπου του. Τα λάθη είναι μεγάλα όταν η αγάπη είναι μικρή. Αν κρίνεις τους άλλους, δεν σου μένει χρόνος για να τους αγαπήσεις. Όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη, τόσο μεγαλύτερη είναι η χαρά για τη σωτηρία μιας ψυχής. Όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη, τόσο βαθύτερη είναι η λύπη για την απώλεια μιας ψυχής. Αχιλλείου φωνή. Αγαπάμε γιατί προσπαθούμε να υπηρετούμε το Θεό της αγάπης.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στον πέμπτο μακαρισμό. Οι ελεήμονες. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Και κατά τον Λουκάν, ουέ ημίν οι εμπεπλισμένοι νυν, ότι πεινάσετε. Ο κόσμος μακαρίζει τους αυτούς που έχουν και κατέχουν υλικά αγαθά, λέγοντας «Μακάρι οι κατέχοντες». Ο Κύριος όμως μακαρίζει αυτούς που ελεούν για τους εξής λόγους. Πλούσιος δεν είναι εκείνος ο οποίος έχει, αλλά εκείνος ο οποίος δίδει. Αυτό δεν το λέγω εγώ. Το λέγει ο ίδιος ο φιλάργυρος πλούσιος, ο οποίος πάντοτε παραπονείται για τη φτώχεια του και όταν του ζητήσεις κάτι, σου απαντά «Δεν έχω να σου δώσω». Ομολογεί ρητός τη φτώχεια του. Είναι ευτυχής επίσης αυτός που ελεεί, διότι αυτοί ελεηθίσονται κατά τον λόγο του Κυρίου. Και πράγματι, είναι παρατηρημένο ότι το κακό γεννά το κακό και το καλό επίσης γεννά το καλό. Ο δικός σου θυμός γεννά τους θυμούς των άλλων. Η ελεημοσύνη γεννά την ελεημοσύνη. Ο Κύριος κατήργησε την εκδίκηση του κακού, δηλαδή την απάντηση στον θυμό του άλλου με τον θυμό τον δικό σου. Επικυρώνει όμως την εκδίκηση του καλού, λέγοντας «Οι ελεήμονες ελεηθίσονται», δηλαδή αγάπησες, θα αγαπηθείς, βοήθησες, θα βοηθηθείς, συγχώρησες, θα συγχωρηθείς, λυπήθηκες με τους άλλους ανθρώπους, θα υπάρχει και για σένα ίκτος και συμπόνια. Εάν δε σε βοηθήσει εκείνος τον οποίο βοήθησες, εάν δε σε αγαπήσει εκείνος τον οποίον αγάπησες, θα αγαπηθείς και θα βοηθηθείς να είσαι βέβαιος από άλλους. Εάν δεν συγχωρεθείς από τους άλλους, θα συγχωρεθείς από τον Θεό. Εάν δεν σε λυπηθούν οι άλλοι, θα σε λυπηθεί ο Θεός. Απέναντίας η δυστυχία αυτών που δεν ελεούν, εκείνων δηλαδή οι οποίοι δεν βοηθούν, δεν λυπούνται, δεν συγχωρούν, είναι προφανής, διότι δεν θα συγχωρηθούν, δεν θα βοηθηθούν από τους ανθρώπους και από τον Θεό. Να η μακαριότητα αυτών που ελεούν και η δυστυχία αυτών που δεν ελεούν. Παράδειγμα σπουδαιότατο ελεημοσύνης είναι ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Ιωάννης ο Ελεήμων. Αυτός, για να μπορεί να ελεεί περισσότερο, τρεφόταν λιτότατα, κοιμόταν πάνω σε σκληρό κρεβάτι και σκεπαζόταν με φτωχό σκέπασμα. Κάποιος χριστιανός, θέλοντας να κάνει άνετο τον ύπνο του Πατριάρχη, του δώρισε πολυτιμότατο σκέπασμα. Ο Πατριάρχης το δέχτηκε. Δεν μπόρεσε όμως να κοιμηθεί, διότι ελεγχόταν από τη συνείδησή του με τη σκέψη ότι πολύ φτωχοί θα υποφέρουν. Πουλάει το σκέπασμα αυτό. Κατά σύμπτωση, περνώντας από την αγορά αυτός που το δώρισε αυτό και βλέποντάς το να πωλείται, το αγοράζει και το δίδει πάλι στον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης και πάλι το πουλάει, αλλά και πάλι αγοράζεται και επιστρέφεται από τον ιδιοκτήτη στον Πατριάρχη. Κατά την τρίτη φορά, ο Πατριάρχης ακούστηκε να λέει «Θα δούμε ποιος θα κουραστεί, εγώ πουλώντας ή εκείνος αγοράζοντας». Πόση λαχτάρα ελεημοσύνης υπήρχε και στους δύο. Και προχωρούμε στον έκτο μακαρισμό. Η καθαρή την καρδία. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Οι Φαρισαίοι μακάριζαν τον εαυτό τους, διότι επιδίδοντας σε εξωτερικούς νομικούς καθαρμούς και αδιαφορούσαν για την διάθεση της καρδιάς τους. Σήμερα πολλοί επιδίδονται στην εξωτερική εμφάνιση και αδιαφορούν για το περιεχόμενο. Ο κόσμος μακαρίζει τους ανθρώπους που φτάνουν στους σκοπούς τους οποίους θέτουν, αδιαφορώντας για τα μέσα που χρησιμοποιούν και τους οποίους ονομάζει αριβίστες. Ο Κύριος μακαρίζει τους καθαρούς την καρδία. Ακάθαρτος στην καρδιά είναι εκείνος ο οποίος αναμειγνύει στην εργασία του θείου θελήματος ανόητες επιθυμίες, επίγειες φιλοδοξίες, προσωπικές εγωιστικές βλέψεις, παντός είδους σαρκικές επιθυμίες, όπου κυλιέται και συστρέφεται σαν το σκουλίκι και το έντομο στα ακάθαρτα μέρη. Αυτός δεν θα δει ποτέ τον Θεό κατά πρόσωπο. Δεν θα έχει την ευτυχία να βυθιστεί στη Θεία μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα στην άλλη ζωή. Η αγνότητα των διαθέσεών μας, μακριά από κάθε ιστεροβουλία και φαρισαϊκή υποκρισία, είναι η προϋπόθεση να δει κάποιος τον Θεό καθώς εστί, κατά πρόσωπο, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Όσο λεπτή και βαθιά είναι η καθαρότητα της καρδιάς, η αγνότητα των ελαττηρίων της ζωής μας, τόσο υψηλή και μεγαλοπρεπής θα είναι η αμοιβή, η μακαριότητα της απολαύσεως της Θείας Όψεως. Η ευτυχία δεν είναι στην επιφάνεια, αλλά στο βάθος. Δεν είναι στο να φαίνεσαι καλός, αλλά στο να είσαι καλός. Δεν είναι στο αποτέλεσμα του έργου, αλλά στη διάθεση με την οποία το πράττεις. Η αμοιβή των μακαρισμών μέχρι εδώ ήταν πνευματική μεν, αλλά κατά μεγάλο μέρος επίγεια. Η αμοιβή όμως του μακαρισμού αυτού, η όψη δηλαδή του θείου προσώπου με τα αγνά μάτια της ψυχής μας, είναι της μέλουσας ζωής. Τι μέγεθος αμοιβής, τι μέγεθος ευτυχίας του μακαρισμού αυτού. τελείως αντιθέτως θα συμβεί σε αυτούς που δεν έχουν αγνές διαθέσεις, στους αριβίστες. Όχι μόνο δεν θα δουν τον Θεό, αλλά είναι τόσο τυφλοί, ώστε δεν αισθάνονται τη τυφλότητά τους, η οποία θα τους οδηγήσει σε γκρεμούς, οσοδήποτε κι αν τα καταφέρουν στην απάτη. Τρομερό παράδειγμα καθαρών και ακάθαρτων διαθέσεων της καρδιάς είναι η ιστορία της Σωσάνας. Η ιστορία αυτή έχει ως εξής. Το 550 περίπου π.Χ. οι Εβραίοι βρισκόταν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα, το σπίτι των ευσεβών συζύγων Ιωεκίμ και Σωσάνας είχε παραχωρηθεί και χρησιμοποιείται ως δικαστήριο των διαφορών μεταξύ των Εβραίων. Δύο γέροντες δικαστές, οι οποίοι δεν σεβάστηκαν τη φιλοξενία του ευσεβούς αυτού ζευγαριού και μη λαμβάνοντας υπόψη τη δικαστική θέση τους, ούτε τη γεροντική τους ηλικία, είδαν με πονηρό μάτι τη Σωσάνα και αποφάσισαν να αμαρτήσουν μαζί της. Επειδή όμως εκείνη δεν δέχτηκε, οι γέροντες αυτοί δικαστές την κατήγγυλαν ότι αμάρτησε με κάποιον νέο. Η Σωσάνα καταδικάζεται σε θάνατο. Όταν αυτή οδηγείται στον θάνατο, ο προφήτης Δανιήλ φωνάζει ότι είναι αθώος από το αίμα της γυναίκας αυτής. Η δίκη επαναλαμβάνεται και από τις αντιφάσεις και συγχύσεις τις οποίες υπέπεσαν οι δύο αυτοί συκοφάντες και δικαστές, αθωώνεται η Σωσάνη. Τι αμοιβή των αγνών διαθέσεων της Σωσάνας και ποια τιμωρία των πονηρών διαθέσεων των δύο γερόντων δικαστών. Ωραιότατο επίσης παράδειγμα καθαρών διαθέσεων της καρδιάς είναι το εξής. Κάποιος διάσημος ρήτορας, ο Γουλιέλμος Ζενό, κατέπληκτε τους ακροατές του με τα ωραία του κηρύγματα. Κάποτε κόπιασε πολύ να ετοιμάσει έναν λόγο του για να πείσει κάποιον άπιστο για την αλήθεια του χριστιανισμού. Εκφωνώντας όμως το λόγο του αυτόν, έπεσε σε σύγχυση και αναγκάστηκε να τον διακόψει αφού έκανε κάποια προσευχή. Ο άπιστος, βλέποντας το φαινόμενο αυτό, σκέφτηκε ότι όλες οι άλλες επιτυχίες του ιεροκήρυκα προερχόταν από κάποιαν άλλη δύναμη. Αυτό υπήρξε η πρώτη όθηση για τη μετάνοια του άπιστου. Ό,τι δεν έκανε ο λόγος, έκανε η σιωπή του ιεροκήρυκα, διότι υπήρχε και στους δύο αγαθή διάθεση, καθαρή καρδιά. Να η ευτυχία των αγνών και η δυστυχία των αριβιστών. Και συνεχίζουμε με τον 7ο μακαρισμό. Η ειρηνοποιή. Μακάρι η ειρηνοποιή, ότι αυτοί οι ιοι Θεού κληθήσονται. Οι άνθρωποι του κόσμου ευχαριστούνται με τις φιλονικίες των άλλων. Την ευχαρίστηση αυτή δεν την ομολογούν πάντοτε. Την αισθάνονται όμως βαθύτατα, κυρίως όταν αυτοί που φιλονικούν είναι εχθροί τους. Και άλλοι μένα από αυτούς, όταν βλέπουν δύο να φιλονικούν, σπάζουν κέφι όπως λέγουν κοινώς. Σε άλλους δε είναι τόσο βαθιά ριζωμένη στην ψυχή τους η κακία, ώστε να μην ευχαριστούνται με τη νίκη του ενός, αλλά με τη μάχη και των δύο. Το δε ενδιαφέρον τους και η χαρά τους πάβουν με τη νίκη του ενός από τους δύο. Ο Κύριος όμως θεωρεί μακάριους τους ειρηνοποιούς. Ειρηνοποιεί εδώ δεν είναι η πράη οι οποίοι συμφιλιώθηκαν με τον εαυτό τους και για τους οποίους έγινε λόγος στον τρίτο μακαρισμό. Αλλά είναι εκείνοι οι οποίοι συμφιλιώνουν τους άλλους με τον εαυτό τους, με τον πλησίον τους, με τον Θεό τους. Και πράγματι, συμφιλίωση των άλλων με τον εαυτό τους. Υπάρχουν άνθρωποι μακριά από τον Χριστό, οι οποίοι αισθάνονται τόση μελαγχολία, ώστε νιώθουν μέσα τους ψυχικό χάος και αηδία για τη ζωή. Πόση πράγματι ευτυχία θα δώσει σε αυτούς ο ειρηνοποιός, όταν κατορθώσει να ειρηνεύσει τη ζωή τους, οδηγώντας τους τον Χριστό, στον αρχηγό της ειρήνης. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι γνώρισαν τον Χριστό, αλλά συγχρόνως βρίσκονται σε διάσταση με τον αδερφό τους. Αν κατορθώσει κάποιος να ειρηνεύσει δύο χριστιανούς, η ευτυχία την οποία θα δώσει θα είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη, διότι συνδέει δύο αδερφούς μεταξύ τους. Αυτός που ειρηνεύει δε τον αδερφό του με τον Θεό του, δίνει μεγαλύτερη χαρά, διότι ενώνει άνθρωπο και Θεό. Αλλά αφού δίνουμε τόση ευτυχία στους άλλους, πόση ευτυχία θα έχουμε κι εμείς? Θα ονομαστούμε Υιοί του Θεού? Πόσο μεγάλη είναι η τιμή αυτή! Ο Χριστός, ο Κυρίος ειρηνοποιός, ονομάζεται Υιός του Θεού. Επομένως και εμείς θα είμαστε αδερφοί του Χριστού. Όσοι όμως δεν είναι ειρηνοποιοί, αλλά σκανδαλοποιοί, υποδαβλίζοντας τις διαφορές των αδερφών τους, είναι Υιοί διαβόλου. Αγαπητοί μου ακροατές,

προσφέρομεν σοι δέσποτα και υπέρ των Αγίων σου τόπων, ους εδόξασας τη θεοφανία του Χριστού σου και τη επιφυτίση του Παναγίου σου Πνεύματος, προηγουμένως υπέρ της Αγίας και ενδόξου Σιών της Μητρός Πασών των Εκκλησιών και υπέρ της κατά πάσαν την Οικουμένην Αγία σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, πλουσίας και νυν τας δωρεάς του Παναγίου σου Πνεύματος, επιχορήγησον αυτή δέσποτα. Μνήστητη Κύριε και των εν αυτή Αγίων Πατέρων ημών και Επισκόπων, των εν πάση τη Οικουμένη Ορθοδόξος ορθοτομούντων των λόγων της εις αληθείας. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε ο Θεός ημών, του Οσίου Πατρός ημών, του Αγιωτάτου ημών Αρχιεπισκόπου, γύρας αυτό τίμιον χάρισε, μακροχρόνιον αυτόν διαφύλαξον, ποιμένοντα τον λαόν σου εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Μνήστητη Κύριε του ενθάδε τιμίου πρεσβυτερίου και του απανταχού της εν Χριστώ διακονίας λυπής πάσης υπηρεσίας παντός εκκλησιαστικού τάγματος και της εν Χριστώ αδελφότητος ημών και παντός του φιλοχρίστου λαού. Μνήστητη Κύριε των συμπαρισταμένων ημίν ιερέων λειτουργών εν ταύτη τη Αγία ώρα ενώπιον του Αγίου σου θυσιαστηρίου, επί προσενέξη της Αγίας και ανεμάκτου σου θυσίας, και δώσ' αυτής και ημίν λόγων εν ανοίξει του στόματος ημών εις δόξαν και έπαινον του Παναγίου ονόματός σου, μνήστητη Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και των ικτυρμών σου, και εμού του ταπεινού και αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου και επίσκεψέ με εν ελέη και εκτιρμής. Και ρίσε και αθώωσον εκ των καταδιωκόντων με, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, και επειδή επλεώνασεν εν εμή η αμαρτία, υπερεπερισσεύσεις η χάρις, μνήστητη Κύριε και τον το Άγιον σου θυσιαστήριον κυκλούντων διακόντων,

0: αιώνων. Χάρισε αυτής βίων άμεμπτων, άσπυλων αυτών την διακονίαν διαφύλαξον και βαθμούς αγαθούς αυτής περιποίησε. Μνήστητη Κύριε της Αγίας Σου του Θεού ημών πόλεως και της βασιλευούσης και πάσης πόλεως και χώρας και των ενορθοδόξο πίστη και ευλαβία κατοικούντων εν αυτές, ειρήνης και ασφαλείας αυτών. Μνήστητη Κύριε των ευσεβεστάτων και φιλοχρίστων ημών βασιλέων, παντός του παλατίου και του στρατοπέδου αυτών και της ουρανόθεν βοηθείας και νίκης αυτών, επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειαν αυτών, υπόταξον αυτής πάντα τα πολέμια και βάρβαρα έθνη, ρύθμισον αυτών τα βουλεύματα, ή να ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη, μνήστητη Κύριε, πλεόντων, οδηπορούντων, ξενιτευωμένων χριστιανών, των ενδεσμείς και φυλακές, των ενεχμαλωσίες και εξορίες, εν μετάλλης και βασάνης, και πικρές δουλείες όντων, πατέροντε και αδελφών ημών, ειρηνικής επανόδου εκάστου αυτών εις τα οικία, μνήστητη Κύριε, των εν γύρα και αδυναμία όντων, νοσούντων, καμνόντων και των υποπνευμάτων ακαθάριστων, των ενοχλουμένων και της παρασού του Θεού ταχείας, ιάσεως και σωτηρίας αυτών, μνήστητη Κύριε, πάσης ψυχής χριστιανικής, θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθείας σου του Θεού επιδεωμένης και επιστροφής των πεπλανημένων, μνήστητη Κύριε, τον εν παρθενία και ευλαβία και ασκήση διαμενόντων και τον εν όρεση και σπηλαίης και τες οπές της γης αγωνιζομένων οσίων πατέρων τε και αδελφών ημών δια το όνομά σου το Άγιον, μνήστητη Κύριε, πάντων εις αγαθών, πάντας ελέησον δέσποτα, πάσιν ημίν διαλάγηθη, ειρήνευσον τα πλήθη του λαού σου, διασκέδασον τα σκάνδαλα, κατάργησον τους πολέμους, πάυσον τα σχίσματα των εκκλησιών, τα στον αιρέσεων επαναστάσεις εντάχει κατάστηλον, κατάβαλε το φρίαγμα των εθνών, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, την συν ειρήνην και την συν αγάπην χάρισε ημίν, ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, μνήστητη Κύριε, ευκρασίας αέρων, όμβρων ειρηνικών, δρόσων αγαθών, καρπών εφορίας, τελείας ευετηρίας και του στεφάνου του ενιαυτού της Χριστότητός σου, η γαροφθαλμή πάντων εις ελπίζουσι και σύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία, ανοίγησή την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίας, μνήστητη Κύριε, των καρποφορισάντων και καρποφορούντων εν τες Αγίες του Θεού εκκλησίες και με μνημένων των πενήτων και των εντυλαμένων ημίν του μνημονεύειν αυτών εν τες προσευχές. Έτι μνηστήνε καταξίωσον Κύριε και των τας προσφοράς ταύτας προς ενεγκάντων εν τη σήμερον ημέρα επί το Άγιον σου θυσιαστήριον και υπερών έκαστος προσύνεγγεν ή καταδιάνιαν έχει και των αρτίωση αναγινοσκομένων, μνήστητη Κύριε και των ημετέρων γονέων, συγγενών και φίλων, τούτων πάντων μνήστητη Κύριε, ον εμνήστημεν και ον ουκ εμνήστημεν, ορθοδόξων, αντίδος αυτής, αντί των επιγείων τα ουράνια, αντί των φθαρτών τα άφθαρτα, αντί των προσκέρων τα αιώνια, κατά το επάγγελμα του Χριστού σου, επειδή ζωής και θανάτου την εξουσίαν έχεις, έτιμνιστήνε καταξίωσον δέσποτα και τον απεώνωση ευαρεστησάντων κατά γενεάν και γενεάν, Αγίων Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Μαρτύρων, Ομολογητών, Διδασκάλων, Οσίων και παντός Πνεύματος Δικαίου εν πίστη τετελειωμένου, μνήστητη Κύριε της αρχαγγελικής φωνής της λεγούσης, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Προσφέρομαι εν σε δέσποτα και υπέρ των Αγίων σου τόπων ούσε δόξασα στη θεοφανία του Χριστού σου και τη επιφυτίση του Παναγίου σου Πνεύματος, προηγουμένως υπέρ της Αγίας και εν δόξου Σιών, της Μητρός Πασών των Εκκλησιών και υπέρ της κατά πάσαν την Οικουμένην Αγία σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, πλουσίως και νύντας δωρεάς, του Παναγίου σου Πνεύματος επιχορήγησεν αυτή. Νίστητη Κύριε και των εν αυτή Αγίων Πατέρων ημών και Επισκόπων, των εν πάση τη Οικουμένη Ορθοδόξου Ορθοτομούντων των Λόγων της Αληθείας. Προηγουμένως της Ιεράς ημών Συνόδου, παντός του Κλήρου και του Ιερατείου της Ιεράς Μητροπόλεως ημών. Μνήστητη Κύριε.

παντελού και αλεξίδουλου. Και επίσκεψε με ενελέγγυη εκτιμή κηρύσε, και αθώο σώμα εκ των καταδιωκόντων με κύριε κύρια των δυνάμεων, και επειδή επιπλέον σε ενεπή αμαρτία υπερπερισσάρισε σου πλάτη, μίστην κύριε και τον του Άγιον σου θυσιαστήριο Κυπρίου, δια τον χάρισε αυτή, δύο άμεμπτων, άσπυλων αυτών την διαφωνία διαφύλαξων, και βαθμού αγαθού αυτή περιποίησου. Μίστην κύριε, τη Αγία σου του Θεού ημών πόλη.

του ευσεβούς και φίλου Χρήστου αυτού της ευσεβούς και φίλου Χρήστου αυτού της ευσεβούς και φίλου Χρήστου αυτού της ευσεβούς και φίλου Χρήστου αυτού της ευσεβούς και φίλου Χρήστου αυτού χριστιανών, των εν δεσμείς και φυλακές, των εν εχμαλωσίες και εξορίες, των εν μετάλλης και βασάνης.

Κύριος Υιός της Γης, αγωνισμένων οσίων πατέρων και κυρίων ημών και των κατατόπων ορθοδόξων συνοδιών και της ενθάδερ Χριστός συνοδείας ημών. Νίσθητη Κύριε των κοπιών των Κυριακών των ημών, πατέρων και αδελφών ημών, δια το όνομά σου που Άγιον. Νίσθητη Κύριε πάντων εις αγαθών, πάντα σε ελέησον δέσποτα. Πάση ημίν διαλάγει. Ειρήνευσον τα πλήθη του λαού σου, διασκέδασον τα σκάνδαλα, καθάργησον τους πολέμους, πάψον τα σχίσματα των εκκλησιών, τα στον αιρέσιον επαναστάσεις εντάχει κατάλυσον, κατάβαλε το φρίαγμα των εθνών, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, την συνειρήνη και τη συναγάπη χάρισε ημίν ο Θεός, ο σωτήρη μόνη ελπής πάντων των περάτων της γης. Νίστητη Κύριε, ευκρασίας αέρων, όμβρων ειρηνικών, δρόσων αγαθών, καρπών εφορίας, τελείας αδετηρίας και του στεφάνου που είναι αυτού της Χριστότητός. Υγαροφθαλμοί πάντων εις ελπίζουσι και εσύ δίδω στην τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγεις την χείρα σου και εμπιπλάς πάν ζώων ευδοκίας. Νίστητη Κύριε των καρποφορισάντων και καρποφορούντων εν τες Αγίες σου του Θεού εκκλησίες και με μνημένων των περίτων και των ενδυλαμένων ημίν του μνημονεύειν αυτών εν τες προσευχές. Έτε μνηστία καταξίωσον Κύριε και των τας προσφοράς προς ενεκάντων εν τη σήμερον ημέρα εν υπογείων εκ του Άγιον σου θυσιαστήριον και υπερονέκας τους προσήνεγε ή κατά διάνοια ανέχεις.

των μετέρων γονέων και φίλων και συγγενών και αδελφών. Τούτων πάντων μίστη κυρίων εμπίστη με διόρου και μίστη με ορθοδόξο. Αντί τους εθνείς, αντί των επιγείων τα ουράνια, αντί των φθαρτών τα άφθαρτα, αντί των προσκέρων τα αιώνια. Κατά το επάγγελμα του Χριστού σου, επειδή ζωής και θανάτου...

0: Χριστόν, τον Υιόν τον Άγιο Σπασίμι και η κατεβία και η λέζα ψευδόν
1: πάντων και πασών.
2: Έτοιμη νηστήν εκαταξίωσον Κύριε και τον απαιώνωση ευαρεστησάντων κατά γενεάν και γενεάν Αγίων Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Μαρτύρων, Ομολογητών, Διδασκάλων, Οσίων και παντός Πνεύματος Δικαίου εν πίστη του Χριστού σου τετελειωμένου. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτε και εστων ψυχών ημών.

ότι ο Ευαγγελιστής εδώ, έτσι γενικά οι Ευαγγελιστές και εδώ, είναι κάποιος αυτίκος, είναι ο Ιωάννης, τα λέει αυτά, δεν θέλει να μας εντυπωσιάσει. Πολλά έκανε, πολλά, πάρα πολλά λέει έκανε, αλλά δεν θέλει να σε κρατήσει με την εντύπωση. Καταλάβατε, γιατί υπάρχει και το άλμα στη μέση αυτό. Είσαι έτοιμος να το δεχθείς. Ένας άνθρωπος που δεν είναι έτοιμος να το δεχθεί αυτό, που δεν θέλει να το δεχθεί. Ό,τι θαύματα και να του ρίξει το κεφάλι. Καταλάβατε. Αν δείτε άνθρωπο που συγκινείται όμως από αυτά τα δεχθεί, ότι είναι έτοιμος. Εσωτερικά έτοιμος. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί έτσι. Και τι θα γίνει λοιπόν εμείς που δεν είμαστε εσωτερικά έτοιμοι? Τίποτα. Οι πειρασμοί. Τα κάνουν όλα. Οι πειρασμοί τα κάνουν όλα. Αυτό που δεν θέλουμε να κάνουμε με την προαίρεσή μας, το κάνει ο πειρασμός. Και με τον πειρασμό χάνουμε την πίστη στη στερεότητα, έτσι, του κόσμου αυτού, και αμέσως γνωρίζουμε βαθύτερα το Θεό. Ένα μικρό καρδιακό επεισόδιο. Έτσι, να δείτε πώς εμφανίζεται ο Θεός στη ζωή μας αμέσως. Τώρα είναι όλα στερεά. Όλα είναι βέβαια. Όλα είναι έτσι. Και επειδή είμαστε φίλοι αυτοί, έτσι δεν είναι. Όλα οι πάνω μπαίνουν καλώς. Λιγάκι, ένα παραμικρό πράγμα έτσι να γίνει και να δείτε αμέσως πως χάνεται αυτή η βεβαιότητα και ζητάει ο άνθρωπος να δει το Θεό τότε. Και βέβαια ο Θεός μπορεί να του φανερωθεί, αλλά θέλει και την ανιδιοτέλεια στη συνέχεια. Ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού. Καθαρίζει και τους 10. Συμπαθεί τον ανθρώπινο πόνο. Θέλει σχέση όμως μαζί του. Ο άλλος έρχεται, δεν οφείλει να έρθει. Και είναι σίγουρο ότι έγινε μαθητής του Χριστού και κόλλησε εκεί. Έτσι δεν είναι? Α, πάρουμε τους Αγίους, τους σημερινούς, Πορφύρη, Παΐσι, Ιάκωβοι, όλοι ήταν μεγάλοι Άγιοι. Πολλούς ευεργέτησαν. Πώς έγιναν μαθητές τους? Πώς έκαναν κοντά τους εκεί και θέλησαν να μάθουν κάτι πνευματικό από αυτούς? Και ήταν και το παράπονο αυτού του ανθρώπου, τους γνωρίσαμε. Το παράπονο ήταν αυτό, αυτό ακριβώς ήταν. Σαν τώρα θυμάμαι τον πατέρα Ιάκωβο στην Εύβοια. Να μιλάμε έτσι όπως εδώ, κάθεται ο πατέρ Μάξιμος εδώ και να μιλάμε. Και να χτυπάει το τηλέφωνο συνέχεια. Και γυρίζει μια στιγμή και μου λέει, ο Ιάκωβος, ο Άγιος, ο Τσαλίκης, ναι. Γυρίζει και μου λέει, ουφ, πάτερ, αν ήθελα θα είχα παντρέψει όλη την Ελλάδα, τη μισή Ελλάδα σίγουρα. Τον παίρνω τηλέφωνο και τον ρωτάγανε, είμαι ο Τάδε, ποια είναι η δική γυναίκα μου, πάω τη βρω. Ήταν ωραία χρόνια εκείνα, τώρα δεν ξέρω αν ζητάνε οι γυναίκες, ποια ζητάνε. Αλλά πράγματι. Αλλά τότε ακόμα, στη δεκαετία του 80, υπήρχε ακόμα ένα κάτι έμεινε από αίσθημα και από αυτό και ζητούσανε. Και λέω, γιατί δεν το κάνετε γέροντα? Γιατί δεν το κάνετε? Γιατί, μου λέει, όταν στείλει ο Θεός τη γυναίκα αυτή, τον άνδρα αυτόν, πάλι δεν θα καταλάβουν γιατί τον έχει στείλει. Πάλι θα έχουν λάθος απαιτήσεις από αυτόν, καταλάβατε. Τώρα εγώ είμαι ατελής. Θέλει να μου στείλει ο Θεός μια γυναίκα, θέλει να σου στείλει έναν άνδρα ο Θεός. Δεν πρέπει ένας άνθρωπος να σε βοηθήσει στην ατέλειά σου, ναι ή όχι? Άρα με δεδομένο τρόπο πρέπει να έχει αυτός ορισμένες ατέλειες. Λες εσύ λοιπόν, να το δώρο του Θεού. Καταλάβατε τι λέω? Και ενώ είναι πράγματι δώρο του Θεού, εσύ το από, πώς το λένε, το διαλύεις και το καταστρέφεις, περιμένοντας ότι ο Θεός ουσιαστικά δεν σου στέλνει ένα δώρο, αλλά σου στέλνει ένα τέρας καλοσύνης, τέρας αγιότητας και ομορφιάς και όλων των καλών της γης, ναι ή όχι? Γιατί σε φίλε αυτός. Πού είναι το δώρο του Θεού? Το δώρο του Θεού είναι μπροστά σου, αλλά πρόκειται για μια ύπαρξη που πραγματικά θα σε βοηθήσει. Θα σε βοηθήσει και με τα καλά της, έτσι δεν είναι, και με τα δύσκολα της. Είσαι έτοιμος γι' αυτό? Όχι. Πώς λοιπόν ο πατήρ Ιάκωβος να απαντήσει και να σου πει ποιον ή ποια θα πάρεις? Καταλάβατε? Τι ζητάς από το Θεό εκείνη τη στιγμή? Αν αυτοί που πέραν τηλέφωνο λέγανε
και πολλές φορές συνέβαινε αυτό, πιστέψτε με, και είμαστε μάρτυρες τέτοιων γεγονότων, να αγαπήσω το Θεό, Άγιε μου, Πάτερ μου, στείλε μου έναν άνθρωπο δίπλα μου, έτσι, που να με βοηθήσει να συμπορευθώ. Εκεί αμέσως έρχεται απάντηση, παπ! Συσκευασία, διεύθυνση, ταχυδρομεία, παπ! Αλλά πόσοι είναι αυτοί που το κάνανε έτσι? Έλεγε ο πατήρ Επιφάνιος, έχουμε και νέους εδώ. Ο γάμος είναι υπόθεση των γονάτων, έλεγε. Δια των γονάτων. Ναι. Αλλά άμα πες στα γόνατα, δεν μπορεί να ζητήσει να πεις, κοίταξε, στείλε μου μια σούπερ γούμαν η οποία να είναι πρώτον. Δηλαδή, περιγράψε όλα τα πάθη σου και τα βάζεις σε έναν άνθρωπο. Και όταν αυτός ο άνθρωπος έρθει με αυτά τα πάθη, που συνεπάγονται όμως και άλλα πάθη, γιατί τα πάθη δεν πάνε μόνα τους. Μια σούπερ γούμαν, ας πούμε, θα έχει και μια έπαρση, ας πούμε, και θα σε κρατάει και σε κάποια απόσταση και θα σε κοπανάει και πότε. Α, δεν θέλω. Καταλάβατε. Δεν το παίρνεις όλο το δέμα μαζί. Τι τέρας θα φτιάξει ο Θεός? Θα είναι μια γυναίκα ή ένας άνδρας πάνσοφος, υπεράγαθος, έτσι, και ταυτόχρονα αυστηρός, και ταυτόχρονα μη αυστηρός, και ταυτόχρονα, πώς το λένε, έτσι δεν είναι, σπάταλος, και ταυτόχρονα, πώς το λένε, έτσι, πώς το λένε, να μαζεύει, οικονόμος, και ταυτόχρονα, λοιπόν, ένα τέρας. Και αυτό το τέρας είμαι εγώ. Και προβάλλω αυτή την τερατοδία στο Θεό. Αυτά μου είπε με απλό τρόπο ο πατήρ Ιάκωβος τότε. Με απλό, δεν τα πέσει περίπλοκο όπως τα παγώ. Αλλά μου είπε ότι, παιδάκι μου, δεν βγαίνει άκρη. Δεν θα καταλάβουν και τι στέλνει ο Θεός. Γιατί δεν ζητάνε αυτό το οποίο θα έπρεπε να ζητήσουν. Έτσι, και να ξέρετε, για να τελειώσω, ότι πολλά χρόνια περνάνε στη ζωή μας μέχρι να μάθουμε τι πρέπει να ζητήσουμε από τον Θεό. Γι' αυτό και οι πατέρες, βλέπετε, έχουν αυτές τις προσευχές και την ευχή, τη μονολόγηση, ας πούμε, και λοιπά. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει, σών με. Και δεν λες, και δώσ' μου, και δώσ' μου, και δώσ' μου, και δώσ' μου. Καταλάβατε, γιατί πολλές φορές ζητάμε πράγματα τα οποία δεν είναι αυτά που πράγματι χρειαζόμαστε, ούτε αυτοί εμείς, ούτε τα παιδιά μας, ούτε οι άλλοι άνθρωποι. Καταλάβατε, πας στο Θεό και λες, Θεέ μου, κάνε τον σύντροφό μου καλό. Αντί να πεις, κάνε με μένα ικανό να τον βαστάξω. Για να αλλάξει κι αυτός τότε. Καταλάβατε τι λέω. Ελάχιστο παράδειγμα. Κάνε τα παιδιά μου καλά. Αντί να πεις, δώσε σε μένα σοφία. Να σταθώ όπως πρέπει. Άλλαξέ μου τον προϊστάμενο. Έτσι δεν είναι? Κάνε τον να είναι. Αντί να πεις, δώσε σε μένα το φωτισμό να δω γιατί αυτός είναι έτσι. Ο καημένος. Γιατί δυσκολεύεται τόσο? Τι βάσανε έχει αυτός ο άνθρωπος? Γιατί άραγε? Καταλάβατε? Πώς εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον βαστάσω? Πώς εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον αγαπήσω? Και με τον τρόπο αυτό ακριβώς εμφανίζεται και αυτή η δική μας μικρή ανιδιοτέλεια, η οποία συγκινεί το Θεό για τα περαιτέρω και δημιουργεί προϋποθέσεις για μια βαθύτερη γνώση του Θεού. Οπότε μακάρι οι μη ειδώντες, με τα μάτια τα εξωτερικά, και πιστεύστε, ότι τον έχουν καταδεί το Θεό. Τον βλέπουν τόσο πολύ που δεν βλέπουν τίποτα άλλο περισσότερο από αυτό.

0: απελαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Του Αγίου Ιωάννου, του ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Προφητών και Πατριαρχών και Δικαίων, Αγίων Μαρτύρων και Ομολογητών, μνήστητι Κύριε ο Θεός, των Αγίων Πατέρων ημών και Αρχιεπισκόπων και Πάσης Σαρκός, ον εμνίστημεν και ον ουκ εμνίστημεν, εκεί αυτούς ανάπαυσον εν χώρα ζώντων, εν τη βασιλεία σου, εν τρυφή του παραδείσου, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, των Αγίων Πατέρων ημών, όθεν απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός, εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου και καταλάμπει διαπαντός. Ημών δε τα τέλη της ζωής χριστιανά, και ευάρεστα και αναμάρτητα εν ειρήνη κατεύθυνον, Κύριε, επί συναγαγών ημάς υπό τους πόδας των εκλεκτών σου, ό,τι θέλεις και ως θέλεις, μόνον χωρίς εσχήνης και παραπτωμάτων, δια του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, αυτός γαρεστήν, ο μόνος αναμάρτητος, φανής επί της γης.

0: θέλω να μου πείτε με ένα παράδειγμα που το ξέρει ο περισσότερος κόσμος. Πώς γίνεται ένας μποέμ απατεωνίσκος της εποχής του με το που γίνεται η άνοδος του γερμανικού εθνικοσοσιαλισμού και του έρχονται οι εργάτες οι Εβραίοι, τους διασώζει με λίστες και μετά αυτός ο άνθρωπος ο ίδιος, φεύγοντας στην Αργεντινή, ζει στην ουσία με τα λεφτά του κράτους του Ισραήλ εις ανταπόδοση το ότι έσωσε Εβραίους, ξανά σε ζωή ρέμπελη. Εδώ τι έγινε τώρα, έκανε το πέρασμα από τον σκοτεινό εαυτό, βγήκε στην επιφάνεια η ομορφιά και ξανά. Θέλω να μου το πείτε λίγο αυτό.
1: Ναι, γράφω στοιχεία που κι εγώ τα έψαξα και τα βρήκα, γιατί ήθελα να δω τι γίνεται εκεί. Χρησιμοποίησε τις μεθόδους ακριβώς που ήξερα από πριν, των αρπακτών, του χρηματισμού, που το χρησιμοποίησε για να μπορεί να κερδίσει και να φροντίσει τους Εβραίους. Εκεί είναι αυτό που σας έλεγα πριν, που ο έφηβος που είναι ο προβληματικός, αν τον εμπνεύσει για κάτι, μπορεί να δώσει πολύ καλύτερο αυτό από ότι ένας πιο συντηρητικός. Αλλά αυτό, αν δεν έχει επεξεργασία, γίνεται πυροτέχνημα. Δηλαδή, αν μείνουμε μόνο σε μια μας φάση, κάτι που θα μας συγκινήσει, που θα φροντίσουμε, τότε αυτό δεν θα έχει συνέχεια αν δεν έχει καλλιέργεια. Βλέπω πολλές φορές μετά από μουσικές εκδηλώσεις που έχει φτάσει στο απόγειο, που έχουν ανάψει όλη τους αναπτύρηση τώρα τα κινητά.
0: Υπάρχει μια ανάταση, έχετε δει.
1: Ναι, και βρίσκονται όλοι μαζί να νιώθουν τόσο ωραία, να τραγουδάνε όλοι μαζί, να έχουν απογειωθεί. Και μόλις βγαίνουν απ' έξω και πηγαίνουν στο πάρκι των αυτοκινήτων, να αρχίζουν τα κορναρίσματα, χτυπώντας ο ένας τον άλλον και ποιος θα φύγει πρώτος. Και ξαφνικά αυτό που είχαν ζήσει, αυτό το μάγεμα, αυτό το προχώρημα, να εξαφανίζεται. Γιατί ήταν συγκινησιακά φορτισμένο και όχι επεξεργασμένο. Δεν μπόρεσαν να το προχωρήσουν σε βάθος. Έτσι έγινε και το σύνδερο. Εκείνη την ώρα παθιαζότανε και το έβγαλε σε καλό. Έχουμε να μην το ισοπεδώσουμε, αλλά αν δεν παλεύουμε, δεν επεξεργαζόμαστε, γυρίζουμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. Γυρίζουμε στο παρελθόν μας, στο δοσμένο ρόλο μας. Στο εύκολο το μαθημένο. Άρα δεν φτάνει κάποια στιγμή και γι' αυτό πάλι σε αυτό που λέγαμε δεν υπάρχει η Αμερικανιά πια έφτασα, είμαι ο σωσμένος, είμαι ο πια η ψυχική μου ομορφιά. Είναι αυτό, θα επανέλθω στις εργοστασιακές μου ρυθμίσεις αν δεν συνεχίζω να το καλλιεργώ. Και γι' αυτό στους δικούς μου θεραπευόμενους, στους δικούς μου μαθητές που είναι ψυχοθεραπευτές σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη, υπέροχοι άνθρωποι και εδώ, που δεν θα τους πω ότι κανείς μας είναι θεραπευμένος. Συνέχεια το Word στο κομπιούτερ μου χρειάζεται να το διορθώνω, ξέρει τη λέξη θεραπευμένος, όχι τη λέξη θεραπευόμενος. Δοκιμάστε το στο δικό σας Word.
0: Φοβερό.
1: Δεν ξέρει. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πω κανέναν ότι είμαστε θεραπευμένοι. Είμαστε διαρκώς θεραπευόμενοι. Αν δεν το υπερασπιζόμαστε, τότε γινόμαστε ψευδείς σε αυτοί.

ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο μεγαλώνυμος Κύριος, η μακαρία φύσης, η άφθονος αγαθότης, ο πάντων Θεός και Δεσπότης, ο όν ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, ο καθήμενος επί των χερουβίμ και δοξαζόμενος υπό των σεραφείμ, ο παρεστήκασι χίλιε χιλιάδες και μύριε μυριάδες αγίων αγγέλων και αρχαγγέλων στρατιέ, τα μεν προσενεχθέντα σιδώρα, δώματα, καρπώματα, ίσως μην ευωδίας προσεδέξω και αγίασε και τελείωσε κατηξίωσας αγαθέ τη χάριτη του Χριστού σου και του Παναγίου σου Πνεύματος, αγίασον δέσποτα και τα συμμετέρας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και ψηλάφισον τας διανοίας και ανάκρινον τα συνειδήσεις και έκβαλε αφημών πάσαν έννοιαν πονηράν, πάντα λογισμών ασελγή, πάσαν επιθυμίαν και ενθύμησιν εσχράν, πάντα λόγων απρεπή, πάντα φθόνων και τύφων και υπόκρισιν και ψεύδος, πάντα δόλων, πάντα πειρασμών βιωτικών, πάσαν πλεονεξίαν, πάσαν καινοδοξίαν, πάσαν κακίαν, πάντα θυμών, πάσαν οργήν, πάσαν νησικακίαν, πάσαν βλασφημίαν, πάσαν φιλαργυρίαν και ραθυμίαν, πάσαν κίνησιν σαρκώστε και πνεύματος απειλωτριωμένην του θελήματος της αγιότητός σου. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, φιλάνθρωπε Κύριε, μεταπαρησίας, ακατακρίτως, εν καθαρά καρδία, ψυχή πεφωτισμένη, ανεπεσχύντο προσώπο, υγειασμένης χείλεση.

Πείτε μου λοιπόν τα φαινόμενα καταρχάς ενδοοικογενειακής βίας, έτσι όπως αναφύονται, που φαίνεται να παγώνουν ορισμένες φορές την κοινωνία και δικαίως κατά τη γνώμη μου. Σας λένε κάτι για την κοινωνία μας?

0: σου δίνει το άλοθη ότι υπάρχουν και χειρότερα. Και γι' αυτό ο κόσμος θέλει να παρακολουθεί όλα αυτά, για να, αφού γίνονται τόσα πολλά και αρνητικά, εγώ τι κάνω, δεν κάνω και πολύ πράγματα άσχημα.
1: Ναι, αλλά δεν ελπίζεσαι από μου... αυτή την κλειδαρότρυπα στην επόμενη φορά και εσύ να το πας λίγο παραπάνω στην ένταση, αφού υπάρχουν χειρότερα.
0: Ναι, να επιτραπείς τον δικό σου σκοτεινό εαυτό να εκφραστεί.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά ελάτε να πούμε και κάτι άλλο. Υπάρχουν και πολύ χειρότερα, πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις, που οι άνθρωποι τα πηγαίνουν καλύτερα. Εγώ έχω ζήσει παιδιά που βρέθηκαν σε τέτοιες καταστάσεις απαράδεκτες, οικογενειακής βίας, που βίωσαν τραύματα πολύ σκληρά, που πήγαν καλά τη ζωή τους. Που ορκίστηκαν να πάνε διαφορετικά τη ζωή τους. Παιδιά διαλυμένων οικογενειών που ορκίστηκαν ότι θέλουν να έχουν σχέση οι ίδιοι καλοί. Παιδιά που βλέπαν τις εξωζυγικές σχέσεις των γονιών τους και υπέφεραν από αυτές, να αποφασίζουν ότι εγώ θέλω να έχω μια σχέση που να την προχωρήσω και να την υπερασπιστώ. Γονείς που στερήθηκαν οι ίδιοι και που αποφάσισαν ότι τα παιδιά τους δεν θα στερηθούν, όχι απλώς κάποια υλικά αγαθά, αλλά τη δυνατότητα του βλέμματος, της αγκαλιάς, του καλού λόγου. Δηλαδή, να μιλήσουμε, όταν ξεκίναγα πριν πολλά χρόνια να δουλεύω οικογενειακή θεραπεία, πρώτος που δούλεψα οικογενειακή θεραπεία σε δημόσιο χώρο, ήτανε που έπρεπε να εξηγώ ότι το παιδί σας δεν είναι το πρόβλημα, είναι οι σχέσεις που έχετε που δημιουργεί το πρόβλημα. Σήμερα πρέπει να κάνω κάτι αντίθετο, να μαζεύω όλους να καταγγέλνουν τους γονείς. Για σταθείτε, σηκώνουν τόσα οι γονείς, το παλεύουνε. Θα πούμε και καμιά καλή κουβέντα για τους γονείς, όχι ψεύτικη. Θα τους πούμε, αυτά εγώ τους τα λέω πολύ άνετα. Τούτες μη είστε απαράδεκτοι, το κάνετε απαράδεκτα, αλλά την ίδια ώρα που τους λέω πόσο απαράδεκτα κάνουνε, ότι πάνε να καλύψουν δικά τους παρελθόντος, αλλά έχω να τους τιμήσω, έχω να τους σεβαστώ. Παλεύουνε, νοιάζονται.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Η υπακοή και οι άλλοι δρόμοι της πνευματικής προκοπής στο γέροντα Σοφρόνιο. Μελετούμε από το βιβλίο «Οικοδομώντας τον Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας», με ομιλίες του γέροντος Σοφρονίου του Έσεξ. Η προετοιμασία για τη συνείδηση αυτής της εντολής υπήρξε μακροχρόνια. Στην Παλαιά Διαθήκη, η εντολή της αγάπης είχε όριο. Αγαπήσεις τον πλησίο, τον Εβραίο, ως σε αυτόν και μισήσεις τους εχθρούς αυτού. Αυτό ήταν αναγκαίο για την πάλη της φυσικής επιβίωσης. Ο Χριστός όμως έδωσε σε όλες τις εντολές απεριόριστες διαστάσεις. Έτσι λοιπόν μας είναι αναγκαίο να εισέλθουμε βαθμιδών στη ζωή αυτή κατά το μέτρο που μας δίδεται η προσευχή. Όταν προσεύχεστε ιδιαιτέρως, να προσεύχεστε για όλους και για τον καθένα και να προσθέτετε «και δια των ευχών αυτού ή δια των ευχών αυτών ελέησόν με». Έτσι, σταδιακά θα ευρύνεται η συνείδησή μας και αυτό συνδέεται επίσης με το θέμα της υπακοής. Κάποιος είπε «καλά, υπακοή στον ηγούμενο». Όχι, όχι μόνο στον ηγούμενο. Βεβαίως, σύμφωνα με την οργάνωση της ζωής μας, την ενότητα του θελήματος εκφράζει πρωτίστως ο ηγούμενος. Η στάση μας όμως πρέπει να είναι τέτοια, ώστε σε σχέση με κάθε άνθρωπο να είμαστε έτοιμοι να εκπληρώσουμε το θέλημά του και όχι το δικό μας. Τότε πλατείνεται βαθμιδών η συνείδησή μας και ξαφνικά μπορεί να μας επισκεφθεί πράγματι απροσδόκητα το πένθος για όλο τον Αδάμ. Έτσι, η μοναχική υπακοή αρχίζει με μικρά πράγματα από την πιο ταπεινή και ευτελή εργασία, αλλά φτάνει στην τελειότητά της με τη συνείδηση του «εγώ ημί». Με τον τρόπο αυτό, από απλές και μικρές πράξεις υπακοής, οικοδομούμε τη σχέση μας. Δεν θέλω να έχω το θέλημα του αμαρτωλού αίματός μου, αλλά θέλω να ρέει στις φλέβες μου η ζωή του ίδιου του Θεού. Αν ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα και καθομοίωσήν του, αυτό αποτελεί σύμφωνα με τη συγκεκριμένη αποκάλυψη το σκοπό της ζωής μας. Και τότε, η μέρα και νύχτα μας μορφώνει η δύναμη της Θείας Έλξης. Αυτό μπορεί να συμβεί με τέτοιον τρόπο που ο ίδιος ο άνθρωπος να μην αντιλαμβάνεται πού βρίσκεται και τι είναι.

Κύριος είπε, φυλάξτε τις εντολές. Αλλά πώς? Δεν είμαστε ικανοί να φυλάξουμε την εντολή του Θεού. Αυτό έρχεται σταδιακά, αν και μερικές φορές μπορεί να συμβεί και ξαφνικά. Αρχίζοντας ο άνθρωπος πρώτα να κόβει το θέλημά του για την εκπλήρωση άλλου θελήματος, καθίσταται στη συνέχεια έτοιμος ενώπιον του Θεού να τηρήσει τις εντολές του. Οφείλουμε να κρατήσουμε τη στάση αυτή με ζέση και έμπνευση. Τότε αποκτώνται καρποί κατά την εν Χριστώ ζωή μας και η μορφή του φρονήματός μας αλλάζει παντελώς. Η σκέψη του πεπτοκότος κόσμου δεν αποδέχεται το άναρχο. Αυτό ξεπερνά τελείως τη λογική του. Γεννιόμαστε ως κτιστά όντα σε μία δεδομένη στιγμή, γι' αυτό δεν είμαστε ικανοί για το άναρχο. Ακολουθώντας το Λόγο Χριστό, διαμορφώνεται η συνείδηση αυτή. Οπότε και ο άνθρωπος λέει «Νην Χριστέ εν σύ και δια σου εγώ ημί». Με τον τρόπο αυτό, από τα πιο μικρά πράγματα μπορούμε ξαφνικά να μεταβάλουμε τη ζωή μας και να την καταστήσουμε πεπληρωμένη από την παρουσία του Ανάρχου Θεού. Διαβάζοντας το σύμβολο της πίστεως, να θυμάστε τους τελευταίους λόγους του «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος». Έτσι πρέπει να ζούμε, με το προσδοκώ, διότι η ενέργεια της Αναστάσεως βρίσκεται στην πίστη μας. Η στάση αυτή είναι φοβερά σημαντική. Μου συνέβη να συναντηθώ με ανθρώπους που λένε «Δεν με ενδιαφέρει διόλου η αιώνια ζωή, δεν επιθυμώ καμία θέωση». Χωρίς να κατανοούν τη σημασία των λόγων τους, καταδικάζουν τον εαυτό τους σε αιώνιο χωρισμό από τον Θεό. Διότι στους λόγους «προσδοκώ Ανάσταση νεκρών» περικλείεται η ενέργεια της Αναστάσεως. Βέβαια, δεν πρόκειται για τέτοια Ανάσταση που ανέμεναν μερικοί, ότι ο αναστημένος Χριστός θα επέστρεφε στην ίδια σάρκα και θα συνέχιζε το έργο του. Όχι. Ανάσταση σε άλλη πλέον μορφή του είναι. Άλλωστε, το να ζούμε με τη φθαρτή σάρκα δεν αποτελεί τον τελικό μας σκοπό. Ο τελικός σκοπός μας είναι η διαδικασία δημιουργίας Θεών, δηλαδή αιωνίων φίλων του Θεού και Πατρός μας. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι η απόγνωση είναι η απώλεια της συνειδήσεως εκείνης, την οποία θέλει ο Θεός ως προϋπόθεση για να μας δωρήσει την άναρχη ζωή Του. Ο κόσμος ζει στην απόγνωση. Οι άνθρωποι καταδίκασαν μόνοι τους τον εαυτό τους σε θάνατο. Υπάρχουν δύο διαφορετικές ασκητικές τάσεις. Η μία εκφράζεται με τον διαλογισμό και κατά κάποιον τρόπο τη χαλάρωση για την είσοδο του νου στον κόσμο της καθαρής σκέψεως. Η οδός όμως του Χριστού είναι διαφορετική. Από τους δύο αυτούς δρόμους, τη χαλάρωση και την ένταση, η ένταση είναι ο δικός μας δρόμος. Στη μοναχική μας βιωτή δεν διδασκόμαστε να βρισκόμαστε σε κατάσταση χαλάρωσης και να στοχαζόμαστε με το νου. Όχι. Αλλά είμαστε διαρκώς σε άκρα ένταση, σαν τεταμένη χορδή. Προσπαθήστε λοιπόν να διατηρείτε τη χορδή αυτή πάντοτε τεταμένη. Στην προσευχή μας, όταν στεκόμαστε στην Εκκλησία, όλοι οι μύες μας είναι τεταμένοι και ταυτόχρονα η προσοχή μας. Η προσευχή μας λοιπόν δεν αποτελεί ανάπαυση απαθού σκέψεως που ξεφεύγει από τα όρια των παθημάτων της γης. Όχι. Εμείς ζούμε τα παθήματα όλου του Αδάμ. Και αυτή είναι η ζωή μας. Μπορώ όμως να την παρομοιάσω με ηλεκτροφόρο καλώδιο υψηλής τάσης, από το οποίο διέρχεται ενέργεια που κινεί τρένα, εργοστάσια, θερμαίνει σπίτια. Ωστόσο, το μικρό πουλί μπορεί να κάθεται επάνω στο σύρμα αυτό. Έτσι και ο χριστιανός είναι παρόμοιο καλώδιο, επάνω στο οποίο μπορεί να καθίσει ένα πουλί χωρίς να διακινδυνεύσει. Ταυτόχρονα όμως εμφορείται από τέτοια ενέργεια που μπορεί πραγματικά να αναστατώσει τον κόσμο όλο. Συνεπώς στη ζωή μας, εξωτερικά δεν υπάρχει τίποτε το ιδιαίτερο. Εσωτερικά όμως, με την ετοιμότητα για την υπακοή, βρισκόμαστε ακατάπαυστα σε ένταση, αγωνιζόμενοι πώς να παραμείνουμε αμετακίνητοι στην αιώνια σκέψη του Θεού για τον άνθρωπο. Και αυτό είναι σπουδαίο. Αποτελεί πραγματικά τη σχολή του μοναχισμού.
με τη μικρή άσκηση της υπακοής, ο άνθρωπος μεταβαίνει στο άναρχο είναι του Θεού, για το οποίο είναι αδύνατο να μιλήσουμε χρησιμοποιώντας τη λογική. Διατηρήστε λοιπόν τη θέση αυτή. Εξωτερικά τίποτα να μην φαίνεται, εσωτερικά όμως να υπάρχει ένταση στη ζωή μας. Και τότε θα καταστούμε πιο εύθετοι για να εισέλθουμε στην αιώνια Βασιλεία του Χριστού.

0: Συ εκλείναμεν η δούλη σου, Κύριε, του σε αυτόν αυχένας, ενώπιον του Αγίου Θυσιαστηρίου, απεκδεχόμενη τα παρασού πλούσια ελέη, πλουσίαν και νυν την χάριν σου και την ευλογίαν σου εξαπόστηλον ημίν, δέσποτα και αγία σον ημών, τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα, είναι άξιοι γενόμεθα κοινωνή και μέτοχοι, γενέστε των αιωνίων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων. Σιγάρ προσκυνητός και δεδοξασμένος υπάρχεις, ο Θεός ημών και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε η χάρις και τα ελέη της Αγίας και ομοουσίου, ακτίστου και αδιαιρέτου και προσκυνητής τριάδος με τα πάντων ημών.
1: Συ εκλείναμεν η δούλη σου, Κύριε, του σε αυτόν αυχένας, ενώπιον του Αγίου σου θυσιαστηρίου, απεκδεχόμενη τα παρασού πλούσια ελέη. Πλουσίαν και νυν την θάριν σου και την ευλογία σου εξαπόστηλον ημίν δέσποτα, και αγία σου ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα, είναι άξι γενόμεθα κοινωνή και μέτοχη γενέστε, των Αγίων σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον.
2: Σιγάρ προσκυνητός και δεδοξασμένος υπάρχεις, ο Θεός ημών και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου

μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου. Κατηχουμένων. Κύριε, Θεέ μας, Εσύ που κατοικείς ψηλά, αλλά και επιβλέπεις τα χαμηλά, Εσύ που μας απέστειλες τον μονογενή Σου Υιό και Θεό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, την σωτηρία του ανθρώπινου γένους, στρέψε τη ματιά Σου στους δούλους Σου, τους κατηχουμένους που έχουν σκύψει τα κεφάλια τους σε Σένα. Αξίωσέ τους τον κατάλληλο καιρό να πάρουν το λουτρό που θα τους αναγεννήσει, που συγχωρεί τις αμαρτίες και ντύνει με το ένδυμα της άφθαρτης ζωής. Ένωσέ τους με την Αγία Σου Ορθόδοξη και Αποστολική Εκκλησία και βάλε τους μαζί με τους εκλεκτούς Σου, αυτούς που αποτελούν το δικό Σου ποίμνιο, ώστε να δοξάζουν μαζί μας το ολοτίμητο και μεγαλόπρεπο όνομά Σου, του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Επεισόδιο 32. Ιερά απομεινάρια, ο επίλογος της φρουράς.

περιγράφει τον καταπληκτικό επίλογο της εξόδου ο Αύγουστος Φάμπρ. Πάνω από την κορυφή του ζυγού, τα ιερά απομεινάρια της αθάνατης φρουράς στάθηκαν και κοίταξαν για λίγο μέσα στο πρώτο φως της ημέρας τα συντρίμμια από τα τείχη που είχαν τόσο ένδοξα υπερασπίσει και που μόνο η πείνα μπόρεσε να τους αρπάξει από τα χέρια. Ύστερα έριξαν ένα βλέμμα στην ομάδα τους. Πάνω από 500 από αυτούς είχαν σκοτωθεί. Μέσα σε αυτούς ήταν ο στρατηγός Τορνάρης, ο Παπαδιαμαντόπουλος, ο Ραζικότσικας, ο μηχανικός Κοκκίνης, ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας σε ελληνικά χρονικά Μάγερ και ο επίσκοπος Ιωσήφ. Ο Μιχαλόπουλος συμπληρώνει. Οι πρώτες ακτίνες του ήλιου φανέρωσαν στους νικητές το χαμηλό εκείνο φράχτη που τους είχε κατασταθεί ο καθημερινός εφιάλτης. Πόσο αδύνατα τα τείχη εκείνα, αλλά όμως υπερασπιζόμενα από τους γενναίους της φύρας, ήταν απόρθητα. Στα μάτια των νικητών φαινόταν απίστευτο. Πόσες ψυχές, πόσα θύματα. Ολόκληρη η περιοχή από το ζυγό μέχρι το φρούριο ήταν σπαρμένη με νεκρούς, σφαγμένους στρατιώτες. Η ιερά απομεινάρια της αθάνατης φρουράς, μεσολογγίτες, σουλιώτες, ρουμελιώτες, υπηρώτες, υπερασπίστηκαν επί ένα χρόνο πίσω από ένα φράχτη τα ιδανικά της πατρίδας. Τώρα έπρεπε να φτάσουν στη Δερβέκιστα, στη βάση των ελληνικών στρατιωτικών σωμάτων. 10 ώρες από το Μεσολόγγι ή 40 χιλιόμετρα προχωρώντας πάνω στα βουνά, από γκρεμό σε γκρεμό και από ρέμα σε ρέμα από τον φόβο των Τούρκων. Στο δρόμο σκόρπισαν σε διάφορες ομάδες και κάποιοι συνάντησαν τα έξωθεν ελληνικά σώματα του Κώστα Μπότσαρη, τα οποία τους έδωσαν από ένα παξιμάδι. Μάλιστα αναφέρει ο Κασομούλης ότι βρήκαν στην πορεία τους το μουλάρι του αρχηγού Κώστα Μπότσαρη και αμέσως το έσφαξαν και το έφαγαν. Και σημειώνει ότι το κρέας στο μουλαρίσιο τους εφάνει η ζάχαρη. Κάποιοι άλλοι όμως δεν βρήκαν άνθρωπο, ούτε φαΐ, και από την ταλαιπωρία και την πείνα πέθαναν. Τα λείψανα της φρουράς έφτασαν επιτέλους στη Δερβέκιστα, άλλη σε 24 ώρες και άλλη σε 2 και 3 ημέρες. Οι γυναίκες ήταν κυριολεκτικά γυμνές. Οι άντρες τις έντυσαν με νοπές προβιές προβάτων που έσφαξαν κατά τη διαδρομή τους. Να φανταστούμε ότι τα κανόνια από το Μεσολόγγι ακούγονταν ακατάπαυστα μέχρι τη Δερβέκιστα. Και λέει ο Κασομούλης, «Και όλοι εμείς, ακούγοντας τα κανόνια, φωνάζαμε, «Χτυπάτε, ωραία αδέρφια, χτυπάτε, και καλύτερα να μέναμε να πεθαίναμε μαζί, παρά από την πείνα τώρα στους δρόμους». Τότε άξαφνα είδαμε τον γερονότη Μπότσαρη να έρχεται. Τρέξαμε όλοι, τον ασπαστήκαμε, τον φιλήσαμε, μας φαινόταν σαν Θεός. Μας διηγήθηκε τα απίθανα περιστατικά του, πώς ξέκοψε από την πρώτη φωτιά και ορμή μας, πώς περνώντας το δεξιό μας μέρος, άλλοτε κρυμμένος από τα εχθρικά σώματα και άλλοτε του φεκώντας, διέφυγε στο ζυγό, πολύ δεξιά από τον Αϊσιμιό, και μέσα από τα λαγκάδια και φαράγγια, μόλις σώθηκε και μας βρήκε. Γράφει ο Μακρύς. Τέλος, οι εναπομείναντες έφτασαν στη Δερβέκιστα, όπου εξακολουθούσαν να καταφθάνουν τα περισσοθέντα λείψανα της φρουράς και των γυναικόπαιδων, και με μεγάλη συγκίνηση και δάκρυα αγκαλιάζονταν και καταφεύγει ο ένας τον άλλον, ρωτώντας μεταξύ τους για τους συγγενείς τους, τους οικείους τους και τους συντρόφους τους. Από τη Δερβέκιστα, η φρουρά έστειλε στις 12 Απριλίου την πρώτη αναφορά της στην κυβέρνηση με υπογραφές του Μακρύ, του Μπότσαρη, του Κίτσου Τζαβέλα και άλλων, αναφέροντας την πείνα, τις τελευταίες στιγμές στην πόλη, το παράπονο ότι δεν τους βοήθησαν να σώσουν το Μεσολόγγι και πολλά άλλα. Και καταλήγει με το εξής συγκλονιστικό. Εκείνοι που βαστούσαν το Μεσολόγγι, οι περισσότεροι γλίτωσαν με το σπαθί στο χέρι. Γι' αυτό παρακαλούμε να μας καταφθάσουν οι αναγκαίες διαταγές τι έχουμε να κάνουμε. Πηγαίνουμε στα Σάλωνα, όπου και προσμένουμε τις ανωτέρω διαταγές. Μετά από όλα αυτά τα διανόητα που πέρασαν, που επί ένα χρόνο κρατούσαν την πόλη με νύχια και με δόντια, με πείνα, με στερήσεις, που είδαν τους συντρόφους τους να πεθαίνουν, τις γυναίκες, τα παιδιά τους να σφάζονται, να εχμαλωτίζονται, να πέφτουν στα πηγάδια, που αναγκάστηκαν από την πείνα να φάνε ό,τι βρωμερό και ακάθαρτο,
που κατάφεραν να ζήσουν την τελευταία στιγμή περνώντας κατά την έξοδο ανάμεσα σε φωτιά και σίδερο και φτάνοντας κουρέλιδες, σακάτιδες, ελεηνοί και της άθλης στη Δερβέκιστα, κι όμως δεν καύθηκαν. Δεν ζητάνε ούτε τιμές, ούτε συντάξεις. Ούτε το αίμα τους πίσω για όσα τράβηξαν εξαιτίας της κυβέρνησης. Τι ζητάνε? Διαταγές. Πού έχουνε να πάνε τώρα για να βοηθήσουν την πατρίδα? Και πράγματι, μετά από λίγο ξανάρχισαν τον αγώνα στο πλευρό του Καραϊσκάκη και του Νικηταρά. Αυτή η θυσιαστική αγάπη για την πατρίδα, που έφτανε μέχρι και το δόσιμο αυτής της ίδιας της ζωής τους, αυτό από μόνο του ίσως είναι το μεγαλύτερο μάθημα που μπορεί να δώσει η ιστορία του Μεσολογγίου. Παρακαλούμε να μας καταφθάσουν οι αναγκαίες διαταγές. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

βροχή αδιάκοπη σαρώνει τα αισθήματά μας. Πέφτει βράδυ παγωνιά, παδινά χτυπά η καρδιά. Ποιος μας σώζει?

0: Αναρωτιέμαι, σε αυτές τις βίαιες αλλαγές που γίνονται, γεωπολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, δεν σας κάνει εντύπωση ότι οι κοινωνίες εμφανίζονται σε σχέση με άλλες ιστορικές περιόδους στη συγκρότησή τους ή ακοινωνίες όπως τις ορίζετε, μουδιασμένες, καθυλωμένες, πολλοί λένε αδρανοποιημένες ή απαθείς, είναι δείγμα κοινωνικής σαπίλας, ατομικής μας σαπίλας ή είναι κόπωση ή είναι τελικά πιθαναγκασμός γιατί έχουμε εξουδετερωθεί.
1: Η κόπωση που είπατε, η κούραση, εγώ τη διαβάζω διαφορετικά και οι μαθητές μας πια αν θα ακούγαν τη λέξη κούραση, κόπωση, θα κοίταζαν περίεργα, τώρα θα τους φωνάξει. Γιατί είναι μέσα στις απαγορευμένες λέξεις. Στην πράξη κουραζόμαστε, και θέλω να το πω αυτό στους τηλεθεατές μας, κουραζόμαστε όχι από αυτά που κάνουμε. Κουραζόμαστε από αυτά που δεν κάνουμε. Από αυτά που λαχταρούμε και δεν παίρνουμε την ευθύνη να τα πραγματώσουμε. Δεν κουραζόμαστε από ό,τι ζούμε ουσιαστικά. Όταν ζεις, τα παιδιά το καλοκαίρι παίζουν ατέλειωτες ώρες απ' έξω. Και φτάνει αργά το βράδυ, τους φωνάζουν οι γονείς τους να μαζευτούν, δεν θέλουν να μαζευτούν. Έχουν εξαντλήσει όλες τις δυνάμεις τους, αλλά δεν είναι κουρασμένα. Κουρασμένοι είναι όταν βαριούνται και δεν έχουν τι να κάνουν. Όταν δεν κάνουν τίποτα. Επομένως, όποιος λέει ότι κάνει πολλά και κουράζεται, θα πρέπει να αναρωτηθεί ότι δεν κάνει αυτά που θα ήθελε να κάνει.
0: Στην ουσία, η κόπωση, λέτε, είναι από τις ισόρες του τι δεν κάνω.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Θα σας συντριγκάρω λίγο, θα σας προβοκάρω. Τα παιδιά παίζανε, και επειδή είστε παιδοψυχίατρος, σήμερα μήπως η κόπωση είναι στα δάχτυλα, στα μάτια και στις γρήγορες κινήσεις, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι, είτε όταν κάθονται στην παρέα, αντί να κοιτάξει το αγόρι, το κορίτσι στα μάτια και να του κάνει και κόρτε, το κόρτε γίνεται ηλεκτρονικά. Θέλω να πω, μήπως μεγαλώνουμε πια πολύ άρρωστες γενιές.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά τα δάχτυλά τους δεν κουράζονται. Ευχή των γονιών θα ήταν να κουραστούν τα δάχτυλά τους και να σταματήσουν να παίζουν. Δεν κουράζονται. Αυτό που γίνεται είναι το κλείσιμο. Είπατε για το κόρτε, αν θα γίνεται μέσα από τα ψηφιακά μέσα. Ούτε από εκεί δεν γίνεται. Έχουμε πλέον μελέτες, έχουμε πια δεδομένα. Τα πρώτα σημάδια υπήρχαν από έρευνες που είχαν γίνει στην Κίνα σε γενιές που είναι μεταξύ 20 και 35 χρόνων, είναι τα τρία δεν. Δεν ενδιαφέρονται να κάνουν οικογένεια, δεν ενδιαφέρονται να παντρευτούν, δεν ενδιαφέρονται να κάνουν σεξ. Η γενιά 20 με 35, ενώ είναι στην απόλυτη ελευθεριότητα ως προς τη σεξουαλικότητα, δεν κάνει έρωτα, δεν κάνει, έχει σεξουαλικές σχέσεις, προτιμάει πάντοτε την ατομικότητα. Αν τους πεις να διαλέξουν να έχουν ίντερνετ ή να μην έχουν ίντερνετ ή να μην έχουν σχέσεις, σαφώς θα προτιμήσουν το να μην έχουν σχέσεις.

Άγιε, ο εναγίης αναπαυόμενος, Κύριε, αγίασον ημάς το λόγο της εις χάριτος και επιφυτίσει του Παναγίου σου Πνεύματος. Σιγαρύπας δέσποτα, Άγιοι γίνεστε ότι Άγιος ημί, Κύριος ο Θεός ημών. Ακατάληπτε Θεέ, λόγε το Πατρί και το Παναγίο Πνεύματι ομοούσιε, συναίδιε και αχώριστε, πρόσδεξε τον ακύρατον ύμνον εν της Αγίης σου, ανεμάκτης θυσίες συν της Χερουβίμ και Σεραφείμ και παρεμού του αμαρτωλού βοώντος και λέγοντος τα Άγια της Αγίης.

Σήμερα ο τίτλος της ομιλίας είναι συγκλονιστικός. Να δούμε όμως αν το περιεχόμενο της ομιλίας ανταποκρίνεται στον τίτλο. Ένα συγκλονιστικό περιστατικό σε μοναστήρι το επιγράφουμε. Θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή. Θα σας διηγηθώ δύο ιστορίες από ένα βιβλίο που λέγεται «Λαυσαϊκή Ιστορία». Είναι γραμμένη από κάποιον Παλάδιον. Τι είναι αυτή η λαυσαϊκή ιστορία? Είναι ένα έργο ιστορικό των αρχών του 5ου αιώνα μετά Χριστόν. Γράφτηκε από έναν ονόματι Παλάδιον που ήταν και επίσκοπος Ελενοπόλεως της Βυθινίας. Αυτή είναι στη Βόρεια Μικρά Ασία απέναντι από την Κωνσταντινούπολη, στις ακτές της θαλάσσης. Την ιστορία του ο Παλάδιος την έγραψε κατά παράκληση του Λαυσού. Και ο Λαυσός ήταν ο Θαλαμιπόλος του Βυζαντινού Αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Δευτέρου. Αυτός ήταν αυτοκράτορας το 379 έως 395 μετά Χριστόν. Να πείτε Θαλαμιπόλος, είναι ο εγκύτερος δηλαδή προς τον αυτοκράτορα. Και τι ήθελε να μάθει αυτός? Ήθελε να μάθει την ιστορία και την βιογραφία και την δράση και τους λόγους από ασκητές της ερήμου, της Αιγύπτου, της Παλαιστίνης, της Συρίας, της Ρώμης, της Καμπανίας, από όπου είχε περάσει ο Παλάδιος και είχε μαθητεύσει και είχε ασκητευθεί και γνώρισε προσωπικά εκεί μεγάλες μορφές, πάνω από 160 μορφές. Τώρα θα πείτε τι ενδιαφέρον είχε ένας παλατιανός για αυτά τα πράγματα με τους ασκητές της ερήμου. Ξέρουν όσοι διαβάζουν, και μάλιστα οι ιστορικοί πρέπει να το ξέρουν καλύτερα, ότι οι εξουσίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είχαν πνευματικά ενδιαφέροντα. Με όλα τα λάθη τους και με όλες τις αδυναμίες τους αυτοί και οι αυτοκράτορες και οι επιτελείς τους γνώριζαν τις Άγιες Γραφές, εκκλησιάζονταν, θεολογούσαν, έκαναν ποιήματα εκκλησιαστικά, έχτιζαν μοναστήρια και οι ίδιοι πολλές φορές

Έχουμε παραδείγματα που έχουν γίνει μοναχοί ή μοναχές, βασίλισσες, πρημοδοτούσαν τα κοινωνικά έργα της Εκκλησίας, ενίσχυαν τις ιεραποστολές και με αυτόν τον τρόπο 1000 ολόκληρα χρόνια η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έζησε και έδινε πολιτισμό και ανθρωπιά στον κόσμο. Είχε δυνάμεις που αντιστάθηκαν στη βία που ερχόταν είτε από Ανατολή είτε από Βορρά και θα κρατούσε ακόμα η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αν ο Πάπας με τις σταυροφορίες του δεν προσετίθετο στις επιδρομές των βαρβάρων με την πονηριά και τη δική τους βαρβαρότητα που πριν από την πτώση της Κωνσταντινούπολης και μετά πραγματικά είχαν γονατίσει την βασιλεύουσα, την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Για αυτά τα πράγματα θα μπορούσε κανείς ιστορικός περισσότερα να πει. Ο Λάφσος λοιπόν, ο Θαλαμιπόλος του Αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Δευτέρου, ζήτησε από τον Παλάδιο να του γράψει ιστορίες από ασκητές, από πρόσωπα που γνώρισε ο ίδιος και βεβαιώθηκε για την αλήθεια των ιστορουμένων. Αυτός ήταν ένας πολύ μορφωμένος νέος άνθρωπος, 20 ετών έγινε μοναχός και στη συνέχεια, επειδή ήταν άξιο πρόσωπο, εχειροτονήθη επίσκοπος το πιθανότερον από τον Άγιον Ιωάννη τον Χρυσόστομον, του οποίου και την βιογραφία έγραψε ο Παλάδιος, και διορίστηκε στη Βυθινία σε μια πόλη εκεί επίσκοπος και εξορίστηκε χάρη του Ιωάννου του Χρυσοστόμου από τον Αρκάδιο στην έρημο της Αιγύπτου, την Θηβαΐδα. Απέθανε το 431. Μεταξύ των άλλων, ιστορεί και για τον ασκητή το μεγάλο τον Παχώμιο. Θα ξέρετε, πρέπει να το πω, ότι όσοι ήθελαν να ζήσουν μια αφιερωμένη στο Θεό ζωή, ζούσαν είτε στο σπίτι τους αφιερωμένοι, είτε στο άκρο της πόλεως, είτε όχι μακριά από την πατρίδα τους. Ήταν ανοργάνωτος τότε ο ασκητισμός. Ο Μέγας Αντώνιος ήταν από τους πρώτους που απεμακρύνθη πολύ στην έρημο, αλλά η πολιτεία του και η διαγωγή του ήταν τέτοια που είχε γοητεύσει τους ανθρώπους που είχαν μια τέτοια ευγενή τάση να αφιερώσουν τη ζωή τους ολόκληρη στο Θεό και εμιμούντο τον Μέγα Αντώνιο και έπαιρναν και εκείνοι τα βουνά, τα σπήλαια, τα σερήμους και ο καθένας έκανε ένα καλυβάκι και εκεί ασκήτευε. Ο Παχώμιος όμως, ενώ και αυτός ήταν ένας από αυτούς ασκητής ερημίτης, είχε φτάσει σε περιοπή αρετής, ώστε του έδωσε ο Θεός και το προφητικόν χάρισμα και το χάρισμα να συνομιλεί με αγγέλους. Αγγέλους αγαθούς όμως, διότι έχουμε στην ιστορία και εμφανίσεις αγγέλων πονηρών με την μορφή αγγέλων αγαθών. Αλλά οι διακριτικοί πατέρες της ερήμου γνώριζαν τα τερτύπια του διαβόλου, διέκριναν σωστά και ξεδιάλεγαν πότε είναι παρουσία πονηρού και πότε ήταν αγαθού αγγέλου. Ένας άγγελος λοιπόν του έδωσε μία εντολή να κάνει μία επιχείρηση κοινοδίου, να συμμαζέψει τους μαθητές του και οπαδούς του που ήταν εγκατεσπαρμένοι στη Θηβαΐδα και να τους εντάξει σε κοινόβια. Και έδωσε μάλιστα γραπτό κανονισμό κοινοβίου. Και τότε
συνέπηξε 24 μοναστήρια ανδρών με 7.000 περίπου μοναχούς εντοσυνόλο, όσα είναι και τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, για να διακρίνει το κάθε μοναστήρι με το γράμμα του αλφαβήτου. Και επίσης έκαμε και ένα μοναστήρι, κατά άλλη πληροφορία δύο μοναστήρια γυναικών αφιερωμένων, ασκητριών, στην περιοχή Ταβένεση, από όπου την διέσχιζε αυτή η περιοχή ο Νείλος ποταμός. Και από το ένα μέρος ήταν τα μοναστήρια τα ανδρικά, από το άλλο μέρος του ποταμού ήταν αυτό το μοναστήρι ή τα μοναστήρια τα δύο των γυναικών. Το άβατον των μοναστηριών ίσχυε και από το ένα μέρος και από το άλλο. Δηλαδή, εκεί που ασκούνταν οι μοναχοί δεν επιτρεπόταν να πηγαίνουν οι γυναίκες, και εκεί που ασκούνταν οι γυναίκες δεν επιτρεπόνταν να πηγαίνουν οι άντρες. Παρά μόνον κάθε εβδομάδα πήγαινε ένας πρεσβύτερος γέροντας και ένας διάκονος για να κάνουν τις ακολουθίες, τις θείες λειτουργίες και όποια άλλη ακολουθία χρειάζεται. Και αν τυχόν απέθνησκε κάποια μοναχή, ειδοποιείτο ο μοναχός ο γέροντας και περνούσε στην άλλη πλευρά και ενεταφίεζε την μοναχή που απέθνησκε. Στα μοναστήρια αυτά ασκούνταν σκληρά οι μοναχοί και οι μοναχές. Δηλαδή, είχαν ξηροφαγία, είχαν εργασία πολύ. Εργασία όχι για να χρηματίζονται, αλλά για να είναι αβαρείς στην λιτή τροφή τους και για να μπορούν να κάνουν ελεημοσύνες και να φιλοξενούν τους προσκυνητές. Ο καθένας είχε την δυνατότητα να παρατείνει την άσκησή του περισσότερες της μιας, δύο, τριών και τεσσάρων ημερών ακόμη, να τρώει μια φορά στις τέσσερις μέρες. Αυτά που για μας είναι δυσπρόσιτα πράγματα, για εκείνους ήταν η τακτική ζωής. Εργάζονταν χειρονακτικά και εσπούδασαν τις γραφές, προσήφιοντο πολλές ώρες, και είχαν σκληραγωγία στα ρούχα και στη διαιτά τους. Οι άντρες περισσότερο φορούσαν προβιές δέρματα και μια ζώνη, και οι γυναίκες τρίχινα υφάσματα, σκληρά. Δεν είχαν κρεβάτια, είχαν τάμα και κοιμόντανε καθιστοί σε κτιστούς, ας πούμε, καναπέδες, δηλαδή καθίσματα με λίγο γυρτή την πλάτη, και καθήμενοι έπρεπε να κοιμούνται λίγες ώρες και να ξυπνούν πάλι για πολλή προσευχή. Σε ένα από τα δύο ή το ένα γυναικείο μοναστήρι κάποτε συνέβη αυτό το συγκλονιστικό περιστατικό που το διηγείται ο Παλάδιος στη λαυσαϊκή του ιστορία και το οποίον έρχομαι να διηγηθώ κι εγώ σε εσάς, αδελφοί μου. Κάποιος κοσμικός με τη βάρκα του περιπλανόμενος στον Νείλο ποταμό και μη γνωρίζοντας τις λεπτομέρειες ξεπάρκαρε στην περιοχή του μοναστηριού. Ήταν ράπτης και ζητούσε πελατεία. Είδε εκεί πέρα να κατοικούν κάποιοι άνθρωποι και ζητούσε κάποιον για να συνοηθεί. Έτυχε μια νεαρή μοναχή, βγήκε από το μοναστήρι και λέει: «Τι ζητάς εδώ, περίεργο, πώς ήρθες εδώ?» Αυτός είπε: «Εγώ είμαι ράπτης και ζητώ εργασία. Θέλετε να ράψω ρούχα, να σας ράψω τα ρούχα?» Εκείνη είπε: «Όχι, εμείς
έχουμε μοδίστρες, έχουμε ράπτριες που ράβουν τα δικά μας τα ρούχα. Αυτό ήταν. Και ο ράπτης γύρισε στη βάρκα του και έφυγε. Και αυτή στη δουλειά της. Τη συνάντηση αυτή την είδε κάποια μοναχή του ιδίου μοναστηρίου. Κάποτε στις επόμενες μέρες συνέβη να φιλονικήσουν οι δύο και τότε η άλλη ήθελε να την εκδικηθεί και μπροστά σε όλη τη σύναξη των μοναχών ασκητριών είπε ότι εγώ είδα την μοναχή αδελφήν τάδε να ομιλεί με έναν ξένον άντρα και το είπε με νόημα και πονηριά και την διαπόμπευσε κατά κάποιον τρόπο. Αυτή ήταν αθώα και σαν να έπεσε κεραυνό στο κεφάλι της. Λυπήθηκε, έπεσε σε θλίψη, σε κατάθλιψη και ύστερα από 2-3 μέρες έπεσε στον Νείλο ποταμό και πνίγηκε και την μάζεψαν από την άκρη του ποταμού. Το πράγμα μαθεύτηκε στο μοναστήρι και κατέθλιψε τις μοναχές όλες. Αλλά πολύ περισσότερο εκείνη τη μοναχή που την συκοφάντησε. Σου λέει, εγώ ήμουν η αιτία να πνιγεί η αδελφή. Και απογοητεύτηκε γι' αυτή, απελπίστηκε και πήγε στο κελί της και κρεμάστηκε κι αυτή. Αυτό όπως ήταν επόμενο έριψε σε πένθος όλο το μοναστήρι, το γυναικείο της περιοχής εκείνης. Σημειώσατε ότι το αμάρτημα δεν ήταν μόνον εκείνης που συκοφάντησε, αλλά ήταν και άλλες που συμμερίστηκαν την άποψη της συκοφαντρίας και αντί να την συμβουλεύσουνε, πέστα, βοήθησαν στην κακή αυτή ενέργειά της. Μαθεύτηκε και από το μέρος των ερημητών μοναστών και όταν ήρθε ο γέροντας πήρε αυτά τα δύο μέτρα. Πρώτον, καμία εκκλησιαστική ακολουθία δεν θα γίνει για την ανάπαυση των ψυχών των δύο μοναχών. Δεύτερον, εκείνες οι οποίες ήρθαν κλαμμένες και εξομολογήθηκαν ότι γνώριζαν την συκοφάντρια και κατά κάποιον τρόπον την ενίσχυσαν στο έγκλημά της, της επέβαλε τον κανόνα 7 χρόνια να μην κοινωνήσουν. Αυτό είναι το συγκλονιστικό γεγονός. Ας προβούμε τώρα, αδελφοί μου, σε μία ηθική ανάλυση του γεγονότος. Η πρώτη μοναχή ήταν βέβαια αθώα, εντελώς αθώα. Συνεπώς ήταν άδικη η κατηγορία εναντίον της. Και μάλιστα μια κατηγορία η οποία λέχτηκε δημόσια. Τον κάθε άνθρωπο θα τον λυπούσε ένα τέτοιο γεγονός και προπάντων έναν που έχει ηθικές ευαισθησίες. Αυτή η γυναίκα τι θλίψη θα πρέπει να έχει περάσει. Κάτι ήξερε φαίνεται ο ψαλμωδός όταν έλεγε «Ρίσε με από χιλέων αδίκων και από γλώσσης δολίας». Ο άνθρωπος δεν είναι παχύδερμον, έχει ευαισθησίες. Δεν είναι ανέστητος και όσο πιο ευαίσθητος είναι από μια συκοφαντία που γίνεται θύμα αυτός, θλίβεται περισσότερο. Όμως και δεν δικαιολογείται η αυτοκτονία. Αυτή την ενέργεια έπρεπε να κάνει αυτή η γυναίκα. Να πάει στην ηγουμένη, να καταθέσει την δικαιολογία και τις αποδείξεις της αθωότητός της και να εμπιστευθεί τον όλο χειρισμό στην ηγουμένη. Δεν το έκανε. Να πάει
σε μια γωνιά του κελιού της και να προσευχηθεί, να παρηγορηθεί από τον Θεό. Εκχαιώ ενώπιον αυτού του Θεού την δέησή μου, την θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ, λέει πάλι ο ψαλμοδός. Δηλαδή με απασχολεί ένα θλιβερό γεγονός, ένα πρόβλημα που με βασανίζει. Να πάω στην προσευχή, να πέσω, να την πω στο Θεό, να πω τη θλίψη μου στο Θεό, να εκχύσω το φαρμάκι της ψυχής μου. Έχει τρόπους ο Θεός να ρίχνει βάλσαμο στη θλίψη και να παρηγορεί. Τόσα χρόνια τι έκανε στην έρημο? Έπρεπε να ήξερε αυτό το φάρμακο κατά της θλίψης. Δεν το έκανε. Και τι έκανε? Πήγε και αυτοκτόνησε. Κι όμως κάποτε θα πρέπει να είχε μάθει τι έκανε. Ακριβώς την ίδια περίπτωση η Αγνή Σωσάνα της Παλαιάς Διαθήκης, μου φαίνεται είχαμε κάνει μία σειρά ομιλιών για αυτήν την Αγνή Σωσάνα. Ήταν μια κυρία, καθώς πρέπει, σεμνή, μητέρα, σύζυγος, οικογενειάρχης, και δυο παλιόγεροι κακής ηθικής ποιότητος, οι οποίοι έτυχε να είναι η ιερουσία, η διοίκηση, ας πούμε, των Εβραίων στην χώρα της εχμαλωσίας τους, συμφώνησαν μεταξύ τους να την κακοποιήσουν ηθικά και να διασκεδάσουν. Είχε ομορφιά και θέλετρα η γυναίκα, και έστησαν παγίδα και έκαναν σκηνή. Εκείνη δεν συγκατατέθηκε να παραδοθεί στην βδελιρά πράξη και την εκδικήθηκαν με το να τη συκοφαντήσουν ότι τάχα την είδαν με κάποιον νέο να σχημονεί στον κήπο της. Ποιος να αποδείξει το αντίθετο? Αυτοί ήταν δύο. Κατά το Μωσαϊκό νόμο, κάθε κατηγορία την οποία την υποστηρίζουν δύο μάρτυρες είναι ισχυρά. Και αυτοί οι δύο μάρτυρες ήταν και δικαστές του έθνους του Εβραϊκού εκεί. Την δίκασαν, την καταδίκασαν ενώπιον του λαού και πήγαιναν να τη λιθοβολήσουν. Καθά προέβλεπε ο Μωσαϊκός νόμος. Η νυχευωμένη έπρεπε να λιθοβολείται και να πεθαίνει κάτω από τις πέτρες. Αυτή τι έκανε? Σιωπούσε και προσήφθη το. Τι ωραία είναι η προσευχή της Αγνής Σωσάνας. Αν τη διαβάσετε στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί στα βιβλία του Δανίλ του προφήτου, λέει: Θεέ μου, εσένα έχω και μάρτυρα και δικαστή, τον παντογνώστη και εκείνον που όλα τα βλέπει. Μόνον εσύ μπορείς να φανερώσεις την αθωότητά μου. Και προχωρούσε, προχωρούσε για το λιθοβολισμό της, παρακαλώ. Και βρήκε ο Θεός τρόπο. Ενέπνευσε με το πνεύμα του το νεαρό Δανιήλ, ήταν η πρώτη προφητική του ενέργεια, και έτρεξε και ανέβηκε σε ένα ύψωμα και σταματάει το λαό. Σταθείτε, πού πάτε, να λιθοβολήσετε ποιον, μια αθώα, γυρίστε πίσω, εγώ θα σας αποδείξω την αθωότητα της γυναικός. Ο λαός είδε το θάρρος και τη ζωντάνια του νεαρού που ήταν εξέχων νέος για τη μόρφωσή του, εξέχων, θαυμαστός. Και τον προώρησε μάλιστα ο άρχο βασιλεύς των Βαβυλωνίων να τον κάνει, να πούμε, υπουργών των ενόπλων δυνάμεων. Και παρέμεινε ως τέτοιος και επί Δαρίου. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος πήγαινε να χτυπήσει τους Πέρσες, ο Δανίλ ήταν ο υπουργός ενόπλων δυνάμεων του Δαρίου. Λοιπόν, γύρισαν και απέδειξε ο Δανίλη, δεν είναι του παρόντος να τα πούμε, την αθωότητα της Σωσάνης, και τότε ο λαός ελιθοβόλησε τους συκοφάντες γέροντες. Δεν θα μπορούσε να αποδείξει την αθωότητα αυτής της μοναχής, γιατί έπρεπε να πάει να πέσει στο ποτάμι. Διότι ο Θεός και γνωρίζει
και μπορεί να δικαιώνει, να βγάλει σαν φως την αθωότητά της, με ζυβρινό φως την αθωότητά της. Και τέλος πάντων σε συκοφάντησαν. Κακό είναι αυτό. Αλλά αφού συκοφάντησαν τον Ιησού Χριστόν, τι δηλαδή είναι πολλοί να συκοφαντήσουν και σένα και εμένα και τον οποιοδήποτε. Πάντοτε θα υπάρχει κάποιος συκοφάντης. Δεν είναι τρομερό το πράγμα, θλιβερόν, αλλά όχι και τρομερόν, δυσβάστακτον, αφόρητον. Ο συκοφάντης έχει ένα δικαίωμα, αν θέλετε και ένα χρέος, να δώσει εξηγήσεις. Από εκεί και πέρα πρέπει να ειρηνεύει, αν είναι πνευματικός. Αν δεν είναι πνευματικός άνθρωπος, μπορεί να κάνει οτιδήποτε μέχρι και αυτό που έκανε η μοναχή αυτή. Ρώτησαν, πώς έτσι ο Θεός ανάδειξε το νεκτάριο Άγιο του αιώνος, του παρελθόντος αιώνος, πώς. Οι συκοφαντίες οι άδικες, λέει, τον έκαμαν Άγιον. Όχι όμως οι συκοφαντίες, όσον η αντίδραση του νεκταρίου του Αγίου, όπου όλες τις συκοφαντίες τις κατάπινε, έπινε το πικρό ποτήρι, αλλά τις έριχνες στο φάκελο της ανεξικακίας και απλά ταπεινά βάδιζε το δρόμο της αρετής. Ήταν μικρό ψυχο λοιπόν αυτό που έκανε η μοναχή, αλλά είναι και εγωιστικό, ξέρετε. Εμένα να μου πει έτσι. Εμένα, δηλαδή που εγώ είμαι τι, Αδάμας. Εγώ είμαι τι, Άγιος. Εγώ, θα σου ρε παιδάκι, μ' άνθρωπος είσαι κι εσύ. Δεν είσαι τίποτα σπουδαίο. Δηλαδή, η πράξη σε αυτή δείχνει έναν εγωισμό, ευτυξία, παραπάνω από ευαισθησία. Μια ευτυξία που έχει σχέση με τον εγωισμό. Αν το πολύ ψιψηρίσουμε, είναι και μία εγκατάλειψη του Θεού. Εγώ δεν πιστεύω ότι έναν άνθρωπο θεοφοβούμενο θα τον εγκαταλείψει ο Θεός, γιατί αυτό είναι εγκατάλειψη. Είναι πολύ μεγάλο το τελευταίο και θανάσιμο αμάρτημα που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος τον εαυτό του, είναι να αυτοκτονήσει, αδελφοί. Το τελευταίο, δεν υπάρχει πέραν από κοινό άλλο αμάρτημα να κάνει, θανάσιμο, διότι είναι φόνος, φόνος τον εαυτό του, και ανεπανόρθωτο, διότι δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, να μετανοήσει, να το εξομολογηθεί και να το διορθώσει. Να έρθουμε τώρα στη δεύτερη μοναχή. Η δεύτερη μοναχή είδε, τι είδε, να συνομιλούν η αδελφή της μοναχή με έναν άντρα. Γιατί αυτό το επεσήμενε σαν ύποπτο? Μήπως τους είδε εν περιπτύξη αγκαλιασμένους? Όχι. Μήπως η συνάντηση έγινε τη νύχτα? Έγινε κρυφά? Όχι. Γιατί πήγε το μυαλό της στο πονηρό? Τάχα έχουμε εδώ πέρα την εφαρμογή του ψυχολογικού νόμου της προβολής. Συνήθως συμβαίνει αυτό και στις ημέρες μας. Εγώ σου λέει, αν ήμουν εκεί τι θα έκανα, αυτό, άρα και αυτός αυτό θα έκανε. Αυτός είναι ο νόμος της προβολής. Όμως δεν είναι έτσι. Δεν είναι αυτό απόλυτο. Λέει ο Χριστός, αν το μάτι σου είναι απλό, φωτεινή θα είναι και η σκέψη σου και όλος ο έσω άνθρωπος. Αν το μάτι σου είναι πονηρό και η σκέψη σου και όλος ο κόσμος σου θα είναι μαύρος, πονηρός, δόλιας. Αυτή λοιπόν η δεύτερη μοναχή δεν είχε καλή ψυχή. Και μια συμβουλή εδώ, αν μου επιτραπεί να έχω μια γνώμη και μια, να μπορέσω να δώσω μια συμβουλή, αδελφοί μου, από την πείρα μου. Κάποιο γεγονός, κάποιο θέαμα, κάποια σκηνή μπορεί να είναι επιδεκτική 2-3 ερμηνεών. Δώστε την πιο καλή ερμηνεία.
μη διαλέξετε την κακή ερμηνεία και ας πέσετε έξω. Καλύτερα ο άνθρωπος να πέφτει έξω δίνοντας μια καλή ερμηνεία σε ένα γεγονός, παρά να πέφτει έξω δίνοντας κακή ερμηνεία. Πολλές φορές έφτασαν στα αυτιά μου, λέει, αυτό είδα, άρα αυτό. Γιατί άρα αυτό, αδελφέ μου, για στάσουμε. Εγώ θα σου πω μια-δυο περιπτώσεις που μπορεί να συνέβαινε και αυτό ή εκείνο. Δεν μπορούσε να συμβεί και αυτό και εκείνο. Μπορούσε. Γιατί τάχα δίνεις αυτή την ερμηνεία και δεν παίρνεις εκείνη την ερμηνεία? Διότι αν δεν είναι αυτό που υποπτεύεσαι, τι θα είναι? Αδικία, συκοφαντία. Καλόπιστη ερμηνεία. Και ας πέσουμε έξω, δεν χάθηκε ο κόσμος. Όμως αυτή η μοναχή δεν παρεξήγησε. Δεν παρεξήγησε την συνάντηση της αδελφής της. Πώς το ξέρουμε αυτό? Διότι ο Παλάδιος μας πληροφορεί ότι ύστερα από Φιλονικία έγινε αυτή η κατάθεση, το οποίο σημαίνει ότι αυτή ήθελε μια αφορμή για να πλήξει την αδελφή, να την κάνει να πονέσει. Αυτό ήταν το θανάσιμο ανοσιούργημά της. Δηλαδή παρεσκεύασε την μομφή, εν γνώση την κατηγόρησε ψευδός, και αυτό σημαίνει συκοφαντία. Συκοφαντία δεν είναι μια κατηγορία. Δεν είναι έστω κάποια κατηγορία εκπλάνης. Είναι μια κατηγορία ψεύτικη που ο συκοφάντης ξέρει ότι λέει ψέματα όταν τη λέει αυτή τη συκοφαντία. Και σε τέτοια περίπτωση φανερώνεται ο συκοφάντης ότι δεν έχει αγάπη στον συνάνθρωπό του. Έχει κακία και έχει και αθεοφοβία. Διότι δεν φοβάται τον Θεό, τον δίκαιο και παντογνώστη, που ξέρει τι είναι δίκαιο και τι είναι άδικο, τι είναι αληθινό και τι είναι ψέμα. Η συκοφαντία αλλιώτικα λέγεται στα αρχαία ελληνικά διαβολή. Και η διαβολή έχει σχέση με τον διάβολο. Γιατί? Διότι ο διάβολος λέγεται διάβολος συκοφαντώντας τον Θεό στους ανθρώπους και τους ανθρώπους στο Θεό. Θα πω δύο περιστατικά γνωστά. Η πρώτη διαβολή του διαβόλου έγινε στον κήπο της Εδέμ, στην κουβέντα που άνοιξε ο δράκοντας με την Εύα και της είπε ότι όχι, ο Θεός σας απηγόρευσε να φάτε από αυτόν τον καρπόν, όχι για να μην πεθάνετε, διότι δεν θα πεθάνετε άμα φάτε, αλλά διότι γνώριζε ότι εάν φάτε από αυτόν τον καρπό θα γίνετε σαν θεοί. Και επειδή ζήλεψε ο Θεός, μπα και βγουν κι άλλοι θεοί και γίνουν σαν αυτόν, σας είπε να μην φάτε γιατί θα πεθάνετε. Δηλαδή ο Θεός ήταν πονηρός. Ξεγέλασε τους πρωτοπλάστους να μην φάνε τον καρπό και ήτανε και κακός ο Θεός. Τους στέρισε ενός αγαθού της θεότητος των πρωτοπλάστων. Κοιτάξτε τι διαβολή κατεσκεύασε ο Σατανάς εις βάρος του Θεού ενώπιον των ανθρώπων. Άλλο περιστατικό. Τι ζητάς εσύ εδώ, ρωτάει ο Θεός τον Σατανά. Γράφεται στην ιστορία του Ιώβ. Γυροέφερα όλο τον κόσμο, όλη την υπουρανών κάτω από τον ήλιο, όλη και ήρθε και είμαι εδώ. Είδες ότι δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος από τον Ιώβ, τον θεράποντά μου, τον δούλο μου, τον υπηρέτη μου? Ναι, τζάμπα, χάρισμά του είναι. Εσύ του έδωσες πλούτη, του έδωσες υγεία, του έδωσες παιδιά, του έδωσες όλα τα καθά. Μήπως τζάμπα σε σέβεται ο Ιώβ? Συκοφαντεί τώρα τον Ιώβ στο Θεό ο διάβολος. Και ενώ ήξερε ότι ο Ιώβ ήταν ενάρετος, αποδίδει την αρετή του Ιώβου
στην ιδιοτέλεια, στο συμφέρον του και συκοφαντεί τον άνθρωπο στο Θεό. Γι' αυτό και η συκοφαντία έχει συγγένεια πρώτου βαθμού με τον διάβολο. Γι' αυτό και ο Θεός είναι πολύ αυστηρός στην τιμωρία του διαβόλου, αδελφοί μου, της συκοφαντίας. Πολύ αυστηρός. Στην προφητεία του Ιεζεκιήλ μαθαίνουμε ότι είδε ένα όραμο ο Ιεζεκιήλ, ένα δρεπάνι τεράστιο, το οποίο ήταν πάνω στα σπίτια και θέριζε. Και ρώτησε, τι είναι αυτό? Αυτό, λέει, πλήττει τα σπίτια των συκοφαντών, του απήντησε η φωνή του ουρανού. Ο πνευματικός αρνήθηκε οποιαδήποτε ακολουθεί εκκλησιαστική στις δύο που υφτοκτόνησαν. Αυτό ισχύει και σήμερα. Ισχύει. Δεν είναι σκληρό. Καθόλου. Είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού. Αυτό δείχνει και η μακρά παράδοση. Κοιτάξτε, ο γέροντας εκείνος δεν πρωτοτυπούσε, απλώς εφάρμοζε κάτι που ίσιε στις ημέρες του ως τακτική της Εκκλησίας, της Αποστολικής Εκκλησίας. Και τούτο διότι η αυτοκτονία είναι φόνος, είπαμε, φόνος κατά του ιδίου του εαυτού του του αυτόχειρος. Είναι αδικία. Είναι μία κίνηση αναρχική. Τη ζωή δεν τη δίνει ο άνθρωπος στον εαυτό του, ούτε τη βρίσκει στο δρόμο. Την δίνει ο Θεός. Ο Θεός έχει την εξουσία στη ζωή του καθενός. Ποιος εσύ να την αφαιρέσεις? Είτε του άλλου τη ζωή, είτε του ιδίου του εαυτός. Εδώ στηρίζεται και η απαγόρευση του όρκου. Λέει, δεν βλάπτω κανένα, ορκίζομαι στο κεφάλι μου. Και ποιος είπε ότι το κεφάλι σου ανήκει? Η ζωή σου σου ανήκει. Ή στα παιδιά μου, πολύ περισσότερο. Ποιος είπε ότι τα παιδιά είναι δικά σου? Του Θεού είναι. Και εσύ έρχεσαι και δίνεις τέρμα στη ζωή σου χωρίς την έγκριση του Θεού. Πώς το κάνεις αυτό? Αυτό είναι θανάσιμο αμάρτημα. Και είναι το τελευταίο, διότι όπως είπαμε δεν παίρνει μετάνοιαν, εξομολόγηση και διόρθωση. Και υπάρχει, αδελφοί μου, μία απάντηση σε μία ερώτηση, η 14η ερώτηση προς τον Τιμόθεον, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας, στο Πηδάλιον, την ερμηνεύει και την σχολιάζει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στην 67η σελίδα, που λέγει ότι η Εκκλησία τιμωρεί τον αυτόχειρα, τον αυτοκτονούντα, με το να μην τον μνημονεύει στην πρόθεση ο ιερεύς. Ούτε μνημόσυνα, ούτε τίποτα. Τελείωσε. Θάψε τον σαν το σκυλί στα μπέλη. Στα σκυλιά κάνουμε μνημόσυνα και στους αυτοκτονούντας όχι. Εκεί γίνεται και η μνήμα κάποιων συγγενών, επειδή το έχουν για ντροπή, θέλουν να παραστήσουν ότι αυτός που αυτοκτόνησε δεν ήταν στα μυαλά του καλά και το έκανε χωρίς τη θέλησή του. Αν πράγματι είναι χωρίς τη θέλησή του, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, τότε η Εκκλησία κυδεύει, κάνει και τις ακολουθίες. Διότι δεν είναι αμαρτία. Μία αμαρτία στοιχειοθετείται όταν υπάρχουν δύο στοιχεία, η γνώση και η ελεύθερη βούληση. Δεν καταλαβαίνει και μπορεί να καταπιεί και ένα δηλητήριο σαν πορτοκαλάδα και να πεθάνει. Δεν έχει ευθύνη ή μπορεί να κάνει και ας μην πάρουμε αυτό το πράγμα. Παίρνουμε και το ανώριμο παιδάκι, το οποίο δεν έχει γνώση και επίγνωση και πετάει ένα μαχαίρι και βγάζει τα μάτια του μικρότερου αδερφού του ή και μεγάλου. Θα το πάρουμε στο δικαστήριο αυτό το παιδί. Γιατί? Διότι δεν έχει όριμη γνώση. Και άμα είναι βλάξη, απαλλάσσεται λόγω βλακείας, λένε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν έχει γνώση.
δεν έχει αμαρτία, δεν καταδικάζεται, δεν κρίνεται καν. Όμως οι συγγενείς παρασταίνουν ότι είχε τέτοια και τέτοια και τέτοια και γι' αυτό αυτοκτόνησε, λοιπόν κυδέψε το, γιατί τι θα πει ο κόσμος. Στην απάντησή του ο Πατριάρχης, που επέχουν θέση κανόνων στην Εκκλησία μας οι απαντήσεις του Αλεξανδρίας Τιμοθέου, λέει ο κληρικός πρέπει να εξετάσει επιμελώς των λόγων της αυτοχειρίας, εάν υπάρχει δικαιολογία ή αν έγινε από έλλειψη ελπίδος, πίστεως, υπομονής κλπ. Τώρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ότι ο γέροντας τιμώρησε και εκείνες που ήξεραν και δεν τις ειρήνευσαν, λέει στο κείμενο ο Παλάδιος, δεν τις ειρήνευσαν. Δηλαδή το χρέος τους ήταν αυτό. Είδαν μια που κινείται έτσι, να τις πούνε μην το κάνεις αδελφοί αυτό, είναι άδικο. Λώσατε, αλλά αντί να το κάνεις αυτό, πήγε να ζητήσει συγγνώμη, να συμφιλειωθείτε. Δεν κάνει. Σε παρακαλώ. Σε οικετεύω. Πάει, έλα, πάμε μαζί. Θα σε βοηθήσω. Αυτή είναι μια προσπάθεια ειρηνεύσεως. Χρέος των ανθρώπων, των αδερφών, των πνευματικών. Δεν το έκαναν. Ούτε και σε εκείνη την πρώτη που αυτοκτόνησε, την είπε κάποια, ρε παιδάκι μου, μην σε καταπιεί ο πόνος και η θλίψη. Ήταν μια αδικία. Κάνε υπομονή, θα έχεις μισθόν από τον Θεό. Θα λάμψει η δικαιοσύνη σου, η αγνότητα και η αθότητά σου. Μην προχωρείς να την προλάβει. Δεν το έκανα. Και θεωρήθησαν σε ένα βαθμό συνένοχες για το έγκλημα της αυτοκτονίας. Το οποίο σημαίνει τον καταλαλούντα λάθρα κατά του πλησίον αυτού, τούτον εξεδίωκον, λέει ο Δαβίδ. Κρυφά στο αυτή έλεγε εναντίον κάποιου τρίτου, αυτόν τον έδιωχνα, φύγε από εδώ, φύγε από εδώ και από το παλάτι, φύγε, είσαι συκοφάντης. Κατήγορον θα σε δεχόμουν, συκοφάντη δεν σε δέχομαι. Αν ήσουν κατήγορος ενώπιον του άλλου να πεις ότι έχεις προσδιόρθωση, τώρα θέλεις να υποτιμήσεις τον άλλο, να βλάψεις τον άλλο και θες να με κάνεις και εμένα συνένοχο. Τούτον εξεδίωκον, θα πει τον έδιωκον. Αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Αλλά πριν από αυτό πρέπει να αποφεύγουμε πάση θυσία και την κατηγορία, αλλά πολύ περισσότερο τη συκοφαντία, την ψεύτικη κατηγορία. Τώρα δημιουργείται ίσως μία ερώτηση. Βρε αδερφέ, σε μοναστήρια αυτά τα πράγματα? Καλά στην κοινωνία μας να το παραδεχθούμε. Σε μοναστήρι και σε ερημιά, ανάμεσα σε ασκήτριες, τέτοιες συκοφαντίες και αυτοκτονίες, και όχι μία, δύο, με συνένοχες. Τι πράγματα είναι αυτά? Δηλαδή ο διάβολος κάνει εξαίρεση, νομίζετε αδερφοί μου? Δεν κυνηγάει τους καλογέρους, τις καλόγριες δεν τις κυνηγάει? Εκεί δείχνει όλη τη δύναμή του. Διότι ένας χαμένος μέσα στον κόσμο ούτε και που φαίνεται. Αυτούς τους έχει ακομπολόει ο διάβολος. Λένε κάθε μέρα. Λένε και τι λένε και τι λένε και τι λένε. Σου λέει ένα μοναχό αν τον ρίξω, μια μοναχία μα τη ρίξω, εκεί κάνω ζημιά. Διότι αυτό θα γραφεί και θα το μαθαίνουν οι άλλοι και θα σκανδαλίζονται και θα πει άρα μωρέ, αυτά συνέβαιναν και στα μοναστήρια. Τώρα μεταξύ μας. Ο Θεός όμως τα τιμωρεί, αδερφοί μου. Και εκείνοι άνθρωποι είναι και παλεύουν να ελευθερωθούν από τις κακίες. Αν πλήττονται ουδέν το περίεργον. Αν πέφτουν ανθρώπινον. Το θέμα είναι ότι αγωνίζονται και αυτό είναι το δίδαγμα για όλους μας. Να μιμηθούμε αυτούς τους ανθρώπους που με τους αγώνες των έγιναν άγιοι και όχι να παραδειγματιζόμεθα από κάποιους που ξεπέφτοντας τον αγώνα τους καταντούν σε αυτό το κατάντημα. Τώρα, πόσο ο Θεός τιμωρεί τους συκοφάντας, θα σας πω μια ακόμη ιστορία από τον Παλάδιο και με αυτή θα τελειώσω.
στην Κεσάρια της Παλαιστίνης ήταν ένας ιερέας και είχε ένα κορίτσι. Λέει ήτανε παρθένος. Το πιθανότερο είτε ήταν να είχε τάση μοναχική και λέγεται παρθένος, όχι απλώς διότι ήταν άγαμος παρθένος. Όμως αυτή ξεγελάστηκε από έναν φθορέα και αμάρτησε μαζί του και απέκτησε καρπόνεκ της πορνείας. Κάικα. Τι θα κάνω τώρα. Τι να κάνω τώρα. Και ο φθορεύς της λέει, κοίταξε να δεις. Πες ότι μαζί σου έπεσε ο αναγνώστης της εκκλησίας. Ήταν ένας αναγνώστης που ήθελε να γίνει μοναχός και να γίνει και κληρικός. Και αυτή πάει και λέει στον πατέρα της, πατέρα, αυτό που βλέπεις το έχω από τον αναγνώστη. Πώς από τον αναγνώστη της εκκλησίας? Μια και δυο στο δεσπότη. Δεσπότη, αυτό και αυτό έπαθε η κόρη μου με τον αναγνώστη. Τι λες? Ναι, φωνάξτε εδώ τον αναγνώστη. Ρε λέει, αναγνώστης και έκανες αυτή τη δουλειά, ακάθαρτε, δελειρέ, πόρνε, αμέσως σε καθαρό. Από αναγνώστη. Αναγνώστης είναι αυτός που διαβάζει τα αναγνώσματα στην εκκλησία. Ο καημένος αναγνώστης έπεσε κεραυνός στο κεφάλι του, λέει. Θες πω ότι μου όχι. Δεν έχω καμία σχέση με την κόρη αυτή εγώ. Με την πράξη αυτή ούτε σαν πονηρό λογισμό δεν έμπλεξα ποτέ. Δικαιολογίες. Έφυγε λυπημένος ο αναγνώστης. Τι να κάνει. Αφού δεν σε πείθω δεσπότη μου, τότε πάντρεψέ με την κόρη αυτή και αυτή να μην ρεζιλεύεται και εμένα το όνομά μου να μην διασύρεται δεξιά και αριστερά. Τους πάντρεψε. Λέει, κυρά μου, τώρα εγώ φαίνομαι ότι είμαι άντρας σου. Λοιπόν, κάθισε στο μοναστήρι μέχρι να γεννήσεις. Και εγώ πάω στο μοναστήρι να προσευχηθώ για την αμαρτία μου. Χωρίστηκαν, δεν ειδωθήκανε καθόλου. Πέρασε καιρός, ήρθε η ώρα του τοκετού. Να και θα γεννήσει και δεν γεννούσε. Σήμερα θα γεννήσει και δεν γεννούσε. Και άρχισε να πονάει και δεν γεννούσε. Και φώναζε και βογκούσε και δεν γεννούσε. Αναστατώθηκε το περιβάλλον του μοναστηριού. Προσευχές απ' εδώ, προσευχές ο πατέρας της ο πρεσβύτερο. Δεν γεννούσε. Στο δεσπότη, δεσπότη μου, η κόρη μου πρέπει να γεννήσει και δεν γεννάει. Πονάει, σφάζεται. Προσευχές ο δεσπότης, δεν γεννούσε. 3, 4, 5, 7 ημέρες βασανιζόταν. Στο τέλος αναγκάστηκε και φώναξε. Συκοφάντησα, λέει, γι' αυτό δεν μπορώ να κινήσω. Δεν έκανα με τον αναγνώστη το παιδί. Είναι άλλος ο φθορεύς. Τον πήρα στο λαιμό μου, το συκοφάντησα. Τόπον στον πατέρα, πάει ο πατέρας στο δεσπότη, λέει. Δεσπότη, αυτό και αυτό, λέει, βγήκε. Φωνάστε τον αναγνώστη. Ο αναγνώστης δεν έβγαινε από το κελί του. Είχε κλειστεί εκεί και παρακαλούσε το Θεό, θυμάστε αυτά που είπαμε, να αποδείξει την αθωότητά του. Αφού τον ήθελε ο δεσπότης και μάλιστα πήγε ο ίδιος ο δεσπότης στο κελί του και του λέει, παιδί μου, μάθαμε όλοι για τη συκοφαντία. Έλα να προσευχηθείς να γεννήσει το πλάσμα αυτό και συγχώρεσέ το. Πέσανε και οι δύο στα γόνατα, την ίδια στιγμή ελευθερώθηκε η συκοφάντρια. Με τέτοιους πόνους και τέτοια πράγματα που υπέφερε για να αποδεικνύεται ότι ο Θεός ξέρει, ο Θεός μπορεί, ο Θεός και τιμωρεί και φανερώνει την αλήθεια και δοξάζει τον αθώο.
Αυτά για σήμερα φτάνουν, μου φαίνεται. Να αφήσουμε και κάτι να πούμε την άλλη Κυριακή.

Σας μεταδώσαμε ομιλία από την πνευματική κληρονομιά του μακαριστού Μητροπολίτου Πενταπόλεως, πατρός Ιγνατίου Μαδενλή.

0: ελέξον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, όσο πολιτεύμα, δόξα, πατρική, Υιό και Άγιο Πνεύματι, ο ύψο θύσαντο σταυρό εκουσίω, τη επωνύμου σου και την πολιτεία του εκτιμού σου δόρισε, Χριστέ ο Θεό, έφρανον τη δυνάμει του πιστού βασίλη ημών, νίκα χωρικών αυτή κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει εν τη συνόπνων ει αϊ των τρόπαιων, και νυν και αϊ και ει του αιώνα των αιώνων, μην πρόσταση αφοβερά και κατέσχεται, μη παρήδη αγαθήτα και εσύ ημών πανίμητε Θεοτό και στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζον σε κέλευσα βασιλεύει και χορηγεί αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έτηκε σου.

0: ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

δόξεν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνιον ανθρώπης ευδοκία, δόξεν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνιον ανθρώπης ευδοκία, δόξεν υψίστης Θεό και επίγης ειρήνιον ανθρώπης ευδοκία. Κυρίε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλει την ενεσύν σου. Κυρίε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγέλει την ενεσύν σου. Κυρίε, τι επληθύν θυσάνει θλιβοντές μου, πολλοί επανίστονται, έπε με, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Συνδέ, Κυρία, αντιλήπτων μου η δόξα μου και η ψών κεφαλήν μου φωνή μου προς Κυρίων και έκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κυρίως αντιλήψετε μου φοβηθήσω με από μυρία μου λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κυρίε, σώσον μου ο Θεός μου ότι Συ επάτηξες πάντα στους εκτρεύοντας Ματέως. Οδοντές αμαρτωλών συνέτυψες του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαόν σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κυρίως αντιλήψετε μου. Κυρία μη το θυμό σου ελέγξεις με μη διέτη οργή σου παιδεύσεις με ότι τα βέλη σου αναπάγησαν μου και επεστήριξας επε με την χείρα σου. Ουκέ στην ίαση εν τη αρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ουκέ στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου τη απροσύνη μου, εταλαιπώρησα και κατεκάφθηνε ω τέλο όλη την ημέρα σχετροπάζουν εκπορευόμοι. Ό,τι έψαμε γλυς μπεγμάτων και ουκέ στην ίαση σε τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμην από στεναγμό της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των θαλμών μου και αυτού και έστι μετέ μου οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ίγκυσαν και έστησαν και οι ξεβιάς και απομακέστησαν και οι εκιστά μου μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούνται στην ψυχή μου και οι ζητούνται στα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα μελέτησαν εγώ δε ως υποφός σου κυκών και ως η άλαλό σου κανήγον το στόμα αυτού και γενόμενος η άνθρωπος σου κακών και ουκέχων. Εν το στόματι αυτού ελεγμούσου ότι έπεισε Κύριε ελπισάς εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου ότι είπων. Μη ποτέ επιχαρώσει μη έκθρι μου και εν το σέλευθυν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και ελγιδόμουν ο οποίον με εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω πριν της αμαρτίας μου η δε έχθρι μου ζώσει και κρατεώνται υπέρ εμέ και πληθυν θυσάν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κυρία ο Θεός μου μη αποστείς απ' εμού πρόσχεσεις την βοήθειά μου Κυρία της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού πρόσχεσεις την βοήθειά μου, Κυρία της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εισάρξου με εν γη ερήμο και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθησή του ειδήν την δύναμή σου και την δόξεν σου, ότι κρίσον το ελαιός σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου έπαινε σου είσαι ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρωτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χιλιαγκαλιάσες εν έστει το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομής μου εν της όρθρης εμελέτων είσαι ότι εγεννηθείς βοηθός μου και εν της σκέπτων πτερήγων σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου έμου δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτην εζήτησαν την ψυχή μου εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης παραδοθήσονται εις χειράς ροπέας μερίδες αλλοπέκουν έσονται.
Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό επενεθήσετε πάσο ομοιόν εν αυτό την εφράγιστο μαλαλούνταν άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων είσαι ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων πτερήγων σου εγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δε αντελάβητο η δεξιά σου δόξα Πατρή και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρή και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε ακενικτή εναντίον σου εις ελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου πλήνοντο σου εις την δεησήν. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε προσελογίστην. Μετά των καταβενόντων εις λάκων εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέβδοντες εν τάφων και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο μεν λάκω κατ' τάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου επεμέ επεστηρήθη ο θυμός και πάντα στους μετρισμούς σου έπηγα και σε επεμέ μάκρυνα στους αστούς μου απεμού έθετο μεν βδέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ου και ξεπορευόμενη ο θαλμή μου εις δένησαν από πτωχία σε και έκραξα προς σε, Κύριε. Όλη την ημέρα διεπέτασα προς σε τα σκύρας μου μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια ή ιατρία να στείς και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε της εν το τάφο ο τελεός σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότ τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εκεί επιλελισμένη καγό προσέ, Κύριε, και έκραξα. Και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε η νατή Κυρία αποθείς την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου επέ μου. Πτωχώς είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην επέ με διήρθον εωργέ σου. Οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, κύκλωσάν με ως είδωρο όλη την ημέρα περιέσκομαι άμα η μάκρυνας επ' εμού φίλων και πληθυντών.

σου ανακαινιστεί σε τέως αετού ινό της οποίων ελεημοσύνας ο Κυρίος και κρίμα πάση της αδικουμένης εγνώρισε τα σωτούς αυτού το Μωυσή της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού ικτυρμών και ελεήμων ο Κυρίος μακρόθυμος και πολυέλεος ο Κιστέλος οργιστήσεται του δε εις τον αιώνα μηνύει ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν ου δε κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κυρίος το έλεος αυτό επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς αναπέχουσι είναι ανατολέ από τις μόνοι μάκνεφ ημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτηρή πατηρίου σου κτήρισε Κυρίως τους φοβμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χουσεσμέν. Άνθρωπος, ως υπόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του ακρούτος εξανθίσει ότι πνεύμαν διήλθεν εν αυτό και ουχ υπάρξει πυγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος από τους φοβμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντες πώς. Ευλογείτε των Κυρίων πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού του άκουσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε των Κυρίων πάσε δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε των Κυρίων πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων. Κυρία εις άκουσον της προσευχής μου ενώπισε την δέησή μου εν τη αληθεία σου εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζον ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου εταπείνωσεν εις γίνει τη ζωή μου εκάθισέ με σκοτεινήσω εις τα κρουσεώνος και η κηδεία σε νεπεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη, η καρδία μου εμνίστην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων διεπέτασα προσέτας κύρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει ταχύ εις άκουσον, Κυρία εξέλιπε το πνεύμα μου μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησών το πρωί του ελαιός ότι επισήλπισα γνώρισον μη Κυρία οδόν εν υπορεύσω με την προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κυρία προσε κατέφυγον. Διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μεν και η ευθεία. Ένα και εν το όνοματό σου Κύριε ζεις μεν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσε εχθρούς μου και απολύς πάντας του λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εις άκουσόν μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με δούλος σου. Εις άκουσόν μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση με δούλος το πνεύμα στο αγαθόν δική σημερική ευθεία. Δόξα Πατρική, Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σε.

0: πάντων των Αγίων ημών έψαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε,
0: ότι σον το

Ταπεινή μου ψυχή επίσκεψε, Κύριε, την εν αμαρτίες των βίων όλων δαπανήσασαν.

0: Χριστού.
1: Ελεγιστών με Θεό κατά το μεγαλείο σου και κατά το πλήθο των εκκλημών σου, εξάλληψαν το όνομά μου, επιπλήνωμαι από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου καθαριστών με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκα και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντό. Σήμωνα ήμαρτων και των πονήρων ενώπιον σου επίησα, όπω αν δικαιωθείτε εν συλλόγη σου και εν κύση των κρινεστέσεων. Ιδού καρ' εν ανομία στην ελήφθην και εν αμαρτία σε κύση με η μήτυρ μου. Ιδού καρ' αλήθεν η κάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά μη. Ραντή με ισόπου και καθαριστήσω με, λυνή με και υπέρχειον αλευκανθίζω με. Ακουτή με εγαλίεσιν και ευρωσύνην, αγκαλιάσουν δε ωστέ ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα τη ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσεων ανεμεί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγένσεων τη εγκάτη μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το άγιο μη εντανέλυσε επ' εμού. Απόδοση με την αγκαλία τη εσωτερία σου και πνεύμα τη γεμονικό ρηξών με. Διδάξω ανώμου τα σοδού σου και ασεβεί σε επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό σωτηρία μου. Αγκαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει το στόμα μου να γίνει την ενεσή σου. Ό,τι θέλει, θα σύνε εδώ, κάνω όλο καθό μου, του καυδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεό σου το ξεδεινώσει. Αγάθινο, Κύριε, την ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη σύν δικαιοσύνη, αναφρών και όλο καθόματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστηριών σου μόσχου.

Αμήν. Εν ασκήσει άγγελος εν γη οράθης, καταβγάζων όσιε τας διανοίας των πιστών, θεοσημείες εκάστοτε,

σπουδές ξύφοι τελειούνται. Η κάς τετάρτη μαρτύρων έργων ξύφους, όφθης προϋπερσού Χριστέ δόξαν μαρτύρων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Αστείου Ιαστείου Επισκόπου Δυραχείου, Αστείος Αρθής Εύρεν, Αστείον Τέλος, οφθής μελίσες, βρόσεις εκ Χριστής μέλη. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αρχίπου Φιλίμπονος και Ονησίμου, Σταυρή ψυχρών φίλημα Χριστών Φιλίμπων, σταυρή δε και σε φίλτρων αυτού το ζέον. Την αρχικίνση των φρενών εξουσίαν, άρχιπε δείξον προς το τον ύπον θράση. Όνηση νεύρεν ονήσιμος εξήφους, λαβών των λαμπρών της αθλήσεως στέφος. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Απολωνίου, Αλεξανδρίωνος και Επιμάχου, Απολώνιος αμφιδεξίως έχει, αθλήν προς άμφο προς θάλασσαν και φλόγαν, Αλεξανδρίων και κατεφρονός τρέχων, ανοφρερός υψούτο προς Θεόν λόγων. Πλέον τι πάσχει ήθελον και του ξύφους έφας και πάσχων, Επίμαχος εξήφους. Θες αυτόν να...

Αγνώσιον πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, Δαβίδ του Γέροντος, του Ενεδία, Πορφυρίου, Παϊσίου, Ιακώβου του Νέου Άσκητου, Νικηφόρου του Λεπρού, Ναγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Όσιου Πατρός ημών, Σισόη του Μεγάλου,

Κυρίας, εξαπατώσει τας καρδίας των ακάκων. Η γαρή

εκείνης συντρίψει τον σατανάν υπό τους πόδας ημών εν τάχει. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού με θυμών ασπάζονται ημάς Τιμόθεος ο συνεργός μου και Λούκιος και Ιάσον και Σωσίπατρος οι συγγενείς μου. Ασπάζομεν ημάς εγώ τερτίος ο γράψας την επιστολή το Κυρίο. Ασπάζεται ημάς Γάιος ο ξένος μου και της εκκλησίας ολής. Ασπάζεται ημάς Έρατος ο οικονόμος της πόλεως και Κούαρτος ο αδελφός.

Σε βοησέν ο Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εισένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπίθέντα, ομούσεν το Πατρίδιου τα πάντα υγένετον. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν καταλθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών εκ Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα και αναστάτε τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνει ασώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου καστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενο το Αλληλής εν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ

το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέργηση μας εις πειρασμό.

Πνεύματος ημών εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόν δόξου βασιλείας σου και ελθέης του αγιάσε ημάς. Ο άνωτο Πατρίς συγκάθημενος και όδε ημίν αοράτος ημών και καταξίωσον την καρδιά σου χειρή με τα δούν ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμιέματος και δίημων παντί το λαό Θεός συνάστην το μαρτωρό και λεϊσόν, Θεός συνάστην μαρτωρό και λεϊσόν, Θεός συνάστην μαρτωρό και λεϊσόν.

ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρουσή ημέρα κατεξίωσες ημάς των επουρανίων σου και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εικαισίες της εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων σου.

Κύριε, και αγιάζον τους επισήπε πειθώντας όσων των λαών σου και ευλόγησον κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξων θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην τον κόσμο σου δώρησε, τες Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγάπη και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και τιμήν και προσκύνησιν

Ιησούν ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Δυνάμεων Εσωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Άγιων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Άγιων Ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλεως, του Χρυσοστόμου και η Θεία Μυσταγωγία Ετελέστη, των Άγιων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων,

του Οσίου Πατρών Σιμών Σισόη του Μεγάλου, των Αγίων Μαρτύρων Λουκίας της Παρθένου, Ρίξου και των Συναυτής Αλεξάνδρου Πολωνίου και Επιμάχου, του Αγίου Ιερομάρτυρος Αστείου Επισκόπου Δυραχείου και του Αγίου Νέος Ιωμάρτυρος Κυρίου του Χιλανδαρίνου, όν την νύμην εκτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε με σκοτεινήσω νεκρού.

πάση της έργης σου εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύης ακουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεο σου ότι επισήλπισα, γνώρισόν μη Κύριο δόν εν υπορεύσουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου, επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δουγάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάρτητα.

Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα.

Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών,

Σαμανήν πόρην και χώραν, απορχής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ειρηνευμένη και αυδιάλακτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε.

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Άγιας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφημών Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτίδωρος της Αγίας Μονής Ταύτης, των Αγίων

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

στις 6 του μηνός και θα σταματήσουμε. Ιουλίου έχουμε άλλες 2 εξάδες ακόμη και θα τελειώσουμε μετά όλο το συναξάρι του έτσι και θα βγει και σε βιβλίο, βγαίνει σιγά σιγά. Στις 6 του μηνός Ιουλίου γιορτάζει Όσιος Συσσόης Ωμέγας. Συσσόης είναι αυτός που έχει σχέση με τον Άθωνα, Θρακιώτης, άντε βρέστο, έτσι λένε τα λεξικά, έτσι λέει και εγώ. Ήταν από την Αίγυπτο τον 5ο αιώνα, στην έρημο της Νητρίας και στην έρημο του Οσίου Αντωνίου. Άνθρωπος μεγάλης αρετής, από μικρός αγάπησε και ακολούθησε τον Χριστό και έγινε ασκητής και είχε μεγάλη ταπεινοφροσύνη, υπομονή και ανίποτη καλοσύνη για τους αμαρτωλούς και για όλους τους ανθρώπους. Προσευχόταν ώρες και ημέρες για τους αμαρτωλούς της γης, για κάθε πονεμένο, κάθε δυσκολεμένο. Και του δώσε και ο Κύριος το χάρισμα της θαυματουργίας. Και έφτασε πια στο τέλος της ζωής του και δεν μπορούσε άλλο να περπατήσει. Τον κατέβασαν από το βουνό σε πιο ήπιο κλίμα, έζησε λίγο και ύστερα κατέβηκε ο ίδιος ο Χριστός με την Παναγία και τους Αγγέλους και τους Ασκητάς και Αγίους που είχαν φύγει και τον παρέλαβε και έλαμψε ο τόπος. Είχε βρει, δε λένε, και τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αίγυπτο και έκλαψε πάνω στον τάφο του Αγίου του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τη ματαιότητα των κοσμίων, αλλά και από συγκίνηση και αγάπη για ένα τόσο μεγάλο άνδρα της ιστορίας και του ελληνισμού που πρόσφερε πολλά σε όλη την Οικουμένη αλλά και στην Εκκλησία του Χριστού με το να διαδώσει τη γλώσσα την ελληνική, να την κάνει διεθνή και ύστερα με αυτήν τη γλώσσα να μιλήσουν οι Απόστολοι στα πέρα του κόσμου και να γραφεί σε αυτήν η Καινή Διαθήκη. Ας έχουμε του Αγίου Συσσόη την ευχή.

Για να αξιοποιώ το κομποσχήνι. Ψαλμός 143. Πώς να σε δοξάσω, Κύριε, που διδάσκεις τα χέρια μου να υψώνονται σε στάση προσευχής και τα δάκτυλά μου να κάνουν κομποσκήνι για να πολεμώ τους πειρασμούς. Είσαι, Κύριε, η γαλήνη της ψυχής μου και το καταφύγιό μου. Είσαι εκείνος που με καταλαβαίνει και με ελευθερώνει από τους πειρασμούς. Εσύ με υπερασπίζεσαι όταν με αδικούν. Γι' αυτό και σε σένα μόνο ελπίζω, που με βοηθάς να υποτάσω και να ελέγχω τον εαυτό μου. Κύριε, ποια αξία έχω ως άνθρωπος για να μου αποκαλύπτεσαι και έτσι να σε γνωρίζω, να ακούς την προσευχή μου και έτσι να νιώθω ότι με προσέχεις. Ένας θνητός και εφήμερος στη γη άνθρωπος είμαι. Κυρούν τα χρόνια της ζωής μου και περνούν όπως μια σκιά, η οποία δεν αφήνει κανένα ίχνος στο πέρασμά της. Όμως εσύ, Κύριε, που είσαι τόσο συγκαταβατικός προς εμάς τους ευτελείς, χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβα. Έλα και ταρακούνησέ με για να ξυπνήσω από τον λίθαργο της αμαρτίας. Έλα σαν αστραπή και κάνε αισθητή την παρουσία σου παντού. Πέταξε πάνω στους πειρασμούς τα βέλη σου και καθήλωσε τις αρκικές μου επιθυμίες. Άπλωσε το χέρι σου από τον ουρανό και ελευθέρωσέ με από την θαλασσοταραχή της εποχής, αρπάζοντάς με από τα χέρια των συγχρόνων υλικών απολαύσεων. Τα μηνύματα της εποχής μου είναι μάταια, στερώντας μας την αιωνιότητα. Κύριε, η χαρά μου είναι μεγάλη και θέλω με το κομποσχήνι να βρω έναν διαφορετικό και καινούργιο τρόπο για να υμνήσω τα μεγαλεία σου. Εσύ που με βοηθάς να νικάω τους πειρασμούς, εσύ που με σώζεις από τις παγίδες του διαβόλου, εσύ που με προστατεύεις από τα θανατηφόρα βέλη του πονηρού. Φύλαξέ με, Κύριε, και γλίτωσέ με από την επιθυμία να συμβιβαστώ με την νοοτροπία της εποχής μου. Είναι γεμάτη με μάταιες υποσχέσεις που με αδικούν. Αξίζω κάτι περισσότερο από τα φθαρτά και γήινα ως άνθρωπος που αγωνίζομαι. Βέβαια, Κύριε, βλέπω ότι οι άνθρωποι της εποχής μου απολαμβάνουν όλα τα αγαθά. Τα παιδιά τους είναι γεμάτα με νεανική ζωηράδα. Τα σώματά τους είναι καλογυμνασμένα και δυνατά. Τα κορίτσια τους είναι καλοπισμένα και στολισμένα για να φαίνονται ωραία. Τα σώματά τους είναι καλλίγραμμα και μορφοποιημένα σαν άγαλμα ειδωλολατρικού ναού. Οι αποθήκες τους είναι γεμάτες με τόσα υλικά αγαθά που δεν ξέρουν πού να τα βάλουν. Τα πρόβατά τους είναι πολύτοκα και πολλαπλασιάζονται αναρρύθμιτα στους βοσκοτόπους όπου εξέρχονται για βοσκή. Τα μοσχάρια τους είναι παχιά. Τα σπίτια τους είναι τόσο ωραία και ασφαλή που ούτε ένας φράκτης στην αυλή τους δεν έχει γκρεμιστεί. Χαίρουν άκρα υγείας. Στα σπίτια τους και στις αυλές τους δεν ακούγεται κραυγή θρήνου και πόνου. Και κάποια στιγμή ξεγελάστηκα από τον λογισμό μου και είπα: «Τι ευτυχισμένοι που είναι οι κοσμικοί άνθρωποι. Απολαμβάνουν την ζωή τους χωρίς πειρασμούς και όπως τους αρέσει». Γρήγορα όμως συνήλθα. Ξαναπήρα το κομποσκήνι μου στα χέρια, επικαλέστηκα το Άγιο όνομά σου και είπα: «Ευτυχισμένος είναι ο λαός εκείνος που έχει για προστάτη και βοηθό του εσένα, Κύριε, και πειθαρχεί στις εντολές σου για να απολαύσει τα δικά σου αγαθά. Ναι, Κύριε, γι' αυτό φύλαξέ με στο δικό σου λαό που τον παιδαγωγείς, τον αναμορφώνεις και τον ανακαινίζεις για να γίνω κληρονόμος της αιωνίου βασιλείας σου. Αμήν».

Ιερών Ψαλτήριων. Κάθισμα 20. Ψαλμός 143. Οικετήριος Ψαλμός. Η προσευχή ενός ηγέτη. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, ο διδάσκων τας χείρας μου εις παράταξην, τους δακτύλους μου εις πόλεμον, έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτορ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ήλπισα, ο υποτάσσον των λαών μου, είπε με. Κύριε, της εστιν άνθρωπος, ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου ότι λογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη, ε ημέρε αυτού, ως η σκιά παράγουσιν. Κύριε, κλείνον ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων και καπνιστήσονται, οι βόες αυτών παχύς, ουκέστη κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών, εμακάρισαν των λαών ο ταύτα εστίν, μακάριος ο λαός, ου Κύριος ο Θεός αυτού.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Οι άνθρωποι είναι ανυπόμονοι και γίνονται εύπιστοι. Το ζητούμενο είναι να αντέξουμε στην πίστη μας, ακόμα κι αν όλα γύρω μας κατακριμνίζονται.
1: Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, ο Χριστός μας λαμβάνει και δεύτερη αφορμή να μιλήσει για τη δεύτερη έλευσή του, ιδίως όταν οι μαθητές πάλι μετά τη θριαμβευτική είσοδο στα Ιεροσόλυμα και μετά την απομόνωσή τους από το πολύ πλήθος, ιστάμενοι σε ένα λόφο απέναντι από το ναό, δείχνουν το ναό στο Χριστό και του λένε αυτό που διαβάσαμε και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ότι λύθης καλής και αναθήμαση και κόσμητε. Δηλαδή, ότι ο ναός είναι χτισμένος, στολισμένος με πολύ ωραίους λίθους και αφιερώματα. Και εκεί έρχεται ο Χριστός και τους λέει, ταύτα θεωρείτε, ελεύσονται ημέρε ενές, ου καθεθήσετε λίθος επί λίθον. Λίθος επί λίθο, όσου καταληθήσετε. Μην τα θαυμάζετε. Αυτά που βλέπετε θα έρθουν μέρες κατά τις οποίες δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα που να μην γκρεμιστεί. Επιρώτησαν δε αυτόν λέγοντες, διδάσκαλε, πότε ουν ταύτα έστε και τι το σημείον όταν μέλη ταύτα γίνεστε. Τον ρωτούν λοιπόν και πάλι οι μαθητές. Διδάσκαλε, πότε θα γίνουν οι καταστροφές αυτές και ποιο είναι το σημάδι που θα φανεί όταν πρόκειται να γίνουν αυτά. Και εκεί ο Χριστός πάλι έρχεται και επαναλαμβάνει λίγο πολύ αυτά τα οποία διαβάσαμε και στον Ματθαίο. Αλλά ενώ ο Ματθαίος είναι πιο ιστορικός, θεωρεί τα πράγματα πιο τοποθετημένα στην ιστορικότητα, στον χώρο και στον χρόνο, ο Λουκάς, αν και ως επιστήμον είναι πιο ακριβής και παρέχει γεγονότα τα οποία μας βοηθούν στη χρονολόγηση των γεγονότων της ζωής του Κυρίου, όταν μιλάει για τα μέλλοντα, μιλάει φοβερά πνευματικά. Δεν προσδιορίζει χρονικά σημεία. Και είδαμε ότι ενώ μέχρι τώρα, μιλώντας για τον ερχομό της Βασιλείας των Ουρανών, την θεωρεί περισσότερο πνευματική κατάσταση με τα όσα γράφει στο Ευαγγέλιο του, κατάσταση που πρέπει να χαρακτηρίζει την κάθε ψυχή, τώρα που αναλύει το χρονικό σημείο, το χρονικό ερώτημα των μαθητών, έρχεται και πάλι με πνευματικό τρόπο να αντιμετωπίσει τα πράγματα και ενώ δίνει παρόμοιες απαντήσεις με τον Ματθαίο, δεν εστιάζει περισσότερο στο χρόνο, που η απάντηση είναι «δεν ξέρουμε», εστιάζει περισσότερο στο πώς, που η απάντηση είναι αγωνιζόμαστε, καταρτιζόμαστε εσωτερικώς, αποκτούμε πνευματική κατάσταση. Ο δε είπε, βλέπετε μη πλανηθείτε. Πολλοί γαρελεύσονται επί το ονόματι μου λέγοντες ότι εγώ είμαι και ο καιρός σύγκυκε. Μίουν πορευθείτε ο πίσω αυτών. Ο Χριστός δε είπε, προσέχετε να μην παραπλανηθείτε από κανέναν. Και σας συνιστώ να προσέχετε διότι πολλοί θα έλθουν που θα διεκδικούν και θα οικειοποιούνται το όνομά μου και θα λένε ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας και ο καιρός που θα γίνουν αυτά εκκλησίασε. Προσέξτε να μην τους ακολουθήσετε ως μαθητέ και οπαδί τους. Οι άνθρωποι έχουν ένα χαρακτηριστικό. Είναι ανυπόμονοι. Θέλουν να τα μάθουν όλα. Δεν αντέχουν την αργή ορίμανση που η πνευματική ζωή επιβάλλει στον θειασότη της. Δεν αντέχουν την εμπειρία των ετών. Δεν αντέχουν το σιγά σιγά που ως μέθοδος πνευματικής ζωής είναι η ασφαλέστερη και η πιο επικοδομητική από όλες. Οι άνθρωποι βιάζονται, θέλουν να τα ξέρουν όλα. Και χάρη να αυτής της ανυπομονησίας τους, γίνονται εύπιστοι, χάνουν γεγονότα, χάνουν σημεία και προσκολώνται εύκολα όπισθεν ανθρώπων τους οποίους θεωρούν σπουδαίους και ικανότερούς τους και σοφότερούς τους στο να τους διδάξουν. Και ενώ είναι δεδομένη η απάντηση από το Ευαγγέλιο ότι δεν ξέρουμε, καταρτίζεστε πνευματικώς και αφήστε τα όλα τα άλλα, έχουμε ανθρώπους σε κάθε εποχή, από την εποχή του Κυρίου και σήμερα, ποτέ δεν εξέλιπαν αυτοί, οι οποίοι θέλουν να μάθουν κάτι παραπάνω για τα μελούμενα. Αντιμετωπίζοντας και την Δευτέρα Έλευση του Κυρίου, αλλά και όσα πρόκειται να συμβούν, ως κάτι το μυθιστορηματικό, ως κάτι από το οποίο μπορούν να ξεφύγουν, ως κάτι το οποίο μπορούν να αλλάξουν. Πολλές φορές ανεπίγνωστα γινόμαστε θεομάχοι. Γιατί? Διότι ενώ υπάρχει διαβεβαίωση του Αγίου Θεού ότι αυτά έτσι θα συμβούν, εμείς λέμε όχι να μην συμβούν. Μα αφού ο Θεός διαβεβαίει ότι θα γίνουν. Πώς εμείς προσπαθούμε να αντιστρέψουμε, να αρνηθούμε το να γίνουν όλα αυτά. Μήπως έτσι απομακρύνουμε την ποθητή ώρα της Δευτέρας Ελέψεως του Κυρίου. Μήπως έτσι ουσιαστικά γινόμαστε θεομάχοι και επισορεύουμε στον εαυτό μας την οργή του Κυρίου. Το θέμα δεν είναι να αντιστρέψουμε ή να διαπλάσουμε την ιστορία. Το θέμα είναι να αντέξουμε. Και να αντέξουμε στις αρχές, στην πίστη μας, στο ήθος μας, να αντέξουμε στην παράδοσή μας, να αντέξουμε στην αψευδή αλήθεια του Χριστού, βλέποντας ακόμη και γύρω μας όλα να κατακριμνίζονται. Πολλές φορές οι άνθρωποι μπορεί να κλονιστούν από διάφορα γεγονότα. Και αυτός ο κλονισμός που επιτρέπει ο Άγιος Θεός είναι κατά Θεόν. Γιατί? Διότι μαθαίνουμε να κατανοούμε πως σχήματα του κόσμου αυτού, τα οποία παιδαγωγικώς είναι ωφέλιμα, τα οποία είναι μέσα, δεν είναι και ο σκοπός μας. Είναι μέσα για να πάμε κάπου παραπάνω. Παλαιότερα οι μαθητές είχαν μολύβι και χαρτί για να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν. Μετά εφευρέθηκε ο πίνακας με την κυμολία, την άσπρη. Μετά ήρθαν τα βιβλία, τα τετράδια. Μετά έφυγε ο πίνακας με την κυμολία, την άσπρη και ήρθε ο πλαστικός πίνακας με τους μαρκαδόρους. Τα μέσα αλλάζουν κατά τις εποχές. Τώρα έρχονται και οι προτζέκτορες. Τώρα έρχονται τα ηλεκτρονικά. Το σπουδαίο δεν είναι τι μέσο θα χρησιμοποιήσουμε για να μάθουμε. Το σπουδαίο είναι να μάθουμε. Το σπουδαίο βέβαια είναι, και ευθύνη κάποιων είναι, να εφεύρουν το πλέον παιδαγωγικό και καταλληλότερο μέσο ώστε να διευκολυνθεί η μαθησιακή διαδικασία. Να μπορούν τα παιδιά να μάθουν. Το λέω αυτό ως παράδειγμα για να κάνω την αναγωγή μετά της Εκκλησίας. Η ευθύνη των πνευματικών, η ευθύνη των επισκόπων, η ευθύνη των εκκλησιαστικών ανδρών είναι σε κάθε περίπτωση να καταρτίζουν το χριστεπώνυμο πλήρωμα και να το οδηγούν στην αλήθεια του Χριστού, ώστε με βάση αυτήν την αλήθεια οι άνθρωποι να περνούν τη ζωή τους, εγκεντρισμένοι στο μυστήριο της πίστεως, ζώντας τη ζωή του Χριστού. Από εκεί και μετά, τα μέσα μπορούν κατά εποχή να ποικίλουν και να αλλάζουν. Και βεβαίως η πνευματική ζωή δεν είναι κάτι το μονοδιάστατο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φτάσει ο καθένας στον παράδεισο. Μάλιστα, η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι γεγονός μοναδικό και ανεπανάληπτο. Γι' αυτό και δεν περνάμε όλοι τα ίδια. Ο καθένας περνάει διαφορετικά. Και γι' αυτό δεν μας ταιριάζουν και όλοι οι Άγιοι. Όλους τους τιμάμε, αλλά κάποιοι είναι πιο κοντά στα δικά μας γεγονότα της ζωής, στις δικές μας περιστάσεις. Κάποιοι άλλοι είναι πιο μακριά, δεν είναι κακό. Κάποιοι Άγιοι είναι προστάτες των μεν, κάποιοι άλλοι είναι προστάτες των δε. Το έχουμε αυτό στην Ορθοδοξία. Γιατί η ζωή μας ποικίλει. Γιατί η ζωή μας δεν είναι ταυτόσιμη όλων των ανθρώπων η ίδια. Και χάρη σε αυτή την ποικιλία και χάρη σε αυτήν την αλληλοδιαδοχή, μπορούμε να βρούμε ομοιότητες με ανθρώπους του Θεού. Όχι με όλους, με κάποιους. Και αυτούς να τους έχουμε παραπάνω ως προστάτες και μεσίτες μας για να διευκολύνουν. Το σπουδαίο όμως είναι να βρούμε παραδείγματα, να βρούμε πρότυπα, ώστε να διανύσουμε κι εμείς το μέγα πέλαγος της ζωής.

0: «Η ζωή ως αποστολή». Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Ο βασιλιάς δεν μπορούσε να αντισταθεί. Ο βασιλιάς δεν μπορούσε να αντισταθεί στις επιθυμίες του σώματος και είχε τραγικό τέλος. Ο βασιλιάς και ο άρχοντας που αγαπάει το λαό του έχει το Θεό μέσα του. Διακρίνεται για την ηθική του δύναμη, έχει ηθικό και το μεταδίδει στο λαό του. Το όνομα του βασιλιά σε όλες τις γλώσσες του κόσμου είναι σύμβολο της δύναμης. Ο συγκεκριμένος βασιλιάς της Κίνας δεν είχε την ηθική δύναμη να αντισταθεί στις επιθυμίες του σώματος και είχε τραγικό τέλος. Η παρακμή των λαών συνδέεται με την ανικανότητα των αρχόντων. Η ηθική δύναμη προϋποθέτει θείο έρωτα. «Ιταμώ θυμώται και πυρεί θείος αίρος αντιτατώμενος», λέει ένας Άγιος, που ερμηνεύεται «Στον Ιταμώ θυμώ και στη φωτιά του εχθρού αντέταξαν την πίστη και την αγάπη του Θεού». Οι Έλληνες στη μακρόχρονη ιστορία τους έχουν άριστο ηθικό. Πολεμούν με υπέρτερους σε ηλική δύναμη εχθρούς και νικούν. Το ηθικό είναι η ψυχική δύναμη που κινεί τον άνθρωπο στον αγώνα για τη ζωή και για την ελευθερία. Το ίδιο και η λέξη θάρρος έχει εκτός από ψυχολογική και ηθική σημασία. Οι αγώνες με άριστο ηθικό είναι αγώνες που γίνονται υπέρ βωμών και εστιών. Θαραλέος είναι εκείνος που δεν παραδίδει τα ιερά και τα όσια στον εχθρό. Οι εχθροί που απειλούν τη χώρα μας ενεργούν από υποταγή και από φόβο. Το ηθικό δεν είναι προκλητική ανέδεια και περιφρόνηση. Δεν είναι ηθικό του ληστή, του άρπαγα και του εισβολέα. Στους αγώνες των Ελλήνων για την ελευθερία, οι Έλληνες πολεμούν με άριστο ηθικό και νικούν τον υπέρτερο σε ηλική δύναμη εχθρό. Πολεμούν για την ελευθερία με αρετή και μεταδίδουν σε όλο τον κόσμο τον πολιτισμό. Τα μνημεία που αφήνουν πίσω και το σπουδαιότερο απ' όλα η διάδοση του Ευαγγελίου σε όλη τη γη είναι αψευδείς μάρτυρες ότι οι Έλληνες πολεμούν με ηθικό, με γενναιότητα και με θάρρος. Ηθικό είναι το θάρρος και η ευψυχία. Είναι αρετή και τόλμη. Η λέξη ηθικό προέρχεται από το ήθος και σημαίνει την ψυχική δύναμη που κινεί τον άνθρωπο στον αγώνα για τη ζωή και για την ελευθερία. Δεν είναι ηθική δύναμη η προκλητική ανέδεια και η περιφρόνηση, η ηταμότητα με μια λέξη. Δεν είναι ηθική δύναμη η δύναμη του ληστή, του άρπαγα και του εισβολέα. Στους αγώνες των Ελλήνων για την ελευθερία, οι Έλληνες πολεμούν με άριστο ηθικό και νικούν τον υπέρτερο σε ηλική δύναμη εχθρό. Ο Ελληνισμός δέχεται τώρα την πιο μεγάλη απειλή στην ιστορία του, διότι οι Έλληνες υπό την επίρρεια άλλων παραδόσεων απεμπολούν τα ηθικά θεμέλια που τους ενώνουν ως οντότητα. Συνήθως αποδίδουμε την κακοδαιμονία μας στην ηγεσία, ότι δεν έχουμε άξια ηγεσία. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε ελευθερία. Δεν είναι ο ξένος εχθρός που μας απειλεί. Ο ξένος δεν γνωρίζει το θεμέλιο της κοινωνίας μας. Οι ίδιοι οι Έλληνες είναι η μεγαλύτερη απειλή κατά του ελληνισμού. Οι ίδιοι υποσκάπτουμε τα θεμέλιά μας. Πριονίζουμε το κλαδί από το οποίο κρεμόμαστε πάνω από την Άβυσσο. Η τουρκική απειλή ίσως είναι ευεργετική, διότι έστω και 12 παρά 5 θα αφυπνίσει τους Έλληνες. Η Τουρκία έχει μεγαλύτερο πληθυσμό από την Ελλάδα, αλλά είναι μια χώρα υποδιάλυση και έχει ανάγκη να διαθέτει όλες τις δυνάμεις της να τον συγκρατήσει. Στην καταστροφή ευχόμαστε να είμαστε λιγότερο εκτεθειμένοι. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή είναι εκτεθειμένοι υλικά και ηθικά παντού. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελαν είναι ο πόλεμος με την Ελλάδα. Αυτό που επιδιώκουν με τις απειλές τους είναι να αναγκάσουν τους Έλληνες να διαπραγματευθούν, σε εισαγωγικά, την ελευθερία της πατρίδας τους. Για όλους αυτούς που πλανούνται την ικτρή τους πλάνη να αρπάξουν αυτά που δεν τους ανήκουν, έχει γραφτεί χιλιάδες χρόνια πριν η προφητεία αυτή του βασιλιά και προφήτη Δαβίδ. «Διατί αλαζονεύεσαι δε την κακία σου, ο δυνατέ, ώστε να διαπράττεις ανομίας με θρασίτητα και να παραβαίνεις όλη την ημέρα του νόμου του Θεού. Ο Θεός θα σε κατακριμνήσει, θα σε ξεριζώσει εντελώς, θα σε μαδίσει και θα σε γυμνώσει από όλα όσα έχεις».

Ο δούλος της σκυλιάς σκέφτεται με τι είδους φαγητά θα γιορτάσει. Ο δε δούλος του Θεού με τι χαρίσματα θα πλουτίσει. Βίος χωρίς γιορτές είναι μακρύς δρόμος χωρίς πανδοχείο. Όποιος, αγαπητοί ακροατές, έχει ένα επάγγελμα, μπορεί να συντηρήσει σύζυγο και 7 παιδιά. Ενώ όποιος έχει 7 επαγγέλματα, δεν μπορεί να συντηρήσει ούτε τον εαυτό του. Όταν ακούσεις γέροντα να επαινεί των πλησίων περισσότερο από τον εαυτό του, αυτός έφτασε σε υψηλά μέτρα τελειότητας. Αυτός που τιμάται ή επαινείται περισσότερο από την αξία του ζημιώνεται πολύ. Αυτός που δεν τιμάται καθόλου από τους ανθρώπους θα δοξαστεί από άνω. Τι με ωφελεί εάν κάποιος επαινεί εμένα και βλασφημεί τον Κύριό μου? Οι έπαινοι των ανθρώπων αφήνουν στο χριστιανό μια πικρή γεύση, ενώ οι κατηγορίες τον πικραίνουν γλυκά. Όποιος επαινείται, ας σκέφτεται τις αμαρτίες του και ας εννοεί ότι δεν είναι άξιος των λεγόμενων και δεν θα ζημιωθεί τόσο πολύ τους επαίνους. Μη γίνεσαι μαθητής εκείνου που επαινεί τον εαυτό του, για να μην μάθεις αντί της ταπεινοφροσύνης την υπερηφάνεια. Τη δύναμη να ξεπερνούν τους επαίνους χωρίς να βλαφτούν την έχουν μόνο οι Άγιοι. Όταν ακούσεις ότι ο συγγενής ή ο φίλος σου σε κατηγόρησαν, δείξε την αγάπη σου με το να τους επενέσεις. Μπορούμε να κρίνουμε τον χαρακτήρα κάθε ανθρώπου από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους επένους. Έπαινος τον οποίον κάποιος δεν αξίζει είναι μεταφιεσμένη σάτυρα. Τους αγαθούς να μην τους επαινείτε μόνο, αλλά και να τους μιμήστε. Είναι εσχρό να επαινεί κανείς τις αρετές των άλλων, ενώ αυτός είναι κακός. Πένεψε τόσο πολύ τον καλό, ώστε από αυτό να ενοχλείται ο διάφορος, να ντρέπεται ο κακός και τότε θα δεις τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει αυτή η τακτική. Εκείνος που αξίζει να επαινείται από τους άλλους, ποτέ ο ίδιος δεν επαινεί τον εαυτό του. Θέλετε να λένε καλά οι άλλοι για σας, μη λέτε εσείς τίποτα για τον εαυτό σας. Όποιος σε επαινεί γιατί κάτι το οποίο δεν έχεις, θέλει να σου πάρει κάτι το οποίο έχεις. Ο ψεύτικος έπαινος πληγώνει μια ευγενική ψυχή. Δεν είσαι αγιότερος όταν σε επαινούν, ούτε αμαρτωλότερος όταν σε κατηγορούν. Και το να επαινούμε τα παιδιά για πράγματα που απέχουν του Θεού είναι τροφοδοσία της φυσικής αισθήσεως της υπερηφανίας.

0: Αχιλλείου φωνή.
1: Ο κάθε άνθρωπος έχει τόση αληθινή γνώση όσοι βεβαιώνει η πραότητα, η ταπείνωση και η αγάπη που έχει. Όσο γνωρίζεις πιο καλά, τόσο αγαπάς πιο πολύ. Όσο και πιο πολύ αγαπάς και πιο πολύ γνωρίζεις. Το τέλος κάθε σωστής γνώσεως είναι να γνωρίσουμε το Θεό και αυτή η γνώση θα μας οδηγήσει στην αγάπη και τη μίμησή Του. Αλίμονο στη γνώση που δεν στρέφεται προς την αγάπη. Οι γνώσεις χωρίς αγάπη είναι ένα φορτίο κάτω από το οποίο σκύβουμε κουρασμένοι. Εάν δεν υπάρχει αγάπη για να αξιοποιήσει τις γνώσεις για το καλό των ανθρώπων, οι γνώσεις γίνονται αρνητικό στοιχείο. Και καμιά αξία δεν έχει η γνώση του Θεού εάν δεν συνοδεύεται από αγάπη. Τέτοια είναι η δύναμη της αγάπης. Συνηθίζει να συγκεντρώνει αυτούς που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση και να τους ενώνει. Τίποτε δεν είναι τόσο σκληρό που να μην μπορεί να λιώσει από τη φλόγα της αγάπης. Η αγάπη όσο περισσότερο σκορπίζεται, τόσο ισχυρότερη γίνεται. Δύναμη ανίκητη δεν είναι η πυγμή, αλλά η αγάπη. Τη δύναμη μπορεί να έχει η αμαρτία εκεί όπου υπάρχει μετάνοια και τι ωφελεί η αγάπη όπου υπάρχει υπερηφάνεια. Εκείνος που αγαπά τον εαυτό του δεν μπορεί να αγαπήσει το Θεό, ενώ εκείνος που για χάρη του Θεού δεν αγαπά τον εαυτό του, αγαπά τον Θεό. Όποιος αγαπά μόνο τον εαυτό του είναι πιο δυστυχισμένος και από εκείνον που κανέναν δεν τον αγαπά. Όταν αγαπάτε μόνο όσους σας αγαπούν, η αγάπη καταντάει σε τελευταία ανάλυση εμπόρευμα. Το να αγαπά κανείς σημαίνει να αρνείται το εγώ. Όποιος δεν μπορεί να απαρνηθεί τον εαυτό του, δεν μπορεί και να αγαπά. Αγάπη είναι ο Θεός και όποιος προσπαθεί να δώσει ορισμό του Θεού μοιάζει με τυφλό που μετρά στην άβυσσο τους κόκκους της άμμου. Η μετάνοια είναι το πλοίο, ο θείος φόβος οι κοπηλάτες και η αγάπη είναι το θεϊκό λιμάνι. Η αληθινή αγάπη είναι πάντοτε καρπός της πνευματικής ωριμότητας. Η αγάπη είναι η αισθήτα της ψυχής. Η αγάπη είναι το θέλημα του Θεού εν ενεργεία. Επίσης, η αγάπη είναι ένα θαυμάσιο αγαθό. Όσο δίνουμε από αυτό, τόσο περισσότερο μας μένει. Η αγάπη είναι η παγκόσμια γλώσσα. Ο Θεός έδωσε σε κάθε περιοχή διαφορετικά προϊόντα για να προσεγγίζουμε ο ένας τον άλλον λόγω των αναγκών και να έλθει η αγάπη με το να δίνουμε αυτά που μας περισσεύουν και να παίρνουμε αυτά που μας λείπουν. Η αγάπη κάνει τα υπάρχοντα του καθενός κοινά σε όλους. Όταν υπάρχει η αγάπη, οι καρδιές είναι ενωμένες ακόμη και αν τις χωρίζουν πέλαγα και στεριές. Όταν λείπει, ακόμη και όταν και αν οι άνθρωποι είναι ο ένας κοντά στον άλλο, στην πραγματικότητα απέχουν μεταξύ τους πολύ.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Συνεχίζουμε με τον 8ο μακαρισμό. Οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέγει: «Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσι και ύποσι παν ρήμα πονηρών ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Ούτω γάρ εδίωξαν τους προφήτας τους προημών». Ο δε Λουκάς προσθέτει: «Μακάρι εστέ όταν μισήσωσιν ημάς οι άνθρωποι και όταν αφορήσωσιν ημάς και ονειδήσωσιν ημάς και εκβάλωσι το όνομα ημών ως πονηρών ενεκεν του Υιού του ανθρώπου. Χαίρετε ενεκείνη τη ημέρα και σκυρτήσατε. Ιδού γαρ ο μισθός ημών πολλής εν το ουρανό. Κατά ταύτα γαρ επίουν τους προφήτας οι πατέρες αυτών. Ουέ, όταν καλώς ημάς ύπωσιν πάντες οι άνθρωποι. Κατά τα αυτά επίουν τις ψευδοπροφήτες οι πατέρες αυτών». Στον 7ο μακαρισμό είδαμε τι πρέπει να κάνουμε για τους άλλους ανθρώπους. Στον 8ο όμως αυτόν μακαρισμό διδασκόμαστε τι πρέπει να περιμένουμε από τους άλλους ανθρώπους και πώς να τους δεχόμαστε. Και συγκεκριμένα, ο κόσμος μακαρίζει εκείνους οι οποίοι έχουν κοινωνική υπόλοιψη με οποιοδήποτε μέσο. Ο Κύριος όμως μακαρίζει εκείνους οι οποίοι έχουν διωγμούς χάριν του ονόματός του. Και ποιους διωγμούς? Διωγμούς οι οποίοι αφήρεσαν τον επιούσιον άρτον με την πείνα, κάνοντάς τους να πεινούν το φως της ημέρας και την ελευθερία, το θείο αυτό δώρο, με την φυλακή. Διωγμούς οι οποίοι δεν αρκέστηκαν σε αυτό μόνον αυτοί που διώκουν, αλλά ήθελαν να φτάσουν μέχρι την ψυχή των πιστών, με ονειδισμούς, με το να τους ρίχνουν μομφή. Γι' αυτό θα περιμένουμε τις διάφορες ηρωνίες, συκοφαντίες, περιφρονήσεις από τους ανθρώπους της αμαρτίας. Αλλά το μεγαλύτερο κεντρί του διωγμού δεν είναι ότι αυτοί που μας διώκουν θα πλήξουν το σώμα και την ψυχή μας, αλλά θα πράξουν αυτό ένεκεν δικαιοσύνης ημών. Διότι είμαστε ενάρετοι και οι διώκτες θα είναι αντίθετοι προς την αρετή για την οποία θα μας κατηγορούν. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι θα είναι βουτυγμένοι μέσα στην κτηνοδία και αποφασισμένοι να μην βγουν από εκεί, θα ευχαριστώνται να μας καταξεσχίζουν το σώμα και την ψυχή. Διότι θελήσαμε με τα λόγια μας ή με τη ζωή μας να τους βγάλουμε από το βούρκο της αμαρτίας τους. Άνθρωποι γουρούνια, κυλιόμενοι στο βούρκο της αμαρτίας, θα μας βρίσκουν ακάθαρτους. Κτίνοι και ιδίως όνοι, γάιδαροι, μη έχοντες κόκο λογικής, θα μας κατηγορήσουν για ηλίθιους. Κόρακες οι οποίοι τρώγουν κάθε νεκρό σώμα, θα μας κατηγορήσουν ότι αναμασούμε πράγματα σάπια και απερχιωμένα. Τράγοι γεμάτοι κακοσμία θα μας αποφεύγουν, διότι η παρουσία μας είναι για αυτούς βρωμιά. Ακόλαστοι θα μας κατηγορήσουν ως ανθρώπους που σκανδαλίζουμε την ηθική δημόσια. Ληστές και διαρρήκτες θα μας καταγγείλουν ως κλέπτες. Ο Κύριος μέσα στους μεγάλους αυτούς διωγμούς διατάζει τα εξής: «Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολύς εν της ουρανής». Η χαρά είναι εσωτερικό φαινόμενο. Η αγαλίαση εξωτερική εκδήλωση της χαράς. Η αμοιβή αυτών που υπομένουν τους διωγμούς αυτούς είναι πολύ μεγάλη. Χαρά εδώ και αγαλίασης. Μισθός πολλής εκεί. Οι βρισκές των κακών κάνουν περισσότερο ιερούς τους αγαθούς και οι λάσποι, οι οποία θα εκτοξεύσουν οι ακάθαρτοι, θα είναι δείγμα της καθαρότητος αυτών. Και πράγματι, πόση διαφορά έχει η ευτυχία του χριστιανού, ο οποίος μέσα στις θλίψεις και τους διωγμούς βρίσκει όχι μόνο χαρά, αλλά και αγαλίαση. Ενώ ο κοσμικός ευτυχισμένος βρίσκει χαρά μόνο στη χαρά. Και καλύτερα, ο χριστιανός βρίσκει τη χαρά όχι μόνο από την χαρά, αλλά και από την λύπη, ώστε από τη βαθιά λύπη να βγαίνει ξελαμπικαρισμένη η χαρά. Απέναντίας, ο κοσμικός άνθρωπος βγάζει λύπη όχι μόνο από τις λύπες της ζωής του, αλλά πολλές φορές και από πολλές χαρές λόγω των κακιών του. Όχι μόνο εδώ αισθάνονται τη χαρά αυτή οι πιστοί, αλλά κυρίως στην άλλη ζωή. Τόση πρέπει να είναι η χαρά του πιστού από τους διωγμούς χάριν του Χριστού, ώστε αυτοί πρέπει να θεωρούν τους διωγμούς ιδιαίτερη και ανώτερη δωρεά του Χριστού προς αυτούς. Μεταξύ των τόσων δωρεών, τις οποίες παραχωρεί ο Χριστός στους φίλους του, λέγει κάποιος μεγάλος χριστιανός, η μεγίστη δωρεά είναι να νικήσει κάποιος τον εαυτό του και να υπομείνει με χαρά τους διωγμούς, τις ύβρις, τις οικοφαντίες, τους εμπεγμούς, τους βασανισμούς των άλλων, με τους εξής λόγους. Οι άλλες δωρεές του Θεού, εκτός από τις θλίψεις, δεν μας στολίζουν τόσο, διότι δεν είναι δικές μας, αλλά του Θεού. Οι θλίψεις όμως, οι εμπεγμοί χάριν του Χριστού, είναι δικές μας και έχουν τη δυνατότητα να μας δοξάσουν περισσότερο από τις άλλες δωρεές του Θεού. Κι αν φωνευθούν οι πιστοί αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα σιωπήσουν, διότι η φωνή τους, πολλαπλασιαζόμενη με τον αντίλαλο του βάραθρου του θανάτου, στο οποίο γκριμνίστηκαν, θα αντυχεί σε όλες τις γλώσσες και σε όλους τους αιώνες. Γενικό συμπέρασμα για τους μακαρισμούς. Επομένως, βάσει των λεχθέντων, ευτυχής ο κόσμος νομίζει τους φουσκωμένους πλούσιους και σοφούς, αυτούς που έχουν αυταρέσκεια και εγωισμό, τους σκληρούς δυναμικούς, τους ανέστητους γλεντζέδες και μποέμιδες, τους φτωχούς εκείνους τους ικανοποιημένους με λίγα πνευματικά αγαθά και πολλά υλικά, αυτούς που λαμβάνουν

να είναι φτωχοί, τους ταπεινούς, τους πράους, οι οποίοι νίκησαν τον εαυτό τους, τους ελεήμονες, οι οποίοι βοήθησαν τους άλλους, τους καθαρούς στην καρδιά, οι οποίοι καθάρισαν το βάθος τους, τους ειρηνοποιούς, οι οποίοι συνδέουν τους άλλους με τον εαυτό τους και με τον Θεό, αυτούς που υπομένουν με χαρά και αγαλίαση τους διωγμούς. Επομένως, εκείνους οι οποίοι δεν νικήθηκαν από τους άλλους. Με δύο λόγια, ευτυχής θεωρεί ο Κύριος εκείνους, οι οποίοι νίκησαν και μεταμόρφωσαν τον εαυτό τους, νίκησαν και βοήθησαν τους άλλους. Και πάμε τώρα, οι Απόστολοι και οι μαθητές του Κυρίου, άλας και φως, αλάτι και φως. Ματθαίος 5,13-16. Ημείς είστε το άλας της γης. Εάν δε το άλας μορανθεί, εν τίνει αλισθήσετε. Ισου δεν ισχύει έτι ημί βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημείς είστε το φως του κόσμου. Ουδύνατε πόλεις κρυβήνε επάνω όρους κυμμένη. Ουδέ καίουσι λίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπει πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάζωσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Και πάμε τώρα στο θέμα μας, χριστιανικός χαρακτήρας. Το σοφό στόμα του Κυρίου φροντίζει με ποικίλους τρόπους να εισαγάγει στην ψυχή του ανθρώπου τις θείες αλήθειες. Αυτό κάνει άλλοτε με θαύματα για να δώσει με αυτά εγκυρότητα στην αποστολή του και άλλοτε με παραβολές, παρομοιώσεις και αλληγορίες για να εισαγάγει στην ψυχή και του πλέον αγράμματου τις θείες αλήθειες. Όπως το καλό σώμα, όταν έχει ωραίο ένδυμα, ωραίο ρούχο, είναι ωραίο, κατά παρόμοιο τρόπο, όταν οι ωραίες ιδέες ντύνονται με καλές εκφράσεις, παραβολές, είναι ωραιότατες. Ο Κύριος τις παραβολές και τις αλληγορίες τις εκλέγει από την αγροτική και κοινωνική και οικογενειακή ζωή για να παίρνει εικόνες κοινές και να γίνεται αντιληπτός από μορφωμένους και μη. Τρεις από τις πολλές άλλες αλληγορίες τις οποίες εκλέγει και χρησιμοποιεί ο Κύριος είναι και αυτές στο πιο πάνω Ευαγγέλιο που είδαμε. Παρομοιάζει δηλαδή τους χριστιανούς ως φως, ως αλάτι, ως πόλη περίβλεπτη. Επιλέξει: «Ημείς είστε το φως του κόσμου, ημείς εστέ το άλας της γης, ημείς εστέ πόλης επάνω όρους κειμένη», λέγει ο Κύριος. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι ιδιότητες των τριών αυτών συμβόλων, του φωτός, του αλατιού και της πόλεως, και δεύτερον ποιες ηθικές ιδιότητες των πιστών συμβολίζουν. Και πρώτον θα το δούμε από το Ευαγγέλιο. Φως, αλάτι και πόλης. Το φως. Δεν υπάρχει καθαρότερο πράγμα από το φως. Πάρτε μία λάμπα ηλεκτρική, οποιασδήποτε έντασης. Ασφαλώς θα δείτε πόση

καθαρότητα έχει το φως, κυρίως κατά τη νύχτα. Πάρτε επίσης μία λάμπα, όχι ηλεκτρική, αλλά από εκείνες του παλιού καιρού, η οποία καίει με πετρέλαιο και φυτίλι. Ίσως να παρατηρήσετε ακαθαρσία στο πετρέλαιο ή στο φυτίλι, στο σκελετό της λάμπας. Παρ' όλα αυτά, πόσο καθαρό είναι το φως. Η λαμπάδα, αυτή που τρέφεται από τόση ακαθαρσία. Το ίδιο μπορείτε να παρατηρήσετε στα ακόμα ακάθαρτα λιχνάρια του χωριού. Η τροφή που τρέφει το φως είναι ακάθαρτη. Το φως όμως που τρέφεται είναι καθαρό. Το φως όχι μόνο είναι το καθαρότερο, αλλά και το φωτεινότερο πράγμα. Φωτεινό δε αυτό. Δείχνει τις ακαθαρσίες και καθαρότητες των άλλων πραγμάτων, τα οποία πλησιάζουν σε αυτό. Το φως δείχνει μέχρι των τελευταίων λεπτομεριών τις καθαρότητες και τις ακαθαρσίες, σε εκείνους όπου οι εκτίνες τους πέφτουν, ώστε το φως είναι καθαρό και γι' αυτό φωτεινό για τους άλλους. Αγαπητοί μου ακροατές, εδώ θα σταματήσουμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε την άλλη φορά για το αλάτι και την πόλη. Η Παναγιά μαζί μας. Χαίρετε. Συνεχίζουμε.

Εκ δυνάμεως εις δύναμην πορευόμενη και πάσαν την εν το ναό σου πληρώσαντες θείαν λειτουργίαν και νυν δεόμεθά σου, Κύριε ο Θεός ημών, τελείας φιλανθρωπίας αξίωσον ημάς, ορθοτόμησον ημών την οδόν, ρίζωσον ημάς εν το φόβο σου, πάντας ελέησον και της επουρανίου σου βασιλείας αξίους ανάδειξον εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού σύ πρέπει δόξα, τιμή, κράτος, άμα το Παναγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Απολύεστε εν ειρήνη. Ευλογείτε ο Θεός, ο ευλογών και αγιάζων ημάς, δια της μεταλήψεως των Αγίων και αχράντων αυτού μυστηρίων, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Το να ικανοποιείς τις επιθυμίες σου, αυτό δεν είναι ελευθερία, αλλά η κυριαρχία της αμαρτίας πάνω σου. Εξάλλου ο Κύριος είπε «Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας». Η αληθινή ελευθερία έγκυται στο να μην αμαρτάνεις και να αγαπάς τον Κύριο και τον πλησίον σου με όλη την καρδιά σου. Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Ο δρόμος της αγάπης, αδελφοί μου, αρχίζει από τον Θεό και καταλήγει πάντα στον Θεό. Όποιος δεν αγαπά τον Θεό, δεν τον γνώρισε, αδελφοί μου, αφού ο Θεός είναι αγάπη. Όποιος μένει στην αγάπη, όπως γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, μένει στον Θεό και ο Θεός μένει σε Αυτόν. Η αγάπη, αδελφοί μου, καλεί, προσκαλεί, φωνάζει, ζητάει το άπειρο, το τέλειο, το μοναδικό. Και μόνο ο Θεός τελικά μπορεί να δώσει αυτό το τέλειο, το μοναδικό, το άπειρο, το ιδανικό, αδελφοί μου. Δεν σφαλεί κανείς αν ονομάσει την αγάπη ζωή. Η αγάπη προς τον Χριστό, αδελφοί μου, είναι ένωση με τον Χριστό. Η ένωση δε αυτή είναι μια ζωή αληθινή, όπως ο χωρισμός από τον Χριστό προκαλεί στον άνθρωπο έναν πνευματικό θάνατο. Και αφού ζωή πνευματική είναι η αγάπη του Χριστού, είναι φανερό ότι η αγάπη είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να κινήσει τον αληθινά χριστιανό σε κάθε του εκδήλωση. Έτσι η αγάπη μας στον Θεό αποδεικνύεται θεία, σοφή, ιδανική, μοναδική, αφού πηγή και κέντρο της έχει αυτόν τον Θεό, αυτήν την αγάπη, και με αυτήν μπορούμε να προσεγγίσουμε τον Θεό και να γίνουμε κοινωνοί της θείας φύσεως, αδελφοί μου, σαν τέκνα Θεού κατά χάρη. Η αγάπη στον Θεό έχει την δύναμη, αδελφοί μου, να συγχωρεί αμαρτίες και να φέρνει την χάρη στην ψυχή του μετανιωμένου ανθρώπου. Αφέονται αμαρτία αυτή σε πολλέ, ότι αγάπησε πολύ. Δεν είχε πει ο Κύριος στην αμαρτωλή γυναίκα που του άλυψε από αγάπη με μοίρα τα πόδια του? Όταν, αδελφοί μου, αγαπάμε ειλικρινά τον Θεό, τότε ο Θεός μας αποκαλύπτει το πρόσωπό Του. Όπως ο ίδιος εξάλλου διαβεβαίωσε και το καταχωρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, «Ο αγαπών με λέγει, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου, και εγώ αγαπήσω Αυτόν και εμφανίσω Αυτό εμ' Αυτόν». Βλέπετε, εκείνος που με αγαπά λέγει, θα τον αγαπήσει ο Πατέρας μου, αλλά ταυτοχρόνως και εγώ θα τον αγαπήσω και θα εμφανίσω, θα φανερώσω σε Αυτόν τον εαυτό μου. Η αγάπη μας στον Θεό, αδελφοί μου, φέρνει την Θεία Ευλογία στα έργα μας. Ναι, την Θεία Ευλογία στα έργα μας. Και προσδίδει αιώνια αξία στα παθήματα και στις χαρές της ζωής. Αποκτά αξία η ταλαιπωρία μας, ο πειρασμός μας, η δυσκολία μας, και φέρνει χαρά στην ζωή, μια χαρά η οποία μένει, η οποία γεμίζει τον άνθρωπο, η οποία δίνει αξία στον άνθρωπο, διότι της αγαπώσει τον Θεό πάντα συνεργεί εις αγαθόν. Εκείνον, σε αυτόν ο οποίος λέγει αγαπάει τον Θεό, ό,τι και αν συμβαίνει, ό,τι και αν του συμβεί, ό,τι και αν κάνει, ό,τι και αν γίνεται, όλα συντελούν εις αγαθό. Όλα είναι για καλό του, λέγει, όλα είναι προς όφελός του. Ό,τι και αν κάνει, ό,τι και αν υποφέρει, αν το θέλετε, και ταλαιπωρείται, χάρη της αγάπης προς τον Θεό. Η αγάπη είναι ο νοητός οφθαλμός της ψυχής, αδελφοί μου. Όπως δεν μπορούμε να δούμε ένα αντικείμενο χωρίς το φως που το φωτίζει, έτσι και χωρίς το θεϊκό φως της αγάπης, δεν μπορούμε να δούμε ούτε τον Θεό, ούτε τον εαυτό μας. Βλέπουν οι άνθρωποι γύρω τους, βλέπουμε τα δημιουργήματα, διάφορες φυσικές ομορφιές, διάφορα έτσι, όχι απλώς όμορφα, αλλά μοναδικά πράγματα γύρω μας, την δημιουργία και όχι μόνο, και δεν συγκινούμαστε. Το προσπερνάμε, ούτε καν το προσέχουμε, αδελφοί μου, γιατί δεν έχουμε στην άκρη του μυαλού μας τη διάθεση να ανακαλύψουμε τον Θεό
Και για να έχουμε αυτήν τη διάθεση να δούμε, να γνωρίσουμε τον Θεό, σημαίνει ότι πρέπει να τον αγαπάμε. Εάν αγαπώ κάποιον άνθρωπο, προσπαθώ να δω την κάθε του στιγμή, να ανακαλύψω την κάθε του λεπτομέρεια, την ιδιαιτερότητά του, στην κάθε στιγμή, όπως ξαναείπα. Έτσι λοιπόν, εκείνος ο οποίος αγαπά πραγματικά τον Θεό, τότε βλέπει τον Θεό μέσα από την δημιουργία, τότε συγκινείται από τα δημιουργήματα, από τις ομορφιές της δημιουργίας, αλλά και αυτής του της ίδιας της ζωής, που ομορφιά είναι και η δυσκολία, αδελφοί μου. Ο οφθαλμός με τον οποίο μπορώ να δω τον Θεό είναι ο ίδιος ο οφθαλμός με τον οποίο με βλέπει αυτός ο Θεός. Ο οφθαλμός μου και ο οφθαλμός του Θεού, αδελφοί μου, είναι τι άλλο, είναι ένα και το αυτό πράγμα. Και αυτό είναι η αγάπη, αδελφοί μου. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, εάν το πρόσωπο που αγαπούμε γνήσια μας μεταβάλλει εξ ολοκλήρου με την παρουσία του και μας κάνει φεδρούς και χαροπούς και χωρίς λύπη, τι άραγε δε θα προξενεί το πρόσωπο του Δεσπότου όταν επισκέπτεται μυστικά την καθαρή ψυχή. Ο φόβος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, όταν εισχωρήσει πραγματικά σε μια ψυχή, τότε λιώνει και κατατρώγει τα ρυπαρά πάθη της σαρκός. Ενώ η ουσία της αγάπης, η παρουσία αυτής της Αγίας Αγάπης, άλλους συνηθίζει να τους κατατρώγει, όπως είπε ο σοφός Σολομών, «Εκαρδίωσας ημάς, εκαρδίωσας», δηλαδή «μας πλήγωσε στην καρδιά», που γράφει στο άσμασμάτων. Άλλους τους κάνει ορισμένες φορές να χαίρονται και να λάμπουν από χαρά, όπως πάλι γράφει η Αγία Γραφή στους ψαλμούς. «Επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και ευοηθήθην και ανέθανεν η σάρξ μου. Καρδίας εφρενωμένης», λέγουν οι παροιμίες, «καρδίας εφρενωμένης πρόσωπον θάλλει», μια καρδιά η οποία είναι γεμάτη εφροσύνη, γεμάτη χαρά, «λάμπει», λέγει το πρόσωπο. Ναι, αδελφοί μου, ο άνθρωπος ο οποίος έχει αγάπη, ο οποίος έχει αγάπη πραγματική, δηλαδή έχει τον Θεό μέσα του, θα τον δούμε το πρόσωπό του να λάμπει. Θα δούμε την ύπαρξή του, αυτό του το είναι, να θάλει, να είναι ζωντανός άνθρωπος όπως λέμε, γιατί μέσα του έχει την ζωή. Ενώ εκείνος ο οποίος έχει αποστραφεί τον Θεό, εκείνος ο οποίος δυστυχώς μένει στην αδυναμία του, όπως όλοι οι άνθρωποι εξάλλου έχουμε τις πτώσεις και τις αδυναμίες μας, εκείνος όμως ο οποίος θέλει να μένει εκεί, το πρόσωπό του σκοτεινιάζει. Αρχίζει να μαραζώνει η ύπαρξή του, αρχίζει να φεύγει αυτήν η λάμψη από την παρουσία του. Όταν λοιπόν ολόκληρος ο άνθρωπος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, συγχωνευτεί κάπως με την αγάπη του Θεού, τότε και εξωτερικά στο σώμα του, σαν σε καθρέπτη, δείχνει την εσωτερική λαμπρότητα της ψυχής, λέγει. Κατά αυτόν τον τρόπο εδοξάστηκε, λέγει, και εκείνος ο Θεόπτης, ο προφήτης Μωυσής. Όσοι, λέγει, κατέκτησαν αυτήν την εισάγγελη βαθμίδα, ξεχνούν πολλές φορές και αυτή τους την σωματική τροφή. Ναι, εκείνος που αγαπά σπέβδει να βοηθήσει, σπέβδει να προσφέρει, να προσφερθεί και ξεχνάει να φάει. Η μάνα που αγαπά τα παιδιά, αγαπάει την οικογένειά της. Να, ένα πρότυπο θα λέγαμε αγάπης. Φτάνει να ξεχνάει και αυτόν της τον εαυτό, ξεχνάει να φάγει, ξεχνάει να φροντίσει τον εαυτό της, γιατί σπέβδει διαρκώς να προσφέρει και να προσφέρεται προς τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Τι να αισθάνεται άραγε η ψυχή αδελφή μου που φλέγεται από αυτό το πύρ, από αυτήν την φωτιά της Θείας Αγάπης. Είναι μία ακατάσχετη δίψα για τον Θεό αδελφή μου που την κυριεύει. Τίποτα δεν την ικανοποιεί βαθιά μέσα της εκτός από τον Θεό. Για αυτήν ο Θεός είναι το παν. Γι' αυτό πάντα ηγείται σκύμβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσει, γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππησίους. Είναι μία καταγόνιστη έλξη αδελφή μου την οποία νιώθει για Αυτόν, για τον Θεό και την αγάπη και τον λαχταράει με πόθο ιερό και τρέχει κοντά του όπως το διψασμένο ελάφι τρέχει στις πηγές των υδάτων. Όπως είπα προηγουμένως, η μάνα η οποία σπέβδει και αναλώνεται για τα παιδιά της, για την οικογένειά της, για αυτούς που αγαπά. Και αδελφοί μου, είπε ο Άγιος Ιωάννης ότι είναι μια ακαταγόνιστη έλξη την οποία νιώθει ο άνθρωπος για το αγαπόμενο πρόσωπο. Και σήμερα λέμε αδελφοί μου ότι αγαπώ τον Θεό. Ναι, αγαπάς τον Θεό αδελφέ μου, αλλά δεν σπέβδεις να επικοινωνήσεις μαζί Του. Δεν πηγαίνεις να Του δείξεις την αγάπη σου με την παρουσία σου μέσα στον χώρο του ναού, την ώρα της Θείας Λειτουργίας που σε καλεί για να πας να συναντηθείς μαζί Του. Εσύ έχεις το δικό σου πρόγραμμα. Έχω το δικό μου τρόπο, λέγει, που δείχνω την αγάπη μου σε Αυτόν. Και ξέρετε, εδώ τι μου θυμίζει, αδελφοί μου, μου θυμίζει το ανδρόγυνο που ο σύζυγος σπέβδει να δώσει όλα τα καλούδια στην γυναίκα του και εκείνη συνεχώς διερωτάται και προβληματίζεται και απορεί. «Μ' αγαπάς», του λέγει. Και εκείνος λέει, «Ναι, μα λογικό είναι, τα πάντα κάνω για σένα». Και παίρνει τα δώρα και της προσφέρει τα πάντα και πάλι ξαναλέγει η γυναίκα που νιώθει μια ανασφάλεια. «Μ' αγαπάς», του λέγει. Εκείνος εκνευρίζεται και λέγει, «Μα τι λόγια είναι αυτά, είναι δυνατό να μη σ' αγαπώ, κοίταξε να δεις πόσα έχω κάνει». «Όχι», λέγει, «δεν μ' αγαπάς, μα σου έχω προσφέρει τα πάντα, τρέχω και σου να σου καλύψω κάθε ανάγκη, κάθε δωράκι να σου φέρω, κάθε τι που ζητάς και εσύ μου λες ότι δεν σε αγαπώ». Ναι αδελφοί μου, γιατί ο άντρας αγαπά με τον δικό του τρόπο, έχει τη δική του λογική, νομίζει ότι αγάπη είναι το να προσφέρεις υλικά πράγματα στη γυναίκα σου, στον άνθρωπο που αγαπάς. Αλλά αγάπη όμως δεν είναι μόνο σώμα, δεν είναι μόνο ύλη, είναι και πνεύμα, είναι ψυχή, είναι ένας καλός λόγος, είναι μία παρουσία δίπλα στο αγαπόμενο πρόσωπο. Αυτό θέλει και ο Θεός αδελφοί μου. Δεν θέλει τις προσφορές, δεν θέλει τις δωρεές, να το πω έτσι, και τον δικό μας τρόπο αγάπης. Θέλει να τον αγαπάμε όπως εκείνος θέλει, αν το θέλετε, όπως εκείνος μας το έχει δείξει, που προσφέρθηκε, σταυρώθηκε για μας, εκένωσεν εαυτόν. Σταύρωσε, θα έλεγα, τον εαυτό του για χάρη μας. Εμείς σταυρώνουμε το εγώ μας, σταυρώνουμε τον ορθολογισμό μας για χάρη του Θεού, για χάρη του θελήματος του Θεού και να πω, όπως εσύ θέλεις Χριστέ μου, εγώ σ' αγαπώ και ακολουθώ τα χνάρια σου και θέλω να είμαι διαρκώς κοντά σου. Εμείς άραγε στην προσφορά αγάπης στον Θεό αλλά και στους άλλους σταυρώνουμε το εγώ μας, σταυρώνουμε τον ορθολογισμό μας ή έχουμε την δική μας άποψη και κρίση και κατά το δικό μας νου προσφορά αγάπης.

Ας αφήσουμε, αδελφοί μου, τον Άγιο Μακάριο να μας πει από την εμπειρία του πάνω σε αυτό το σημείο. Εκείνος λέγει που αγαπά αληθινά τον Θεό, έχει μεγάλη πείνα και μεγάλη δίψα. Γιατί? Για προσευχή. Έχει αχόρταγο τον πόθο για τα μυστήρια της χάριτος και για κάθε κατάσταση αρετής. Και νιώθει πληγωμένος, λέγει ο Άγιος Μακάριος, από τον έρωτα του ουρανίου πνεύματος. Επιθυμώντας να αξιωθεί να πετύχει τελείως την μυστική και ανέκφραστη κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, έχοντας καθαρό το πρόσωπο της ψυχής και στραμμένο το βλέμμα στον ουράνιο νυμφίο, πρόσωπο προς πρόσωπο, μέσα σε ανέκφραστο πνευματικό φως. Εκείνος που αγαπάει, λέει, πραγματικά τον Θεό, πεινάει, διψάει να έρθει σε επικοινωνία, να έρθει σε προσευχή, να επικοινωνήσει με τον Θεό. Αν αγαπώ κάποιον, δεν σπέβδω να του τηλεφωνήσω, να στείλω ένα μήνυμα, να επικοινωνήσω μαζί του και θέλω διαρκώς να επικοινωνώ μαζί του. Αυτό σημαίνει ότι διψώ από την αγάπη προς τον άλλον άνθρωπο και είμαι αχόρταγος. Έτσι λοιπόν και απέναντι στον Θεό, για να πω ότι αγαπώ πραγματικά τον Θεό, πρέπει να διψάω, πρέπει να έχω πείνα, πρέπει να έχω έναν αχόρταγο πόθο, λέγει ο Άγιος Μακάριος, προς τα μυστήρια της χάριτος. Μα αγαπώ τον Θεό και τον θέλω κοντά μου, να είμαι δίπλα του διαρκώς. Μα δεν προστρέχω στα μυστήρια του Θεού, δεν προσέρχομαι στις διάφορες στιγμές χάριτος που προσφέρει ο Θεός μέσα από τον χώρο της Εκκλησίας, μέσα από τον χώρο της προσευχής. Ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό, αδελφοί μου, νιώθει μέσα του μια ανέκφραστη εσωτερική αγαλίαση, μας λέγουν οι πατέρες. Αισθάνεται μια ουράνια δροσιά να πλημμυρίζει αυτό του το είναι. Κανένας φόβος. Κανένας φόβος δεν ταράζει την καρδιά του. Καμιά εντολή δεν του φαίνεται ότι είναι ακατόρθωτη. Αισθάνεται, λέγουν οι πατέρες, μια ανίποτη, ανέκφραστη χαρά όταν επικοινωνεί μαζί του. Και όταν για μικρό ή μεγαλύτερο διάστημα, κατά παραχώρηση Θεού, χάνει από το οπτικό του πεδίο την θέα του Θείου προσώπου, τότε αρχίζει να υποφέρει, λέγει. Αρχίζει να κλαίει και με πόθος φόδρο τον αναζητεί.

Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, αδελφοί μου, μας λέγει για εκείνους οι οποίοι ζουν όχι για τον Θεό αλλά για τον εαυτό τους, μας λέγει το εξής: «Και όταν ακόμα χαίρονται, λέγει, για τα αγαθά τους, δεν έχουν χαρά απειλαγμένη από την σκιά της λύπης, από την ανασφάλεια, να το πω έτσι, ότι μπορεί να τα χάσουν. Διότι, λέγει ο Άγιος Νικόλαος, χαίρουν μεν για τα παρόντα, λυπούνται όμως για τα μέλλοντα ή τα παρόντα κακά». Είναι αυτή η ανασφάλεια που σας είπα, αδελφοί μου, που ο άλλος χαίρεται αλλά νιώθει όχι αυτή την απέραντη χαρά, νιώθει μια ανασφάλεια. Είναι αυτό που λέγει ο λαός: «Σαν πολύ γελάσαμε σήμερα, μη μας βγουν τα γέλια σε ξινό», λέγει. Γιατί? Γιατί δεν είναι κατά Θεόν αυτή η χαρά. Αυτή η χαρά προέρχεται μέσα από τον συναισθηματικό χώρο, μέσα από τον υλικό χώρο, και μόνο Πνεύμα Θεού δεν έχει αυτή η χαρά. Ενώ, λέγει, όσοι ζουν την αγάπη στον Θεό αισθάνονται πλήρη χαρά και τίποτα, μα τίποτα δεν γίνεται αφορμή λύπης. Και αυτά ακόμα τα λυπηρά του κόσμου γίνονται αφορμή χαράς, γιατί ξέρουν ότι είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Διότι στον Θεό που αγάπησαν δεν υπάρχει, λέγει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, δεν υπάρχει τίποτα το λυπηρό. Ο Θεός, λέγει, από την φύση Του είναι μακάριος, και μακάριοι γίνονται και εκείνοι που συνδέονται μαζί Του με τον σύνδεσμο της αγάπης. Όσοι αποκτούν την χαρά του κόσμου πάντοτε υποπτεύονται και πάντοτε φοβούνται μήπως τους φύγει, λέγει ο Άγιος Νικόλαος. Καμιά όμως υποψία δεν ενοχλεί τους χριστιανούς που απολαμβάνουν την χαρά του Θεού, διότι κοντά στον Θεό απολαμβάνουν χαρά βεβαία, μια χαρά σταθερή, μια χαρά αιώνια.

0: Απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Εν πλήθη αμαρτιών, με μολυσμένων, μη με εξουθενώσει. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ιδού γαρ προσήρθον το θείο τούτο και επουρανίο μυστηρίο σου, ούχος άξιος υπάρχον, αλίστην σύν αφορών αγαθότητα, αφή ημίση την φωνήν, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημί άξιος αντοφθαλμίσε τη ιερά σου ταύτη και πνευματική τραπέζη. Αφή ο μονογενής σου Υιός και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμή το αμαρτωλό και κατεστιγμένο πάση κυλίδη, μυστικός πρόκειται εις θυσίαν. Διό ταύτην σοι την ηκεσίαν και ευχαριστίαν προσάγω, του καταπεμφθήνεμι το πνεύμα σου το παράκλητον, ενισχύον και καταρτίζον με προς την λειτουργίαν ταύτην και την παρασούμη το λόγο επαγγελθήσαν φωνήν. Ακατακρίτως ταύτην αποφθέγγεστε, καταξίωσον εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο, αγαθό, ζωοποιό και ομοουσίο σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος Μάξιμος είναι ένας θεολόγος του 7ου αιώνα, γεννήθηκε το 580 στην Κωνσταντινούπολη και θεωρείται ένας από τους κορυφαίους πατέρες της Εκκλησίας, φιλόσοφος και θεολόγος, και είχε το σπάνιο χάρισμα να συνδυάζει βαθιά εμπειρία του Ευαγγελίου και υψηλή διάνοια. Και τέλος, ο Θεός ονομάζεται και τέλος, λέει ο Άγιος Μάξιμος, ως περιγραφή. Εδώ τώρα είναι το πιο κρίσιμο σημείο, γιατί το ερώτημα που τίθεται είναι: η ζωή μας εξαντλείται στις δυνατότητες, στις φυσικές δυνατότητες που έχουμε σε αυτόν τον κόσμο που μπορεί να είναι ή να μην είναι σε μια καλή κατάσταση αλλά επιδέχεται βελτίωσης και που μελλοντικά πιθανώς ο Θεός να τον βελτιώσει. Είναι αυτός ο στόχος που τέθηκε ο άνθρωπος μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Ο Άγιος Μάξιμος εδώ θέτει ότι το τέλος της δημιουργίας, το τέλος, ο σκοπός, εκεί που είναι να φτάσει ο άνθρωπος, είναι ο ίδιος ο Θεός. Το έχουν υποψιαστεί αυτό και θεολόγοι άλλοι και σύγχρονοι φιλόσοφοι. Καταλαβαίνουν ότι ο άνθρωπος είναι ένα «ον» που δεν μπορεί να ησυχάσει σε αυτόν τον κόσμο ακόμα και αν του δώσουν τις καλύτερες εξωτερικές συνθήκες. Σαν να υπάρχει κάτι μέσα στο χώρο και στο χρόνο το οποίο ανησυχεί τον άνθρωπο. Δεν του δίνει αυτή την ολότητα. Για παράδειγμα, ο χρόνος μας πάει διαδοχικά από τη μία κατάσταση που βιώνουμε σε μια άλλη κατάσταση που βιώνουμε και έχει παρακάτω ένα αβέβαιο για το παρακάτω. Διαρκώς υπάρχει αυτή η μετάβαση, αυτή η αλλίωση. Ο χρόνος είναι πολύτιμος και είναι ένα βέλος που μας οδηγεί κάπου, αλλά ταυτόχρονα όμως δημιουργεί μια έλλειψη. Γιατί, παράδειγμα, το παρελθόν σβήνει, ξεκινάει το μέλλον. Δεν είναι όλα μαζί, δεν είναι μια εμπειρία της ολότητας. Αυτό το αισθάνονται και σύγχρονοι σκεπτόμενοι άνθρωποι, ότι ο χρόνος δεν μπορεί να είναι μια τελική κατάσταση του ανθρώπου. Ο χώρος πάλι, όπως έλεγε και ο Ιωστίνος Πόποβης, βιώνεται ως μια φυλακή, παρόλο που είναι εμπλουτισμένη και προκαλεί σε κάποια επίπεδα ανάπτυξης του ανθρώπου και της συνείδησής του εμπειρίες ευχαρίστησης και εφροσύνης, παρόλα αυτά δημιουργεί στον άνθρωπο ένα περιορισμό. Και ο Άγιος Μάξιμος και όλοι οι πατέρες λένε ότι ο άνθρωπος δεν έγινε για ένα στόχο ο οποίος περιλαμβάνεται μέσα στον κόσμο. Αυτό είναι μια πτώση του ανθρώπου. Ο στόχος ο οποίος καθορίζει και τις κινήσεις της ζωής μας βρίσκεται έξω από τον κόσμο. Αυτός είναι ο στόχος που έχει τεθεί από αυτόν που ξεκίνησε τον κόσμο. Στο βαθμό που εμείς στην καθημερινή μας ζωή εστιάζουμε σε πρόσωπο, σε καταστάσεις και ρίχνουμε όλες τις δυνάμεις εκεί, εκενώνουμε τις δυνάμεις, τις ψυχικές και τις σωματικές σε τέτοιους στόχους, αυτό είναι η πτώση. Αυτό είναι η πτώση και είναι και το αδιέξοδο μέσα σε όλον αυτόν τον δυναμισμό που έχουμε. Όλη η ψυχή μας καταλαβαίνει αυτό το αδιέξοδο και παράγει τη θλίψη. Η σύγχρονη κατάθλιψη, η οποία είναι γεγονός ότι απλώνεται στον κόσμο, όπως λένε το χαρακτηριστικό του 21ου αιώνα, ουσιαστικά είναι η απάντηση, η βαθύτερη απάντηση στην ψυχή ότι χάθηκε ο δρόμος, ο οποίος δρόμος δεν είναι μια διαδρομή αυτού του κόσμου. Ουσιαστικά έχει ένα τέλος που είναι ο Θεός, που έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορεί να τα καλύψει ο κόσμος. Έλεγε ο Άγιος Καβάσιλας ότι ο άνθρωπος απείρου τεινός δείται. Χρειάζεται κάτι το άπειρο για να ηρεμήσει ο άνθρωπος. Αλλιώς θα βρίσκεται σε μια βεβαιότητα, σε μια ταραχή και σε μια θλίψη.

Το μοναστήρι χτίστηκε περί το 1535 από τον ίδιο τον Όσιο Δαβίδ. Ο Όσιος Δαβίδ από μικρός ήταν και κλειμένος για την υπηρεσία του Θεού. 3 ετών ευρισκόμενος στο πατρικό του σπίτι, ο πατέρας του ήταν ιερέας, ο πατήρ Χριστόδουλος, του εμφανίστηκε ο Τίμιος Πρόδρομος και του λέγει «Δαβίδ, Ανάστα, σήκω και ακολούθησέ με». Και ακολούθησε τον Τίμιο Πρόδρομο, πήγανε σε ένα εξοκλήσι εκεί έξω από το χωριό τους και εκεί παρέμεινε 4-5 ημέρες προσευχόμενος, συνομιλώντας με τον Τίμιο Πρόδρομο, στεκόμενος μπροστά στην εικόνα του τέμπλου του. Και βέβαια κατά θαυμαστό τρόπο τον βρήκαν οι γονείς του και από τότε φαινόταν ότι αυτό το παιδί είχε μια ξεχωριστή πορεία. Σε ηλικία περίπου 15 ετών πέρασε από το χωριό τους ένας ιερομόναχος ονόματι Ακάκιος. Η προσωπικότητα αυτού του ανδρός ήλκησε και τον μικρό τότε Δαβίδ και πήρε ευχή από τους γονείς του και τον ακολούθησε. Στη συνέχεια περίλθαν και άλλες μονές, πέρασαν από το Στόμιο, η Μονή του Αγίου Δημητρίου, πήγαν στο Άγιον Όρος για να λάβουν υποδείγματα ζωής από τους μοναχούς. Επιστρέφοντας ως επίσκοπος λοιπόν ο γέροντας Ακάκιος, κάλεσε τον Όσιο Δαβίδ από το Άγιον Όρος για να τον διακονεί εκεί στη Μητρόπολη του. Μεγάλη αυταπάρνηση και αγόγγιστη υπακοή επέδειξε ο Όσιος Δαβίδ στο γέροντά του. Ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος έλεγε «Για αυτή την αγόγγιστη υπακοή του τον υγείασε ο Θεός τον Όσιο Δαβίδ».

Κατόπιν βέβαια εκεί, επειδή ήταν πολύ δραστήριος, του ανέθεσε την ηγουμενία ο γέροντάς του της ιστορικής μονής της Παναγίας της Βαρνάκοβας. Την ανόρθωσε, λειτουργήσε κρυφό σχολείο εκεί, απέσπασε μάλιστα άδεια και από τις τότε τουρκικές αρχές και λειτουργήσε για πρώτη φορά ελληνικό σχολείο στο Λιδωρίκι. Ήταν ένα είδος ηρωδιδασκαλίου. Αγαπούσε πολύ τα γράμματα ο Όσιος Δαβίδ και ο ίδιος είχε λάβει μεγάλη μόρφωση, θύραθεν σοφία. Έμεινε εκεί στη διακονία αυτή της μονής, με θυσίες, με κόπους, περί τα 15 χρόνια. Στη συνέχεια παραιτήθηκε και με άδεια, με ευλογία του γεροντά του, πήγε στο όρο Στήρη, ανάμεσα Ελικόνος και Παρνασσού. Και εκεί λοιπόν μάζευε τα Ελληνόπουλα, τα δίδασκε τα ιερά γράμματα αλλά και την ελληνική γλώσσα και πολύ τον αγάπησε και εκεί ο κόσμος. Όμως, από φθόνο του διαβόλου, συκοφαντήθηκε στον Τούρκο Πασά της Λιβαδιάς και ο Τούρκος Πασάς τον συνέλαβε και τον πότισε φαρμακερά ποτά

ζητώντας του να αρνηθεί την πίστη του. Εκείνος στερός και ακλόνητος στην πίστη του έλεγε «Και χίλια κομμάτια να με κάνεις, Πασά μου, εγώ την πίστη μου στον αληθινό Θεό, στον Χριστό μου, δεν την αρνούμε».

Φώτισε ο Θεός κάποιους χριστιανούς της περιοχής και μαζέψανε γρόσια και τα δώσαν σαν λίτρα στον Πασά και ο Πασάς άμα πήρε τα γρόσια τον άφησε ελεύθερο τον Όσιο Δαβίδ. Ο βιογράφος του γράφει ότι ακόμα και μέχρι τα βαθιά του γεράματα υπέφερε από δυνατούς πόνους από το κρέμασμα που του είχε κάνει ο Πασάς επιμέρες.

κατόπιν μετά από ευλογία θα λέγαμε της Παναγίας μας και προτροπή της Παναγίας μας, πέρασε εδώ στο νησί της Ευβοίας. Είναι θαυμαστός ο τρόπος με τον οποίο πέρασε τη θάλασσα, τον Εβοϊκό. Πήγε απέναντι στην παραλία της Αταλάντης όπου ετοιμαζόταν ο Βαρκάρης να περάσει τη θάλασσα για να έρθει στην Εύβοια. Τον παρακάλεσε να τον εξυπηρετήσει. Ο Βαρκάρης, επειδή τον είδε έναν καλόγερο με ένα τριμμένο ρασάκι, τον περιφρόνησε. Δεν του έδωσε καμιά σημασία. Εκείνος δεν γόγγισε, γιατί είχε γευθεί τη δύναμη της προσευχής. Η προσευχή, έλεγε ο Άγιος Γέροντας Κύρλος, παντρεύει τον άνθρωπο με τον Θεό. Τον κάνει ένα.

και ακριβώς κατέφυγε στην προσευχή, παρακάλεσε τον Θεό να του υποδείξει τρόπο ώστε να περάσει απέναντι. Και τον φώτισε ο Θεός, λέει, έβγαλε το τριμμένο ρασάκι του, το έβαλε στη θάλασσα, ανέβηκε στο τριμμένο ράσο του και ταξίδεψε όλο τον Ευωικό πάνω στο τριμμένο ράσο του. Μάλιστα, λέει, προσπέρασε και το βαρκάρι και ο βαρκάρης είπε, αυτός είναι ο παππούς, ο γέροντας που μπαίνει να τον πάρω και εγώ δεν τον πήρα, αυτός είναι Άγιος άνθρωπος. Έλα παππού μου να σε πάρω, έλα παππού μου να σε πάρω, φώναξε. Ο Άγιος Δαβίδ τον ευλόγησε και συνέχισε το ταξίδι του πάνω στο τριμμένο ράσο του, όπου έφτασε στην παραλία των Ροβιών. Από εκεί ανηφόρησε το μονοπάτι και έφτασε στο σημείο που είμαστε εμείς σήμερα, όπου, όπως σας είπα πριν, υπήρχε το ρυπωμένο εξοκλειστάκι της μεταμορφώσεως.

κοντά του σιγά σιγά άρχισαν να τρέχουν πολλοί άνθρωποι. Τον διαφήμισε ο Θεός μέσω των βοσκών, των αγροτών εδώ της περιοχής. Άλλοι θέλαν να το συμβουλευτούν, άλλοι να εξομολογηθούν στο πετραχύλι του, άλλοι να τους διαβάσουν οι ευχές, αλλά ήρθαν κοντά του και άνθρωποι οι οποίοι θέλαν να αφοσιωθούν, να γίνουν μοναχοί. Πού θα στεγάζονταν αυτοί οι άνθρωποι? Ο ίδιος στεγαζόταν σε μια σπηλιά. Γι' αυτό αναγκάστηκε και περιήλθε την Ελλάδα σε αυτά τα δίσεκτα χρόνια της Οικοκρατίας και έφτασε μέχρι και τη Ρωσία για να κάνει τη λεγόμενη λογία, να κάνει έρανο. Οι Ρώσοι χριστιανοί αδελφοί μας του προσέφεραν πολλά δώρα. Λέγεται ότι θαυματούργησε, εθεράπευσε την κόρη του Τσάρου και ο Τσάρος από ευγνωμοσύνη του πρόσφερε πολλά δώρα. Μια αδιάψευστη μαρτυρία αυτών των δώρων των Ρώσων αδελφών μας είναι το θυμιατό που κρέμεται εδώ στη Λειψανοθήκη. Είναι ρωσικής προελεύσεως, όπως και το πετραχυλάκι του. Και πολλά άλλα δώρα προσφέρανε. Το θέμα ήταν πώς θα μεταφέρει τώρα τόσα δώρα και χρήματα από τη Ρωσία στην Εύβοια. Τη συνταγή την ήξερε, τον τρόπο τον ήξερε, προσευχή. Η δύναμη της προσευχής. Προσευχήθηκε, τον φώτισε ο Θεός και κόψανε, λέγει, ένα κορμό μεγάλου δέντρου, έκανε ένα κούφωμα σε αυτόν τον κορμό, μέσα στο κούφωμα έβαλε τα δώρα, τα ιερά σκεύη, το θησαυρό, το εσφράγισε το κούφωμα αυτό και το έριξε εκεί στη Ρωσία σε ένα ποτάμι και προσευχόμενος έδωσε εντολή στο κούτσουρο και είπε, ώσπου να φτάσω εγώ στην Εύβοια, εσύ θα με περιμένεις στην παραλία των Ροβιών. Και έλεγε χαρακτηριστικά ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος όταν το διηγείτο, είδατε παιδιά μου, άνθρωπος ήταν κι αυτός σαν και εμάς. Όμως δεν αμφέβαλε, δεν διεκρίθη, δεν σκέφτηκε μήπως το κούτσουρο αυτό κάπου σκαλώσει, δεν σκέφτηκε ότι τόσα ποτάμια, τόσοι ωκεανοί, πού θα φτάσει από τη Ρωσία αυτό το κούτσουρο στην Εύβοια. Αλλά τι, είχε ακλόνητη πίστη, λέει, αυτή την ακλόνητη εμπιστοσύνη στο Θεό, ότι με το χέρι του Θεός θα παραλάβει αυτό το κούτσουρο και θα το μεταφέρει από τη Ρωσία στην Εύβοια. Και έτσι και έγινε. Γράφει ο βιογράφος του, όταν έφτασε μετά από πολύ καιρό εδώ στην παραλία των Ροβιών, βρήκε τους κατοίκους να έχουν ανασύρει από την παραλία το κούτσουρο και να πολεμούν με τσεκούρια να το κόψουν, αλλά τα τσεκούρια στραβώνανε, σπάγανε, το κούτσουρο δεν άνοιγε. Και τους είπε, πού πάτε αδελφοί μου να ανοίξετε αυτό το κούτσουρο, αυτό περιέχει θησαυρό, με τον οποίο εγώ θα ανεγείρω μοναστήρι προς δόξαν της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού.

Πράγματι λοιπόν, με άλλους αδελφούς εκεί πήραν τα ιερασκεύη, το θησαυρό και ανηφόρησε το μονοπάτι. Πριν φύγει όμως ο Άγιος Δαβίδ για τη Ρωσία, είχε υποδείξει στους τεχνίτες να αρχίζουν να χτίζουν το μοναστήρι, αλλά όχι στον τόπο που είμαστε σήμερα εδώ. Πιο ψηλά. Εκεί στην πύλη της Μονής, στην αρχική, στην είσοδο, αν κοιτάξει κανείς απέναντι στην πλαγιά του βουνού, θα δει ένα λευκό σταυρό. Εκεί είχε υποδείξει. Γιατί, αδελφοί μου, τους είπε, δεν χτίσατε το μοναστήρι εκεί που σας είπα, αλλά αρχίσατε να χτίζετε το μοναστήρι εδώ. Γέροντα, του είπανε, φοβόμασταν μήπως δεν βρούμε νερό εκεί και επειδή εδώ υπήρχε νεράκι, γι' αυτό αρχίσαμε. Δεν τους είπε, λέει, ένα λόγο να τους πικράνει για την παρακοή τους. Παρά τους είπε, ελάτε αδελφοί μου, να δείτε ότι όταν υπάρχει πίστης, παντού υπάρχουν τα πάντα. Τους πήρε, πήγανε πάνω στο σημείο που είχε υποδείξει, γονάτισε, προσευχήθηκε και με το ραβδί του, το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα, χτύπησε στη ρίζα ενός μεγάλου δέντρου και από εκεί το νερό ανέβλησε ποτάμι. Είναι αυτό το νερό που τρέχει και στην αυλή και στο προάβλιο της Μονής, το οποίο μετέφεραν οι πατριώτες του, οι Λιβανατέοι, κάτοικοι των Λιβανατών της Φθιώτιδος, το μετέφεραν με προσωπική τους εργασία και έξοδα και αρδεύεται και ιδρεύεται η Μονή. Είναι το λεγόμενο αγιονέρι. Είναι θαυματουργό νερό. Το παίρνουν οι οικοκυρές και όταν θέλουν να φτιάξουν πρόσφορο, ρίχνουν από αυτό το αγιονέρι στο αλεύρι και φουσκώνει το ζυμάρι, γίνεται ζυμάρι, χωρίς μαγιά και χωρίς προζύμι. Όταν υπάρχει βέβαια πάντοτε πίστης. Ή σε άλλες περιπτώσεις, αλείβονται με αυτό το αγιονέρι σε δερματοπάθειες, σε εξέματα, άλλες παθήσεις και βρίσκουν την ίαση και την υγεία τους. Όπως η γερόντισσα η μακαριστή Μακρίνα από την πορταριά του Βόλου, από τη Μονή της Παναγίας Οδηγητρίας, η οποία είχε μια πάθηση δύσκολη και ερχόμενη εδώ και μετά από υπόδειξη του Αγίου Γέροντος Ιακώβου πήρε από το αγιονέρι και βρήκε τη θεραπεία.

Υπήρξε μεγάλος ασκητής. Βέβαια στα βαθιά του γεράματος πήγε στο ασκητήριο. Είναι μισή ώρα από τη Μονή με τα πόδια. Μια φυσική σπηλιά, δύο βράχοι αγκαλιασμένοι. Και εκεί περνούσε όλη την εβδομάδα του με λίγο αντίδωρο και λίγο αγιασμό. Προσευχόμενος και δεόμενος για τη σωτηρία όλου του κόσμου και της δικής του ψυχής. Μέχρι να φτάσει βέβαια σε αυτό το σημείο, αγωνίστηκε εδώ, στη Μονή. Οδηγούσε με πολύ σύνεση και με διάκριση τους πατέρες, κοσμούμενος μάλιστα και με προορατικό και διορατικό χάρισμα από το Θεό. Και ήταν δε εξαιρετικά ελεήμων. Ακόμα και τους Τούρκους που ήρχοντο, φτωχοί Τούρκοι εκείνη την εποχή, τους πρόσφερε τρόφιμα και χρήματα για τους ίδιους, αλλά με συγχωρείτε φόρτωνε και ζώα για να πάνε στις φαμελιές τους, στις οικογένειές τους. Και για αυτή του την αρετή της ελεημοσύνης, η χάρις του Θεού διέσωσε το δεξί του χέρι άφθαρτο. Είναι και με το δέρμα επάνω και βγάζει ουρανού ευωδία. Τα διατήρησαν οι πατέρες, τα φύλαξαν βέβαια και κατά τη διάρκεια που οι Τούρκοι το 1824 ήρθαν και βάλανε φωτιά στο μοναστήρι, διότι ο τότε ηγούμενος Ιωακήμ, έναν ιερομόναχο Ιωσήφ και άλλους πατέρες, πήρανε μέρος στην επανάσταση για την απελευθέρωση της Σεβίας, δίπλα στον καπετάν Γοβιό, τον οποίον βοήθησαν και υλικά, με γρόσια, υπάρχει αποδεικτικό, αλλά και οι ίδιοι πρόσφεραν ό,τι μπορούσαν. Το έμαθαν αυτό οι Τούρκοι και για εκδίκηση ήρθαν και κάψανε το μοναστήρι. Αυτά μπόρεσαν και τα διέσωσαν οι πατέρες. Τα αγιαλείψαν.

Αείρος πηγή θαυμάτων. Μια συνεχή πηγή θαυμάτων, η Αγία του Κάρα, τα άλλα ιερά του Λείψανα και η ζωντανή ιερή του εικόνα, μπροστά στην οποία στεκόταν ο Άγιος Ιάκωβος και συνομιλούσε πρόσωπο με πρόσωπο, σαν να ήταν ένα ζωντανό πρόσωπο, σαν να ήταν ο πατέρας του, ο αδελφός του, ο φίλος του. Είναι ζωντανός Άγιος, παιδιά μου, όσοι ο Δαβίδ έλεγε. Στεκόταν εκεί και συνομιλούσε. Βέβαια είναι και πολύ ζωντανή η εικόνα του, διότι η παράδοση λέει ότι κατά την ώρα που ο αγιογράφος αγιογραφούσε, του παρουσιάστηκε ολοζώντανος ο Όσιος Δαβίδ και του υπεδείκνυε πώς να τον αγιογραφήσει. Ούτε μελάνι ούτε χαρτί υπάρχει, έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, για να καταγράψουμε τα καθημερινά θαύματα του Όσιου Δαβίδ. Προκαιρού ήρθε μια κυρία από τη Νέα Λάμψακο, η κυρία Φάσα. Μας έλεγε το παιδάκι της Αθανάσιο Μάξιμο. Ούτε άκουγε ούτε μιλούσε. Μεγάλο καημό. Είχε προγραμματιστεί και μια πολύ σοβαρή επέμβαση. Με αυτό της τον πόνο μια μέρα πήγε να πληρώσει το τηλέφωνο και εκεί έπιασε κουβέντα με μια κυρία που εργαζόταν σε εκείνον τον χώρο. Εκείνη της είπε ότι κι εγώ, μικρό παιδάκι, αυτή την πάθηση είχα. Και οι γονείς μου μετάξανε στον Όσιο Δαβίδ και πήγαμε, προσευχηθήκαμε, με αλείψαν με το λαδάκι του Αγίου και απέκτησα και την ακοή μου και τη λαλιά μου. Αυτό ήταν πηγή ελπίδος για τη γυναίκα αυτή και την άλλη μέρα κιόλας ήρθε στο μοναστήρι. Παρακάλεσε, προσευχήθηκε, γονάτισε, οικέτευσε τον Όσιο Δαβίδ με πίστη και πήρε από το λαδάκι του. Άλυψε το παιδάκι της και τι να σας πω. Εκεί που ήταν προγραμματισμένη αυτή η σοβαρότατη επέμβαση, υπήρχε και υγρό μεγάλη ποσότητα που θα περνούσε και στον εγκέφαλο, όπως έλεγε ο γιατρός. Το παιδάκι ξαφνικά άρχισε να βάζει, λέει, τα χεράκια του στα αυτάκια του. Αυτή την κίνηση πήρε το γιατρό και τον ενημέρωσε για αυτή την κίνηση του παιδιού της. Εκείνος ανησύχησε, λέει, κάτι συμβαίνει, ελάτε. Κάνοντας όμως τις σχετικές εξετάσεις, διαπίστωσαν ότι το παιδί απέκτησε την ακοή του και γι' αυτό του ήταν κάτι παράξενο και γι' αυτό έβαζε τα χεράκια του στα αυτάκια του. Και την ακοή του και τη λαλιά του.

Επίσης, ο κύριος Αντώνης Λιώνης, δικηγόρος των Αθηνών, με τη σύζυγό του την Εμιλία, εκλεκτοί άνθρωποι, είχαν έρθει προετών και μας είπαν για το γιο του, για το γιο του στο Χαράλαμπο. Είχαν πάει σε ειδικούς κορυφαίους, σε 4 παιδοψυχολόγους και κάναν διάγνωση ότι έχει μια πολύ σοβαρού βαθμού δυσλεξία. Ήρθαν εκεί στον Άγιο Χαραλάμπη που είναι το εξομολογητήριο. Κρατούσα στα χέρια μου το χεράκι του Οσίου Δαβίδ. Διαβάσαμε την ευχούλα στο Χαραλάμπη και του είπαμε «Χαράλαμπε, βγάλε τη γλωσσίτσα σου και βάλε την επάνω στα λείψανα του Άγιου Δαβίδ». Πράγματι, το παιδάκι το έκανε. Φώτισε ο Θεός και τους είπαμε «Δεν έχει τίποτα ο Χαράλαμπος». Εκείνοι θεώρησαν, όπως γράφουν στην επιστολή τους, ότι ήταν λόγια παρηγορητικά. Πήγανε όμως στη συνέχεια σε ειδικούς γιατρούς, γράφουν στην επιστολή τους τα ονόματά τους, κορυφαίοι. Και μετά από εξετάσεις διαπίστωσαν ότι δεν έχει τίποτα πράγματι το παιδί και θυμήθηκαν τα λόγια που τους είπαμε εδώ και ο Άγιος Δαβίδ ενήργησε ώστε το παιδάκι να μιλάει σήμερα σαν ένα καλικέλαδο αηδόνιο.

μια άλλη κυρία Κατσαρού από τη Λάρισα είχε έρθει και μας έλεγε ότι είχε μια ειδική ασθένεια, δεν θυμάμαι την ονομασία της τώρα, που έκανε ο οργανισμός της αποθήκευση χαλκού σε μεγάλες ποσότητες. Πράγματι και αυτή τη σταυρώσαμε το χεράκι του Αγίου και ό του θαύματος απέκτησε την υγεία της. Και άτεχνα ζευγάρια, πράγματι, και επί εποχής του Αγίου Απόβου και του Αγίου Γέροντος Κυρίλου και τώρα έρχονται, καταφεύγουν στη χάρη του Οσίου Δαβίδ και ο Άγιος θαυματουργεί.

Ένα από τα έξοχα χαρίσματα με τα οποία τον πρίκησε ο Θεός ήταν αυτό του ειρηνοποιού. Ήταν ειρηνοποιός. Και η φήμη αυτή για αυτό το χάρισμα διαδόθηκε. Και όπου υπήρχαν διχοστασίες και σκάνδαλα, τον καλούσαν και πήγαινε και με την παρουσία του, αλλά και με τις πνευματικές νουθεσίες και διδασκαλίες του, ειρήνευε. Έτσι τον είχαν καλέσει και στην Πελοπόννησο, όπου οι αρχιερείς με τους άρχοντες είχαν έρθει σε διαφωνία. Και εκείνος, χωρίς να υπολογίσει το κατάξερο από τις νηστείες και τις ασκήσεις σώματο, ούτε την μεγάλη απόσταση, γιατί γινόντουσαν με τα πόδια πολλές αποστάσεις, πρόθυμα δέχτηκε την πρόσκληση και πήγε. Περνώντας, λέει, με το καραβάκι για απέναντι, για την Αταλάντη, το καραβάκι ναυάγησε και αναποδογύρισε και όλοι ήταν στη θάλασσα. Οι μαθητές του που τον συνόδευαν διασώθηκαν και άλλοι επιβάτες, άλλους κολυμπώντας, άλλους με μια σανίδα, αλλά ο ίδιος ηλικιωμένος όν βρέθηκε στο βυθό της θαλάσσης. Οι μαθητές του περίλυποι βγήκανε στη ξηρά και περίμεναν. Αλλά μετά από 9 ώρες βρέθηκε το σώμα του να είναι ύπτιο πάνω στη θάλασσα και με θαυματουργικό τρόπο βγήκε στην ξηρά. Συνέχισαν το ταξίδι τους, πήγανε στην Πελοπόννησο πράγματι και εκεί ειρήνευσε τους πάντες. Και αυτό το χάρισμα το έχει μέχρι και σήμερα. Όταν το διηγούμεθα πολλές φορές αυτό το περιστατικό στα διάφορα μέρη που μας καλούν με την Αγία Κάρα, στη συνέχεια έχουμε μαρτυρίες ανθρώπων που μας λένε «Εγώ επικαλέστηκα τον Άγιο και είχα το τάδε θέμα με τον τάδε άνθρωπο και την ίδια μέρα πολλές φορές τους ειρηνεύει, τακτοποιεί τα θέματά τους». Θεωρείται διδάσκαλος του γένους. Εκείνη την εποχή περιήρχε το πολλούς τόπους και δίδασκε το Λόγο του Θεού και εμψύχωνε τους χριστιανούς και γι' αυτό θεωρείται πρόδρομος του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Και είναι πολύ μεγάλη η ευλογία που λαμβάνουν οι άνθρωποι που τρέχουν να προσκυνήσουν τον Άγιο. Χαρά και ευφροσύνη έχουν στην καρδιά τους. Πολλές φορές αυτή η ουράνια ευωδία που βγάζει η Αγία Κάρα, τι να σας πω, τους μεθάει. Τελευταία είχαμε πάει στο Αγρίνιο με την Αγία Κάρα. Μόλις φτάσαμε εκεί στην πλατεία, περίμενε ο Σεβασμιότητος ο Πατρίκος μας να υποδεχθεί τον Άγιο στον Ναό της Αγίας Τριάδος. Κατεβήκαμε το κίνητο και όλος ο κόσμος έτρεξε, έπεσε πάνω στην Αγία Κάρα. Ο Δεσπότης περίμενε και ο κόσμος δεν μας άφηνε να προχωρήσουμε. Γιατί? Τους πλημμύρισε, λέει, η ευωδία. Και τρέξαν όλοι να προσκυνήσουν.

Ο Άγιος Ιάκωβος τόνιζε τακτικά: «Έχετε πίστη Θεού». Αυτή η πίστη, έλεγε, με κράτησε και εμένα 70 τόσα χρόνια στη ζωή και 40 χρόνια τόσα στο μοναστήρι. Η πίστη, η ακλόνητη εμπιστοσύνη στο Θεό, η ενατένιση με το βλέμμα της ψυχής μας αλλά και του σώματός μας προς το Θεό. Αυτή μας κάνει να ξεπερνάμε όλες τις δυσκολίες και όλα τα εμπόδια. Η συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Η ψυχή μας βαραίνει πολλές φορές. Ακόμα και με ακούσιες αμαρτίες. Θέλουμε, δεν το θέλουμε, αμαρτάνομαι πολλές φορές. Η ψυχή βαραίνει. Λάθη γίνονται. Λάθος επιλογές γίνονται. Η Εκκλησία μας προσφέρει μέσα από το μυστήριο της εξομολογήσεως την κάθαρση, την αναγέννηση. Γίνεται δεύτερο βάπτισμα με την εξομολόγηση. Λαμβάνουμε την άφεση των αμαρτιών και ξεκινάμε από την αρχή και πάλι από την αρχή. Και προπάντων, συμμετέχοντας στο μυστήριο των μυστηρίων, τη Θεία Κοινωνία. Παίρνουμε τον ίδιο το Θεό μέσα μας.

Ο Άγιος Ιάκωβος έλεγε «Από την εποχή που ήρθε ο Χριστός στη γη, διώκεται. Η Εκκλησία Του διώκεται». Αλλά εμείς έλεγε «Έχουμε Θεό ζωντανό και αληθινό και δεν φοβόμαστε τίποτα».

έχουμε τα παραδείγματα αυτών των Αγίων μας, που ζήσαν το Θεό, είχανε θεοπτίες, είχανε θείες εμπειρίες. Μας τα άφησαν, μας τα κατέθεσαν. Όλα αυτά θα πρέπει να μας βοηθούν και μας να συγκρατούμεθα. Και είπαμε, και όταν πέσουμε σαν άνθρωποι, θα σκύψουμε το κεφάλι, θα γονατίσουμε, θα παρακαλέσουμε τον Θεό και θα πούμε «Θεέ μου», όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, «συγχώρεσέ με, από αδυναμία αμαρτάνω». Δεν θέλω να πάω κόντρα συνειδητά στο θέλημά σου, γιατί και εμείς αυτό που κάνουμε, δεν το κάνουμε με τις δικές μας δυνάμεις. Η χάρη του Θεού μας σκεπάζει, μας βοηθάει και περνούμε τις ημέρες μας εδώ σε αυτή την Αγία Μονή του Οσίου Δαβίδ και του Οσίου Ιακώβου.

Αυτό είναι το θυμιατό του Αγίου, το οποίο, όπως είπαμε, είναι ρωσικής προελεύσεως, δώρο των Ρώσων αδελφών μας. Το θυμιατό το οποίο πολλές φορές πάλεται από μόνο του. Κουνιέται, πέρα δόθε. Και έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος, είναι σαν να μας λέει ο Άγιος Δαβίδ, να και εγώ ανάμεσά σας είμαι εδώ και σας ευλογώ. Και πολλές φορές είναι δύο άνθρωποι, ο ένας βλέπει τι κινείται, ο άλλος δεν το βλέπει τι κινείται. Αυτό είναι το αριστερό χεράκι του Σιου Δαβίδ, με το οποίο το έχουμε πολλές φορές μαζί μας εκεί στο εξομολογητήριο, για να μην ανεβοκατεβαίνουμε και σταυρώνουμε την Αγία Κάρα, και θαυματουργεί, πάμπολες φορές έχει θαυματουργήσει και το χεράκι του Αγίου Δαβίδ. Κάποτε χειρουργείτο ο πρώην αεροπαγίτης, ο κύριος Μανώλης Εμμανουηλίδης, Εμμανουήλ Εμμανουηλίδης. Είχαν έρθει εδώ με άλλους αεροπαγίτες και του είπαν θα πάει στην Αμερική για να κάνει μια πολύ σοβαρή επέμβαση. Ήρθε ο Άγιος Γέροντας Ιάκωβος, ήρθε στην εικόνα του Οσίου Δαβίδ και τον παρακάλεσε να πάει στην Αμερική να βοηθήσει τον κύριο Μανώλη. Και του είπε, λέει ο Άγιος, μα πού με στέλνεις αυτή τη φορά, είναι πολύ μακριά. Και είπα, λέει, εγώ στον Άγιο θα παρακαλέσω και το θείο Ιωάννη το Ρώσο να πάτε παρέα, να μην σου φάνει τόσο μακρινή απόσταση. Τότε θα πάω, είπε ο Οσίος Δαβίδ. Και το θαυμαστό, όπως διηγείται ο κύριος Εμμανουηλίδης, κατά τη διάρκεια εκεί της επέμβασης, ο Ιταλός γιατρός Διάκο, καθηγητής, είπε «He is dead», πέθανε. Και όταν τον πηγαίνανε στο νεκροθάλαμο, οι προσευχές του Αγίου Ιακώβου προς τον Όσιο Δαβίδ, προς τον Όσιο Άννη το Ρώσο, ανέστησαν κυριολεκτικά τον κύριο Μανώλη Εμμανουηλίδη και ομιλεί για νεκρανάσταση με τις ευχές και τη χάρη του Αγίου Ιακώβου, τις πρεσβείες των Οσίων Δαβίδ και Ιωάννου του Ρώσου.

Εδώ είναι ένα τμήμα από την Αγία Κάρα του Μεγάλου Βασιλείου. Έχει τη δική της ευωδία. Το κάθε ιερό λείψανο έχει δική του ευωδία.

βρισκόμαστε στο σημείο που είναι ο τόπος συνάντησης. Εκείνη την εποχή που ο Άγιος έφευγε το μοναστήρι για να πάει στο ασκητήριο, το μονοπάτι περνούσε σε εκείνο το σημείο που είναι το εικονοστάσι και ο Σταυρός. Και όταν ήταν να επιστρέψει στη Μονή, κάθε Σάββατο απόγευμα γινόταν αυτό, η επιστροφή από το ασκητήριο, τον έπαιρναν εδώ με θυμιατά, με εξαρτέρια, με σταυρό και φτάνανε στο μοναστήρι και κάνανε την ακολουθία. Όταν τελείωνε η ακολουθία, πηγαίνανε μετά στο εξομολογητήριο, έβλεπε τους πατέρες, τους εξομολογούσε, τους νοθετούσε. Την άλλη μέρα κάνανε τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής και μετά πάλι το απόγευμα, μετά τον εσπερινό της Κυριακής, ξαναέπαιρναν τον Όσιο, με θυμιατά τον συνόδευαν και με εξαπτέρια και με το σταυρό και τον έφερναν με λαμπάδες εδώ σε αυτό το σημείο και εκείνος τους ευλογούσε, τους αποχαιρετούσε και έφευγε να συνεχίσει με τα πόδια του να πάει στο ασκητήριο, να μείνει όλη την εβδομάδα με νηστεία, αγρυπνία και προσευχή, άσκηση έκανε στον τόπο εκείνο, γι' αυτό το ονομάζουμε και ασκητήριο και πάλι το επόμενο Σάββατο τον ξαναπερίμεναν στον τόπο συνάντησης για να τον πάρουν πάλι μαζί τους να πάνε στη Μονή να γίνει πάλι ο μέγας εσπερινός του Σαββάτου.

Βρισκόμαστε λίγο πριν από το μονοπάτι για το ασκητήριο που θα κατεβούμε σε λίγο. Αλλά πριν πάμε στο ασκητήριο, να πάρουμε το μονοπάτι, απάνω σας δείχνω εκεί το βράχο που ασπρίζει λιγάκι και μετά κάνει μια μυτερή κορφούλα. Εκεί λέγεται το Σεντονάκι του Αγίου. Ο Άγιος Δαβίδ, όταν είχε φύγει παλικαράκι από το σπίτι του για να ξεκινήσει τη μοναχική ζωή, η μητέρα του είχε δώσει ένα υφατό σεντόνι για να το έχει όπου βρίσκεται να αστρώνει, να πλαγιάζει λιγάκι. Αυτό το σεντονάκι το διατήρησε μέχρι και το τέλος της ζωής του ο Άγιος Δαβίδ. Και από ό,τι λέει η παράδοση, αυτό το σεντονάκι έστρωσαν και την ώρα που κοιμήθηκε, που παρέδεσε το πνεύμα του και τον κατέβασαν στη γη. Αυτό λοιπόν το σεντονάκι, εδώ έστρωνε ο Άγιος εκεί στην κορφή απάνω, γονάτιζε και ατένιζε απέναντι στη Φθιώτιδα, στη Λοκρίδα, το χωριό του, τη Γαρδινίτσα εκείνη την εποχή, σήμερα λέγεται και Παρίσι, και προσευχότανε για τους οικείους του, για τους χωριανούς του και για όλο τον κόσμο.

Τώρα κατευθυνόμαστε προς το ασκητήριο. Έχουμε κάνει το μεγαλύτερο τμήμα από το μονοπάτι. Σε λίγο κοντεύουμε. Θα δούμε ένα σύμπλεγμα από βράχους που τους έχει κτίσει το χέρι του Θεού και δημιουργούν αυτό το σπήλαιο που επέλεξε ο Άγιος για να περάσει τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του στην άσκηση, στην νηστεία και στην προσευχή και στην αγρυπνία. Έχουμε πολλές μαρτυρίες από ανθρώπους αρκετές φορές όταν κοντεύουν να φτάσουν εδώ κοντά στο σπήλαιο ακούνε ψαλμωδίες και μάλιστα λέει πολύ όμορφες ψαλμωδίες, θα έλεγα αγγελικές φωνές. Και θεωρούν ότι κάποιοι από τους πατέρες, κάποιοι προσκυνητές είναι μέσα στο σπήλαιο και ψέλνουν, ημνούν τον Θεό. Και πηγαίνοντας στο σπήλαιο, μπαίνοντας μέσα, βλέπουν ότι δεν υπάρχει κανείς και οι ψαλμωδίες έχουν σταματήσει. Ο Άγιος Ιάκωβος ερχόταν πολύ συχνά εδώ. Και μέσα στις νύχτες και μέσα στο χειμώνα. Είναι αυτό, αν έχετε διαβάσει, που κάποια νύχτα τον συνόδευε ένα αστέρι, κατέβηκε που ήταν ομίχλη και καταχνιά και δεν έβλεπε το μονοπάτι και για να μην χαθεί και χτυπήσει παρακάλεσε το Θεό να τον βοηθήσει να βρει το μονοπάτι και το ασκητήριο. Και εκείνη τη στιγμή λέει ένα αστεράκι κατέβηκε μέσα από την καταχνιά, μέσα από τον ουρανό, πάνω από τον ουρανό και φώτιζε χαμηλά το μονοπάτι μέχρι που τον οδήγησε στο σπίτι και εκεί χάθηκε. Είχε πολλές θεοπτίες και πολλές εμπειρίες. Εδώ είναι τα τελευταία φυσικά σκαλοπάτια πριν φτάσουμε στην είσοδο του ασκητηρίου. Τον πανένδοξον Δαβίδ των θείων ως ιεράς αρετής καταγωγείων και του Χριστού οπαδών αληθέστατων και των οσίων απάντων εφάμιλων διό Χριστόν των Θεών ηκέτευε Πάτερ όσιε ορίσαστε πάση το μεγάλο

Όσιος Δαβίδ λοιπόν, εδώ πέρασε τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του. Με νηστεία, αγρυπνία και προσευχή. Και ερχόταν στη Μονή μόνο το Σαββατοκύριακο. Έπαιρνε αυτό το αντίδωρο και με λίγο νεράκι που έπαιρνε από μια πηγούλα που είχε εδώ κοντά, περνούσε την υπόλοιπη της εβδομάδας. Και καθόταν στην τράπεζα όταν πήγαινε το Σαββατοκύριακο πάνω με τους πατέρες.

Τρεις ημέρες πριν κοιμηθεί, μέσα σε θείο φως, είδε τον ίδιο τον Χριστό, που του είπε «Τέρκνον μου Δαβίδ, να πας στη Μονή να κανονίσεις τα τη σταφή σου, διότι σε τρεις ημέρες θα επέλθεις από τα πρόσκαιρα στα αιώνια, από τα επίγεια στα ουράνια». Και έτσι ο Άγιος έφυγε, πήγε στη Μονή, κάλεσε τους πατέρες, τους έκανε σύναξη, τους έδωσε τελευταίες συμβουλές του και εν ειρήνη ξάπλωσε το κρεβατάκι του, σταύρωσε τα χεράκια του, έκλεισε τα ματάκια του και παρέδωσε το πνεύμα του. Είχε ουσιακό τέλος.

Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, το τριαδικό και ενιαίο φωτί της θεότητος, της εν τριάδη μοναδικός υπαρχούσης και διαιρουμένης αδιαιρέτος, τριάς γάρ, εις Θεός παντοκράτορ, ούτην δόξαν οι ουρανοί διηγούνται, η δε γη την αυτού δεσποτείαν και η θάλασσα το αυτού κράτος και πάσα αισθητή και νοητή κτίσης την αυτού μεγαλειότητα κηρύττει πάντοτε, ότι αυτό πρέπει πάσα δόξα, τιμή, κράτος, μεγαλοσύνητε και μεγαλοπρέπεια, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

θεογνωσία, αυτογνωσία και ηθική. Μαντζαρίδης Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η χριστιανική ζωή είναι προσανατολισμένη προς την απόλυτη ελευθερία και ο προσανατολισμός της αυτός συνεπάγεται αγώνα πνευματικό και υπευθυνότητα για αταλάντευτη πορεία. Η χριστιανική ηθική δεν αποσκοπεί στο συμβιβασμό της δουλείας με την ελευθερία, αλλά στη μετάβαση από τη δουλεία στην ελευθερία. Βέβαια, η μετάβαση αυτή δεν είναι εύκολη ούτε απλή. Δεν είναι καν δυνατή ως ανθρώπινη επιτυχία. Αυτό όμως δεν ματαιώνει τον τελικό σκοπό της χριστιανικής ηθικής, που είναι η ελευθερία χωρίς οποιαδήποτε εξωτερική επιβολή, η εν Χριστώ αυτονομία. Πρέπει όμως να ομολογηθεί ότι η χριστιανική ηθική παρουσιάζεται συχνά αποκρουστική, γιατί φαίνεται να αγνοεί ή να ανεβαίνει

0: μακαριστός αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
1: Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα ακιδείας μη μη δώσ. Ένα άλλο αίτημα, αδελφοί μου, εις την ευχή αυτή του Οσίου Εφραίμ, εκτός από το πρώτο, το αίτημα να μην μας δώσει ο Θεός, να μην επιτρέψει ο Θεός, να πέσουμε εις τον δαίμονα, εις τα χέρια του δαίμονος της αργίας, ένα άλλο αίτημα είναι να μην επιτρέψει ο Θεός να πέσουμε στο ακάθαρτο πνεύμα της ακιδείας. Άλλο η αργία και άλλο η ακιδεία. Αργία, όπως είχα πει, είναι η τεμπελιά, είναι η οκνηρία, είναι η φυγοπονία. Ακιδεία είναι η αμέλεια, η απροσεξία, η αδιαφορία, η αδράνεια, η αποθάρρυνση, η χάβνωση. Είναι η εξασθένιση της βουλήσεως. Είναι νέκρωση για τα ηθικά και ψυχοφελή πράγματα. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ακιδεία είναι θάνατος. Θάνατος της ψυχής, περιεκτικός θάνατος. Κατά τους Αγίους Πατέρες, ο δαίμονας της ακιδείας είναι ο φοβερότερος των δαιμόνων, όλων των δαιμόνων. Ο ακιδιαστής, ακιδεία, ακιδιαστής, αυτός που πέφτει στην ακιδεία, δεν είναι τεμπέλης. Δεν είναι αργός, άεργος άνθρωπος. Αλλά όταν πέσει στον δαίμονα αυτό, παρουσιάζει τα φαινόμενα του αργού ανθρώπου. Αλλά άλλη είναι η αιτία. Είναι ο άνθρωπος που δεν ενδιαφέρεται για τίποτε. Κάποτε είχε πολύ ζέση, κάποτε ήταν θερμή η καρδιά του, τώρα είναι αναίσθητος.

Τώρα έχει νεκρωθεί. Τώρα έχει χάσει το θάρρος του. Αυτό είναι η ακηδεία. Για να γίνει αντιληπτή η κατάσταση της ακηδείας, θα σας πω με λίγα λόγια ποια είναι η κατάσταση της χριστιανικής ζωής. Η χριστιανική ζωή είναι μια μάχημη κατάσταση. Είναι μια αδιάλειπτη πνευματική δραστηριότητα. Εγρήγορση, ανδρεία και δύναμη. Αλλά εδώ θα σας βοηθήσω να αντιληφθείτε κάτι. Όταν λέμε ότι η χριστιανική ζωή είναι εγρήγορση, σημαίνει ότι οι χριστιανοί που απαρτίζουν το σύνολο της Εκκλησίας και παρουσιάζουν την εικόνα της χριστιανικής ζωής, οι χριστιανοί έχουν μία βουλητικότητα. Βουλητικότητα σημαίνει ότι θέλω και θα γίνει. Σήμερα εμείς πολλά θέλουμε και λίγα γίνονται. Λίγα κάνουμε. Δηλαδή, είμαστε εκείνοι που δεν έχουμε ισχυρή βούληση, ισχυρή θέληση. Υπάρχουν χριστιανοί, προσέξτε το σημείο αυτό, υπάρχουν χριστιανοί που με τη λογική τους δέχονται τις ευαγγελικές αλήθειες, αλλά είναι άβουλοι. Όταν πάνε να εφαρμόσουν κάτι από αυτό που δέχονται, αμέσως σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Εδώ φαίνεται ότι δεν έχουν δύναμη βουλήσεως. Υπάρχουν χριστιανοί που αγαπούν τον Χριστό, αλλά είναι άβουλοι. Εδώ σημαίνει ότι το συναίσθημα λειτουργεί, δεν λειτουργεί η βούληση. Προσέξτε την διάκριση αυτή, αδελφοί μου, που σας κάνω. Οι δυνάμεις της ψυχής, τουλάχιστον, είναι τρεις. Είναι η δύναμη του νου, η δύναμη της καρδιάς και η δύναμη της θελήσεως. Εκείνο που έκαμε η πτώση των πρωτοπλάστων στον Παράδεισο ήταν, ενώ τα τρία αυτά ήταν ενωμένα εις τον άνθρωπο, τα εχώρισε. Και βλέπετε άνθρωπο που να αγαπά, αλλά όμως δεν σκέπτεται καθόλου. Και δεν είναι καθόλου ενεργητικός. Βλέπετε άλλον άνθρωπο που σκέπτεται, αλλά ούτε αγαπά, ούτε κινείται. Δεν ενεργείται. Και βλέπετε άλλους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν πολλή βούληση, αλλά δεν έχουν συναίσθημα και σκέψη. Αυτό που σας έχω πει πολλές φορές για το θέμα του γάμου. Δεν θα αφήσω μόνο το συναίσθημα, θα πει. Πρέπει να πει ο νέος ή η κοπέλα. Δεν θα αφήσω μόνο το συναίσθημα να με βάλει σε κάποια πορεία ζωής. Όχι, δεν είμαι μόνο συναίσθημα, είμαι και νους. Θα σκεφτώ. Όταν μόνο κινούμε συναισθηματικά, υποτονίζω την αξία. Δηλαδή πάω να είμαι άνθρωπος, είμαι υπάνθρωπος. Κάτω από άνθρωπος. Ο ολοκληρωμένος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος αυτό που σκέπτεται το εγκρίνει, αν το εγκρίνει, και όταν το εγκρίνει το αγαπά. Και αφού το αγαπά, το τηρεί. Αδελφοί μου, βλέπετε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να κάνουν τα πάντα, να τα σπάσουν όλα. Κάνουν ότι είναι ισχυροί, πανίσχυροι. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι μετά μετανιώνουν. Γιατί δεν σκέφτηκαν αυτό το οποίο ήθελαν να κάνουν. Πόσες φορές μέσα στο σπίτι δεν δημιουργείται μεγάλη φασαρία και ο άντρας, για να δείξει ότι είναι άντρας, κάνει ζημιές μέσα στο σπίτι και κατόπιν λέγει από πού τώρα να ξεκινήσω πάλι να τα επανορθώσω. Δεν είναι άντρας εκείνος ο οποίος μόνο ξέρει να κάνει κάτι, να το ενεργοποιήσει. Είναι εκείνος που σκέφτεται λογικά, αλλά είναι και εκείνος που ξέρει και αγαπά. Φαντάζεστε έναν πατέρα που να βλέπει το παιδί του μόνο λογικά. Χάθηκε. Χάθηκε. Αν δεν βάλει και συναίσθημα, χάθηκε. Το παιδί θα το σκοτώσει.
με το πρώτο λάθος που θα κάνει. Θα το δεις αυτό ότι που έκανε δεν είναι λογικό. Θα κάνεις εκείνο που πρέπει να κάνεις στην παιδαγωγική. Πρόσεξε. Μην αφήσεις τον εαυτό σου χωρίς λογική και κινηθεί όπως ακριβώς αισθάνεται την ώρα εκείνη. Θα κάνει μεγάλη ζημία. Μην ξεχνάς ότι είναι παιδί σου. Και μπαίνοντας και το συνέστημα, έρχεται και γίνεται μια ωραία σύνθεση, ο νους, η καρδία και η δύναμη. Και έτσι πολλά πράγματα κατορθώνουν. Αδελφοί μου, ήρθε ο Χριστός να ενώσει τα τρία αυτά σε ένα. Γιατί τα τρία αυτά απεσπάστησαν, δηλαδή απεκόπησαν, κατακερματίστησαν, αποχωρίστηκαν το ένα από το άλλο. Ολοκληρωμένος άνθρωπος είναι αυτός που σκέπτεται, αισθάνεται και ενεργεί. Έτσι λοιπόν, αυτός που πέφτει εις τον δαίμονα της αργίας είναι άβουλος. Δεν ενεργεί. Δεν έχει δύναμη θελήσεως. Και αυτό το φαινόμενο μας παρατηρεί όλους. Πόσους ανθρώπους δεν ακούω ότι αγαπώ τον Θεό. Μ' αρέσει η χριστιανική ζωή. Αλλά, ποιο είναι το αλλά, είναι άβουλος. Αδελφοί μου, προσέξτε το σημείο αυτό. Λέγουν οι πατέρες ότι την μεγαλύτερη ζημία που υπέστη ο άνθρωπος από την πτώση στον παράδεισο, την υπέστη στο βουλητικό μέρος. Στο βουλητικό μέρος. Το βουλητικό μέρος είναι αυτό που λέγω θέληση, θέλημα, θέλω. Έτσι λοιπόν, η Βασιλεία του Θεού είναι μια διαφορετική κατάσταση από την κατάσταση της ακηδείας. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, Ρωμαίους 14-17, «Η Βασιλεία του Θεού είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά». Το γνήσιο πνεύμα του χριστιανισμού είναι πνεύμα φωτός, πνεύμα ισχύος και δυνάμεως, πνεύμα ειρήνης και χαράς ακαταπαύστου. Βεβαίως, ο πιστός δεν φτάνει διαμιάς σε αυτή την κατάσταση, όπως ένας ο οποίος ήταν σοβαρά άρρωστος, δεν βρίσκει αμέσως την υγεία του, αλλά χαίρεται, γιατί βλέπει ότι η υγεία του πάει καλά. Δηλαδή, ως φαίνεται ότι θα γίνει καλά, βλέπει τώρα τις δυνάμεις του, ότι πάλι αναλαμβάνονται. Έτσι και εκείνος που ξεκινά την χριστιανική ζωή, ως φαίνεται, μυρίζει και λέγει «Εδώ υπάρχει δικαιοσύνη, ειρήνη και χαρά». Και ως εκ τούτου, το αίσθημα αυτής της ψυχικής αναρρώσεως τον ανακουφίζει και τον παρηγορεί. Και όσο αυξάνει η ανάρρωση, τόσο γεμίζει η ψυχή με χαρά και ειρήνη. Άλλωστε, ποιος θα μπορούσε να μείνει μέσα εις την πίστη του Χριστού, που είναι μια σταυρική πορεία, αδελφοί μου, αν δεν είχε κανείς ως φρανθεί κάποια πράγματα, αν δεν είχε αισθανθεί κάποιες αλήθειες. Είδατε, τι λέμε κάποτε, ότι δεν βλέπω καλά τον καιρό. Για να μαζέψω τα ρούχα που άπλωσα ή να μαζέψω την σοδειά μου που άπλωσα. Τι είναι εκείνο? Δεν άρχισε ακόμα η κακοκαιρία, αλλά υπάρχουν κάποια σημάδια. Έτσι, αδελφοί μου, και η χριστιανική ζωή. Υπάρχουν σημάδια τα οποία τα αντιλαμβάνεται ένας που έχει νου και λέγει «Ναι, διαισθάνομαι την αλήθεια και την γνησιότητα αυτής της ζωής». Όσοι πιστεύουν ότι η χριστιανική ζωή είναι συνυφασμένη με αποθάρρυνση, με λύπη, αποδεικνύουν ότι αγνοούν το πνεύμα, το γνήσιο της χριστιανικής ζωής. Ο δέσμιος λοιπόν, αφού αυτή είναι η κατάσταση της χριστιανικής ζωής, ο δέσμιος της ακηδείας πώς μπορεί να έχει ειρήνη και ποια ειρήνη μπορεί να έχει και χαρά. Ποια δραστηριότητα μπορεί να υπάρχει στον αποθαρρυμένο άνθρωπο. Ποια ανδρεία και ποια δύναμη. Ο χριστιανός που καταγίνεται με φιλοτιμία στο έργο της σωτηρίας αποκτά γεύση κάποιων υψηλότερων πνευματικών καταστάσεων. Και τότε αρχίζει και γίνεται ασυγκίνητος στα κοσμικά ενδιαφέρον. Ίσως κάποτε να διαρωτάστε, άραγε οι χριστιανοί, αυτοί οι οποίοι εγνώρισαν ενωρίτερα τον Χριστό και κάποια πράγματα τα βιώνουν τώρα. Άραγε
Πού βρίσκουν την δύναμη και μένουν ασυγκίνητοι στα τερμνά του κόσμου? Αδελφοί μου, δεν βρίσκουν δύναμη αφηρημένη. Βρίσκουν δύναμη συγκεκριμένη. Είναι αυτή η αίσθηση των υψηλωτέρων πνευματικών καταστάσεων. Ο άλλοτε ελαφρόμυαλος τώρα γίνεται σύνους. Σύνους με δύο νι, ύψιλον δύο νι, θα πει άνθρωπος που συγκεντρώνεται στο νου του. Ο άνθρωπος που είναι συγκεντρωμένος στον εαυτόν του, ο σύνους, εξού και σύνια, δεν είναι άνθρωπος ο οποίος είναι απογοητευμένος, όχι. Αλλά είναι εκείνος ο οποίος συγκεντρώνεται στον εαυτόν του γιατί παρατηρεί τις εσωτερικές ανακατατάξεις του εσωτερικού του κόσμου. Όταν βλέπετε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συγκεντρωμένος στον εαυτόν του, κάτι που το κάνει με σοβαρότητα, δεν διασκορπάται η προσοχή από εδώ και από εκεί. Βλέπετε κάποτε για να πάμε κάπου, τα μάτια μας πέρα εδώ, πέρα εδώ. Ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Βέβαια, φεύγουμε τον νου μας, αποβαδίζουμε. Αλλά όταν κανείς διασπάται τόσο πολύ, πάρα πολύ, σημαίνει ότι δεν έχει αρχίσει να γίνεται μέσα του ψυχική, πνευματική ανακατάταξη. Και ως εκ τούτου δεν έχει ενδιαφέροντα ψυχικά. Ο άνθρωπος που έχει ενδιαφέροντα ψυχικά είναι στραμμένος προς τον κόσμο και κοιτάζει τον εσωτερικό και κοιτάζει την κατάσταση της καρδιάς του. Έτσι λοιπόν, μέσα στην χριστιανική ζωή, η σταυρική ζωή ουδέποτε φέρει αποθάρρυνση και ακηδεία όταν διεξάγεται σωστά. Ο άνθρωπος που νηστεύει, παράδειγμα, δεν είναι αποθαρρυμένος. Μπορεί να αισθάνεται μία κατάπτωση των δυνάμεων, αλλά άλλο κατάπτωση των δυνάμεων και άλλο αποθάρρυνση. Προσέξτε, μην τα συγχαίετε αυτά. Βλέπετε μια μάνα η οποία είναι πολύ κουρασμένη. Και είναι κουρασμένη γιατί πολύ κουράστηκε για τα παιδιά της, γιατί έπεσαν όλα στο κρεβάτι ενδεχομένως από μια νόσο. Είναι πολύ η δουλειά του σπιτιού και είναι κατακουρασμένη. Δεν είναι όμως αποθαρρυμένη. Αποθαρρυμένος είναι ο απογοητευμένος άνθρωπος. Ο άνθρωπος που έχει χάσει το θάρρος του. Και άλλο πράγμα λοιπόν ο κουρασμένος σε σχέση με τον αποθαρρυμένο. Αποθαρρυμένος είναι αυτός που έχει πέσει στην ακηδεία. Ο κουρασμένος είναι αυτός που αγωνίζεται και γεύεται, βιώνει την πραγματικότητα αυτή του αγώνους του. Λοιπόν, όταν κανείς αγωνίζεται, μέσα στη χριστιανική ζωή πρέπει να αγωνίζεται με ευψυχία, δηλαδή με ανδρεία ψυχή. Χριστιανός αποθαρρυμένος και ακηδιαστής είναι ανώριμο μέλος του σώματος του Χριστού. Γιατί όλοι μας στην πραγματικότητα είμαστε ένα σώμα. Το έχετε ποτέ αυτό σκεφτεί? Όλοι είμαστε ένα σώμα. Προσέξτε, όλοι μας είμαστε ένα σώμα. Πρέπει να είμαστε ένα σώμα. Όταν πονάει το ένα μέλος, όταν πίναν κάθε μέσα στον ήχη σας, δεν πονά όλο το σώμα? Πρέπει να πονούμε όλοι όταν πονά ένας αδελφός ή μια αδελφή. Από εδώ μπορείτε να κρίνετε σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Πού καταντήσαμε, χρεοκοπήσαμε αδελφοί μας χριστιανοί. Η θεολογία περί του ενός σώματος που διδάσκει ο Απόστολος Παύλος σημαίνει όταν χαίρεται ο αδελφός μου πρέπει και εγώ να χαίρομαι. Και όταν λυπάται ο αδελφός μου πρέπει και εγώ να λυπάμαι. Τι φοβερό να υπάρχουν άνθρωποι που να φέρουν το χριστιανικό όνομα και να χαίρονται όταν οι άλλοι λυπούνται και να λυπούνται όταν οι άλλοι χαίρονται. Εδώ πια υπάρχει αποκαρδίωση, αποκαρδιωτική κατάσταση. Έτσι, όταν ο χριστιανός είναι αποθαρρυμένος, σημαίνει ότι ακόμα δεν έχει οριμάσει. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο. Ξέρετε, όσο μεγαλώνει ένας άνθρωπος, υπάρχει περίπτωση να μην μεγαλώνει ολόκληρος. Θα μου πείτε τι είναι αυτό. Ακούτε. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι όριμοι. Είναι όριμοι σε όλες τις εκδηλώσεις. Υπάρχουν και άνθρωποι που είναι όριμοι, πέρασαν κάποια χρόνια. Το φοβερό είναι να είναι γέροντες στην ενέργεια. Γέροι να είναι. Και εγκριές να είναι και να βλέπετε ότι δεν έχουν οριμάσει σε κάποια
σε κάποιες πτυχές της ζωής. Μη σας φαίνεται παράξενο καθόλου. Να βλέπετε πατέρες με παιδιά, και ενώ σε κάποιους τομείς έχουν μια ωριμότητα, σε κάποιους άλλους τομείς να μην έχουν ωριμότητα. Λοιπόν, δεν συμπορεύεται πάντοτε η οικία με την ωριμότητα. Υπάρχει περίπτωση κάποιος να είναι όριμος στις δυσκολίες, όταν έχει δυσκολίες στη ζωή του. Αλλά δεν είναι όριμος όταν διασκεδάσει. Προσέξτε το σημείο αυτό που σας λέω. Ενώ έχουν αποδείξει αυτοί οι άνθρωποι ότι μπορούν και αντέχουν σε δυσκολίες, όταν πάνε να διασκεδάσουν γίνονται κουρέλια. Γελίοι γίνονται. Δεν ξέρουν πώς να γελάσουν και μέχρι πού να πούν τα αστεία τους και μέχρι πού να πούν τα λόγια τους. Δεν έχουν οριμάσει, γιατί και εδώ θέλει οριμότητα. Το πώς γελάει κάποιος, το πώς χαίρεται, το πώς διασκεδάζει, δείχνει αυτή η κατάσταση αν είναι όριμος άνθρωπος στο θέμα αυτό. Και βλέπετε ανθρώπους που έκαναν αγώνα να κρατήσουν ένα όνομα, το όνομα αυτό να το ποδοπατούν σε ώρες διασκεδάσεως. Βλέπετε άλλους ανθρώπους που ενώ έχουν ωριμότητα όταν συζητούν, δεν έχουν όμως ωριμότητα όταν πρόκειται να κάνουν κάποιες ενέργειες. Στα λόγια είναι ωριμότατη, στις πράξεις ανώριμη. Τι να σε κάνω. Είναι άλλοι άνθρωποι πάλι που είναι όριμοι στα θέματα τα κοινά, δηλαδή παίρνουν μέρος σε δημόσιες καταστάσεις, ανάγκες, μέσα στο σπίτι παρουσιάζουν ανοριμότητα. Έξω είναι ή όπως πρέπει. Στο σπίτι μέσα είναι ανώριμοι άνθρωποι. Υπάρχουν πάλι άλλοι άνθρωποι που ενώ ομιλούν όμορφα, έχουν ωριμότητα λόγου, δεν έχουν ωριμότητα σκέψης. Δεν συμβαδίζει πάντοτε ο λόγος με την σκέψη. Γι' αυτό, αδελφοί μου, προσέξτε. Πρέπει να κοιτάτε τον εαυτό σας από όλες τις πλευρές και να λες, έχω ωριμάσει. Και τα παιδιά να τα βοηθάτε να τα λέτε στις πλευρές που βλέπετε ανοριμότητα, να τα λέτε, προσέξτε την άποψη αυτή της ζωής σας. Εδώ θα πάθετε νύλες στη ζωή σας αν δεν προσέξετε. Ο σωστός άνθρωπος είναι ο όριμος άνθρωπος σφαιρικά, ολοκληρωμένα. Σας είπα προηγουμένως ότι ο άρτιος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει συνενώσει την νόηση, το συνέστημα και την βούληση. Τώρα προσθέτω ένα νέο στοιχείο του αρτίου ανθρώπου. Άρτιος άνθρωπος θα πει ολοκληρωμένος άνθρωπος, ολοκληρωμένος άντρας, ολοκληρωμένη γυναίκα, ολοκληρωμένο αγόρι, ολοκληρωμένη κοπέλα. Άρτιος τώρα λοιπόν άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει ωριμότητα σε όλες τις πλευρές του. Η ακηδεία λοιπόν είναι ασθένεια της ψυχής. Είναι μια εσωτερική κατάσταση παραφύση. Όταν λέμε παραφύση εννοούμε δεν είναι φυσική κατάσταση. Έχει διαβρωτική ιδιότητα. Διαβρωτική ιδιότητα όταν λέμε, τι εννοούμε. Έχει μια ιδιότητα που μπορεί και κατατρώει, σαπίζει αυτό στο οποίο εισέρχεται, το οποίο καταλαμβάνει. Βλέπετε, η υγρασία έχει διαβρωτική ιδιότητα. Αν ένα πράγμα το αφήσετε στην υγρασία μετά από κάποιον χρόνο, θα καταστραφεί. Αυτό θα πει διαβρωτική ικανότητα. Ή όπως ο σκόρος στα ρούχα. Έχει διαβρωτική ικανότητα. Έτσι και η ακηδεία έχει διαβρωτική ικανότητα. Όταν χρονίσει η ακηδεία, δεν θανατώνει μόνο την ψυχή, θανατώνει και το σώμα. Γι' αυτό προσέξτε όταν έχετε αποτυχίες στη ζωή, σε κάποια θέματα, προσέξτε όταν λέω θέματα, εννοώ σοβαρά θέματα, όχι γελία θέματα. Δεν πήρετε ένα πρόσωπο, θα πάρει ένα άλλο πρόσωπο στο γάμο. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Άλλωστε, πόσοι ξεκινούν με ένα συνέστημα και βλέπουν ότι το πρόσωπο αυτό που αγαπούσαν μετά από λίγο και μάλιστα την επομένη του γάμου, πάβουν να το αγαπούν. Γιατί πολλές φορές μας κοροϊδεύει το συνέστημα και εμείς γινόμαστε
δέσμοι του συναισθήματος. Γιατί δεν βάλαμε νου, δεν βάλαμε σκέψη. Λοιπόν, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αν ένα πρόσωπο που το είχα βάλει κάποτε στο νου μου και έλεγα ότι με αυτό το πρόσωπο μπορώ να κάνω οικογένεια. Και δεν συμφωνεί αυτό. Ή για άλλων λόγων δεν γίνεται αυτός ο γάμος. Δεν σημαίνει ότι πρέπει εγώ να πέσω σε θλίψη. Σε κατάσταση δηλαδή θανάτου. Προσέξτε τα σημεία αυτά. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλες αποτυχίες στη ζωή. Στο σχολείο. Στην εργασία. Ήθελα να πάρω ένα σπίτι, ένα κτήμα. Δεν το πέτυχα αυτό. Αυτό θα ήταν πολύ προσοδοφόρο. Λοιπόν, στην ψυχή μας, στη ζωή μας θα έχουμε πολλές τέτοιες αποτυχίες. Άνθρωπος που δεν έχει αντιμετωπίσει αποτυχίες είναι ανώριμος άνθρωπος. Και αν δεν μάθετε στα παιδιά σας να ετοιμάζονται για αποτυχίες στη ζωή τους, για ορισμένες αποτυχίες, έχετε ανώριμη παιδαγωγική εφαρμόση στα παιδιά. Ή εφαρμόζετε ανώριμη παιδαγωγική στα παιδιά. Λοιπόν, όταν αυτή λοιπόν η ακηδεία από κάποια αποτυχία, από κάποιο λάθος, χρονίσει και πέσουμε σε θλίψη, σε κατάσταση χαυνώσεως. Βλέπετε, υπάρχουν κάποιες κοπέλες οι οποίες δεν πέτυχαν στις εισαγωγικές και τώρα νομίζουν ότι είναι άχρηστες. Γιατί είσαι άχρηστη? Γιατί να είσαι άχρηστη? Κάνε κάτι άλλο. Ανέλαβε κάτι άλλο. Πάρε πάλι μπροστά τη ζωή. Ξεκίνησε. Σε έναν άλλον τομέα θα δώσεις καλύτερες εξετάσεις. Και θα πετύχεις. Τι φοβερό αυτό πράγμα. Πετυχημένος λέει θεωρείται σήμερα αυτός ο οποίος πηγαίνει στο πανεπιστήμιο. Είναι ανοησία, αδερφοί. Σας μιλώ εμπειρικά και σας λέγω ότι οι περισσότεροι των πανεπιστημίων είναι άχρηστοι άνθρωποι. Και έχω δει ανθρώπους μέσα στη δουλειά που είναι εύχρηστοι άνθρωποι. Κάνουν για όλα. Και άνθρωποι που είναι μόνο για τα γράμματα δεν κάνουν για τίποτε άλλο. Πώς θα κάνετε μια οικογένεια με αυτές τις προϋποθέσεις? Λοιπόν, ναι, δεν λέγω, αν μπορώ θα το περάσω. Αν δεν μπορώ δεν θα τα πάψω μαύρα, όπως λένε, κάθε τι άλλο. Λοιπόν, δεν θα αφήσουμε τον εαυτό μας να πέφτει στην ακηδεία. Βλέπετε, ξυπνάει η κοπέλα, δεν θέλει να σηκωθεί. Της έχει φύγει το θάρρος. Δεν έχει ελπίδα για τη ζωή. Ή βλέπετε τον νέο, ο οποίος έχει σταυρωμένα τα χέρια του, λέτε και τον έβαλαν χειροπέδες. Μα γιατί? Κάνε πιο ταπεινό, κάτι άλλο πιο ταπεινό. Είναι η υπερηφάνειά μας. Είναι η ελαζονία μας. Και ξέρετε, αυτή η απελπισία στην οποία πέφτει η ψυχή δεν θανατώνει μόνο την ψυχή, θανατώνει και το σώμα. Γι' αυτό και έλεγε ο Απόστολος Παύλος, η του κόσμου λύπη είναι κοσμική λύπη αυτή. Δεν είναι πνευματική λύπη. Πνευματική λύπη, αδελφοί μου, είναι πρώτα και τις αμαρτίες μας. Πρώτα και τις αμαρτίες μας και μετά για τον πόνο του άλλου. Λύπη για τα άλλα θέματα πρέπει να έχει όρια. Πρέπει να είναι περιορισμένη η λύπη. «Η του κόσμου λύπη θάνατον κατεργάζεται», έγραφε ο Απόστολος Παύλος. Β' Κορινθίους, 7ο κεφάλαιο, στίχος 10. Λοιπόν, οι Άγιοι τίποτε δεν φοβούν το περισσότερο από την ακηδεία. Εις την πρώτη εμφάνιση έσπευδαν να λάβουν όλα τα μέτρα για να την αποκρούσουν. Μία πρώτη ετοιμασία για να αποκρούσει κανείς την ακηδεία είναι να πάει να εκθέσει αμέσως το πρόβλημά του στον πνευματικό. Πάτερ μου, βλέπω ότι ατονεί η ψυχή. Χάνω το θάρρος μου. Το πρώτο μέσο. Λέγω το πρώτο γιατί υπάρχουν και άλλα μέσα που πρώτο Θεός θα σας μιλήσω μια άλλη φορά. Δεν μπορώ να το αναπτύξω όλο το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα της ακηδείας. Εμείς προσέχουμε άλλα θέματα και τέτοια θέματα σοβαρά δεν τα έχουμε καν υποπτευθεί ότι είναι θέματα βάσεως. Δηλαδή πυρηνικά θέματα. Θέματα δηλαδή που θίγουν κέρια την προσωπικότητα του ανθρώπου. Λοιπόν, οι Άγιοι όταν αντιμετώπιζαν την ακηδεία εσήμαναν συναγερμό. Έβλεπαν ότι δεν είχαν να αντιμετωπίσουν υπερηφάνεια, θυμό, ό,τι άλλο. Αυτά όλα πολεμούνται με τα αντίστοιχα. Η ακηδεία είναι γενική, είναι πανάκια. Είναι δηλαδή αρρώστια που κατατρώει όλες τις πτυχές, όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Γι' αυτό και κάποτε συνέβη το εξής. Ένας μοναχός, όπως ήταν εις την έρημο, ιδιαίτερο στην ακηδεία πέφτουν εκείνοι που αναλαμβάνουν
δυσκόλους αγώνας, όπως είναι ο αγώνας ο πνευματικός των μοναχών και των ασκητών. Λοιπόν, κάποιος λοιπόν, Αββάς Θεόδωρος ο Ηλιώτης, ο οποίος ήταν έγκλειστος στο όρος των ελαιών, έγκλειστο σημαίνει ότι δεν ερχόταν σε κοινωνία με τον κόσμο. Ήταν πολύ αγωνιστής και κάποτε πήγε ο δαίμονας της πορνείας και τον πολέμησε. Τον πολεμούσε συνεχώς. Μια μέρα λοιπόν από τις πολλές, καθώς του έκανε σφοδρή επίθεση ο δαίμονας της πορνείας, ξέρετε η πορνεία δεν είναι αφηρημένο πράγμα, είναι δαίμονας της πορνείας που δημιουργεί πειρασμούς στο σώμα του ανθρώπου. Προσέξτε το σημείο αυτό, όπως υπάρχει και δαίμονας, το έχω πει άλλη φορά, δαίμονας του έρωτος. Όταν πας και ερωτεύεσαι άνθρωπο που βλέπεις ότι με αυτόν δεν μπορείς να ζήσεις, όταν ζει, όπως το είπα και άλλες φορές, όταν ζει παραμονές του θανάτου πια, με ενέσεις για να διατηρηθεί πίνοντας τα ναρκωτικά του ή ό,τι άλλο, και βλέπετε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι χαρτοπαίκτης, αυτός είναι μέθυσος και βλέπεις ότι δεν θα κάνεις καλή ζωή μαζί του και παρά τα αυτά λες εγώ τον έχω ερωτευτεί, εδώ πρόκειται για δαίμονα έρωτος. Η αγάπη αληθινή πρέπει να συμβαδίζει με την σκέψη. Διότι θα κάνω παιδιά. Αν είναι αρρωστημένο το παιδί που θα βγάλω, δηλαδή πρέπει η δική μου αγάπη να γίνει η αιτία να καταστραφεί ένα παιδί ή όσα παιδιά θα μου χαρίσει ο Θεός. Βλέπετε, αυτά όλα είναι δαιμονικά, δαιμονικές σκέψεις. Όταν δηλαδή σκέπτεται κανείς μόνο τον εαυτούλη του, σκέπτεται μόνο την ιδιοτέλειά του. Έτσι λοιπόν ο δαίμονας της πορνείας τον πολεμούσε. Ο γέροντας αυτός άρχισε να χάνει το κουράγιο του. Οπότε λέγει στον δαίμονα, φύγε. Γέρασες μαζί μου να με πολεμάς. Τον πολεμούσε πολύ καιρό, να τον ρίξει στην πορνεία. Τότε παρουσιάζεται οφθαλμοφανός. Ο δαίμονας, οι πατέρες, πολλές φορές αναφέρονται στους βίους, είδαν με τα μάτια τους τους δαίμονες. Παρουσιάζεται ο δαίμον και του λέγει, ορκίσου ότι δεν θα πει σε κανένα όσα θα σου πω και δεν θα σε ξαναπολεμήσω άλλη φορά. Και ο γέροντας πάνω στον αγώνα του, γιατί άρχισε να χάνει το θάρρος του, ορκίστηκε. Μα αυτόν που κατοικεί στους ουρανούς, δεν θα πω σε κανένα όσα μου πεις. Του λέει ο δαίμονας, μη προσκυνήσεις αυτήν την εικόνα και δεν σε πολεμώ άλλο. Και την εικόνα που παρουσίασε ήταν η Παναγία που κρατούσε στην αγκαλιά της τον Κύριο. Μη την προσκυνάς και εγώ άλλη φορά δεν θα σε πειράξω. Λέει ο μοναχός στο δαίμονα, άφησε με λίγο να σκεφτώ. Αν φύγει το θάρρος μας, αρχίζει και πέφτει η δύναμη της ψυχής μας, τότε αδελφοί μου όλα είναι δυνατά. Γι' αυτό ποτέ μη λέτε είμαι σίγουρος ή είμαι σίγουρη. Εγώ δεν θα πέσω σε πειρασμό. Τίποτε μη λέτε από όλα αυτά. Αν άφηνε ο Θεός να μας περιλάβει ο δαίμονας, θα μας ξεσκόνιζε και δεν θα μένει κανείς στο κόσκινο, αν θα έπρεπε να πάρει το δικό του κόσκινο ο διάβολος και μας ξετίναζε χωρίς να μας φυλάξει ο Θεός. Λοιπόν, πηγαίνει αυτό που σας είπα. Το πρώτο που πρέπει να κάνει εκείνος που πέφτει στην ακηδεία είναι να πηγαίνει στο πνευματικό. Πηγαίνει ο μοναχός σε κάποιον άλλον αδελφό, στον Αββά Θεόδωρο, τον Ηλιώτη. Και του λέγει το και το. Επειδή βρήκα πολύ μεγάλη δυσκολία, άρχισα να χάνω το θάρρος μου, είπα στον διάβολο να με αφήσει, στον δαίμονα να με αφήσει, και εκείνος είπε θα σε αφήσω, αν πάψεις να προσκυνήσεις την εικόνα αυτή. Και του λέγει ο Αββάς Θεόδωρος, πρόσεξε, όχι στην πορνή να πέσεις, σε χίλια πορνεία να πας, την εικόνα της Παναγίας να μην την ποδοπατήσεις ποτέ. Διότι είναι παραπάνω το δόγμα από την ηθική. Όταν το ακούει αυτό, ο μοναχός γυρίζει στο κελί του και τον επισκέπτεται πάλι ο δαίμονας και του λέγει γιατί πήγες και αρνήθηκες τον όρκο σου. Και εκείνος του είπε, ξέρω ότι αρνήθηκα τον όρκο, αλλά τον αρνήθηκα γιατί προτίμησα να προσκυνήσω την αλήθεια και όχι εσένα τον δαίμονα. Διότι ενώ δεν πρέπει να απασχολείς το νου σου με ανοήτους και ματέας φροντίδας, καταγίνεσαι με πράγματα ρευστά και παροδικά,
Δεν σας θυμίζει αυτό το απόσπασμα που σας διάβασα, το θέμα που σας ανέπτυξα μια περασμένη φορά για την ακηδεία? Τύρα θυμής αθλία ψυχή, γιατί αδιαφορείς? Σας είχα πει ότι ακηδεία είναι η τεμπέλια της ψυχής πρωτίστως, κατόπιν και του σώματος. Σας είχα αναλύσει το θέμα αυτό με την ευκαιρία της ευχής του Αγίου Εφραίμ του Σύρου: «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα ακηδείας μη μη δώς». Ακηδεία, σας είχα εξηγήσει, δεν είναι η αργία. Άλλο αργία είχα πει και άλλο ακηδεία. Αργία είναι η τεμπελιά, η αεργία, ενώ ακηδεία είναι η κόπωση της ψυχής που τελικά έχει τα ίδια αποτελέσματα όπως και η αργία. Αλλά δεν ξεκινά, δεν πρόκειται για τεμπέλη. Ο ακηδιαστής δηλαδή δεν είναι τεμπέλης. Ούτε η γυναίκα, η κοπέλα εκείνη που γίνονται υποχείριες του δαίμονος της ακηδείας διακρίνονται για την τεμπελιά τους, αλλά κάποια πράγματα έχουν συμβεί και καταλήγουν να έχουν τα φαινόμενα της τεμπελιάς. Σας είχα αναπτύξει το θέμα αυτό γενικά. Απόψε, με τη χάρη του Θεού στην αγάπη σας, θα σας πω τα αίτια. Ποιες είναι οι αιτίες που βάσει αυτών των αιτίων οδηγείται κανείς στην ακηδεία και τα μέσα με τα οποία μπορούμε να πολεμήσουμε τον δαίμονα αυτών της ακηδείας. Προσέξτε, πρόκειται για δαίμονα. Δεν είναι απλώς καταστάσεις ψυχικές. Οι καταστάσεις ψυχικές έρχονται και παρέρχονται. Μόνιμη κατάσταση πρόκειται για δαιμονική κατάσταση. Γι' αυτό και λέγει ο Άγιος Εφραίμ: «Κύριε και Δέσποτε της ζωής μου, πνεύμα». Πνεύμα, όταν λέγει, εννοεί ακάθαρτον δαιμόνιον. Μη μου βάζεις, μην επιτρέπεις να πέσω στα χέρια του δαίμονος της ακηδείας, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν δαίμονες που έχουν ειδικές αποστολές. Υπάρχει ο δαίμονας της ακηδείας. Υπάρχει και ο δαίμονας της πορνείας. Όπως υπάρχει και ο δαίμονας της φιλαργυρίας. Λοιπόν, ποια είναι τα αίτια της ακηδείας? Πρώτον αίτια είναι η παροδική εγκατάλειψη από τον Θεό. Κάποτε μας εγκαταλείπει ο Θεός. Ενώ πηγαίναμε καλά, βλέποντας ο Θεός που γνωρίζει τα βαθέα της καρδίας μας ότι θα πέσουμε σε υπερηφάνεια, παίρνει τη χάρη Του. Και ενώ μέσα στην λατρεία, μέσα στο ναό, χαιρόταν η ψυχή μας, τώρα συμβαίνει κάτι περίεργο. Τι είναι αυτό? Μας εγκατέλειψε η χάρη του Θεού. Αναφέρεται εις το βιβλίο «Άσμα ασμάτων». Το βιβλίο αυτό, δυστυχώς δεν σας το αναλύουμε. Ξέρετε γιατί? Ενώ είναι πάρα πολύ όμορφο. Επειδή χρησιμοποιεί εικόνες από την σχέση ανδρός και γυναικός. Διότι οι αλήθειες, οι ουράνιες, μέσα από εικόνες μεταφέρονται. Άλλωστε είμαστε άνθρωποι και μόνο εμείς με εικόνες μπορούμε να καταλάβουμε. Με γεγονότα μέσα από τη ζωή. Το βιβλίο λοιπόν «Άσμα ασμάτων» αναφέρεται εις τον έρωτα, εις την αγάπη ανδρός και γυναικός. Και επειδή υπάρχει εκεί μια ορολογία που ενδεχομένως κάποιος να σκανδαλίσει, γι' αυτό και η Εκκλησία δεν αναλύει και οι ιεροκήρυκες δεν αναλύουν το θέμα αυτό, ενώ σας το συνιστώ εκθήμως. Ό,τι διαβάζετε μέσα και αναφέρεται στη σχέση ανδρός και γυναικός, εσείς θα πρέπει να το αναγάγετε, να το ανεβάζετε στη σχέση ψυχής και Θεού. Εκεί λοιπόν, εις το άσμα ασμάτων, υπάρχει μια εικόνα που η κοπέλα κοιμάται και όπως κοιμάται
ακούει να χτυπάει η πόρτα. Έρχεται ο νυμφίος. Και στην αρχή αισθάνεται ότι είναι κουρασμένη και απαντά «Δεν μπορώ τώρα να ανοίξω την πόρτα». Και όταν παίρνει απόφαση, γιατί το άρωμα του νυμφίου ρέει την ατμόσφαιρα, και τότε αισθάνεται τι ήταν αυτό που είπε, ότι δεν βαριέται να ανοίξει την πόρτα. Ο νυμφίος είναι ο Χριστός. Η κοπέλα που είναι εις την κλίνη και κοιμάται διότι πέρασε η ώρα και έκλεισε το σπίτι της, είναι η ψυχή. Όταν λοιπόν σηκώνεται να ανοίξει, ήδη ο νυμφίος έχει φύγει και έξαλλη γυρίζει μέσα εις τους δρόμους της Ιερουσαλήμ, και άλλη φορά έχω αναφερθεί στην εικόνα αυτή, και λέγει, όπως βλέπει ανθρώπους και γυναίκες και κοπέλες της πόλεως εκείνης, «Θυγατέρες της Ιών, μήπως είδατε εκείνον που αγάπησε η ψυχή μου?» Είναι, επαναλαμβάνω, η σχέση ψυχής και Θεού. Όταν για λίγο γεύεται κανείς τη χάρη του Θεού, τότε αισθάνεται πολύ όμορφο. Και όταν κανείς πρόκειται να προχωρήσει λίγο περισσότερο, να πάει λίγο πιο μπροστά, τότε η χάρη του Θεού εγκαταλείπει. Είναι παιδαγωγικός ο τρόπος αυτός, όπως μια μητέρα κρατά το παιδί να βοηθήσει να περπατήσει. Και όπως περπατά το παιδί και λίγο το αφήνει. Το παιδί περπατά έχοντας την αίσθηση ότι είναι η ασφάλεια δίπλα, η ασφάλειά της, το αντέρισμά της, η μητέρα. Και έτσι μαθαίνει, όπως και στο κολύμβι. Μαθαίνει η μητέρα ή ο πατέρας το παιδί και κρατά το παιδί κάτω. Από κάτω βάζει το χέρι και το παιδί αισθάνεται ότι είναι ασφαλισμένο. Μετά παίρνει το χέρι, χωρίς να πάρει η αντίληψη, να αισθανθεί αυτό το παιδί, και αρχίζει και μαθαίνει μόνο που είναι κολυμβά. Έτσι είναι και η χάρη του Θεού. Στην αρχή η χάρη του Θεού με τον λόγο, σαν άλλο σπέρμα, έρχεται μέσα εις την γη της ψυχής μας και σπείρεται. Όταν αρχίσει αυτό να αναπτύσσεται, επειδή πρέπει να διασωθεί το πρόσωπο και η ελευθερία, ο Θεός παίρνει τη χάρη του. Παίρνει τη χάρη για να αρχίσει πια να αναζητά ο άνθρωπος τον Θεό, ώστε να υπάρχει ελευθέρα αναζήτηση. Πρώτα λοιπόν ο Θεός έρχεται και σαγηνεύει την ψυχή και κατόπιν παίρνει την απουσία του, την παρουσία του, συγγνώμη, για να γίνει πια αναζητητής μιας εμπειρίας που γεύτηκε ο ίδιος ο άνθρωπος. Στις περιπτώσεις αυτές λοιπόν που ο Θεός φεύγει, έχουμε αυτό που λέμε εγκατάλειψη. Γι' αυτό όταν κάποτε βλέπετε ότι κάποτε είδατε τον εαυτό σας να είχε πολύ χάρη. Να ήταν δηλαδή καιωμένη η καρδιά. Όταν ακούγατε το λόγο του Θεού να φλογίζεται, να εφλογίζεται η ψυχή σας και να αισθανόσασταν ότι ευρήκατε εκείνο που ποθούσατε. Και μετά από κάποια πράγματα που συνέβησαν και μετά από κάποιον χρόνο, χάνετε αυτό που είχατε αισθανθεί τότε. Έχουμε την εγκατάλειψη της Θείας Χάριτος. Τότε αισθάνεται ο άνθρωπος σκοτισμό στο νου, ενώ όλα τα καταλάβαινε. Αισθανόταν πολύ δυνατά το γεγονός της Αναστάσεως. Αισθανόταν πολύ δυνατά κατέστηση την παρουσία του πνευματικού κόσμου. Άκουγε το λόγο του Θεού και το αποδεχόταν. Άκουγε τον πνευματικό και έλεγε εν λευκό, ό,τι μου πείτε. Τώρα αισθάνεται σκοτισμό στο νου, ψυχρότητα στην καρδιά, αίσθηση θανάτου. Είναι η εγκατάλειψη, η παροδική που την κάνει αυτή ο Θεός, επιτρέπει ο Θεός αυτή να συμβαίνει, μόνο και μόνο για να αρχίσει κραυγαλαία να αναζητεί τον Θεό η ίδια η ψυχή. Τότε υπάρχει φόβος να πέσει ο άνθρωπος σε ακηδεία, δηλαδή σε ραθυμία, σε θλίψη. Δεύτερος λόγος, δευτέρα αιτία που με αυτή πέφτει κανείς στην ακηδεία είναι η ενέργεια των ακαθάρτων πνευμάτων του σκότους. Έρχεται ο διάβολος μέσα στην ψυχή και την βαρύνει. Γίνεται αυτό, μπορεί να το αντιληφθεί κανείς την ώρα της προσευχής πάρα πολύ καθαρά. Προτού να αρχίσει η προσευχή, ήταν ευδιάθετος. Συζητούσε, τραγουδούσε. Την ώρα της προσευχής, ενώ καταλαβαίνει την αξία της προσευχής, έχει βαρύνει η ψυχή. Όταν τελειώσει η προσευχή, πάλι έχει κέφι. Πού οφείλεται αυτό?
εις τον δαίμονα, ο οποίος έρχεται να αφαιρέσει την χάρη που θα έπαιρνε η ψυχή προσευχομένη ενώπιον Κυρίου. Όταν ο διάβολος δεν κατορθώσει να δελεάσει τον άνθρωπο με τα αγαθά του κόσμου τούτου και τις ειδονές, τότε επιτρέπει εις τον άνθρωπο ο Θεός να εισέλθει ο δαίμονας, και αυτό το κάνει για να οριμάσει ο άνθρωπος και με τον τρόπο αυτόν να τον ρίξει στην ακηδεία, δηλαδή στην τεμπελιά της ψυχής, στην αναισθησία, αν θέλετε, της ψυχής. Τότε η ψυχή μοιάζει με οδηπόρο που τον κυκλώνει ευνίδια, η ομίχλη και το σκοτάδι. Δεν βλέπει ούτε μπροστά ούτε πίσω. Έχει απρακτήσει τελείως η ψυχή. Δεν γνωρίζει τι να κάνει. Δεν είναι εις θέση να πάρει μια απόφαση. Την περίπτωση αυτή που λέγω ότι έχουμε ενέργεια των ακαθάρτων πνευμάτων, την περίπτωση αυτή την παρατηρούμε στους ανθρώπους που έχουν ήδη μπει εις τον αγώνα των πνευματικών, έχουν πολύ ασκηθεί, έχουν πολλά πράγματα, σε πολλά πράγματα επιβληθεί ως προς τους εξωτερικούς πειρασμούς, σε αυτούς τους ανθρώπους ιδιαίτερα πολεμούν οι δαίμονες για να τους ρίξουν στην ακηδεία. Τρίτη αιτία είναι η ανθρώπινη φύση. Η πεπτοκία, δηλαδή η μετά από την πτώση ανθρώπινη φύση. Όσο κανείς είναι εκτός της χριστιανικής ζωής, όσο δηλαδή ικανοποιεί τα πάθη, όλα πάνε καλά. Από τη στιγμή που θα πάρει η απόφαση να διορθώσει τον εαυτόν του, τότε όλα έρχονται ανάποδα. Είναι εδώ η περίπτωση εκείνη που ρίχνει τον άνθρωπο εις την ακηδεία. Γιατί να συμβαίνει αυτό άραγε? Γιατί εκείνος ο οποίος δεν αγωνίζεται τα βλέπει όλα ρόδινα και εκείνος ο οποίος αναλαμβάνει αγώνα βλέπει ότι πέφτει σε περιπέτειες οι οποίες ήταν ανυπολόγιστες. Αδελφοί μου, θα σας πω ένα παράδειγμα, πολύ απλό. Ο τεμπέλης άνθρωπος και η τεμπέλα γυναίκα, που δεν θέλει ούτε να σκουπίζει, ούτε να παίρνει τα πιάτα, έφαγε, με αυτό το χρησιμοποιήσει πάλι, γιατί να το κλείνει. Το αφήνει όπως είναι, πάλι θα βάλει φαγητό και θα το κλείνει. Αυτός ο άνθρωπος δεν κουράζεται. Αυτή η γυναίκα δεν κουράζεται. Ούτε έχει μέρημνα τίποτε να κάνει. Αλλά όμως είναι λέτσος. Είναι δηλαδή άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τίποτε καλό επάνω. Όταν κανείς είναι τεμπέλης στην ζωή του, τότε όλα του πάνε ρόδινα. Μόνο ρόδινα. Μόνο που πρέπει να είσαι τεμπέλης για να αισθανθείς και να αποδεχτείς μια τέτοια ζωή. Ο άνθρωπος που έχει συνείδηση, ο άνθρωπος που θέλει να στέκεται σωστά στη ζωή, θέλει να διορθώσει μερικά πράγματα. Και αναποφεύτως μπαίνει μέσα σε περιπέτεια. Γι' αυτό μη σας φαίνεται παράξενο να τα βλέπετε πως ξεκινάτε κάτι καλό να κάνετε και αμέσως όλα τα βλέπετε ανάποδα. Είναι από την φύση την δική μας, η οποία είναι πεσμένη και αισθάνεται πολύ κούραση και δεν στρέχει να αναλάβει αγώνα για την διόρθωση και ως προς αυτό το σώμα δεν θέλει να συμφωνήσει με την ψυχή. Τέταρτη αιτία είναι η διακοπή της δραστηριότητας. Πάρτε έναν άνθρωπο, ειδικότερα αυτό γίνεται στους ανθρώπους που εισέρχονται στον χώρο της συντάξεως. Αν άνθρωποι που ήταν εργατικότατοι εισέλθουν στην σύνταξη και δεν έχουν τίποτε να κάνουν, μετά από λίγο καιρό θα πεθάνουν. Έχει παρατηρηθεί, δηλαδή καταρχήν στην αρχή θα μαραζώσουν και μετά από λίγο θα έρθει ο θάνατος, ο βιολογικός θάνατος. Άνθρωπος που έμαθε να εργάζεται, αν εφόσον ακόμη δεν είναι ανάγκη να είναι ξαπλωμένο στο κρεβάτι, δεν πρόκειται για κατάκητο. Αν είναι στα πόδια του και δεν έχει τίποτε να κάνει, αυτός ο άνθρωπος πέφτει σε ακηδεία. Μαραζώνει. Δεν είναι μόνο εις τον μεγάλον άνθρωπο αυτό, είναι σε κάθε ηλικία. Γι' αυτό, όταν αφήνουμε τον εαυτό μας χωρίς κάποια δραστηριότητα, τότε πέφτει η ψυχή μας σε ακηδεία. Από εδώ φαίνεται ότι ο αποτυχημένος άνθρωπος σε κάποιες πτυχές, επειδή αδρανεί πια, αισθάνεται ότι έχει αποτύχει στην όλη ζωή, δεν έχει διάθεση να κάνει και τις πλέον συνηθισμένες εργασίες.
αισθάνεται ότι είναι τελείως άχρηστος. Αδελφοί μου, εδώ στο σημείο αυτό θα σας πω κάτι. Μάθετε στα παιδιά σας να κάνουν κάτι ήδη από τα παιδικά τους χρόνια για να μάθουν τα χέρια τους με κάτι να ασχολούνται. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει με εκείνους που μαθαίνουν γράμματα και δεν έχουν μάθει τίποτε με τα χέρια τους να κάνουν. Όταν αυτοί κάποτε κουράζονται διανοητικώς, βρίσκονται σε μεγάλο αδιέξοδο που δεν είναι εις θέση κάτι, ένα εργόχειρο να κάνουν. Μάθε τα παιδιά σας να συνδυάσουν και την θεωρία και την πράξη. Είναι φοβερό αυτό που κάνουν οι γονείς που φοβούνται μη τυχόν και κουραστούν οι γονείς, τα παιδιά, συγγνώμη, και δεν τα αφήνουν κάτι να κάνουν μέσα στο σπίτι. Αναθέστε στα παιδιά σας πρωτοβουλία. Δώστε τα να αισθανθούν την αίσθηση της ευθύνης. Το παιδί που εργάζεται, που ξέρει να κάνει πολλά πράγματα, είναι και χρήσιμο, αλλά και δεν θα πέσει ποτέ στην εραθυμία της ψυχής. Δηλαδή στην ακιδεία της ψυχής. Ακόμη. Πέμπτος λόγος, πέμπτη αιτία που πέφτει η ψυχή εις την ακιδεία είναι τα λυπηρά περιστατικά της ζωής. Όταν πεθάνει ένα πρόσωπο δικό μας, πολύ προσφυλές, διάφορες αποτυχίες, όπως σας είπα και την άλλη φορά, δοκιμασίες που αυτές οι καταστάσεις ρίχνουν την ψυχή στην ακιδεία. Τελεία διαφορία. Για το σπίτι, καταρχήν για το πρόσωπο το ίδιο, για το σπίτι και γενικά για την θέση μέσα στο περιβάλλον. Όταν έχουμε κάποια αποτυχία, κάποιον θάνατο, δικαιολογημένα πρέπει να υπάρχει λύπη. Αλλά όμως πρέπει να ελαττώνεται και να σβήνει με το πέρασμα του χρόνου, με την τελεία παράδοση στο θέλημα του Θεού. Κύριε, γυμνός ήλθα εις τον κόσμο, γυμνός θα φύγω. Και οι άνθρωποι μου και ο εαυτός μου σε σένα νίκω. Και τα υποστατικά μου σε σένα νίκω. Λοιπόν, όπως σύ θέλεις, Κύριε, ενήργησε στη ζωή μου. Τότε η λύπη υποχωρεί και εισέρχεται η χαρά της Αναστάσεως και η ελπίδα της Αναστάσεως και κανείς παίρνει πάνω του. Φροντίζει για το σπίτι, στρώνει το κρεβάτι, πλένεται. Εκείνα που διακρίνει τον άνθρωπο που βρίσκεται σε μια εγρήγορση. Έκτη αιτία που πέφτει εξαιτίας αυτής η ψυχή σε ακιδεία είναι η σκοτεινή λογισμή. Διάφορες σκέψεις που περνάνε από το νου, οι οποίες σκέψεις είναι η θέση πολλές φορές να οδηγήσουν τον άνθρωπο σε ακιδεία. Ειδικότερα αυτό, προσέξτε το σημείο αυτό που θα σας πω, γι' αυτό και πέφτουν σε πολλές παγίδες, ειδικότερα αυτό απασχολεί τους νέους και τις νέες. Δηλαδή, τι εννοούμε με τους σκοτεινούς λογισμούς? Βλέπει κανείς μέσα στον κόσμο να υπάρχει διάχυτη η αδικία. Και θέτει ερωτήματα στον εαυτό του και λέγει, γιατί αυτό να συμβαίνει έτσι? Γιατί εκείνο να συμβαίνει έτσι? Πώς αυτό, πώς εκείνο? Και επειδή δεν καταφεύγει στο λόγο του Θεού, προσπαθεί από τον εαυτό του να δώσει απάντηση. Αλλά ο εαυτός μας, αδελφοί μου, είναι κλειστή δύναμης. Τι σημαίνει αυτό? Αν βυθιστούμε μέσα στη θάλασσα, δεν μπορούμε μόνοι μας να τραβήξουμε με τα μαλλιά μας τον εαυτό μας να σωθούμε. Πρέπει ένας τρίτος να μας βοηθήσει. Αυτό θα πει κλειστή δύναμη. Έχουμε ανάγκη ενός τρίτου. Και εν προκειμένου, όταν έχουμε τέτοιες σκέψεις, οδηγούμεθα εις το Ιερόν Ευαγγέλιο, που δίνει την απάντηση και επί των θεμάτων του βίου και επί των θεμάτων του κόσμου. Αυτό δεν το έχουν προσέξει πάρα πολλοί χριστιανοί μας και έχουν πέσει στην απιστία. Γιατί να το επιτρέπει αυτό ο Θεός? Γιατί αυτοί να πενθούν και αυτοί να χαίρονται? Εκείνοι είναι πλούσιοι και αυτοί είναι πτωχοί. Νέος εκείνος να πεθαίνει, εκείνος 100 ετών να πεθαίνει. Αδελφοί μου, επαναλαμβάνω, όταν δεν προσέξουμε τους λογισμούς αυτούς, είναι η στέσινη ψυχή να εξαντληθεί και να ακιδιάσει. Στην περίπτωση αυτή, τι κάνουμε? Καταφεύγουμε στο Λόγο του Θεού και με το φως του Ευαγγελίου και της πίστεως όλα μέσα μας έρχονται άπλετα, φωτισμένα
να σταθούν εις την ύπαρξή μας. Αλήθεια, έχετε σκεφτεί μήπως ότι εγώ προσωπικά, αυτό που λένε πολλές φορές ότι γιατί να υπάρχει αδικία, εγώ να μην το έχω σκεφτεί. Και εσείς, ο κάθε χριστιανός, τι είναι αυτό που κάνει πάνω στη σκέψη αυτή, τον άπιστο να γίνεται άπιστος, τον ένα να γίνει άπιστο, να γίνεται άπιστος και, ο άλλο, και τον άλλον να γίνεται περισσότερο πιστός. Ενώ είναι το ίδιο αντικείμενο της σκέψης και του λογισμού. Είναι, αδελφοί μου, πώς ατενίζει κανείς το πρόβλημα. Προσπαθεί κανείς μόνος του να δώσει απάντηση. Μα πώς μπορείς να δώσεις απάντηση τη στιγμή που δεν ξέρεις. Δεν είσαι εις θέση να ξέρεις την αρχή της ιστορίας και το τέλος της ιστορίας. Δεν ξέρεις τα συμβισόμενα. Και δεν ξέρεις τίποτα άλλο παραπάνω από την φαινομενολογία των πραγμάτων. Ποιος θα σου ερμηνεύσει, ποιος θα γίνει αληθινός κριτικός της ιστορίας και των γεγονότων. Ποιος ιστορικός είναι αυτός, αν δεν είναι εκείνος ο οποίος στα χέρια του έχει την ιστορία όλη. Οπότε, όταν κανείς προσπαθεί από τον εαυτό του να δώσει απάντηση, αισθάνεται ότι τα πάντα είναι στο αδιέξω. Όταν διαβάζει κανείς το Λόγο του Θεού, βλέπει για την κάθε περίπτωση την απάντηση, αρκεί μόνο υπάρχει ταπείνωση. Εδώ γίνεται μία μεγάλη παραξήγηση. Λέει κάπου ο Λόγος του Θεού, μακάρι η πτωχή το πνεύματι, και το χρησιμοποιούν αυτό ειρωνικώς κάποιοι, για να κατηγορήσουν μερικούς χριστιανούς. Και μάλιστα, κατηγορούν μερικούς βλαμμένους, να με συγχωρείτε αυτό που σας λέγω, και λένε, α, είναι από αυτούς τους μακαριστούς του, που είναι πτωχοί στο πνεύμα. Όταν λέγει ο Θεός μακάρι η πτωχή το πνεύματι, δεν εννοεί τους ανικάνους να σκέπτονται και τους βλαμμένους. Αναφέρεται εις τους ταπεινούς εις το νου. Ο άνθρωπος που είναι υπερήφανος προσπαθεί να φιλοσοφεί ξεκινώντας από τον εαυτόν του και καταλήγοντας εις τον εαυτόν. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι ταπεινός εις το νου αρχίζει να φιλοσοφεί ξεκινώντας από τον εαυτόν του, γιατί από τον εαυτόν του αναφύονται αυτές οι σκέψεις και καταλήγει εις το λόγο του Θεού. Αυτό θα πει ταπεινός άνθρωπος. Κύριε, πες μου, γιατί να υπάρχει αυτό. Γιατί να υπάρχει εκείνο. Διαβάζει κανείς το λόγο του Θεού και υπάρχουν απαντήσεις εφόλης της ύλης. Εφόλων των θεμάτων. Ο ταπεινός άνθρωπος, που είναι μακαριστός γιατί είναι πτωχός στο πνεύμα, επαναλαμβάνω, ταπεινός στο πνεύμα, πτωχία σημαίνει ταπείνωση, καταφεύγει στο λόγο του Θεού. Ο υπερήφανος και αλαζόνας λέγει, όχι εγώ μόνος που θα το βρω. Αν δεν το βρω μόνος μου, δεν δέχομαι καμία απάντηση. Τότε, όπως θα σκέπτεσαι, έτσι και θα παραμείνεις μέχρι του θανάτου σου. Δεν πρόκειται να δοθεί καμία απάντηση. Δέστε τις φιλοσοφίες, αδελφοί μου. Έδωσαν απάντηση στο πρόβλημα του δικαίου και του αδίκου. Έδωσαν απάντηση στο μεγάλο θέμα του θανάτου. Ποιος έδωκε απάντηση. Εδώ φαίνεται καθαρά ότι αυτά όλα, όπως είπα και προηγουμένως, έχουν ανάγκη τρίτου προσώπου. Και εν προκειμένου του ιδίου μας του Θεού. Υπάρχει ένας άλλος ακόμη λόγος που ρίχνει ο λόγος αυτή. Η αιτία αυτή, ο λόγος αυτός, ρίχνει την ψυχή εις την ακηδεία. Είναι οι σωματικές ασθένειες. Και ειδικότερα όταν πάσχουν κάποια ορισμένα μέλη του σώματός μας. Τότε υπάρχει κίνδυνος να πέσει κανείς σε μία τεμπελιά της ψυχής. Από τον πόνο που μπορεί να έχει σε κάποιο μέρος του σώματός. Λοιπόν, οι αιτίες είναι αυτές. Τα μέσα, πώς θεραπεύεται η ακηδεία. Πρωτίστως, πρώτον και τελευταίον μέσο, δηλαδή αρχή και τέλος, είναι η προσευχή. Πέστε μου, όταν ένας εκτίθεται εις τον ήλιο, είναι δυνατόν να μην φωτιστεί, να μην θερμανθεί. Δεν είναι δυνατόν. Και θα φωτιστεί και θα θερμανθεί. Και ο άνθρωπος που προσεύχεται είναι αδύνατο να μην καταυγαστεί από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Προσευχήσου σωστά, εκ καρδίας και το νου σου, συγκέντρωσέ τον στα λόγια της προσευχής σου. Και έλα μετά να μου πεις αν η καρδιά σου δεν φωτίστηκε. Ο νου σου δεν φωτίστηκε και η καρδιά σου δεν θερμάνθηκε. Αδελφοί μου, αυτά είναι εμπειρίες που τα ζούμε. Δεν τα μεταφέρουμε επειδή κάπου τα βρήκαμε γραμμένα. Και όταν κανείς θερμαίνεται από τη χάρη του Θεού, τότε αποκτά μια δύναμη. Την ακηδεία και την θλίψη να την μετατρέπει σε χαρά. Δεύτερος λόγος,
Δεύτερος τρόπος, καλύτερα. Δεύτερο μέσο, με το οποίο μέσο νικέται η ακηδεία, είναι

0: την πήρε μαζί του την υπόσχεση αυτή ότι θα έχει χαρά η ψυχή μας και ανάπαυση. Ούτε την πήρε αυτή την υπόσχεση μαζί του με την ανάληψη. Τα κατέθεσε αυτά μέσα στο Ιερόν Ευαγγέλιο. Εκείνος που διαβάζει την Αγία Γραφή ανακαλύπτει και την υποσχεθήσα χαρά και την υποσχεθήσα ανάπαυση. Ένας άλλος τρόπος, ένα άλλο μέσο είναι η θυλατρία και κυρίως τα ιερά μυστήρια. Ο άνθρωπος που έρχεται στο ναό είναι αδύνατο να παραμείνει σε ακηδεία εάν μετέχει στα τελούμενα εν το ναό. Η εξομολόγηση ανακουφίζει και δίνει θάρρος. Η Θεία Κοινωνία που ενώνει και σωματικά και το σώμα και το αίμα του ανθρώπου με το σώμα και το αίμα του Χριστού αναζωογονεί και αγαλιά τον άνθρωπο. Ένα άλλο μέσο ακόμη κατά της ακηδείας είναι η πνευματική συζήτηση. Οι χριστιανοί μας συναντώνται και ό,τι άλλο μπορούν να συζητήσουν εκτός από πνευματικά θέματα. Όταν κανείς έχει μια ανάγκη, θα πάει σε κάποιον εμπειρότερο και παλαιότερο χριστιανό και θα αναθέσει το θέμα του όταν δεν υπάρχει πνευματικός κοντά, αλλά και όταν κάποτε συναντιόνται οι χριστιανοί μεταξύ τους και όταν ανοίξει το στόμα του πνευματικά πράγματα να πει και τα ανοίγουν. Και οι άλλοι, οι πιστοί, οι παλαιότεροι, τα δικά τους στόματα, τότε ανοίγουν και τα πέπλα τα σκοτεινά που καλύπτουν την ψυχή μας με την ακηδεία. Ένα άλλο μέσο κατά της ακηδείας είναι να σκεπτόμαστε θέματα παρήγορα. Ο άνθρωπος που είναι στην ακηδεία, όλο λυπηρά πράγματα σκέπτεται. Ο ακηδιαστής αδρανεί στην σκέψη. Τι πρέπει να κάνει κανείς, πρώτον, να βιάσει τον εαυτό του. Και δεύτερον, να σκέπτεται τα ακριβώς αντίθετα. Στο κακό πάει το μυαλό του, στο λυπηρό πάει το μυαλό του, το αντίθετο να σκέφτεται. Να αισθανθεί όλα τα κακά που έχει. Ως περιπεσώνει στην ακηδεία, λοιπόν, να σκεφτεί και ό,τι καλό έχει. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάτι καλό. Και σαν χαρακτήρας, αλλά και να μην έχει πετύχει τίποτε καλό μέσα στη ζωή, είναι αδύνατο. Υπάρχουν και οι καλές πλευρές. Δέστε τις καλές πλευρές. Όταν ένα παιδί το έχετε κοντά σας, όταν δεν υπάρχει λόγος, μην το επενείτε και να μην το χαϊδεύετε. Αλλά όταν βλέπετε ότι αποθαρρύνεται, τότε χαϊδέψτε το και πείτε του τα καλά που έχει, για να μην πέσει σε απογοήτευση και σε απελπισία. Ένας λοιπόν τρόπος ακόμη είναι, ένα μέσον είναι, να σκεπτόμαστε θέματα παρήγορα τις υποσχέσεις που μας έδωκε ο Κύριος. Και ένας τελευταίος τρόπος είναι ο σωματικός σκόπος. Όταν πέφτει σε ακηδεία, τότε κάνε κάτι σωματικά. Κάνε ένα εργόχειρο. Πήγαινε σκάψε τον κήπο. Είναι δύσκολο για τον ακηδιαστή. Εδώ χρειάζεται μία προσπάθεια. Ο λογισμός της ακηδείας, ο λογισμός της απελπισίας, μόνον με τον κόπο του σώματος ξεπερνιέται. Αδελφοί μου, υπάρχει και η ακηδεία, η οποία προκαλείται από την αμαρτία μας που παραμένει αμετανόητη. Ο άνθρωπος που παραμένει αμετανόητος πέφτει σε ακηδεία ως προς την πνευματική ζωή. Αισθάνεται ένα ακούσιο βαθύ προαίσθημα της μελούσης δικαίας κρίσεως και ανταποδόσεως και βαρύνεται η ψυχή του. Έστω και αν εξωτερικά θριαμβολογεί. Βλέπετε κάποιον εξωτερικά και λέτε «Για δέστε, αυτός έχει καρά». Η καρδιά του το ξέρει. Λοιπόν, είναι ένας κλάδος χωρίς ρίζες. Οικοδομή χωρίς θεμέλι. Μέσα του υπάρχει μόνο ερήμωση, σκοτάδι, χάος, θάνατος. Τι σώζει την κατάσταση αυτή? Η συντριβή της καρδιάς και η μετάνοια. Ο άνθρωπος που έχει μάθει να μετανοεί είναι εκείνος που έχει μάθει να μετατρέπει την λύπη σε χαρά. Αυτό είναι αληθινή πνευματική σοφία.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης,

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζή Ιωαννίδη.
1: Η δομή της εν Χριστώ αδελφότητας μέσα από τις ομιλίες του γέροντος Σοφρονίου. Όποιος είδε το άκτιστο φως και αναγνώρισε στο φως αυτό τον Χριστό, αυτός ποτέ πλέον δεν θα μπορέσει να αρνηθεί τη γνώση ότι ο Χριστός είναι ο αληθινός Θεός, ο δημιουργός του κόσμου αυτού. Αν αυτός είναι ο ποιητής αυτού του κόσμου, διού τα πάντα εγένετο, τότε πώς θα συμβιβαστεί η σκέψη μας για τον Χριστό με την ιδέα του εθνικισμού, του τόπου γεννήσεως, του χρόνου, της εποχής και τα όμοια. Όλοι οι αιώνες δημιουργήθηκαν από Αυτόν. Όποιος διαβάζει τις γραφές του πατέρα μας Σιλουανού, θα γνωρίσει ότι σε Αυτόν εμφανίστηκε ο Χριστός, γιατί στη συνείδησή του έφερε πάντοτε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Δεν μπορούσε να περιορίσει τον Χριστό ή να τον κάνει Αμερικανό, Ασιάτη, Ευρωπαίο ή Αφρικανό. Όλος ο κόσμος, όλη η οικουμένη είναι η πνοή του δημιουργικού νου του. Η προσευχή μου για όλους εσάς που ήρθατε εδώ είναι να σας αποκαλυφθεί αυτή η θεωρία του Χριστού. Τότε θα πάψουν όλα τα μικρά πάθη και ο καθένας από εσάς θα φέρει στο πνεύμα του ολόκληρη την ανθρωπότητα, όπως ο πατέρας μας Σιλουανός. Η συνάντηση με την αμαρτία τον οδήγησε σε προσευχή για όλο τον κόσμο. Και εμείς ζούμε τον Χριστό ως Θεό Δημιουργό και Θεό Σωτήρα του κόσμου. Σήμερα ήρθα να σας μιλήσω για τη δομή της μονής μας. Προσπαθώ σε όλα να έχω τη συνείδηση του γέροντα Σιλουανού, του μεγάλου αυτού θεολόγου. Μετά την όραση του Χριστού, δόθηκε σε Αυτόν η προσευχή για ολόκληρο τον κόσμο, όπως και για τον ίδιο του τον εαυτό. Εμείς που είμαστε συντετριμμένοι και ελαττωμένοι ως το μηδέν, εξαιτίας της συνειδήσεως της ατομικότητος, δεν μπορούμε να τον εννοήσουμε. Παλεύουμε για μικροπράγματα. Πρέπει όμως να αποκτήσουμε τον Χριστό Θεό, ο οποίος είναι ίσος με τον Πατέρα και ο οποίος μας οδηγεί με μοναδικό τρόπο προς τον Πατέρα και δεν υπάρχει άλλη οδός παρά μόνο δια αυτού και εν αυτό. Αν και μιλώ στα ρωσικά γιατί μου είναι ευκολότερο, επειδή ο νους μου δεν σταματά στην αναζήτηση λέξεων, ωστόσο οι λόγοι μου αυτοί πρέπει κάποτε να μεταφραστούν. Η δυσκολία της μονής μας έγκυται στο ότι θέλουμε να διαφυλάξουμε την οικουμενική, την πανανθρώπινη θεωρία. Σε ποια λοιπόν γλώσσα θα μιλούμε γι' αυτό? Μιλώντας εγώ τώρα με χονδροειδή τρόπο, δεν γνωρίζω τον Χριστό ούτε ως Έλληνα, ούτε ως Ρώσο, ούτε ως Άγγλο, ούτε ως Άραβα, ούτε ο Χριστός είναι για μένα τα πάντα. Και το παγκόσμιο και το υπερκόσμιο είναι. Πριν από τον θάνατό μου σας οικετεύω. Αφήστε τα μικροπράγματα και κατευθύνετε το νου σας μόνο σε Αυτόν τον Χριστό. Και τότε το μοναστήρι μας θα είναι αυτό που θέλουμε να είναι. Τόπος και σχολείο για την αιώνια σωτηρία, όπου θα μαθαίνουμε να είμαστε όμοιοι με Εκείνον. Η Γραφή λέει πολλές φορές ότι ο Κύριος πέθανε για όλον τον κόσμο, για τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Όταν όμως βάζουμε περιορισμούς σε αυτόν τον Χριστό, τότε χάνουμε πραγματικά τα πάντα και βυθιζόμαστε στο σκοτάδι. Αρχίζει το σκοτάδι του μίσους μεταξύ των εθνοτήτων, η έχθρα ανάμεσα στα κοινωνικά στρώματα κλπ. Διαβάστε το γέροντα Σιλουανό εκεί που λέει ότι στον κόσμο αυτό ο καθένας έχει το λειτουργήμά του. Ο ένας είναι βασιλιάς, ο άλλος πατριάρχης, ο τρίτος δάσκαλος ή καθηγητής, ο τέταρτος εργάτης. Όλα αυτά όμως δεν έχουν καμία σημασία για την ψυχή. Το σπουδαιότερο είναι ποιος αγαπά περισσότερο τον Χριστό. Ποιος τον αφομοιώνει κατά τον λόγο του Αποστόλου «Τούτο γάρ φρονίστο εν ημίν, όκαι εν Χριστώ Ιησού». Οφείλουμε δηλαδή εμείς οι ίδιοι να φέρουμε βαθιά μέσα μας τη συνείδηση που βλέπουμε στον ίδιο τον Χριστό και να ζούμε τον κόσμο ως έναν Αδάμ και να προσευχόμαστε για όλο τον Αδάμ. Αυτός είναι ο γνήσιος ορθόδοξος χριστιανισμός. Και σας οικετεύω. Μην παραδώσετε σε κανέναν τον αληθινό Χριστό, το δημιουργό όλου του κόσμου και σωτήρα Θεό. Αν μειώσετε τον Χριστό στο επίπεδο της εθνικότητας, τότε να γνωρίζετε ότι βρίσκεστε στο σκοτάδι. Είναι δυνατόν να βλέπουμε την πραγματικότητα της ζωής που μας διαιρεί, αλλά οι διαιρέσεις αυτές μπορούν να υπερνικηθούν με ανθρώπινη προσπάθεια. Τη συνείδηση όμως του Χριστού Θεού την παρέχει μόνο το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί μιλώ σήμερα για αυτό έχοντας υπόψη τη δομή του μοναστηριού μας? Βλέπετε από την πείρα σας ότι λίγοι άνθρωποι μας αποδέχονται. Γιατί αυτή η απόρριψη? Διότι ο δικός μας Χριστός είναι ο απεριόριστος Θεός. Διότι σταυρώθηκε όχι μόνο για τους πιστούς, αλλά και για όλους τους ανθρώπους. Από τον Αδάμ έως τον τελευταίο που θα γεννηθεί από γυναίκα. Να μας απορρίπτουν γι' αυτό τον λόγο? Αλλά να γνωρίζετε ακόμη και αυτό, ότι όσο πιστότερα ακολουθούμε τα βήματα του Χριστού που ανεβαίνει στον Γολγοθά, να προσφέρει τη ζωή του για όλο τον κόσμο, τόσο λιγότερους συνοδοιπόρους θα έχουμε γύρω μας. Όταν λοιπόν βλέπω εσάς, τους λίγους ανθρώπους, που ήρθατε εδώ διότι σας σήλκησε το πνεύμα του Γέροντα, του Μακαρίου Σιλουανού, χαίρομαι βαθιά. Ωστόσο, θα είμαι ακόμη πιο χαρούμενος και με αναφέρεται πια χαρά, αν αφομοιώσετε εκείνο που δόθηκε με την έμφαση του Χριστού στον Μακάριο Σιλουανό. Έθεσα ως σκοπός της ζωής της μονής μας να βοηθήσει αυτούς που διαβάζουν το βιβλίο του Αγίου Σιλουανού και δεν έχουν ακόμη κατανοήσει ότι ο άνθρωπος αυτός έλαβε το δώρο της υποστατικής προσευχής και προσευχόταν εκτενώς για ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι, η διδασκαλία αυτή του Γέροντα αποτελεί θεμέλιο της μονής μας. Όσους έρχονται εδώ τους οικετεύω. Αφομοιώστε το πνεύμα του πατέρα μας Σιλουανού. Τότε θα σας επισκιάσει το άκτιστο φως και στο φως αυτό θα δείτε τη Θεία Απειρότητα και θα αντιληφθείτε ότι είναι αδύνατο να περιοριστεί ο Χριστός σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο πέρα από εκείνο το απολύτου Θεού, του Δημιουργού του κόσμου, του ουρανού και της γης.

ευεργέτα και βασιλεύ των αιώνων και της κτήσεως απάσης δημιουργέ, πρόσδεξε προσιούσαν σοι δια του Χριστού σου την εκκλησίαν σου, εκάστο το συμφέρον εκπλήρωσον, άγαγε πάντα εις τελειότητα και αξίως ημάς απέργασε της χάριτος του αγιασμού σου, επισυνάγων ημάς εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ειν περιποιήσω το τιμίο αίματι του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός Υιή και δεδοξασμένος συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Όμως παρόλα αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, νομίζω δεν έχω απαντήσει ακόμη κέρια στο ποιο ακριβώς είναι το βαθύ νόημα του πόνου στη ζωή μας. Ταπεινά φρονώ πως την καλύτερη απάντηση συνάντησα σε ένα μεγάλο βυζαντινό θεολόγο, σε ένα σπουδαίο ασκητή και μάρτυρα και μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας, που δυστυχώς δεν τιμάται, δεν υπάρχουν ναοί του, Μάξιμο τον Ομολογητή, που περιεκτικά και χαρακτηριστικά λέγει, και επιτρέψτε μου να πω παρακαλώ, προσέξτε το, λέγει ο Άγιος: «Η παράλογη ειδονή είχε ως φυσικό αποτέλεσμα την οδύνη και τώρα χρειάζεται μία νέα οδύνη για να φτάσουμε στην όντως ειδονή. Παράλογη ειδονή είναι κάθε μορφή αμαρτίας. Η αμαρτία τελικά είναι παραλογισμός». Ο Άγιος Μάξιμος επίσης λέγει πως αιτία της πτώσεως των πρωτοπλάστων ήταν η γεύση της ειδονής που τους μετέδωσε οδύνη. Ο πνευματικός νόμος λειτουργεί πάντοτε άψογα. Η παράνομη, παράλογη, εγωιστική ειδονή καταλήγει σε οδύνη. Η γλυκύτητα δίνει πικρότητα. Πώς θα ελευθερωθεί τώρα ο άνθρωπος από την οδύνη, την πικρότητα αυτή που τόσο πολύ τον κουράζει? Χρειάζεται να κοπιάσει, να πονέσει, να αγωνιστεί για να ξεπεράσει και ελευθερωθεί από την οδύνη που του πρόσφερε η γεύση της παράλογης ειδονής. Πώς θα γίνει αυτό? Δια του υπομονετικού, επιμελούς και παραδεδομένου ασκητικού αγώνος. Η υπάρχουσα οδύνη της αμαρτίας θα αναχωρήσει δια μιας νέας οδύνης, βίας και ασκήσεως. Όταν όμως ο άνθρωπος για διάφορους λόγους δεν αγαπά, δεν προσλαμβάνει και δεν ενστερνίζεται το απαραίτητο ασκητικό μαρτυρικό φρόνημα της Αγίας μας Μητέρας Ορθόδοξης Εκκλησίας, τότε ο Πανάγαθος Θεός, που θέλει όλους να μας σώσει και να έλθουμε σε επίγνωση της αληθείας, δεν μας εγκαταλείπει, δεν μας ξεσυνερίζεται, αλλά μας επισκέπτεται δι' ενός άλλου τρόπου για να μας βοηθήσει. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος, ο άλλος? Οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες, οι θλίψεις, οι ασθένειες, ψυχικές και σωματικές, παραχωρούνται, επιτρέπονται από το Θεό μόνο για τη σωτηρία μας. Με αυτές τις προϋποθέσεις και αυτήν την προοπτική αντιλαμβάνεστε το βαθύ θέμα του πόνου και του νοήματος στη ζωή μας. Δεν πρόκειται δηλαδή ο πόνος για ατυχία, για κακή ώρα, για μαύρη ώρα, για δυστυχία και τραγωδία, αλλά για αληθινή και πραγματική επίσκεψη του Θεού, για ευλογία, τρόπο και οδό προς αγιασμό και σωτηρία. Η υπομονή λοιπόν στον πόνο φέρει την επίσκεψη της Θείας Χάριτος. Ο έτσι καλοδεχούμενος πόνος καθαρίζει την ψυχή. Αποδεικνύουμε την αγάπη μας στον Χριστό με την υπομονή στον πόνο. Ο πόνος είναι ένας σταυρός πάνω στον οποίο σταυρώνουμε τα πάθη μας και ανασταίνεται ο αναγεννημένος εαυτός μας. Ο Άγιος Μάρκος ο ασκητής τονίζει πως η υπομονή στους πόνους των θλίψεων δίνει αληθινή γνώση και μεγάλη ωφέλεια. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος συνεχίζοντας λέγει πως αυτή η υπομονή στους πειρασμούς θα στεφθεί από χαρά, στην οποία προκαταβολικά πρέπει να ελπίζουμε κατά την αδιάψευτη εντολή του Κυρίου. Ο πόνος, αδελφοί μου, ταπεινώνει τον επιρμένο άνθρωπο. Μέσα από την αδυναμία του μπορεί να αναζητήσει τη δύναμη στον Θεό και να την έχει. Αν θελήσει να τα βγάλει πέρα μόνος του, θα ταλαιπωρηθεί αρκετά και θα πονέσει ακόμη πιο πολύ. Είναι μια ευκαιρία να υποχωρήσει ο ατομισμός
η αυτάρκεια, η επικίνδυνη τάση για αυτοθέωση που αποτελεί πονηρή ψευδαίσθηση αυτοδυναμίας και αυτοδικαιώσεως και να οδηγηθεί ο άνθρωπος ταπεινά στη μετάνοια αποφασιστικά και αμετάκλητα, δίχως διλήμματα, οπισθοχωρήσεις, προχειρότητες και αναβολές. Η ολοκληρωτική παράδοση του ανθρώπου στον Θεό είναι η πίστη, που αποτελεί ένα διάφορο πόνο, αφού χρειάζεται να απαγκιστρωθεί από το αγαπητό περιβάλλον, πρόσωπα και πράγματα, ιδέες και μέριμνες, μεταποιώντας τα πάθη, μεταμορφώνοντας τη ζωή. Ένας ζωντανός και δυνατός οργανισμός όταν νοσεί κάνει υψηλό πυρετό. Η πλούσια παράδοσή μας, αδελφοί μου, μας διδάσκει πως η κρίση του πόνου μπορεί να φέρει στην επιφάνεια τα αντισώματα εκείνα που τελικά θα μας σώσουν. Μη φοβόμαστε τον πυρετό. Κάτι δηλώνει. Ας αναζητήσουμε ως καλή ιατρή την αιτία του και ας μη λαμβάνουμε αμέσως αντιπυρετικά. Ο Άγιος Διάδοχος Επίσκοπος Φωτικής της Ηπείρου, ένας άλλος άγνωστος μεγάλος Άγιος, θεοφώτιστα και θεοχαρίτωτα αναφέρει ένα λόγο απέραντα και υπέροχα παρηγορητικό για πολλούς. Ο υπομείνας χρόνια ασθένεια αγόγγιστα ως μάρτης θα παραληφθεί. Αυτός λέγει που έχει μια χρόνια και ανίατη ασθένεια και την υπομένει στο κρεβάτι του πόνου δίχως κανένα αγωγισμό, αυτόν θα τον παραλάβει, ο Κύριος ως μεγαλομάρτυρα. Για να έχει όμως αυτή τη μεγάλη υπομονή και να μην γογγίζει ασφαλώς, θα πρέπει να πιστεύει θερμά και να προσεύχεται. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, η προσευχή δεν είναι, αγαπητοί μου, απλώς μια νοητική ενέργεια, όπως νομίζουμε, που απευθύνεται στο Θεό. Είναι πράξη η προσευχή καρδιακής καθάρσεως, στην οποία μετέχει όλος ο άνθρωπος. Ο ασθενής λοιπόν που υπομένει ευχαριστιακά τον πόνο και ενισχύεται με την προσευχή, απαλλάσσεται από την εμπάθεια και την ειδιπάθεια και απαθής σώζεται κατά το μέγα έλεος του Κυρίου. Στην απάθεια η επιθυμία δεν νεκρώνεται αλλά μεταμορφώνεται. Αυτά όμως μόνο όταν τα ζει κανείς, μόνο τότε μπορεί άνετα και να τα εκφράσει. Είναι πολύ διαφορετικό να ξέρω ότι υπάρχει πολύτιμος θησαυρός από το να τον έχω δικό μου. Να γνωρίζω δηλαδή τι σημαίνει αληθινός χριστιανός, προσευχή και επικοινωνία ζωντανή με τον ζώντα Θεό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει πως ύλη της θεώσεως είναι η καθαρότητα. Η ασθένεια, όπως είπαμε, καθαρίζει τον άνθρωπο όπως η ταπεινή άσκηση. Με όλα αυτά, τι καταλήγουμε? Ότι θα πρέπει να είμαστε άρρωστοι και να μην προσευχόμεθα υπέρ υγείας και να αγαπούμε τον πόνο νοσηρά? Ασφαλώς όχι. Όταν όμως έλθει η ασθένεια, μη φοβηθούμε. Μη τα βάλουμε με το Θεό. Μη τον θεωρήσουμε τιμωρό. Μη τον λησμονήσουμε. Μη δεν προσευχόμαστε. Αν καθυστερεί να μας απαντήσει, δεν σημαίνει διόλου ότι δεν μας ακούει. Υφαίνει μυστικά το σχέδιο της προσωπικής μας σωτηρίας. Δεν ζητούμε, αδελφοί μου, νοσηρά τον πόνο στη ζωή μας, αλλά αν μας επισκεφθεί, ας αναζητήσουμε το βαθύτερο νόημα της επισκέψεώς του. Μπορούμε τότε να αναπτύξουμε ένα πολύ σημαντικό διάλογο μαζί του, να αποτελέσει σταθμό της ζωής μας και να νοηματιστεί τότε άπας ο βίος μας. Η Ανάσταση, όπως καλά γνωρίζετε, έπεται πάντοτε τη Σταυρώσεως. Ο θάνατος μας εισοδεύει στην αιώνια ζωή, όπου καίστη λύπη, πόνος και στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος.
αυτήν την άλλη και άπονη και αγώγη στην παραδείσια ζωή, προγεύεται κατά τον Άγιο Σημεών του Νέου Θεολόγου, ο πιστός που έχει παραδώσει πάσα τη ζωή του στα χέρια του Χριστού, όπως λέμε σε κάθε Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.

Ο Θεός, ο προσδεξάμενος, Άβελ τα δώρα, Νόε και Αβραάμ την θυσίαν, Ααρών και Ζαχαρίου το θυμίαμα, πρόσδεξε και εκχυρώσιμον των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο, ίσως μην ευωδίας, και άφεσιν των αμαρτιών ημών και παντός του λαού σου, ότι ευλογημένος υπάρχεις και πρέπει σύ η δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αχιλλείου φωνή. Ο Θεός θα σε βοηθήσει να μπορέσεις, αλλά δεν θα σε βοηθήσει να θελήσεις. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, σε βαθμό που ο άνθρωπος δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Μπορεί σε κλάσμα δευτερολέπτου, εν ρηπή οφθαλμού, να χαλάσει όλη την κτήση και να την ξαναφτιάξει δισεκατομμύρια μεγαλύτερη και καλύτερη. Τέτοια δύναμη έχει. Όμως αυτός, ο παντοδύναμος Θεός, που μπορεί να κάνει τέτοιο θαύμα, δεν μπορεί να φτιάξει θέληση στον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Θεός δεν μπορεί. Ο Θεός θέλει τον άνθρωπο συνεργάτη. Και όσο ο άνθρωπος θέλει, τόσο ο Θεός δίδει. Δεν θέλει ο άνθρωπος, ο Θεός δεν δίδει. Επομένως, όλα εξαρτώνται από την θέληση και την μετάνοια του ανθρώπου. Δημήτριος Παναγόπουλος, Ιεροκήρυκας.

0: προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Επεισόδιο 33. Ο ανεμόμυλος και το μαρτύριο του Ιωσήφ.

ενώ η φρουρά ανέβαινε τον ζυγό, μέσα στο Μεσολόγγιο πόλεμο συνεχίζονταν λισαλέα σπίτι με σπίτι για δύο ακόμα ημέρες μετά την είσοδο των εχθρών, μέχρι τις 12 Απριλίου. Η τελευταία πράξη του δράματος έμελε να γραφτεί από τον επίσκοπο Ρογών Ιωσήφ, τον άνθρωπο που υπήρξε ο πνευματικός ηγέτης των ελεύθερων πολιορκημένων. Ο Ιωσήφ δεν ήταν ένας συνηθισμένος ιεράρχης. Για το Μεσολόγγι ήταν η ψυχή της άμυνας. Ό,τι και ο Πατριάρχης Σέργιος για την Κωνσταντινούπολη του 626 στην πολιορκία από τους Αβάρους. Ο Ιωσήφ, όταν στην αρχή της πολιορκίας απομακρύνθηκαν οι άμαχοι στα Επτάνησα, δεν τους ακολούθησε όπως ήταν φυσικό, αλλά έμεινε στο Μεσολόγγι. Γιατί τώρα άλλος είναι ο ρόλος του και οι προτεραιότητές του. Δεν περιορίζεται στα ιερατικά του καθήκοντα, αλλά ταπεινός και εργατικός προσφέρει όπου υπάρχει ανάγκη. Στις επάλξεις, από ντάπια σε ντάπια, εμψυχώνει τους στρατιώτες καθώς η φωνή του γεμίζει και χορταίνει τις καρδιές. Ευλογεί τα όπλα και μοιράζει τις ελάχιστες τροφές στους πεινασμένους. Ακόμα κουβαλάει πέτρες, νερό και χώμα στο τείχος. Εμφανίζεται παντού με το Άγιο Δισκοπότηρο. Ο Αρτέμιος Μίχος λέει: «Ποιος μπορεί να περιγράψει το γνήσιο και αγνό πατριωτισμό αυτού του ποιμενάρχη? Οπουδήποτε κι αν γινόταν εργασίες στο φρούριο, ο αείμνηστος αυτός λειτουργός του υψίστου ήταν εκεί μαζί με τον κλήρο, προτρέποντας τους εργαζομένους και κουβαλώντας ο ίδιος τους ώμους του πέτρες, ξύλα και χώμα και το λοιπό υλικό. Σε κάθε υπέρ των αγωνιζομένων δοξολογία προς τον ύψιστο ήταν πρώτος. Αμέτρητες φορές τον είδαμε σε καιρό μαχών να περιδιαβαίνει τους προμαχώνες του φρουρίου και να ευλογεί και να ενθαρρύνει τους πολεμιστές. Καθώς η πολιορκία στενεύει και τα προβλήματα στην πόλη μεγαλώνουν, ο Ιωσήφ εμπλέκεται όλο και περισσότερο ακόμα και στα στρατιωτικά θέματα. Προφανώς όλοι, η στρατιωτική και διοίκηση, εκτιμώντας τον υφάλιο νου, τις αγνές προθέσεις, το άκαμπτο φρόνημα και το τεράστιο πια κύρος του δεσπότη, κρίνουν ότι είναι σκόπιμο να έχουν όχι μόνο την άποψή του, αλλά και τη φυσική του παρουσία στις διαδικασίες τους. Ο πράος και ταπεινός Ιωσήφ έχει εξελιχθεί σε πραγματικό ηγέτη. Είδαμε και τον καθοριστικό ρόλο του στη σωτηρία των γυναικόπαιδων όταν θέλησαν να τα σφάξουν πριν την έξοδο. Ας σκεφτούμε ότι η ιστορία και η στεροφημία του Μεσολογγίου θα ήταν διαφορετική χωρίς τον Ιωσήφ. Ήταν εκείνος που διαφύλαξε ως την τελευταία στιγμή τα στοιχεία που την ιεροποίησαν. Ήταν επίσης εκείνος που συνέταξε το σχέδιο της εξόδου και εκείνος που το βράδυ του Σαββάτου κοινώνησε τους μελοθάνατους. Όταν κατά την έξοδο ακούστηκε η μοιραία κραυγή «Ο πίσω, ο πίσω», ο Ιωσήφ επέστρεψε στην πόλη μαζί με το λαό του. Ένας οπλαρχηγός τον βρήκε και του πρόσφερε ένα πλοιάριο για να σωθεί. Ο Ιωσήφ όμως, βλέποντας όλον αυτόν τον κόσμο να επιστρέφει στην πόλη, αρνήθηκε να τον αφήσει μόνο του. Για εκείνον προτεραιότητα είχε το ποίμνιό του. Η απάντησή του ήταν αντάξια της ιστορίας του. «Δεν εγκαταλείπω το ποίμνιό μου». Στα νότια της πόλης υπήρχε ένα μικρό νησάκι που ενώνονταν με μια ξύλινη εξέδρα με τη στεριά. Πάνω στο νησάκι υπήρχε ένας ανεμόμυλος που χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη πυρίτιδας. Εκεί κατέφυγε και οχυρώθηκε μαζί με τους τελευταίους μαχητές και γυναικόπαιδα Ιωσήφ. Επί δύο ημέρες ο ανεμόμυλος παρέμενε το τελευταίο ελεύθερο σημείο της πόλης. Όταν οι Τούρκοι κάποια στιγμή περικύκλωσαν το κτίριο και άρχισαν να εισβάλλουν σε αυτό, ο Ιωσήφ έθεσε το πυρ. Η έκρηξη συγκλώνησε τη λιμνοθάλασσα σκορπώντας το θάνατο σε δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες Τούρκους που είχαν περικυκλώσει τον ανεμόμυλο. Ο δεσπότης, δυστυχώς για τον ίδιο, βρέθηκε στα συντρίμμια μισοκαμένος, αλλά ακόμα ζωντανός. Οι Τούρκοι, εξοργισμένοι από την αντίσταση, τον συνέλαβαν και τον υπέβαλαν σε φρικτά βασανιστήρια. Τον κρέμασαν και τον έγδαραν ζωντανό, μέχρι που παρέδωσε την ψυχή του. Ήταν Μεγάλη Τρίτη, 12 Απριλίου. Η θυσία του στον ανεμόμυλο ήταν η τελευταία σπίθα μιας πόλης που αρνήθηκε να παραδοθεί και προτίμησε να γίνει στάχτη και θρύλος. Ένας από τους παλιότερους συγγραφείς, ο Αφεντάκης, γράφει: «Τα ιερά χέρια του επισκόπου Ρογών Ιωσήφ
του προεστού Χρήστου Καψάλη και του

0: ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τα Άγια των Αγίων, δια της επιδημίας του μονογενού Σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα, επειδή έμφοβοι και έντρομοι εσμέν, μέλλοντες παραστάνε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς ο Θεός την χάριν Σου, την αγαθήν και αγίασον τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβειαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρομεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα εις αθέτησιν των ημετέρων πλημελημάτων και εισυλασμών παντός του λαού σου, χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τα Άγια των Αγίων δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα. Επειδή έμφοβοι εσμέν και έντρομοι, μέλλοντες παρίσταστε το Αγίο Σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς την χάρη Σου την αγαθήν και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβειαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρω μεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα, εις αθέτηση των ημετέρων αμαρτημάτων, εις συλλασμών παντός του λαού Σου. Χαρίτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, μεθού ευλογητός εις συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό Σου πνεύμα την

Ο χριστιανός οφείλει να είναι ευγενής προς όλους. Τα λόγια και τα έργα του να αποπνέουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί στην ψυχή του, ώστε να μαρτυρείται η χριστιανική του πολιτεία και να δοξάζεται το όνομα του Θεού. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3 Στο φως της Ορθοδοξίας Με τη χαρά της Αναστάσεως
1: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Κυριακός Τσολάκης

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύχτιαί στις αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Βασιλεύ ουράνιε παράτη και τον αίμα της αληθείας, ο παραπού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από βάση κυρίως και σώσον αγαθέτας και χάσιμον.
2: Σας ευχαριστώ που για απόψε κάνατε τον κόπο και ήρθατε για μια ακόμη ομιλία. Βέβαια φαίνεται ο τρόπος που ειδοποιούμε μάλλον δεν αποδίδει, να δούμε με ποιο άλλο τρόπο θα ειδοποιήσουμε. Πάντως και εσείς που ήρθατε δεν είναι ευκαταφρόνητος ο αριθμός και οπωσδήποτε με την βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε όσο μπορούμε αυτό το έργο. Σήμερα λοιπόν, όπως δώσαμε ένα μήνυμα, η ομιλία είναι γύρω από την ευγνωμοσύνη. Η ευγνωμοσύνη μια ξεχασμένη αρετή. Και περισσότερο θα την εντοπίσουμε απέναντι προς τον Θεό. Ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Και θα ξεκινήσουμε από κάτι της Παλαιάς Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη, στον 115 ψαλμό, διαβάζουμε το εξής. Λέει ο ψαλμωδός, «Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων όν ανταπέδω και νημή». Και θυμόμαστε και εκείνο το τροπάριο το πολύ ωραίο, «Τι ανταποδώσω με το Κυρίο» που είναι του τρίτου ήχου και είναι τόσο ωραίο και χαρακτηριστικό γιατί μας αναφέρει ακριβώς αυτή τη μεγάλη ανάγκη και τη μεγάλη αλήθεια να ανταποκριθούμε με ευγνωμοσύνη στα όσα ο Κύριος μας έχει δώσει. Λοιπόν, απλές οι λέξεις αυτές, τι ανταποδώσουμε το Κύριο και εύκολη απόδοσή του στην ελληνική. Να τα πούμε πιο απλά. Τι να ανταποδώσω στον Κύριο για όλα αυτά που εκείνος μου πρόσφερε. Και μάλιστα δεν λέει μου πρόσφερε, αλλά μου ανταπόδωσε. Μου έδωσε δηλαδή τόσο πολλά, σαν να μου τα χρωστούσε. Σαν να του πρόσφερα εγώ κάποια πράγματα και εκείνος ανταπέδωσε σε μένα τόσα και τόσα και τόσα. Και όπως συνέβη με πολλούς άλλους ψαλμικούς στίχους, η διαχρονική ισχύ που έχουν τόσο πολύ επηρέασε και τους πατέρες Εκκλησίας που πήραν αυτές τις μεγάλες αλήθειες και μαζί οι συγγραφείς των εκκλησιαστικών ακολουθιών και τους χρησιμοποίησαν για να τους ακούμε εμείς συχνά ώστε να προβληματιζόμαστε και ταυτόχρονα από τον προβληματισμό να περνάμε σε μηνύματα πολύ σημαντικά για μας και να ωφελούμαστε. Μαζί λοιπόν με τον προφητά Άνακτα Δαβίδ διερωτώμαστε κι εμείς, πρέπει να διερωτώμαστε κι εμείς τι ανταποδώσουμε το Κυρίο περί πάντων όλα τα παιδιά και νημίν. Μήπως είναι εκτός εποχής και εκτός πραγματικότητας το ερώτημα. Όταν βιώνουμε καθημερινά θα σκεφτούμε ίσως σαν πρόσωπα και σαν κοινωνία το άγχος, την αβεβαιότητα, αυτή την οικονομική μας καθίζηση, πού να βρούμε τη διάθεση για τέτοιους θεωρητικούς προβληματισμούς. Μια ομίχλη απλώνεται γύρω μας, χάνεται ορίζοντας, για μια στιγμή όλα θολώνουν. Ευδιάκριτα παραμένουν μόνο τα βιωτικά μας ζητήματα. Τα προβλήματα που ορθώνονται απειλητικά μπροστά μας ζητούν λύση, και δεν βρίσκουμε. Επειδή όμως και εμείς δεν είμαστε μόνο πολίτες αυτής της βασανισμένης χώρας, αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να γίνουμε και ουρανοπολίτες, γι' αυτό θα ψάξουμε και θα αναζητήσουμε πιθανές απαντήσεις στο προαιώνιο ερώτημα «Τι ανταποδώσαμε το Κυρίο» και να είμαστε σίγουροι πως από την έρευνα αυτή έχουμε πολλά πράγματα να ωφεληθούμε. Λοιπόν, τι ανταποδώσουμε το Κύριο, πρώτα πρώτα την ευγνωμοσύνη μας. Θα ξεκινήσουμε από το δεύτερο μέρος της πρότασης, περί πάντων όν ανταπέδω και νημήν, για όλα αυτά που μας χάρισε. Αλήθεια, τα ξέρουμε όλα αυτά που μας χάρισε, τα σκεφτόμαστε, τα μετράμε, τα υπολογίζουμε, τα βλέπουμε, τα συναισθανόμαστε. Πιστεύουμε τελικά ότι απολαμβάνουμε τόσο πλουσιοπάροχα τις δωρεές του Θεού. Είναι βασικό αυτό το ερώτημα. Το να αναφέρουμε απλώς το χρέος της ευγνωμοσύνης, αυτό δεν λέει τίποτε. Το χρέος μας είναι να αναγνωρίσουμε τις δωρεές του Θεού, να τις ονοματίσουμε, να τις καταμετρήσουμε. Και τότε η ευγνωμοσύνη, η δοξολογία θα πηγάσει αυθόρμητα από τα βάθη της ψυχής μας. Έξω από την πόρτα του σπιτιού μας στέκεται ένας πεινασμένος φτωχός. Το φωνάζουμε μέσα, του δίνουμε να φάει, του δίνουμε κάτι να βάλει πάνω του να ντυθεί και το βλέπουμε να τα απολαμβάνει όλα με χαρά. Δική μας ανταμοιβή είναι η χαρά του. Πώς όμως θα νιώσουμε αν δεν ακούσουμε από τα χείλη του ούτε ένα ευχαριστώ, πώς θα μας φανεί? Κοίτα τον ευλογημένο, ήρθε εδώ πέρα, τον φροντίσαμε, τον κρατήσαμε, όπως έγινε σε όχι λίγες περιπτώσεις πέρυσι τέτοιο καιρό και νωρίτερα με τις μεγάλες πλημμύρες που κάποιοι πήραν στα σπίτια τους ανθρώπους, οικογένειες και τις κράτησαν για μήνες. Λοιπόν, πώς θα ένιωθαν αυτοί που έκαναν τούτη την κίνηση εάν οι άλλοι φεύγοντας στα χείλη τους δεν μπορούσε να να λάμψει λίγο ένα ευχαριστώ? Αν το δούμε αυτόν που βοηθήσαμε να γυρίζει την πλάτη και να φεύγει, πώς θα νιώσουμε? Οπωσδήποτε μια πίκρα θα γεμίσει την καρδιά μας η αχαριστία του. Κάτι άλλο συνέβη σίγουρα σε όλους, έναν έλπιστο δώρο. Μια βοήθεια από κάποιο συνάνθρωπό μας που έβλεπε τις αγωνίες μας και επενέβη σαν από μηχανής Θεός. Έδωσε για παράδειγμα δουλειά στο παιδί μας. Ένας που έτυχε να βρεθούμε και να πούμε, ξέρεις το παιδί μου δεν έχει δουλειά, και λέει, για να σου πω κάτι, ξέρεις αυτό και αυτό. Έδωσε, ευχηδιαζόμαστε με κάτι τέτοιο. Δάκρυα χαρά θα ανεβαίνουν στα μάτια μας. Και αποφασίσαμε να του ανταποδώσουμε το καλό που μας έκανε. Δεν χρειάζεται κάποιος να μας υποδείξει το καθήκον μας. Νιώθουμε υπόκρια απέναντί του μια ολόκληρη ζωή. Του φερόμαστε με σεβασμό και τον θεωρούμε ευεργέτη μας. Στο μεγάλο μας ευεργέτη το Θεό, πώς θα φερθούμε? Μήπως θα σκεφτούμε ότι ήταν καθήκον του? Ότι ήταν καθήκον του να μας προφέρει τη ζωή, την υγεία, τον πανέμορφο κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε, την οικογένειά μας, τους αγαπημένους μας δικούς μας ανθρώπους? Δώρο Θεό δεν είναι η φύση που απολαμβάνουμε γύρω μας? Δώρο Θεό δεν είναι η Εκκλησία μας στην οποία μας έχει φέρει? Δώρο Θεού δεν είναι τα διάφορα τάλαντα τα οποία μας έχει δώσει, μας έχει προσφέρει? Ο καθένας και η καθεμιά μπορεί να βρει και να σημειώσει μια ατέλειωτη λίστα ευεργεσιών του Θεού στην προσωπική του ζωή. Κάποτε ένας ερημίτης, περπατώντας στην όχθη του Ιορδάνη, συναντήθηκε με ένα λιοντάρι. Τι ξέρετε την ιστορία, αλλά θα την ξαναπούμε. Μόλις το θηρίο τον αντίθεσε, άρχισε να βρυχάται με ένα παρακλητικό τρόπο, κλαψιάρικο, και να ανασηκώνει με δυσκολία το ένα του πόδι. Τι είχε συμβεί? Ένα μυτερό κομμάτι από καλάμι είχε μπηχθεί στο πόδι του, με αποτέλεσμα αυτό να πληθεί και το λιοντάρι να μην μπορεί να περπατήσει από τις φόνες. Ο γέροντας το λυπήθηκε, κάθεσε μια πέτρα, πήρε το πόδι του λιονταριού και το εξέτασε με πολύ προσοχή. Το έσχισε με ένα μαχαιράκι, έβγαλε το καλάμι και καθάρισε καλά την πληγή. Μετά την έδεσε με ένα πανί και έδιωξε το λιοντάρι. Αυτό όμως τι έκανε, δεν έφευγε. Αφού θεραπεύτηκε, έμεινε κοντά στον ερημίτη, δεν τον άφησε πια, ημέρεψε σαν πρόβατο και τον ακολουθούσε σαν γνήσιος μαθητής του. Αυτή η ιστορία δεν είναι βγαλμένη από κάποιο παραμύθι, αλλά είναι μια πραγματική που ξέρουμε ότι πρόκειται για τον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη, ο οποίος πραγματικά έβγαλε το καλάμι από το πόδι του λιονταριού και το λιοντάρι έμεινε σε όλη του τη ζωή εκεί κοντά του και τον γιορτάζουμε τον Άγιο Γεράσιμο στις 4 Μαρτίου. Στις εικόνες του εικονίζεται πάντα μαζί του και το λιοντάρι, το οποίο το θεράπευσε, το βοήθησε και αυτό έμεινε με ευγνωμοσύνη ολόκληρη τη ζωή κοντά του. Η ευγνωμοσύνη του θηρίου ας είναι πάντα ένα μεγάλο παράδειγμα για μας. Και ο άνθρωπος βρέθηκε πεσμένος, πνιγωμένος, εχμάλωτος στην παγίδα του κακού, ώσπου δέχθηκε την ευεργετική επίσκεψη του Θεανθρώπου, που τον θεράπευσε, τον ανόρθωσε και κυρίως του άνοιξε καλά ξανά την κλειστή θύρα του Παραδείσου. Πολλά μας έδωσε ο Θεός και μας τα έδωσε χωρίς να τα αξίζουμε, χωρίς να κοπιάσουμε, χωρίς να αγωνιστούμε. Ας μην τα θεωρούμε όλα σαν δεδομένα, να μην φανούμε αχάριστοι, να μην φανούμε αγνώμονες απέναντί του. Αλλά και στο λαό μας ο Θεός σκόρπισε πλούσιες ευλογίες του. Ας μην τον αναγκάσουμε να επαναλάβει εκείνα τα φοβερά λόγια που του αποδίδει ο Ιμνοδός και τα ακούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. «Λαός μου, τι επί εισάσει και τι μη αναπέδωκας». Δεν ταιριάζει στην ευαίσθητη ψυχή του χριστιανού και του Έλληνα αυτή μια κάποια ευχαριστία. Να λοιπόν το πρώτο αντίδωρο του Θεού. Να ανοίξουμε τα μάτια μας και να δούμε όλα αυτά που δεν βλέπαμε. Να επιβάλλουμε σιωπή στα μουρμουριτά του γογγισμού και της μεψημπηρίας για να μπορέσει να ακουστεί το δοξολογικό τραγούδι της καρδιάς μας. Να μετρήσουμε αυτά που έχουμε για να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι αμέτρητα. Να σταματήσουμε να μετράμε αυτά που δεν έχουμε. Ούτως ή άλλως μετριούνται στα δάχτυλα ίσως του ενός χεριού αυτά που δεν έχουμε και μας λείπουν. Λοιπόν, αναγνώριση, συνέστηση, ευγνωμοσύνη προς τον Θεό για όλα αυτά τα οποία μας προσφέρει. Έπειτα να του ανταποδώσουμε την αφοσίωσή μας και τη λατρεία μας. Τι ανταποδώσω το Κυρίο? Εκείνο μας χάρισε ό,τι είχε και δεν είχε. Όλες τις ευλογίες, όλη τη δημιουργία, τον ίδιο τον Υιό του θυσίασε για χάρη μας. Ζητάει όμως και από μας κάτι, όχι μόνο την αναγνώριση των ευεργεσιών του, ζητάει και την πλήρη αφοσίωσή μας. Όλα τα αισθήματα λατρείας μόνο σε εκείνον να κατευθύνονται. Εμείς τι κάνουμε? Μήπως λατρεύουμε την Κυριακή τον Θεό και τις υπόλοιπες μέρες εβδομάδος προσκυνάμε τα είδωλα, τις σύγχρονες θεότητες της εποχής μας και μην ξεχνάμε ότι στην εποχή μας έχουν πολλαπλασιαστεί δραματικά και έχουν υψωθεί σε δυσθεώρητα βάθρα. Είναι τα πλούτη, η καλοπέραση, η μόδα, οι αμαρτωλές διασκεδάσεις, οι απολαύσεις, ο τρόπος ζωής που προβάλλει και επιβάλλει τηλεόραση, το διαδίκτυο, η νοοτροπία που δημιουργείται, αυτή η νοοτροπία, το τι κάνουν οι άλλοι, το πώς ζουν σήμερα οι άνθρωποι και όλα αυτά. Κυρίως όμως είναι ύπουλη και μεθοδευμένη η επίθεση στο πιστεύω μας. Δεν χρειάζονται φανατισμοί, δεν χρειάζονται ακρότητες, ακούμε συχνά. Είμαστε πια άνθρωποι μορφωμένοι. Και όλα αυτά είναι ξεπερασμένα. Ένας φοιτητής βρέθηκε κάποτε δίπλα σε ένα γεροντάκο μέσα στο βαγόνι του τρένου. Ο γεροντάκος αυτός δεν έκανε τίποτα άλλο όλη την ώρα από το να διαβάζει την Αγία Γραφή. Ο φοιτητής με την επιπολαιότητα της νιώτης, με την αραζονία της ιδιότητάς του και με τη αντίδρασή του που ένιωσε να βλέπει τώρα τον γεροντάκου να διαβάσει την Αγία Γραφή, γυρνάει και του λέει: «Βλέπω ότι πιστεύετε ακόμα στην κουταμάρα του Ευαγγελίου». «Έτσι είναι, νεαρέ μου», απάντησε ο ηλικιωμένος Κύριος. «Εσύ δεν πιστεύεις?» «Εγώ?» απόρρισε ο νεαρός και ξέσπασε δυνατά γέλια. «Ακούστε με», είπε μετά από λίγο, «κι ας είμαι νέος. Πετάξτε από το παράθυρο του τρένου αυτό το βιβλίο και ψάξτε να μάθετε τι διδάσκει σήμερα η σύγχρονη επιστήμη». «Η σύγχρονη επιστήμη? Δεν καταλαβαίνω», είπε ο γέροντας. «Θα μπορούσε να με βοηθήσεις εσύ?» «Βεβαίως», απάντησε ο νεαρός σοφός. «Δώσε μου τη διεύθυνσή σας και εγώ θα σας στείλω μερικά βιβλία να σας διαφωτίσω». Ο γέροντας έβγαλε έκπληκτος από την τσέπη του μια καρτούλα και ο νεαρός με μεγαλύτερη έκπληξη διάβασε: «Λουδοβίκος Παστέρ, Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών, Παρίσι». Ντροπιασμένος ο νέος κατέβασε το κεφάλι και εξαφανίστηκε. Αυτόν τον νεαρό το συναντάμε συχνά και εμείς στο ταξίδι της ζωής μας. Απαξιώνει την χριστιανική μας ζωή. Περιφρονεί την πίστη μας ως απλοϊκή. Αγωνίζεται να μας αποπροσανατολίσει, να στρέψει αλλού το βλέμμα και τα ενδιαφέροντά μας. Να μας φωτίσει, να γίνουμε άνθρωποι μορφωμένοι και σύγχρονοι. Μην τον ακούμε. Αν βρήκαμε το Θεό, βρήκαμε την αληθινή σοφία, την αληθινή γνώση, την αληθινή επιστήμη. Μην ψάχνουμε δεξιά και αριστερά. Τίποτα ανώτερο δεν θα ανακαλύψουμε. Η επιστήμη έχει ασφαλώς τη θέση της στη ζωή μας, όμως σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πίστη μας, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πνευματική μας ζωή. Τα βλέμματά μας καρφωμένα στον Κύριο, σε Αυτόν που θαυματουργεί κάθε μέρα και κάθε ώρα στη ζωή μας, αφού μας αξιώνει, το βλέπουμε πια, να περπατούμε πάνω από τα κύματα. Ας μην ρίχνουμε το βλέμμα μας στην άβυσσο της θάλασσας, γιατί κινδυνεύουμε να καταποντιστούμε σαν τον Απόστολο Πέτρο. Η καρδιά μας προσιλωμένη στον ουρανό, στο θρόνο της Τρισυλλίου Θεότητος, στην πηγή όλων των αγαθών. Ας μην λοξοκοιτάμε στα σύγχρονα είδωλα, ας μην λοξοκοιτάμε στα σώδωμα της αποστασίας. Ένα τέτοιο βλέμμα, απαγορευμένο, ανευλόγητο, τιμωρήθηκε αυστηρά από το Θεό. Είναι ζηλότυπος ο Θεός μας, θέλει ολόκληρη την καρδιά μας, ολόκληρη την ψυχή μας, ολόκληρη τη διάνοιά μας, ολόκληρη τη δύναμή μας, ολόκληρη την ύπαρξή μας. Αυτή την εντολή μας άκουσε ο Χριστός. Κάθε τι άλλο είναι παρεκτροπή. Κάθε τι άλλο είναι ειδωλολατρία. Μόνο όταν έτσι αγαπήσουμε τον Κύριο θα μπορέσουμε να αγαπήσουμε σωστά, με μια αγάπη υγιή και ευεργετική, και όλα τα πλάσματα του Κυρίου. Η αφοσίωσή μας λοιπόν στον Θεό χωρίς παρεκκλήσεις και λοξοδρομήσεις, βαθιά και ακλόνητη πίστη στον ποιητή του ουρανού και της γης, στον Κύριο της ζωής και του θανάτου. Να τι έχουμε εμείς να ανταποδώσουμε στον Θεό μας. Κάτι άλλο είναι να ανταποδώσουμε ένα πρότυπο βίου. Ας φέρουμε στο νου μας τους γονείς μας. Πολλές φορές καμαρώσαμε για αυτούς. Πολλές φορές νιώσαμε περήφανοι που είχαμε τέτοιους γονείς. Ίσως να μην ήξεραν πολλά γράμματα. Ίσως να μην ήταν πλούσιοι. Αλλά είναι ωραίο να έχεις τη δυνατότητα να καμαρώνεις τους γονείς σου. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και στη σχέση μας με το Θεό Πατέρα. Καμαρώνουμε για το Θεό μας, καυχόμαστε γιατί έχουμε στα χέρια μας σαν θησαυρό πολύτιμο την αποκεκαλυμμένη θρησκεία, την αλήθεια αυτή που μας έφερε ο ίδιος με τη σταυρική του θυσία. Έχουμε τη μόνη αληθινή πίστη, έχουμε την Ορθοδοξία. Ακούμε όμως τη φωνή του Θεού που έρχεται και λέει στον καθένα μας: «Παιδί μου, εσύ καμαρώνεις για μένα, δεν θα μου δώσεις όμως την ευκαιρία να καμαρώσω κι εγώ για σένα?» Να είμαστε γνήσια παιδιά του Θεού, να του μοιάζουμε όπως κάθε γνήσιο παιδί μοιάζει στο πατέρα στους γονείς του, να το μιμούμαστε για να παρέχουμε στη συνέχεια και εμείς τον εαυτό μας παράδειγμα προς μίμηση. Πολλά μάτια πέφτουν πάνω μας περίεργα, ερευνητικά, καλοπροαίρετα ή κακοπροαίρετα. Είναι τα βλέμματα της οικογένειας μας, των γειτόνων μας, των συναδέλφων μας και άλλων που δεν τους ξέρουμε, που δεν τους προσέχουμε και που μας βλέπουν, κάτι μαθαίνουν για μας, κάτι ακούνε και περισσότερο εντοπίζουν τη ματιά τους επάνω μας. Τι ψάχνουν? Να δουν να λέμε την αλήθεια. Αν αυτό που δείχνουμε από μακριά είναι κάτι που θα το δείξουμε και όταν μας γνωρίσουν από κοντά. Αν ο τύπος συμβαδίζει με την ουσία. Αν οι μεγάλοι σταυροί γίνονται πάνω σε μια μεγάλη καρδιά. Αν η αυστηρή νηστεία από τροφές συνοδεύει και την εξίσου αυστηρή νηστεία από την κατάκριση. Αν οι μεγάλες μετάνοιες και γονικλησίες δείχνουν όντως στη διάθεσή μας να ταπεινωθούμε, να σκύψουμε το κεφάλι, να υπακούσουμε. Πρώτη φοβίου ψάχνει ο κόσμος και απελπισμένος από κάθε άλλη κατεύθυνση, στρέφεται σε εμάς, τους ανθρώπους εκκλησίας, στους ανθρώπους που θρησκεύουμε. Πρώτη φοβίου. Λοιπόν, θα το αρνηθούμε, θα το προσφέρουμε. Ένας μεγάλος ζωγράφος θέλησε με το χρωστήρα του να καυτηριάσει την υποκρισία και ζωγράφισε έναν άνθρωπο που όταν τον έβλεπες από μακριά σου έδινε την εντύπωση ότι προσευχόταν. Όταν όμως πλησίαζες, διαπίστωνε στην πραγματικότητα. Ο άνθρωπος αυτός έπινε κρασί. Μήπως αυτό είναι και το δικό μας πορτρέτο? Μήπως από μακριά δίνουμε την εντύπωση ενός ανθρώπου του Θεού, ενός θεοσεβούς, με αρχές και ιδανικά? Όταν όμως μας πλησιάσει κάποιος, απογοητεύεται όταν ανακαλύπτει τον πραγματικό μας εαυτό. Για να θυμηθούμε τα νεαρά Σπαρτιατόπουλα, όταν ως νεοσύλλεκτοι στρατιώτες έπαιρναν την ασπίδα τους, άκουγαν την αυστηρή εντολή και ευχή. Ήταν η επιτάσσει. Ή αυτήν ή επάνω της. Δηλαδή, ή αυτή την ασπίδα θα την φέρεις πίσω νικητής, ή πάνω σε αυτή θα σε φέρουν νεκρό, θα φέρουν νεκρό το σώμα σου. Έτσι ήθελαν να δείξουν οι Σπαρτιάτες στους νέους μαχητές πως ο Σπαρτιάτης ποτέ δεν επιστρέφει νικημένος. Ή νικάει ή αφήνει την τελευταία πνοή του στο πεδίο της μάχης. Το ίδιο και ο Χριστιανός. Δεν δηλιάζει, δεν υποτακτεί. Αγωνίζεται με γενναιότητα, δεν προδίδει την πίστη του, υπερασπίζεται ως κόρην οφθαλμού το πιστεύω του. Ποτέ δεν πετά την ασπίδα, ποτέ δεν παραδίδεται εχμάλωτος. Ήνικα ή θυσιάζεται. Είναι ωραίο το πέρασμά μας από το δρόμο της ζωής να σκορπάει την ευωδία της αγωνιστικότητας, την ευωδία της αγιότητας. Είναι ωραίο η ζωή μας να γεννά άγιες ανησυχίες στους συνοδοιπόρους μας, να προβληματίζει και να εμπνέει. Και πράγματος αυτό δεν θα ευεργετήσουμε το Θεό, τον εαυτό μας θα ευεργετήσουμε, τον συνάνθρωπό μας και την κοινωνία ολόκληρη που για τη λύση των προβλημάτων της σκεπτόμαστε χίλιες δυο άλλες λύσεις εκτός από τη μόνη που περνά από το χέρι μας, να τις προσφέρουμε δηλαδή τον εαυτό μας ως έναν άνθρωπο του Θεού, ως ένα καλό, καγαθό πολίτη, σύμφωνα με τους αρχαίους Έλληνες ή καλύτερα ένα μικρό Χριστό πάνω στη γη, όπως θα έλεγε με το σοφό και εύστοχο πάντα λόγο του, ένας σύγχρονος γέροντας. Ακόμα, θα σκεφτούμε να προσφέρουμε και κάτι στην Εκκλησία. Αυτό το τι ανταποδώσουμε το Κυρίο δεν είναι απλώς μια ωραία φράση. Ο Χριστός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας και το σώμα της Εκκλησίας δεν αποτελείται μόνο από τους κληρικούς, μόνο από τους μοναχούς. Κλήρος και λαός αποτελούμε την Εκκλησία με κεφαλή τον ίδιο τον Κύριο. Εκείνος ασφαλώς ο Θεός είναι ανενδεής, δηλαδή δεν έχει ανάγκη από τίποτε. Όμως το σεπτό σώμα της Εκκλησίας έχει πολλές ανάγκες. Και όταν πονάει ένα μέλος, όταν ασθενεί ένα μέλος, τι κάνουν τα υπόλοιπα? Εμείς τι κάνουμε όταν αρρωστεί σε ένα μέρος του σώματός μας? Δεν στρέφεται εκεί όλη η έγνοια και η φροντίδα μας ώστε να το θεραπεύσουμε, το χέρι, το πόδι, το κεφάλι, το αυτί? ή κάτι άλλο. Και στο σώμα της Εκκλησίας υπάρχουν καρκινώματα, υπάρχουν δυσλειτουργίες και όσο όμως υπάρχει ανάγκη για συνεχή τροφοδοσία και ανανέωση. Αν είμαστε ζωντανά μέλη της Εκκλησίας, τότε θα φροντίζουμε και θα υπηρετούμε τα υπόλοιπα μέλη, θα αναπληρώνουμε τα κενά. Αν είμαστε όμως νεκρά μέλη, παράλυτα μέλη, τότε όπως συμβαίνει και στον ανθρώπινο οργανισμό, όχι μόνο δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, αλλά δημιουργούμε και πρόβλημα στη λειτουργία όλου του σώματος. Να λοιπόν το χρέος και το καθήκον μας, η θυσία, η προσφορά μας, το δώσιμο του εαυτού μας στην Εκκλησία του Χριστού. Πολλά μπορούμε να κάνουμε, αρκεί να το θελήσουμε και να το αποφασίσουμε. Πόσες φορές είναι ανάγκη κάτι να κάνουμε και εμείς λέμε τώρα να δούμε, να το σκεφτούμε, το να και να και όλα τα γνωστά. Κυβερνήτης του πλοίου είναι ο Χριστός μας και αναζητά μέσα στους αιώνες τους αξιωματικούς και τα μέλη του πληρώματος, τους βαθμοθόρους αλλά και τους ναύτες με τους οποίους θα οδηγήσει μέσα από τις φουρτούνες το σκάφος της Εκκλησίας στο λιμάνι του ουρανού. Στρατηγός ο Χριστός και θέλει στρατιώτες, εθελοντές που θα τον ακολουθήσουν σε στεριά και θάλασσα, θα αγωνιστούν έως εσχάτων για την εξάπλωση των ορίων της Βασιλείας του Θεού. Ο έδοξος Γάλλος στρατάρχης Ραντζί, παίρνοντας μέρος σε μάχες για την πατρίδα του, είχε χάσει το ένα του μάτι, το ένα του χέρι και το ένα του πόδι. Όταν πέθανε πάνω στον τάφο του, η πατρίδα έγραψε «Εθάδε κείτε το ίμιση περίπου του στρατάρχη Ραντζί». Το άλλο ίμιση έμεινε στα πεδία των μαχών. Μεγάλη τιμή για τον άνθρωπο που πρόσφερε τα σπουδαιότερα μέλη του σώματός του για την πατρίδα. Εμείς, αν είμαστε στρατιώτες του Χριστού, στρατιώτες του Λαζωραίου, τι προσφέρουμε από τον εαυτό μας στον Χριστό? Πρέπει να είμαστε χριστιανοί, να πάμε και πολλές φορές και αυτό μας δημιουργεί και μια κατάσταση έτσι υπεροψίας ότι να εμείς και φυσικά δεν μοιάζουμε σαν τους άλλους. Πόσο μεγάλη θα είναι η τιμή να σημειώσει ο άγγελος πάνω στον τάφο μας τα έδωσε όλα για τον Χριστό, όλα για τη δόξα του Χριστού. Όχι βέβαια να ακροτηριαστούμε, αφού ο δικός μας πόλεμος είναι πνευματικός. Αξίζει όμως να θυσιάσουμε και εμείς κάτι για το Θεό μας. Ένας πατέρας στα βαθιά του γεράματα βρίσκεται στα τελευταία της ζωής του. Οι γενείς και φίλοι τον περιστοιχίζουν και έκπληκτοι διαπιστώνουν την αταραξία του μεροθάνατου. «Τι φοβάσαι το θάνατο?» το ρωτούν. Και εκείνο μεγαλύνει ο πρόσωπο και με ήρεμη καρδιά δίνει την απάντηση. «Όχι, δεν φοβάμαι τη συνάντησή μου με τον Κριτή, γιατί έκανα στη ζωή μου ό,τι έκανε και εκείνος. Είχα ένα μονάκριβο παιδί και το χάρισα στο Θεό. Το παιδί μου σε κάποια χώρα της Αφρικής αγωνίζεται για την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού». Ευλογημένος πατέρας, ευλογημένοι και όλοι εκείνοι οι γονείς που με τη θέλησή τους πρόσφεραν παιδιά τους στο Θεό. Τα πρόσφερα στην Εκκλησία ως ιερείς για να υπηρετούν στο φρικτό θυσιαστήριο. Τα πρόσφερα στην Εκκλησία να την υπηρετήσουν για τη διάδοση του Λόγου του Θεού. Τα πρόσφερα στην Εκκλησία για να υμνούν το Θεό και για να είναι παράδειγμα αρετής και αγιότητας. Είναι αυτή η προσφορά η μεγαλύτερη θυσία που μπορεί να κάνει κάποιος για το Θεό. Ας βρούμε και εμείς κάτι μεγάλο να θυσιάσουμε, κάτι υψηλό να προσφέρουμε σαν σποδί στην αγάπη Του. Κάτι σπουδαίο να προσφέρουμε στο πεδίο όχι της μάχης αλλά της αγάπης. Και μην φοβόμαστε τη μάχη, σε αυτή τη μάχη είμαστε όλοι μαζί. Ο άπειρος δίπλα στον έμπειρο. Και για να μην φοβάται και για να μαθαίνει την τέχνη του πολέμου. Ο ανίσχυρος δίπλα στο δυνατό μαχητή. Είναι ωραίος ο χριστιανικός αγώνας. Είναι όμορφη η μάχη αυτή, η πνευματική μάχη που δίνει ο Χριστός προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας, τους κότες του αιώνος τούτου, για να σώσει ψυχές από τον αιώνιο θάνατο. Ας βιαστούμε να καταταγούμε και να είμαστε κι εμείς στρατιώτες του Χριστού. Ας φέρουμε τώρα κοντά μας και μια άλλη ακόμα εικόνα. Ο Θεός είναι στους ουρανούς, όμως εργάζεται στη γη. Πώς γίνεται αυτό? Με τους δικούς Του, με τους ανθρώπους Του, στη γη και εμάς. Ας γίνουν τα χέρια μας χέρια Χριστού, να πράττουν εκείνο που Εκείνος θέλει. Τα πόδια μας ας γίνουν πόδια Χριστού, για να πορεύονται και να οδηγούν τα βήματά μας στον δρόμο που ο Χριστός θέλει να βαδίσουμε. Η γλώσσα μας ας είναι γλώσσα του Χριστού. Ποιος θα παρηγορήσει, ποιος θα συμβουλέψει, ποιος θα ενισχύσει το φρόνημα των αδερφών μας που υποφέρουν, αν δεν το κάνουμε εμείς, και η καρδιά μας να γίνει καρδιά Χριστού. Να φλέγεται από την αγάπη Του, να χτυπάει για εκείνους που ακόμη δεν γνώρισαν την αλήθεια, να προσεύχεται δυνατά για να κατεβάζει τη χάρη του ουρανού στη βασανισμένη γη μας. Αμέτρητοι άνθρωποι γύρω μας ζητούν μέσα στο σκοτάδι και αναζητούν λίγο φως. Είναι ωραία μια εικόνα, ένα σκίσο που κάποτε είχε γίνει, που φαίνεται διάφοροι άνθρωποι, ιδίως από τις χώρες της Αφρικής, που υψώνουν τα χέρια και αναζητούν από τον Θεό και φυσικά και από τους ανθρώπους Του μια τέτοια πνευματική βοήθεια. Εμείς ας γίνουμε τα κεράκια του Χριστού, μικρά, ευτελή, ταπεινά, αλλά με μια μοναδική ικανότητα να σκίζουν το πυκνό σκοτάδι και να σκορπούν μικρές ακτίνες ελπίδας. Ας ακούσουμε τη φωνή κάποιου από τους γέροντες των καιρών μας που με αγάπη υποδείχνει το χρέος μας. Χριστιανός είναι αυτός που ζει για τον Θεό και για τον αδελφό Του. Βρήκαμε εμείς τον δρόμο των αληθινών, χρέος μας να το δείξουμε σε αυτόν που παραστράτησε. Γνωρίσαμε την αλήθεια, χρέος μας να την προσφέρουμε σε αυτόν που ζει μέσα στην πλάνη. Ζούμε μέσα στο φως, μην το κρατάμε μόνο για τον εαυτό μας, να το προσφέρουμε και στους άλλους. Χρέος μας να μιλήσουμε με όποιον τρόπο για αυτόν που πιστέψαμε και αγαπήσαμε, και τότε θα έχουμε επιτελέσει το καθήκον μας απέναντι στον αδελφό μας. Τις μάχες που ο Θεός δίνει για μας τις χαιρόμαστε. Ας δώσουμε τώρα και εμείς μάχες για εκείνον. Ας μην απολαμβάνουμε το θέαμα των αθλητών Του για να χειροκροτάμε άδικα και άκοπα τον ιδρώτα, τον αγώνα, την αγωνία Τους. Ας περάσουμε στο δοξασμένο αγωνιστικό στίβο του αγώνα για να υπάρχει το ενδεχόμενο να στεφανωθούμε νικητές. Αν επιλέξουμε την αναπαυτική και βολική κερκίδα, εκεί κανένας δεν θα μας αναζητήσει για να μας επιβραβεύσει. Τριγύρω μας ανάβουν πολλές αιστείες φωτιάς, επικίνδυνες, απειλητικές. Με την ένοχη απραξία μας τις ενισχύουμε. Άλλες αιστείες πρέπει να ενισχύσουμε, πνευματικές αιστείες θεϊκής φωτιάς που υπάρχουν πολλές μέσα στην Εκκλησία μας και στις δραστηριότητές της και αναμένουν τη δική μας αφύπνιση, τη δική μας δραστηριοποίηση. Να ταχθούμε ουσιαστικά, πρακτικά στο έργο της Εκκλησίας του Χριστού. Στο κάλεσμα του Ιησού του Ναζωραίου, κανείς ας μην προφασιστεί αδυναμία και μέρημνες βιωτικές. Έχω τώρα υποχρεώσεις των Ατάλων. Δύσκολες μέρες ξημέρωσαν στον ευλογημένο τόπο μας, πάλι και πολλάκις και πολλές φορές. Ο Χριστός έρχεται τώρα και μας καλεί και η μόνη απάντηση στο προσκλητήριό Του είναι το παρόν. Εδώ είμαι Κύριε, χρησιμοποίησέ με όπου θέλεις, όπως θέλεις, όποτε θέλεις. Οι δυνάμεις μου, τα ταλέντα μου, οι γνώσεις μου, οι ικανότητές μου σου ανήκουν. Και να το επαναλάβουμε. Ο Θεός είναι ανενδεής, δεν έχει καμιά ανάγκη. Ούτε εμάς χρειάζεται, ούτε τα δώρα μας. Εμείς χρειάζεται να Του εκφράσουμε με κάθε τρόπο την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας. Εμείς Τον χρειαζόμαστε να είναι παρόν στη ζωή μας, να ηγείται, να προπορεύεται και μην ακολουθούμε στον ασφαλή δικό Του δρόμο. Σε όλα τα πράγματα υπάρχουν όρια. Όρια υπάρχουν και στον χρόνο της ζωής μας. Δεν είναι άπειρος ο χρόνος μας. Άπειρος είναι μόνο ο Θεός και η αγάπη Του. Και επειδή ο χρόνος της ζωής μας αργά ή γρήγορα θα φτάσει στο όριο, στο τέλος Του, Στην ημερομηνία λήξεως, ας τον αξιοποιήσουμε τώρα που τον έχουμε στα χέρια μας. Να προσφέρουμε στον Χριστό το χρόνο μας. Μην το σπαταλήσουμε, γογγίζοντας ή ρεμβάζοντας. Και να ξέρουμε πως κάθε ώρα που θα προσφέρουμε στον Χριστό, θα μας επιστραφεί πλούσια με τόκο πολύ μεγάλο και θα είναι ό,τι περισσότερο για μας. Με αντάλλαγμα, απείρως πολλαπλάσιο, μια ολόκληρη αιωνιότητα. Ίσως το πιθανότερο να παραλείψαμε πολλά. Ίσως να υπάρχουν πολλές ακόμη απαντήσεις στο ερώτημα «Τι ανταποδώσαμε το Κυρίο?» «Τι θα κάνουμε εμείς λοιπόν για τον Χριστό?» Κάποιες βέβαια απαντήσεις είναι εντελώς προσωπικές. Εμείς ας προσπαθήσουμε να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και τα αυτιά της ψυχής μας για να μπορέσουμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, δηλαδή τη συνείδησή μας να ψιθυρίζει στον καθένα μας κάτι διαφορετικό, κάτι αυστηρά προσωπικό. Και θα είναι αυτό το μεγαλύτερο προσωπικό μας δώρο ευγνωμοσύνης στον μεγαλύτερο προσωπικό μας ευεργέτη. Να λοιπόν, τι θα ανταποδώσουμε στον Κύριο. Και τώρα, τελειώνοντας τι απομένει, να κάνουμε πράξη κάτι από όλα αυτά που είπαμε. Μακάρι ένα καινούργιο ξεκίνημα, όπως κάθε φορά λέμε, για να περάσουμε από την ίσως έτσι αδράνειά μας και απραξία μας σε αυτό που ζητάει ο Θεός. Για να ικανοποιήσουμε εκείνον? Όχι. Για να μπορέσουμε εμείς να επιτύχουμε ακόμη μεγαλύτερες δωρεές από εκείνον. Ευχαριστούμε όλους που και απόψε ήρθατε με πολύ καλή διάθεση.

0: Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου και επάκουσον ημών των σώνικετών και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού, διαβολικούτε και ανθρωπίνου και μη αποστήσεις αθημών την συνβοήθειαν. Μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γάρ ουχή ικανή προς τον ικάν τον αντιπίπτοντα. Σι δε δυνατός η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά Σου, όπως εισελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον Σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, συν τες επουρανίες δυνάμεσιν, ακατακρίτως αναπέμπομένσι και την ευάρεστόνσι και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν, καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής. Αμήν.
1: Ήρμον και ελεήμων, μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ ετοίμου κατοικητηρίου Σου και επάκουσον ημών των σώνικετών, και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού διαβολικούντε και ανθρωπίνου, και μη αποστήσεις αφημών την συν βοήθειαν, μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γαρούγ ικανή προς τον ικάν τα αντιπίπτοντα, σι δε δυνατόν η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά Σου, όπως εισελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον Σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, σύντες επουρανίες δυνάμεση να κατακρίτως αναπέμψω μένση και την ευάρεστόνση και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής.

Κύπρος, γη των Αγίων και των Ηρώων. Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού, κύριος Αυγουστίνος Αυγουστής.

Αγαπητοί ακροτές του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λαρίστης και την Άβου, καλησπέρα σας. Με την βοήθεια του Θεού είμαστε και πάλι μαζί σήμερα, 6 Ιουλίου 2015, με μια εκπομπή ακόμα αφιερωμένη στην Κύπρο μας. Και σήμερα στην ρύθμιση της ροής του ήχου θα είναι ο καλός φίλος και συνεργάτης του σταθμού μας, ο Χρήστος ο Σουμπενιώτης. Είναι μια άλλη μέρα σήμερα, μια καινούργια μέρα, μετά από ένα δημοψήφισμα που διενεργήθηκε.

και χθες, όπου ο λαός κλήθηκε να απαντήσει στο κατά πόσον συμφωνεί ή δεν συμφωνεί με την δανειακή σύμβαση ή τουλάχιστον με το δανειακή σύμβαση που προσφέρθηκε στην Ελλάδα για να την αποδεχτεί. Το αποτέλεσμα είναι γνωστό σε όλους, είναι σεβαστό από όλους, ήταν η δημοκρατική έκφραση του λαού μας και πρέπει να την σεβαστούμε. Πρέπει να σεβαστούμε και αυτούς που είπαν όχι και αυτούς που είπαν ναι, αυτό δηλώνει η δημοκρατία. Ωστόσο σίγουρα η σημερινή μέρα, η επόμενη μέρα όπως την ονομάζουμε, του δημοψηφίσματος, είναι μια δύσκολη, πολύ δύσκολη μέρα για την πατρίδα μας. Ήταν γνωστό ότι όποιο και να ήταν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα. Έχουμε απέναντί μας να αντιμετωπίσουμε δυστυχώς όχι συμμάχους στην Ευρώπη, αλλά χώρες που φέρονται ως αντίπαλοι και όχι ως συνεταίροι. Το είδαμε αυτό τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία 5 χρόνια, όχι τον τελευταίο καιρό. Και είναι γνωστό ότι οι πιέσεις συνεχώς εντείνονται για να αποδεχθούμε τα επέσχυντα μνημόνια τους. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Κρατάω και αναφέρομαι στο πιο σημαντικό, που είναι μετά από καιρό η σύγκληση του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν έχω υπόψη μου τι συζητήθηκε σε αυτό το Συμβούλιο. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί αποδέχθηκαν την πρόσκληση του Πρόεδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και συσκέφθηκαν σήμερα. Ελπίζω ότι μέσα από αυτήν την σύσκεψη θα βγει μια κοινή απόφαση για κοινό αγώνα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα κοινά προβλήματα. Η οικονομική δυσπραγία που αντιμετωπίζει εδώ και 5 χρόνια η πατρίδα μας δεν αφορά μόνο ένα μέρος των Ελλήνων πολιτών, αφορά όλους, αφορά όλα τα πολιτικά κόμματα, αφορά τον Πρωθυπουργό, αφορά το Υπουργικό Συμβούλιο, αφορά όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, αφορά όλους τους πολίτες, όλους μας, όλους μαζί και τον καθένα ξεχωριστά. Πρέπει λοιπόν να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να ομονοήσουμε. Πρέπει να σημειώσω με ιδιαίτερη χαρά ότι οι κινδυνολόγοι διαψεύστηκαν που μιλούσαν περί διχασμού. Οι εκλογές διεξήχθηκαν ομαλά, δεν σημειώθηκε το παραμικρό, ούτε και πανηγυρισμούς είδα και δεν έπρεπε να υπάρξουν πανηγυρισμοί, γιατί δεν είναι για να πανηγυρίζουμε αυτές τις δύσκολες ώρες. Το αποτέλεσμα δεν είναι για πανηγυρισμούς, όποιο και να ήταν το αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, του δημοψηφίσματος. Τώρα πια είναι η ώρα της σοβαρότητας που πρέπει να επιδείξουμε όλοι. Είναι η ώρα των δύσκολων αποφάσεων, είναι η ώρα της σύγκλησης, της ομόνοιας, είναι η ώρα του αγώνα. Και όλα αυτά, αγαπητοί ακροατές, σε μια περίοδο όπου τα εθνικά θέματα βρίσκονται πραγματικά στην κόψη του ξηραφιού, όπου στην Κύπρο διεξάγονται συνομιλίες, από ό,τι μας λέει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, μάλιστα πηγαίνουν καλά, χωρίς να ξέρουμε τι συζητείται σε αυτές τις συνομιλίες. Δεν μπορώ να συμπεράνω εγώ τι θέλει να πει ο Νίκος Αναστασιάδης όταν αναφέρεται σε πρόοδο στις συνομιλίες, όταν ο τουρκοκύπριος ηγέτης, κατοχικός ηγέτης, ο Μουσταφά Ακιτζή, δεν κάνει καμία, έως τώρα τουλάχιστον, κίνηση καλής θέλησης, όπως παραδείγματος χάρη αυτό που του ζητήθηκε από την ελληνική πλευρά, να αποδεχθούν μαζί δηλαδή Τούρκοι και Έλληνες, ώστε να μην συζητούμε πλέον στην Κύπρο για εγγυήτριες δυνάμεις, αφού πλέον η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ασφάλειά της μπορεί κάλλιστα και πρέπει και επιβάλλεται να την εγγυηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλουμε να θυμίσουμε ξανά πως όσες φορές και η Ελλάδα και η Κύπρος βρέθηκαν στη δυσκολία, δεν στάθηκε αρρωγός στις προσπάθειές τους για να εξεύρουν λύσεις στα προβλήματά τους, και ενώ λύσεις οι οποίες δεν θα ήταν μόνο προς όφελος της δικής μας πλευράς, αλλά προς όφελος της ειρήνης και των λαών και στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
Απέναντίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πήρε θέση όταν το Barbaros, το γνωστό ωκεανογραφικό σκάφος που διενήργησε έρευνες για πετρέλαιο, αέριο, γενικά υδρογονάθρακες στη Μεσόγειο, έμπαινε συνεχώς, παραβίαζε συνεχώς την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πήρε γι' αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Ήταν ουσιαστικά παραβίαση ευρωπαϊκών συνόρων και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έλαβε θέση σε αυτό το κέραιο ζήτημα για την Κυπριακή Δημοκρατία. Το ίδιο συνεχώς γίνεται και εδώ στον ελλαδικό χώρο όταν η Τουρκία ως γνωστόν παραβιάζει τον εθνικό χερσαίο και εναέριο χώρο μας, θαλάσσιο κυρίως και εναέριο για να είμαστε πιο ακριβείς, με την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην, επαναλαμβάνω, παίρνει θέση και να αναλαμβάνει τις ευθύνες της αφού τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα όπως προβλέπει η Ευρωπαϊκή Συνθήκη. Επομένως, σε αυτή την Ευρώπη δεν μπορούμε, για να είμαστε ειλικρινείς αγαπητοί ακροατές, να προσβλέπουμε εάν δεν πρώτον τακτοποιήσει τα του οίκου τους και δεύτερον δεν αναλάβει τις πραγματικές ευθύνες της έναντι των εταίρων της. Είμαστε σε μια δύσκολη μέρα. Διαβάζοντας μέσα από το διαδίκτυο και διάφορες έγκριτες και έγκυρες δημοσιεύσεις από πολύ σημαντικούς δημοσιογράφους, διαβλέπω ότι οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε θα είναι πολλές και ευτυχώς τουλάχιστον μέσα σε αυτές τις δυσκολίες διαβλέπεται μία διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων από πλευράς τουλάχιστον της Ιταλίας και της Γαλλίας, φαίνεται προς στιγμή τουλάχιστον να έχουν μια διαφορετική θέση από τη Γερμανία σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά της έναντι της Ελλάδας. Το έχει δηλώσει ο Ιταλός Πρωθυπουργός ήδη, τέτοιες παρόμοιες δηλώσεις έκανε και ο Ολάντ στη Γαλλία. Ελπίζω να έχουν την δύναμη οι Ιταλοί και οι Γάλλοι να ορθώσουν το αναστημά τους μέσα στην Ευρώπη, να μην ακούγεται μόνο η φωνή της Μέρκελ και του Σόιπλε, να ακούγεται η φωνή της Ευρώπης, να μην υπερισχύσει η άποψη της Γερμανίας. Η άποψη της Γερμανίας ως γνωστόν όσες φορές υπερίσχυσε, αιματοκύλησε δυστυχώς τον κόσμο και δεν έχουν περάσει ακόμα πολλά χρόνια. Ζουν ακόμα οι παππούδες μας που έζησαν την λέλαπα της γερμανικής κατοχής στην πατρίδα μας με την ολοσχερή καταστροφή όλων των υποδομών, όλων πραγματικά των υποδομών, τις οποίες κληθήκαμε εμείς αργότερα να συντάξουμε και δυστυχώς πάρα πολλοί συνέλληνες αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν κιόλας στη Γερμανία, η οποία κατέστρεψε την πατρίδα μας προκειμένου να την ανορθώσουν από τις καταστροφές που υπέστη από τον πόλεμο. Και να μην ξεχνάμε πως η Γερμανία, το είπα πολλές φορές, θα το ξαναπώ και θα το ξαναεπαναλάβω και στο μέλλον, πως η Γερμανία είναι η τελευταία που έχει το δικαίωμα να αναφέρεται στο χρέος της Ελλάδας, γιατί η Γερμανία είναι η χώρα που κατέστρεψε πριν 7 δεκαετίες την πατρίδα μας από άκρου ξάκρο. Η Γερμανία είναι η χώρα που αιματοκύλησε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η Γερμανία δυστυχώς λίγα χρόνια μετά την λήξη του πολέμου είχε την ευτυχία να δεχθεί το χάδι της παγκόσμιας κοινότητας, ένα ισχυρό χάδι που την ανόρθωσε όταν όλη η κοινωνία των εθνών τότε το 1953 συμπεριλαμβανομένης και της πατρίδας μας αποφάσισε να εξαλείψει το χρέος της στο εξωτερικό. Η Γερμανία λοιπόν είναι η τελευταία που δικαιούται να μιλά. Η Γερμανία είναι η τελευταία που δικαιούνται να μας κουνούν το δάχτυλο και να μας αποκαλούν τεμπέλιδες και υψηλά αμοιβόμενους. Και υπάρχουν και άλλοι λόγοι εκτός από αυτούς που έχουν να κάνουν με εκείνον τον πόλεμο που ματοκύλησε την Ευρώπη, που προκάλεσαν οι Γερμανοί, για τους οποίους δεν πρέπει να μιλούν οι Γερμανοί, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα της πατρίδας μας,
και θα σας τους αναφέρω, να δείτε τι οικονομικές απολαβές έχει η Γερμανία από την πατρίδα μας και σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές που μιλάμε. Να τα δούμε όμως όλα αυτά, αφού πρώτα Χρήστο ακούσουμε ένα τραγούδι.

Εκκλησιαστικό ραδιόφωνο Λαρίσης και Τυρνάβου 96 και 3 στα FM. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές. Είμαστε λοιπόν την επόμενη μέρα του δημοψηφίσματος, όπου ο ελληνικός λαός εκφράστηκε με την ψήφο του για ένα σοβαρό ζήτημα που αφορά το μέλλον του. Τώρα πια είμαστε στην επόμενη μέρα που είναι εξαιρετικά δύσκολη. Το είχαμε πει και στην προηγούμενη και στην παραπροηγούμενη εκπομπή και θα το λέμε και πάντα. Η πατρίδα μας βρίσκεται σε μια μεγάλη δυσκολία και χρειάζεται την βοήθεια όλων μας για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της, γιατί στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή δεν είμαστε όρθιοι στα πόδια μας, αγαπητοί ακροατές, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των χιλιάδων ανέργων, 1,5 εκατομμύριο λένε τα επίσημα στοιχεία, των χιλιάδων ανθρώπων που χρειάζονται τη βοήθειά μας ακόμα και για τα χρειώδη, τα βασικά, το συσίτιό τους. Οι Ιερές Μητροπόλεις καθημερινά σιτούν χιλιάδες συνανθρώπους μας, έχουν τα κοινωνικά παντοπολία, όλα τα δημαρχεία, όπου πηγαίνουν άνθρωποι για να πάρουν βασικά, χρειώδη για την επιβίωσή τους. Άρα λοιπόν δεν είμαστε καλά, το ξέρουμε, και βλέπουμε πως αυτά τα προβλήματα όχι μόνο δεν απαλύνονται, αλλά συνεχώς καινούργιες δυσκολίες προστίθενται στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Και όλα αυτά στην Ευρώπη της αλληλεγγύης, της συναδέλφωσης, την Ευρώπη των λαών, που δυστυχώς το τελευταίο διάστημα δεν φέρεται ως η Ευρώπη της αλληλεγγύης, η Ευρώπη των λαών, αλλά ως η Ευρώπη όπου το κάθε ισχυρό κράτος προσπαθεί να κερδίσει όσο γίνεται περισσότερα από τους μικρότερους. Δεν είναι αυτή η Ευρώπη που οραματίστηκαν οι δημιουργοί της, το ξέρετε πολύ καλά, το ξέρουμε όλοι. Δεν είναι αυτή η Ευρώπη που ξέραμε πριν 20-30 χρόνια. Αυτή είναι μια άλλη διαφορετική Ευρώπη, η οποία πρέπει να αλλάξει πάρα αυτά πορεία. Και επειδή μιλούσαμε για τη Γερμανία και αναφερόμαστε στις κατηγορίες που δεχόμαστε ακόμα και από απλούς Γερμανούς πολίτες, πρέπει να θυμίσω ότι μας κατηγορούν για υπερκαταναλωτικούς, για φοροδιαφυγάδες, χρηματιζόμενους, και έχουν δίκαιο, διεφθαρμένους κυρίως τους πολιτικούς, αλλά δεν είναι μόνο οι πολιτικοί. Και όλα αυτά σίγουρα με μια διάθεση, τα λένε οι Γερμανοί, όχι με μια διάθεση αλληλεγγύης, να δούμε δηλαδή πώς θα τα διορθώσουμε, αλλά τα λένε με μια δόση κακίας, και οπωσδήποτε αυτό το βλέπουμε όχι μόνο από τους πολιτικούς τους, αλλά δυστυχώς και από τους απλούς πολίτες. Λοιπόν, επειδή σε αυτή την πραγματικά δύσκολη θέση που βρισκόμαστε και σε όλα αυτά που περιγράψαμε μπορεί να έχουν και δίκαιο οι Γερμανοί, πρέπει να τους θυμίσουμε και εμείς κάποια άλλα πράγματα, ότι καταρχήν όταν υπάρχει διασπάθηση δημόσιου χρήματος, χρηματισμός γενικώς, αυτό δεν γίνεται από έναν, γίνεται πάντα τουλάχιστον από δύο. Και να θυμίσω ότι τις περισσότερες προμήθειες όλα αυτά τα χρόνια η πατρίδα μας τις εισάγει από την Γερμανία. Οι μετρήσεις, οι πρόχειρες λένε για 200 δις ευρώ εισαγωγές από την Γερμανία, κυρίως αμυντικών εξοπλισμών. Να θυμίσω ότι οι εθνικές τηλεπικοινωνίες, ό,τι χρειαστήκαμε δηλαδή για να δημιουργήσουμε τις εθνικές μας τηλεπικοινωνίες, έχουν εισαχθεί από την Γερμανία, Siemens, το σκάνδαλο της Siemens μας λένε, και ποιοι τα πήραν από τις Siemens, αλλά φωτογραφίζουν μόνο τους Έλληνες, δεν φωτογραφίζουν και τους Γερμανούς.
Να θυμίσω τα δύο μεγαλύτερα αεροδρόμια μας, ότι είναι γερμανικής κατασκευής και ότι το αεροδρόμιο του Ελευθέριου Βενιζέλου σήμερα ελέγχεται αποκλειστικά από Γερμανούς. Να θυμίσω ότι τους δύο μεγάλους εθνικούς άξονες, δηλαδή την Εγνατία Οδό και την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, την έχουν κατασκευάσει σχεδόν αποκλειστικά γερμανικές εταιρείες. Πληρώνουμε ως γνωστόν και τα διόδια, τα πιο ακριβά διόδια στην Ευρώπη. Και επίσης να θυμίσω το κυριότερο που έχει να κάνει με μια υπόθεση που ας απασχολεί όλους, ίσως να μην είναι τόσο μεγάλο το χρηματικό ποσό όσο οι περιπτώσεις που, στις οποίες μόλις αναφέρθηκα, αλλά η περίπτωση των γερμανικών ναυπηγείων, όπου μας έδωσαν τα υποβρύχια που γέρνουν, και ασφαλώς δεν φταίει η Ελλάδα για τα υποβρύχια που κατασκευάστηκαν στα γερμανικά ναυπηγεία, τα οποία είναι ακατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν και γέρνουν. Δεν μπορεί να φταίει η Ελλάδα γι' αυτό. Γι' αυτό φταίει η Γερμανία. Τα γερμανικά ναυπηγεία. Η δική μας, η πολιτική και όσοι εν πάση περιπτώσει είχαν εμπλακεί σε αυτό το θέμα και είχαν πραγματικά θησαυρίσει από παράνομες προμήθειες, είναι το ένα μέρος του ζητήματος. Το άλλο μέρος του ζητήματος που λέει ότι τα γερμανικά υποβρύχια είναι ακατάλληλα γιατί γέρνουν, δεν είναι ευθύνη της Ελλάδας, είναι ευθύνη της Γερμανίας, είναι ευθύνη των γερμανικών ναυπηγείων που τα κατασκεύασαν. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε, αγαπητοί ακροατές, και το ξέρετε, ποιος από εσάς δεν έχει στο σπίτι του γερμανικό προϊόν, πόσοι από εμάς δεν έχουμε έξω από το σπίτι μας σταθμεμένο γερμανικό αυτοκίνητο, ξέρετε πόσα χρήματα πραγματικά φεύγουν από την πατρίδα μας για την Γερμανία, για αυτά τα καταναλωτικά αγαθά για τα οποία μας κατηγορούν οι Γερμανοί. Λοιπόν, το πρόβλημα, πρέπει να πούμε στους Ευρωπαίους και κυρίως στους Γερμανούς, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στην ρίζα του, πρέπει να βάλουμε την βάση για μια πραγματικά ευνομούμενη Ευρώπη για όλους τους πολίτες της, Έλληνες, Γάλλους, Πορτογάλους, Ισπανούς, Γερμανούς, Άγγλους, με πραγματικά επιχειρήματα και όχι σαν αυτά τα επιχειρήματα που επικαλούνται οι Γερμανοί, γιατί αν η Ελλάδα μπορούσε κάποια στιγμή, αν αποφάσιζε να μην εισάγει γερμανικά προϊόντα, η Γερμανία την επόμενη μέρα θα είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει. Αν επίσης μη γέννητο η Ελλάδα επιστρέψει στη δραχμή ή το χεύσει όπως θέλουν μερικοί να υποστηρίζουν, που δεν το πιστεύω, την επόμενη μέρα οι Γερμανοί θα χάσουν πάνω από 100 δισεκατομμύρια ευρώ και οι Γάλλοι περίπου 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας και κυρίως οι Γερμανοί, αν πραγματικά θέλουν η Ευρώπη να βρει τον δρόμο της, οφείλουν να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συνομιλήσουν επί ίσης όρης με τους Έλληνες συμμάχους τους, με την Ελλάδα, προκειμένου να βρουν μια λύση στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας και η Ευρώπη φυσικά. Και βεβαίως αυτή η λύση να προσβλέπει στην ανάπτυξη την πραγματική της πατρίδας μας, την οικονομική, η οποία ωστόσο ανάπτυξη θα έχει όφελος και για τα πλατιά στρώματα του λαού μας. Δεν θα έχει όφελος μόνο για τους επιχειρηματίες. Θα έχει όφελος και για τους απλούς εργαζόμενους, οι οποίοι θα παίρνουν ένα αξιόλογο, ένα αξιοπρεπές μεροκάματο για να μπορέσουν να ζήσουν και αυτοί και οι οικογένειές τους. Θα έχει όφελος για τους νέους μας που καθημερινά φεύγουν και εγκαταλείπουν την πατρίδα μας προκειμένου να εξασφαλίσουν εργασία. Οι υπολογισμοί λένε για 300.000 νέους που έχουν φύγει ήδη από την πατρίδα μας, και αν αυτό
το πρόγραμμα που καθυλώνει στην εξαθλίωση καθημερινά τον ελληνισμό συνεχιστεί, αντιλαμβάνεστε ότι στην πατρίδα μας εδώ και σε μερικά χρόνια μάλλον, με συγχωρείτε, μόνο Έλληνες δεν θα ζουν, και αν αυτός είναι ο στόχος τους και αν πραγματικά σε αυτό προσβλέπουν, δηλαδή να μας υποδουλώσουν αυτήν την φορά χωρίς πόλεμο, εμείς οφείλουμε να ξυπνήσουμε, εμείς οφείλουμε να πάρουμε τις αποφάσεις μας, να ενωθούμε και ενωμένοι να τους αντιμετωπίσουμε. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ειρηνικά φυσικά, και αυτός θα είναι πάντα ο στόχος. Ελπίζουμε από σήμερα, μέσα από το Προεδρικό Μέγαρο, όπου είχαμε την συνάντηση μετά από καιρό των πολιτικών αρχηγών, αυτό το μήνυμα να βγει και αυτό το μήνυμα να στείλουμε προς την Ευρώπη. Να ακούσουμε, Χρήστο, ακόμα ένα τραγούδι και να συνεχίσουμε αμέσως μετά.

Η μικρή μας πατρίδα, η μεγάλη μας πατρίδα, η Κύπρος, η Ελλάδα, ο Ελληνισμός βρίσκονται σε δυσκολία, είναι γνωστό, το ξέρετε. Η χώρα μας εδώ, η μεγάλη πατρίδα, η Ελλάδα, έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Έχει χιλιάδες οικογένειες που ζουν με συντάξεις πείνας, αυτές τις συντάξεις πείνας των παππούδων μας. Θέλουν να μειώσουν κι άλλο οι εταίροι και αυτοί μιλούν για αλληλεγγύη. Έχει τους νέους που αγωνιούν για το μέλλον τους. Κανένας νέος σήμερα δεν έχει τη διάθεση, δυστυχώς. Τους έχουμε κακομάθει κιόλας, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Δεν έχουν τη διάθεση να κάνουν οικογένειες. Η υπογεννητικότητα στην πατρίδα μας καλά κρατεί. Ο πληθυσμός μειώνεται και όχι μόνο μειώνεται από την υπογεννητικότητα αλλά και από τη μετανάστευση. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε αυτό το φαινόμενο. Οι Έλληνες να φεύγουμε από την πατρίδα μας. Το βλέπουμε τώρα και αυτό και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Έχουμε καθημερινά την είσοδο στη χώρα μας. Δεν θα τους πω λαθρομετανάστες, δεν λέω, δεν χρησιμοποιώ τέτοιες κουβέντες ποτέ. Ανθρώπων κατετραγμένων από αλλού, από περιοχές όπου υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση, παρακολουθούμε καθημερινά τραγικές εικόνες στις διάφορες παραλίες, στα νησιά, στην Ελλάδα, στην Ιταλία και αλλού. Κατά χιλιάδες οι άνθρωποι έρχονται κατετραγμένοι, αλλά είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν έχει την δυνατότητα, την δύναμη η χώρα μας να αντέξει απεριόριστο αριθμό μεταναστών. Πρέπει να το δούμε. Και όλα αυτά σε μία, επαναλαμβάνω, περίοδο οικονομικής συγκυρίας με ύφεση στην οικονομία. Δεν υπάρχει ανάπτυξη. Δεν υπήρξε ποτέ η ανάπτυξη τα τελευταία 5 χρόνια. Και όσοι το υποστηρίξαν μας έλεγαν ψέματα. Έχουμε λοιπόν και τον Όλυμπο και τον Ημιτό που μας είπε, όπως ακούσαμε και στο τραγούδι, «Δε σε φοβάμαι». Και το Αιγαίο και την Επίδαυρο. Έχουμε και το Χριστό μας, την Παναγιά μας. Δεν τους προσκυνούμε, αλλά πρέπει να δούμε μέσα μας κάποια στιγμή και να κάνουμε όλοι τα απαραίτητα προκειμένου να βγούμε από αυτήν την δυσκολία. Έχω μπροστά μου ένα κείμενο του Νόαμ Τσόμσκι, όπου παρουσιάζονται οι τεχνικές. Είναι ένας μεγάλος παγκοσμίου φήμης αναλυτής κοινωνικών θεμάτων και κάνει κάποιες παρατηρήσεις πώς διεισδύουν οι διάφοροι οίκοι, τραπεζίτες, στοές κτλ. Στους θεσμούς των κρατών και πώς διαμορφώνουν τη σκέψη του κοινού προκειμένου να επιτύχουν δύο μόνο πράγματα και είναι αυτό που ζούμε σήμερα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, προκειμένου να επιτύχουν απέραντη ισχύ και κέρδος. Αυτό τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρουν οι παράπλευρες απώλειες, πώς θα επιτύχουν δηλαδή μεγάλα κέρδη. Τους ενδιαφέρει πάση θυσία να έχουν μεγάλα κέρδη. Και θα μοιραστώ μαζί σας 2-3 παραδείγματα που αναφέρει που είναι, φαντάζομαι, απολύτως αληθινά και όταν τα ακούσατε δεν υπάρχει, πιστεύω, περίπτωση να διαφωνήσουμε μαζί του. Λέει λοιπόν πως αυτοί οι λεγόμενοι ισχυροί σκοτεινές δυνάμεις, παγκοσμιοποίηση κτλ. Όπως λέγονται σήμερα, έχουν ως πρωταρχικό στοιχείο του κοινωνικού ελέγχου την τεχνική της διασκέδασης και προσπαθούν, λέει, να στρέψουν την προσοχή του κοινού από τα σημαντικά προβλήματα και από τις πολιτικές και οικονομικές καταστάσεις που τους αφορούν και είναι σοβαρές. Προσπαθούν λοιπόν, αντί να ασχολείται ο κόσμος με αυτά, να ασχολείται με ένα αδιάκοπο καταιγισμό διασκεδαστικών και ασήμαντων λεπτομεριών. Νομίζω το ζούμε σήμερα.
πόσοι από εμάς ασχολούμαστε σοβαρά με τα κοινά, όχι για να γίνουμε διάσημοι, για να μας γνωρίσουν, για να κερδίσουμε χρήματα, ως εθελοντές στα κοινά για να προσφέρουμε στο κοινό καλό. Νομίζω πολύ λίγοι. Η τεχνική, λοιπόν, λέει ο Τσόμσκι, της διασκέδασης είναι επίσης απαραίτητη για να αποτραπεί το κοινό από το να διαφερθεί για ουσιαστικές πληροφορίες στους τομείς της επιστήμης, της οικονομίας, της ψυχολογίας. Κρατήστε, λέει, από προσανατολισμένη την προσοχή του κοινού μακριά από τα αληθινά κοινωνικά προβλήματα, εχμαλωτισμένη σε θέματα χωρίς καμιά πραγματική σημασία. Κρατήστε, λέει, το κοινό απασχολημένο, χωρίς χρόνο για να σκέφτεται, να επιστρέφει κανονικά στις αξίες, και τότε είναι σαν να τον σκοτώνετε, λέει, με όπλα, με σιγαστήρα, όπως χρησιμοποιούνται στους πραγματικούς πολέμους. Μιλάει ακόμα για την τεχνική της δημιουργίας προβλημάτων και στη συνέχεια παροχής λύσεων. Αυτή η τεχνική, λοιπόν, λέει, ονομάζεται πρόβλημα, αντίδραση και λύση. Πρώτα, λοιπόν, δημιουργούν ένα πρόβλημα, μια έκτακτη κατάσταση ίσως, για την οποία μπορείτε να προβλέψετε ότι θα προκαλέσει μια συγκεκριμένη αντίδραση του κοινού, ώστε το ίδιο το κοινό να ζητήσει εκείνα τα μέτρα που εύχεστε να το κάνετε να αποδεχτεί. Για παράδειγμα, λέει, αφήστε να κλιμακωθεί αστική βία ή οργανώστε ματαιρές συμπλοκές, ώστε το κοινό να ζητήσει τη λήψη μέτρων ασφαλείας που θα περιορίζουν τις ελευθερίες του. Πόσες φορές δεν το ζήσαμε αυτό, αλήθεια? Πόσες φορές δεν το παρακολουθήσαμε στον κόσμο αυτό το φαινόμενο? Δημιουργήστε, λέει, λοιπόν, μια οικονομική κρίση για να κάνετε το κοινό να δεχθεί ως αναγκαίο κακό τον περιορισμό των κοινωνικών δικαιωμάτων και την αποδόμηση των δημοσίων υπηρεσιών. Νομίζω ότι όλες αυτές οι διαπιστώσεις είναι πράγματα τα οποία ζούμε καθημερινά και τα οποία δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Είναι πραγματικά τεχνικές που εφαρμόζει το παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης προκειμένου να κατευθύνει τον λαό, τους λαούς του κόσμου, εκεί που ακριβώς θέλει, προκειμένου να αποκτήσει, επαναλαμβάνω, ισχύ και κέρδος. Γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει, όλους αυτούς που σήμερα μας εντός εισαγωγικών συμβουλεύουν να πάρουμε μέτρα και μέτρα και μέτρα και μέτρα που θα καταδυναστεύουν τις χαμηλότερες οικονομικά τάξεις, στόχο μοναδικό έχουν να αυξήσουν τα δικά τους κέρδη, και ασφαλώς έχουν αποδείξει στην πράξη ότι δεν τους ενδιαφέρει το καλό της πατρίδας μας. Να ακούσουμε, Χρήστο, ακόμα ένα τραγούδι.

Εκκλησιαστικό ραδιόφωνο Λαρίσης και Τυρνάβου 96 και 300 FM. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές. Μιλάμε σήμερα για την επικαιρότητα, την τρέχουσα επικαιρότητα που αφορά τον ελληνισμό και την Ελλάδα και την Κύπρο. Στην Κύπρο, επαναλαμβάνω, συνεχίζονται οι συνομιλίες που ξεκίνησαν το Μάιο μεταξύ του Πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του κατοχικού ηγέτη, του Μουσταφά Κιτζή. Σημειώνεται πρόοδος, δήλωσε προχθές ο Νίκος Αναστασιάδης. Δεν ξέρω από πού συνάγει αυτό το συμπέρασμα, όταν από τον Μουσταφά Κιτζή δεν ακούσαμε ακόμα καμιά δήλωση η οποία να δίνει ελπίδες ότι κάτι έχει αλλάξει στην αδιαλαξία της άλλης πλευράς. Ένα σκηνικό που το παρακολουθούμε από την επόμενη μέρα της εισβολής. Είναι Ιούλιος, είναι δύσκολος μήνας, είναι ένας μήνας με πολλά δυσάρεστα γεγονότα για τον ελληνισμό. Είναι ο μήνας όπου διεξήχθη το προδοτικό πραξικόπημα στις 15 Ιουλίου, ως γνωστόν, του 1974. Ακολούθησε η τουρκική εισβολή στις 20 Ιουλίου του 1974 και έκτοτε βιώνουμε τις συνέπειες της. Είναι ο μήνας που το 2001 είχαμε ακόμα ένα δυσάρεστο γεγονός στην Κύπρο, όπου κατέπεσε το ελικόπτερο που μετέφερε τον αείμνηστο αρχηγό της Εθνικής Φρουράς, τον Ευάγγελο τον Φλωράκη, στην Πάφο για να παρακολουθήσει μία άσκηση. Χάθηκαν 4 επιλεκτά μέλη της Εθνικής Φρουράς του Ελληνικού Στρατού τότε από την πτώση του ελικοπτέρου. Ήταν 11 Ιουλίου του 2001, λίγα χρόνια μετά, στο Μαρί, μία έκρηξη στη ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης έφερε την καταστροφή της κυπριακής οικονομίας, η οποία ωστόσο με πολλές προσπάθειες έφερε μια πολύ μεγάλη καταστροφή, για να είμαστε πιο ακριβείς, στην κυπριακή οικονομία, η οποία με πολύ μεγάλες προσπάθειες επανορθώθηκε για να έρθει αργότερα η οριστική αποδόμηση της κυπριακής οικονομίας από τους Ευρωπαίους εταίρους μας και την Τρόικα, τις συνέπειες της οποίας αποδόμησης της κυπριακής οικονομίας βιώνει ακόμα το κυπριακό κράτος, άσχετα αν σας λένε, αν ακούτε ότι οι δυσκολίες πέρασαν. Είναι ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Στην Κύπρο, όπως και εδώ στον ελλαδικό χώρο, υπάρχουν κοινωνικά παντοπολία. Διάφορες οργανώσεις και κυρίως οι Μητροπόλεις προσφέρουν καθημερινά συσίτια στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη ακόμα και από ένα πιάτο ζεστό φαγητό. Υπάρχουν και στην Κύπρο πολλοί άνεργοι, υπάρχουν και στην Κύπρο χαμηλά αμοιβόμενοι. Σήμερα ένας νέος, αν εξασφαλίσει εργασία κάπου στον ιδιωτικό τομέα, δεν υπάρχει περίπτωση να αμείβεται με περισσότερα από 400 με 500 ευρώ το μήνα. Αν μας το έλεγαν αυτό πριν χρόνια, πραγματικά θα γελούσαμε. Θυμάμαι τον σημερινό πρωθυπουργό πριν αρκετά χρόνια, όταν το κόμμα του είχε έμπαινε και δεν έμπαινε στη Βουλή, να αναφέρεται στη γενιά των 700 ευρώ. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Εννοώντας φυσικά ότι τα 700 ευρώ ήταν μια πολύ χαμηλή αμοιβή για έναν νέο πρωτοεργαζόμενο. Σήμερα, όποιος πραγματικά εξασφαλίσει εργασία με 700 ευρώ καθαρά το μήνα, πανηγυρίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ξέρουμε όλοι πού είναι τα πραγματικά μεροκάματα, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο δημόσιο τομέα. Τα πράγματα δυστυχώς έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα. Θα πρέπει να σας πω ότι ένας νεοδιοριζόμενος δάσκαλος είναι ζήτημα να εξασφαλίζει 700 ευρώ το μήνα. Το ίδιο φυσικά και οι καθηγητές στη μέση εκπαίδευσης. Αν όμως πάντα τα συγκρίνουμε με τον ιδιωτικό τομέα, σίγουρα πάντα ο δημόσιος τομέας, και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, είναι πιο ευνοούμενος από τον
ιδιωτικό. Αλλά το κυριότερο πρόβλημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, κυρίως στον ελλαδικό χώρο, αλλά και σε αρκετά μεγάλο βαθμό και στην Κύπρο, είναι το θέμα της ανεργίας και ειδικά της ανεργίας στους νέους. Η ανεργία στους νέους εδώ στην Ελλάδα ξεπερνά το 50% και στην Κύπρο περίπου τα νούμερα είναι τα ίδια, δεν είναι μικρότερα. Η ανεργία στην Κύπρο είναι 17%, εδώ στην Πιτέρα Πατρίδα είναι 27%. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα δούμε. Πρέπει να τα δούμε οπωσδήποτε και εύχομαι πραγματικά, επειδή βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία, ο Ιούλιος να μην φέρει και πάλι μαύρα μαντάτα στην πατρίδα μας. Δεν είμαι σίγουρος για την επόμενη μέρα. Δεν έχει σημασία τι ψηφίσαμε χθες. Αυτό τελείωσε, είναι πλέον ιστορία και θα καταγραφεί ως ιστορία και ως ιστορικό γεγονός, και η ιστορία θα δικαιώσει αυτούς που είχαν δίκαιο και αυτούς που είχαν άδικο. Προς το παρόν η εντολή του λαού είναι νοπή και οφείλουμε να την σεβαστούμε. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο μέλλον πώς θα διαδραματιστούν. Σημειώνω ξανά την συνάντηση της σημερινή ως το πιο θετικό γεγονός της τελευταίας δεκαετίας των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ελπίζω σε μια πραγματική συνένεση και όχι σε μια κατεπίφαση συνένεση. Και επειδή μιλούσαμε για τους Γερμανούς και για την αντιπαράθεση, την, το λέω έτσι πολύ ευγενικά, αντιπαράθεση, δεν είναι μόνο αντιπαράθεση, που έχουν με μας, με την κυβέρνησή μας, με την Ελλάδα, με τον Ελληνισμό. Ναι, θα το ξαναθυμίσω, θα το ξαναθυμίσω. Δεν μας ακούνε Γερμανοί, αλλά έτσι το λέμε, το ακούμε, το αναμεταδίδουμε, το λέμε ο ένας τον άλλο. Να μην το ξεχνάμε, να διορθωθούμε, λέω, πρώτα και πάνω απ' όλα εμείς, αλλά ωστόσο δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ τι προσφέραμε στην κοινωνία των εθνών και η πετιότητα για να προσφέρει ο Ελληνισμός ποταμούς αίματος ήταν η Γερμανία του Χίτλερ. Να μην το ξεχνάμε, η Γερμανία του Χίτλερ, του Τρίτου Ράιχ, είχε συνάψει 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια δάνειων κατά τη διάρκεια της κατοχής και το χρέωσε στην πατρίδα μας για να συντηρήσει τα στρατεύματά της. Οι Γερμανοί μας σκότωναν και έπαιρναν δάνεια τότε για να συντηρούν τους στρατιώτες τους που μας σκότωναν και τα χρέωναν στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα κατοχικά δάνεια στα οποία αναφερόμαστε. Οι επανορθώσεις που οφείλει η Γερμανία στην πατρίδα μας για τις κατασχέσεις, αρπαγές, καταστροφές που προξένησε το Τρίτο Ράιχ στην περίοδο της κατοχής ανέρχονται σε πάνω από 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Όπως έλεγαν τότε οι σύμμαχοι, όχι τώρα. Στις ανυπολόγιστες υποχρεώσεις της Γερμανίας, φυσικά, κυριότερο απ' όλα είναι το γεγονός της αφαίρεσης της ζωής χιλιάδων συνανθρώπων μας. Κάποιοι μιλούν για απώλειες πέραν ανθρωπίνων ζώων, φυσικά πέραν του ενός εκατομμυρίου ψυχών. Είναι σίγουρο ότι 40 περίπου χιλιάδες εκτελέστηκαν και Σαριανή, Δίστομο, Καλάβρητα, να μην τα ξεχνάμε αυτά. 12.000 είναι κατεγραμμένοι ότι έπεσαν νεκροί από αδέσποτες σφαίρες των Γερμανών. 70.000 έπεσαν ηρωικά στις μάχες. 105.000 πέθαναν από την πείνα στα στρατόπεδα του Τρίτου Ράιχ στη Γερμανία. Πάνω από 300.000 πέθαναν από την πείνα στην πατρίδα μας, επί γερμανικής κατοχής. Και επίσης, επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν ότι η
απήφθησαν και 300.000 απώλειες από την υπογεννητικότητα. Λοιπόν, πάνω από 1 εκατομμύριο ψυχές. Ο ελληνικός πληθυσμός το 1940 ήταν περίπου 5 εκατομμύρια. Το 10 με 20% του πληθυσμού ανάλογα με το ποιος κάνει τους υπολογισμούς. Η μεγαλύτερη προσφορά αίματος απέναντι στο Τρίτο Ράιχ παγκοσμίως από την Ελλάδα. Και σήμερα μας κουνούν το δάχτυλο. Και όχι μόνο μας κουνούν το δάχτυλο, και οι άλλοι, οι υποτιθέμενοι σύμμαχοί μας, τους ανέχονται. Λοιπόν, το πρόβλημα της πατρίδας μας δεν είναι οικονομικό, αγαπητοί ακροατές, το έχουμε πει πολλές φορές. Το πρόβλημα της πατρίδας μας είναι πρωτίστως θέμα ηθικής τάξεως και πρέπει να τους το διαθυμίζουμε καθημερινά. Εδώ λοιπόν και με αυτό το μήνυμα θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή, αφού ανανεώσω την επόμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας την άλλη Δευτέρα την ίδια πάντα ώρα. Έως τότε να είμαστε όλοι καλά και ο Θεός να είναι πάντα μαζί μας. Καλό βράδυ αδέρφια και καλό κουράγιο.

0: Έχουμε ακούσει λοιπόν αυτή την αντιπαράθεση ανθρώπων της Εκκλησίας και ψυχολόγων. Από τη μια πλευρά δεν πρέπει να εκφράζεις την οργή σου, λέει ο Κύριος, και από την άλλη πρέπει να εκφράζετε την οργή σας. Και έρχονται άνθρωποι και με ρωτάνε και εμένα και εσένα, υποθέτω, οι μαθητές σου, τι πρέπει να κάνουν, ποιο είναι το σωστό. Η απάντηση είναι ότι όταν ένας ιερέας, ένας θεολόγος λέει ότι δεν πρέπει να οργίζεσαι και λέει μένει μόνο σε αυτό,
1: ναι.
0: Δεν μιλάει σωστά.
1: Δεν μιλάς.
0: Γιατί πρέπει να το πάρουμε διαφορετικά και εκεί θα δούμε ότι η οργή πρέπει να κοινοποιείται, αλλά πρέπει να βρεθεί ο σωστός τρόπος. Και πάμε λίγο και στον τίτλο της σημερινής ομιλίας που είπαμε «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε», γιατί καταρχάς μας μπερδεύει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στους Εφεσίους «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε». Να, η αντίφαση ίδια υπάρχει μέσα στον λόγο τον Αποστολικό. Πώς γίνεται να οργιστώ και να μην αμαρτήσω, αφού ο Χριστός λέει ότι θα κρυφθεί όποιος οργίζεται. Και λέει ο Χρυσόστομος ερμηνεύοντας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερμηνεύοντας, ότι επειδή είσαι αδύναμος άνθρωπος, μπορεί να οργιστείς. Κοιτάξτε, ένα ψυχολογία βαθιά. Επειδή είσαι αδύναμος, μπορεί να οργιστείς. Φρόντισε όμως, λέει ο Παύλος, και το ερμηνεύει τώρα και ο Άγιος Χρυσόστομος, μέχρι τη δύση του ηλίου να σου έχει περάσει ο θυμός, να τα έχεις βρει με τον άλλο. Και τώρα αρχίζει ο Χρυσόστομος και πάει σε βαθύτερη ψυχολογία. Γιατί αν κατά τη διάρκεια της νύχτας, λέει, αρχίζεις και σκέφτεσαι αυτό που συνέβη, θα πάρει τεράστια διάσταση μέσα σου και μετά θα γίνει ένα πάθος που θα στραφεί ενάντια στον άλλον. Όλοι το έχουμε νιώσει αυτό το συνέστημα. Μιλάω με τον Ηλία, λέμε κάτι, δεν του λέω αυτό που έχω μέσα μου, γιατί φοβάμαι, γιατί έχω δειλία. Παρένθεση, να το πούμε και αυτό μετά. Πολλές φορές μπορεί να καλύψω τη δειλία μου πίσω από ένα ευαγγελικό χωρίο. Δεν του μιλάω του Ηλία, γυρνάω σπίτι και είμαι θυμωμένος μαζί του. Ενώ θα τη βρήκαμε, εντάξει, αδερφή, ναι, αδερφέ μου, συγχώρεσέ με. Γυρνάω σπίτι, είμαι θυμωμένος. Το βράδυ, να θυμηθούμε τη φράση του Αποστόλου Παύλου, αρχίζω και φορτώνω μέσα μου όλες αυτές τις σκέψεις. Έπρεπε να του πω αυτό. Αρχίζω και μέσα μου κάνω αγώνα ενάντια στον Ηλία. Τον θυμώνω. Την επόμενη μέρα που θα τον δω, τον μισώ. Το οργίζεστε και μία μαρτάνετε λοιπόν, όταν πάμε στο ερώτημά σου, σημαίνει ότι εγώ πρέπει να εκφράσω αυτό που νιώθω. Αλλά δεν πρέπει να τον εκφράσω με τον εμπαθή τρόπο, να σε βρίσω, να σου φωνάξω, να σε χτυπήσω. Η υγιής οργή προϋποθέτει πάντα, και πρέπει να τη βάζουμε αυτή την παράμετρο στις κουβέντες μας, έναν μετανοούντα άνθρωπο. Γιατί συνήθως κάνουμε τις κουβέντες μας και θεωρούμε ότι έτσι όπως είμαστε, θα βρούμε ένα καλό τρόπο συμπεριφοράς, ένα savoir vivre των χριστιανών. Αυτό δεν ισχύει. Ο χριστιανός είναι ένας μετανοών άνθρωπος, δηλαδή ένας άνθρωπος διαρκώς προχωράει στη θεραπεία του. Αν εγώ έτσι όπως είμαι τώρα ψάχνω να βρω έναν τρόπο συμπεριφοράς γιατί διαβάζω τα κείμενα. Δεν πρόκειται να πάω πουθενά να σπάσω τα μούτρα μου. Προϋποτίθεται ότι εγώ είμαι σε μια διαρκή πορεία μετανοίας, βία της φύσεως δυναικής, λέει η κλίμακα, και βιαστή αρπάζω στην βασιλεία, είπες εσύ πριν, που λέει ο Κύριος. Είμαι σε μια διαρκή πορεία όπου θα κάνω λάθος και μία και δύο και τρεις και τέσσερις, θα μου βγει η οργή. Είναι αναπόφευκτο. Γι' αυτό λέει στο γεροντικό ο Μέγας Αντώνιος, ουδής απείραστος δύναται εισελθεί στη βασιλεία των ουρανών. Θα πειραστώ πολλές φορές, αλλά καθώς πειράζομαι, θα αρχίζω να καταλαβαίνω ότι πρέπει να βάλω κάποια βήματα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω τους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα να κρατιέμαι, να κρατάω μια σιωπή. Λέει ο Αββάς Ισαάκ κάπου, αν σου έρθει η οργή, σιώπησε. Μην πεις τίποτα. Άφησε να περάσει λίγος χρόνος. Και ύστερα πήγαινε μοίρα στον άλλον. Μου έρχονται στο μυαλό τώρα οι ανώνυμοι, πώς υπάρχουν οι ανώνυμοι αλκοολικοί, υπάρχουν οι ανώνυμοι οργισμένοι. Και λέει να έχεις κάποια βήματα. Και το πρώτο βήμα που κάνουν σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν έχουν μια άλλη κατεύθυνση, είναι όταν θυμώνεις να πηγαίνεις στο διπλανό δωμάτιο. Εδώ η πατερική εμπειρία το λέει αιώνες πριν. Κράτησε το θυμό σου καταρχάς, να έρθει σε μια ισορροπία για να πας να μιλήσεις στον άλλον. Και προσέξτε πάλι πως έρχεται η πατερική εμπειρία και η ανθρωπογνωσία να το συμπληρώσει. Γι' αυτό λέω είναι λάθος, λέμε η Εκκλησία είπε δεν πρέπει αυτό. Ναι, είναι αμαρτία. Αλλά μέχρι να φτάσεις στο σημείο εκείνο να μην οργίζεσαι και να αγαπάς τον εχθρό σου, είναι τη διάφορη πορεία που θα ακολουθήσεις. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, είδα κάποιους λέει να ξεσπάνε το θυμό τους και να βγάζουν και να εκφράζουν την νησικακία χρόνων. Η απόθεση του θυμού δημιουργεί νησικακία. Θύμωσε με τον Ηλία, γιατί

0: Τι δεν είπα αυτό που έπρεπε, το κράτησα το βράδυ, την επόμενη μέρα, φόρτωσα και μετά οδηγούμε σε μνησικακία. Άρα λοιπόν στο ερώτημα, η Εκκλησία λέει αυτό, οι ψυχολόγοι λέει εκείνο πιάνει η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βρω έναν τρόπο να μπορώ να εκφράζω τον θυμό μου λέγοντας, κοινωνώντας με τον άλλο το πρόβλημα που έχω, συζητώντας το. Μέσα από πειρασμούς που θα περάσω, σιγά σιγά θα μάθω να ελέγχω το θυμό μου, γιατί στην αρχή μπορεί να μην μπορώ, γιατί πάμε ξανά στο αρχικό ερώτημα, πώς δημιουργείται αυτό. Αν εγώ είμαι ένα κακοποιημένο παιδί, δεν θα έχω μάθει να βγάζω την. Θα έχω μάθει να βγάζω την οργή μου, είμαι θυμωμένος πολύ. Αν με έχει εγκαταλείψει η μάνα μου, ο πατέρας μου, δεν είμαι σε τρυφερή ηλικία, είμαι θυμωμένος. Βλέπουμε ανθρώπους 60 χρονών, 70 χρονών, έχουν τεράστιο θυμό. Και τώρα ρωτάς γιατί είσαι τόσο θυμωμένος, οτιδήποτε λες. Και είναι θυμωμένος γιατί υπάρχει κάτι στο παρελθόν, στα παιδικά του χρόνια, ή μια διάψευση, μια ματέωση που δεν τη θεράπευσε. Και όλο αυτό το αθεράπευτο οδηγεί σε μια επιθετικότητα. Ναι, η απάντηση είναι μία νομίζω σε όλα τα ερωτήματα. Όταν ο άνθρωπος πορεύεται τον δρόμο της μετανοίας και αρχίζει και βρίσκει τον εαυτό του, υπάρχει αυτή η συγκλονιστική φράση του Αγίου Ισάκ του Σύρου, την οποία και εγώ την έχω πει πάρα πολλές φορές και σε ομιλίες και σε κατηδίαν συζητήσεις, αλλά όλο μου αποκαλύπτεται.
1: Ναι.
0: Που λέει: δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο και τίποτα πιο κοπιαστικό από το να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Και είναι σημαντικότερο από το να δεις αγγέλους και να αναστήσεις νεκρούς. Και όταν θα έχεις γνωρίσει τον εαυτό σου, τότε θα έχει συναντήσει το Θεό. Αυτό που ο μέσος θρησκευόμενος άνθρωπος όλες τις θρησκείες και στο χριστιανισμό θεωρεί ότι το μείζον να αναστήσεις νεκρούς, ένα μεγάλο θαύμα, να δεις αγγέλους, το βάζει δεύτερο. Μας θυμίζει και τον Απόστολο Παύλο.
1: Εάν τις γλώσσες.
0: Των ανθρώπων λαλών. Και λέει να γνωρίζεις τον εαυτό σου σε βάθος και τότε θα γνωρίσεις το Θεό. Γιατί γνωρίζοντας τον εαυτό σου μπορεί να τον αλλάζεις. Όσο γνωρίζω τον εαυτό μου, μπορώ να θεραπεύω το κατ' εικόνα μου και προχωρώ προς το καθομοίω σου. Μπορώ να καταλαβαίνω τα τραύματά μου. Και ο τρόπος της αγάπης είναι Αγίο Πνεύματι, γιατί νομίζω ότι αν βγάλουμε την έννοια του Αγίου Πνεύματος από τη συζήτησή μας, είμαστε δύο φιλολογούντες θεολόγοι, δύο ψυχολογούντες θεολόγοι, ξέρω εγώ τι. Αν δεν υπάρχει πίσω από όλα αυτά η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία έρχεται στον άνθρωπο όταν καταθέτει τη φιλαυτία του και την περηφάνεια του και την κοινοδοξία του και τα τραύματά του όλα στα πόδια του Χριστού, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Λέμε θεωρίες, λέμε λόγια. Αν δεν θεωρώ δηλαδή ότι τα τραύματα που μπορεί να εισέπραξε στην παιδική μου ηλικία, η κακοποίηση, η εγκατάλειψη ή οτιδήποτε κουβαλάει κάθε άνθρωπος, ή η κακοποίηση μέσα σε ένα γάμο, ή οι διαψεύσεις οι μεγάλες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που του κόψαν τα φτερά. Βλέπω, ήρθε τις προάλλες ένας άνθρωπος που ήθελε κάτι να σπουδάσει, δεν τον άφησαν οι γονείς του, είχε μεγάλο χάρισμα σε αυτό, παντρεύτηκε, μπήκε και κουβάλαγε ένα τεράστιο βάρος από αυτό και είχε ένα θυμό. Εγώ δεν μπόρεσα, άλλοι μπόρεσα. Είναι τόσα πολλά τα τραύματα που κουβαλάει η ανθρώπινη ψυχή. Αν βγάλουμε τον παράλογο του Αγίου Πνεύματος και την έννοια της αυτογνωσίας αυτή που προτείνει ο Βάσης Ισάκ, δεν κάνουμε τίποτα. Είναι σαν να είμαστε δύο άνθρωποι που λέμε ωραίες κουβέντες από αυτές που έχουμε στα ημερολόγια από πίσω και τις βλέπουμε. Να πούμε ότι το μεγάλο πρόβλημα, για να έρθουμε στα δικά μας, το μεγάλο πρόβλημα τον 20ο αιώνα για την Ορθοδοξία, για την Ορθόδοξη παράδοση και ειδικά και μετά τον πόλεμο, ήταν ότι η έννοια αυτής της μαθητείας χάνεται και περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένες ομάδες, οργανώσεις ή σε συγκεκριμένους κύκλους ανθρώπων και ή παίρνει μια νομική διαδικασία ή μια τυπική διαδικασία. Χάνεται η έννοια και της διδασκαλίας και της θεραπευτικής. Δηλαδή, ο άνθρωπος αντί να πάει να καταθέσει τα συμπτώματα της ασθένειάς του, ή εμφανίζεται στον πνευματικό για να του πει πόσο καλός είναι, ή μένει στα επιφανειακά της πίστης, νίστεψα, δεν νίστεψα, εντάξει, είναι και αυτά ενδεικτικά, αλλά είναι διαφορετικό να πάω και να πεις, ξέρεις, καταπίεζω τη γυναίκα μου. Έχω ένα θυμό μέσα μου και δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι συμβαίνει. Να πάμε σε πιο καθημερινά, που δεν φαίνονται. Πιέζω το παιδί μου για να περάσει στο πανεπιστήμιο, ενώ το παιδί μου μπορεί να έχει ταλέντο στη μουσική. Αλλά εγώ επειδή είμαι δικαιωμένος, είπες για το δίκαιο στην αρχή της συνομιλίας μας, εγώ που έχω δίκαιο, ως πατέρας θέλω το παιδί μου να σπουδάσει και να γίνει μηχανικός όπως και εγώ. Το παιδί μου όμως είχε ταλέντο για μουσικός. Εγώ το πιέζω, του διαλύω το γνωμικό του θέλημα, το μαλώνω, του φωνάζω, το τραυματίζω και αυτό μπορεί εξαιτίας μου, για να πούμε και αυτό που είπαμε με το φαινόμενο της πεταλούδας που μπορεί να διηγηθεί, ναι, να πάει στην παρέα εκεί στην πλατεία της γειτονιάς που είναι μαζί με όλα τα παραπονεμένα παιδιά που κάποια είναι και παραβατικά και να μπλέξει. Και μετά εγώ θα έρθω και θα λέω δικαιωμένο στον ιερέα ότι κοίταξε να δεις, εγώ κάνω το καλύτερο για το παιδί μου, του φώναζα λίγο, δεν με άκουγε όμως, αν με άκουγε τώρα θα ήταν μηχανικός. Όταν αναγνωρίσουμε την τυφλότητα που έχουμε ως άνθρωποι, και είναι βασικό στοιχείο για την πορεία της αυτογνωσίας, να ξεκινήσουμε όχι λέγοντας ότι εγώ είμαι κάτι, ότι εγώ δεν είμαι τίποτα. Το χαρακτηριστικό όλων των Αγίων της Εκκλησίας που τους έχουμε και τους φυλάμε τις εικόνες και καθόμαστε ώρες να τις προσκυνήσουμε, ήταν ότι αναγνώρισαν τον εαυτό τους, ότι καταρχάς ήταν λάθος. Και υπάρχει αυτό το παράδοξο που λέμε στην πνευματική πορεία, που μόνο πρέπει να το καταλάβει κανείς, να το νιώσει το πετσί του, το διαβάζουμε εμένα, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Λέει, όσο προχωράει κανείς προς τον Χριστό, τόσο περισσότερο καταλαβαίνει την απόσταση που τον χωρίζει από εκείνο και την αδυναμία του. Αλλά ταυτόχρονα χαριτώνεται. Και λες, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και εγώ λέω ένα απλό παράδειγμα που κολλάει στην περίπτωσή μας. Ένας αγίμενος άνθρωπος κάθεται μπροστά στην τηλεόρασή του, οργισμένος συνήθως, βλέπει ποδόσφαιρο, ό,τι του αρέσει, ό,τι άθλημα, και βρίζει τους ποδοσφαιριστές. Ψοφίμια.
1: Παλτά.
0: Ναι. Δεν αξίζεται τίποτα. Τρώει πίτσες και μπύρες, χοντρός, και τους κατηγορεί. Αν αυτόν τον άνθρωπο τον βάλεις λίγο να προπονηθεί, θα συνειδητοποιήσει ότι εκείνος δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Όσο γυμνάζεται και δυναμώνει, θα καταλαβαίνει πόσο τεράστια απόσταση είχε από αυτόν τον ποδοσφαιριστή που έβριζε. Και γίνεται επικής, αλλά κατανοεί κατευθείαν πόσο μεγάλη απόσταση τον χωρίζει από το να είναι τόσο πολύ γυμνασμένος. Στα πνευματικά είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί δεν υπάρχει κριτήριο, παρά μόνο αν το κριτήριο αυτό της κατάστασής μου το καταθέσω σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος κάνει τον ίδιο αγώνα. Και έχει περάσει από αυτή τη διαδικασία, τον πνευματικό, και την συνεχίζει κιόλας. Ούτως ώστε, όπως ο αθλητής με τον προπονητή, να πάω και να του πω: κοίταξε, πατέρα, κάτι περίεργο συμβαίνει στην οικογένειά μου. Κανονικά θα έπρεπε να έχω μια καλή επικοινωνία με το γιο μου που είναι έφηβος. Τσακώνομαι συνεχώς και του φωνάζω. Δεν θέλω να μου πεις τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Θέλω να μου πεις μήπως φταίω εγώ. Γιατί αφού λέει το Ευαγγέλιο ότι πρέπει να έχω ειρήνη, εγώ τον εξέφραζα το θυμό μου στο παιδί μου. Μπορείς να μου πεις τι συμβαίνει. Και εδώ καλείται ο πνευματικός, αν έχει κάνει τον ίδιο αγώνα, να αρχίσει να διερευνεί. Και να αρχίσει να διερευνεί ποιος είναι ο θυμός του παιδιού. Μήπως πρέπει να ακούσουμε και το θυμό του παιδιού. Μήπως πρέπει να ακούσουμε και το θυμό της άλλης οικογένειας. Λένε οι ψυχολόγοι σήμερα για συστημική ψυχολογία. Μα αυτό συνέβαινε όταν λειτουργούσε η σχέση της μαθητείας πνευματικού και εξομολογουμένου και δεν ήταν πάω δύο φορές το χρόνο να πάρω μια ευχή να φύγω ή μια νομική διαδικασία. Γιατί ενδιαφερόταν να μάθει τι συμβαίνει στην οικογένεια. Υπάρχει περίπτωση ένας ηγούμενος σε ένα μοναστήρι να ρωτήσει μόνο τον ένα μοναχό όταν υπάρχει μια διαμάχη και να διαφορήσει για τους άλλους? Όχι. Τότε πώς μπορεί να ακούω μόνο τον ένα από την οικογένεια? Δηλαδή η απάντηση είναι ότι πνευματική πορεία σημαίνει πνευματική συμπόρευση. Και σημαίνει πνευματική συμπόρευση όχι με αυτά τα σχήματα που τα ακούω τελευταία πάρα πολύ, υπακοή, σαν μια μηχανιστική μεταφορά της ερήμου εδώ. Σημαίνει υπακοή, σημαίνει σχέση εν ελευθερία, εμπιστοσύνη. Ακούω τον άλλον όχι γιατί θα είναι το φόβητρο πνευματικός ο οποίος θα με αναγκάσει να κάνω κάτι, αλλά γιατί του έχω μια εμπιστοσύνη που κατακτάται σιγά σιγά, μου αποκτά και εκείνος εμπιστοσύνη σε μένα. Γιατί οι περισσότεροι όταν πηγαίνουμε, και εγώ το έχω κάνει, όταν πρωτοπηγαίνουμε σε ένα πνευματικό, λέμε ψέματα. Θέλουμε να παρουσιάσουμε την καλή μας εικόνα. Θέλουμε να πάρουμε επιβράβευση. Θέλουμε να πενοχοποιηθούμε. Και στην αρχή, όπως είπες και για τον ψυχολόγο, θα μιλήσουμε λίγο γι' αυτό μετά. Όπως είπες και για τον ψυχολόγο, καλό είναι στην αρχή τον άνθρωπο να τον απενοχοποιήσουμε, γιατί στην ουσία οι ενοχές δεν θα τον οδηγήσουν πουθενά. Εγώ συνηθίζω και κάνω ένα διαχωρισμό αυθαίρετο. Λέω άλλο ενοχή, άλλο τύψη. Έτσι δεν είναι ψυχολογική γλώσσα, είναι δική μου. Λέω, η ενοχή σε καθυλώνει. Η ενοχή κάνει τον Ιούδα να πάει να κρεμαστεί. Και οι τύψεις κάνουν τον Πέτρο να πάζεται στη συγγνώμη. Έτσι. Η ενοχή όμως, επειδή υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη φύση, δεν χρειάζεται θρησκευόμενος για να την έχεις, υπάρχει μέσα στη φύση ένα από τα προβλήματα τα πτωτικά που έχουμε. Άμα την ταιριάξουμε και λίγο με το αντίστοιχο πεντερικό χωρίο, επειδή δεν το ξέρουμε τι λέει κατά βάση, μπορεί εύκολα να την κουβαλάμε σε όλη μας τη ζωή και να μας εμποδίζει στην πορεία μας την πνευματική.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε τις επιλεγμένες ραδιοφωνικές αναγνώσεις από το περιοδικό Αχιλλείου Πόλης. Από το τεύχος 15 παρουσιάζουμε το άρθρο «Μια Ορθόδοξη Παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα.
1: Η παρουσία της Ορθοδοξίας στη σύγχρονη Ευρώπη αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζητήματα της εποχής μας. Ο συγγραφέας, μιλώντας από την εμπειρία της Ιεράς Μητροπόλεως Βελγίου, καταθέτει σκέψεις για τη μαρτυρία της Εκκλησίας μέσα σε μια κοινωνία που αλλάζει διαρκώς, χωρίς να χάνει την ελπίδα της.
2: Τον Ιούνιο του 1880, ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκη στεκόταν ενώπιον του νεοαποκαλυφθέντος μνημείου του Αλέξανδρου Πούσκιν στη Μόσχα. Μιλούσε για τη Ρωσία, αλλά επάνω από τα κεφάλια των ακροατών του έτεινε το χέρι προς την Ευρώπη, προς τη Δύση την οποία κάποτε είχε χαρακτηρίσει νεκροταφείο. Κι όμως φώναζε «Ελάτε Ευρωπαίοι, πιείτε από την ρωσική ψυχή που ενώνει όλους τους ανθρώπους. Η αποστολή μας είναι η οικουμενικότητα και η παγκόσμια αδελφοσύνη». Τούτο το παράδοξο παραμένει πάντοτε επίκαιρο. Η Δυτική Ευρώπη περιγράφεται ορισμένες φορές ως πνευματική έρημος, ως γη της λύθης. Ωστόσο, η εμπειρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Πενελούξ αφηγείται μια περισσότερο σύνθετη ιστορία. Αυτήν μιας πιστότητος με διάκριση, μιας παρουσίας με ταπεινότητα και μιας ελπίδος που αναγεννάται συνεχώς. Δεν γράφω τις γραμμές αυτές ως εξωτερικός παρατηρητής. Γεννήθηκα στην Γάνδη, από Φλαμανδούς γονείς, υπηρετώ σήμερα ως Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος κάτω χωρών και Λουξεμβούργου υπό την πνευματική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Δια πρώτην φοράν, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εμπιστεύτηκε μία Ιερά Μητρόπολη σε έναν αυτόχθονα. Αυτή η επιλογή είναι περισσότερο από συμβολική. Δεικνύει ότι η Ορθοδοξία δεν είναι ξένη σε αυτήν την γη. Μία εκκλησία καλώς ριζωμένη και ταυτοχρόνως οικουμενική. Η Ιερά Μητρόπολης Βελγίου ιδρύθηκε το 1969 υπό του αημνήστου Οικουμενικού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Αθηναγόρου, ο οποίος είχε κατανοήσει ότι τα μεταναστευτικά ρεύματα του 20ου αιώνος επρόκειτο να μεταμορφώσουν μονίμως την Ορθόδοξο παρουσία στην Ευρώπη. Ο διάδοχός του, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, κύριος Κύριος Βαρθολομαίος, συνεχίζει με σταθερότητα αυτό το όραμα. Η Ορθόδοξος Διασπορά δεν είναι ένα ατύχημα της ιστορίας, αλλά μια συστατική διάσταση της Εκκλησίας σήμερα. Στις χώρες της Μπενελούξ, η Ιερά Ημών Μητρόπολης συγκεντρώνει πιστούς διαφόρων προελεύσεων. Έλληνες κατά πλειοψηφία, αλλά επίσης Ουκρανούς, Ρουμάνους, Ρώσους, Σέρβους, Πολωνούς, Γεωργιανούς, Αραβοφόνους και έναν αυξανόμενο αριθμό αυτοχθόνων. Τελούμε τις ιερές ακολουθίες στα ελληνικά, στα γαλλικά, στα ολλανδικά, ενίοτε στα αραβικά, στα ουκρανικά, στα ρουμανικά ή και στα σλαβωνικά. Αυτή η πολυμορφία δεν αποτελεί αδυναμία. Είναι συγκεκριμένη έκφραση της καθολικότητος της Εκκλησίας. Ωστόσο, η πρόκληση παραμένει η ενότητα. Η Ορθοδοξία δεν μπορεί να περιοριστεί εις μίαν εθνοτική ταυτότητα. Είναι ευχαριστιακή κοινωνία. Το να είσαι πιστός εις την παράδοση σημαίνει να υπερβαίνεις τα εθνικά σύνορα, δίχως να απολέσεις τον πλούτο των πολιτισμών.
1: Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το άρθρο «Μια Ορθόδοξη Παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Μια ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα.
1: Στο δεύτερο μέρος του άρθρου, ο συγγραφέας καταθέτει την εμπειρία της Εκκλησίας μέσα σε μια κοινωνία που συχνά χαρακτηρίζεται ως μεταχριστιανική. Παρά τις δυσκολίες, η Ορθοδοξία εξακολουθεί να προσελκύει ανθρώπους που αναζητούν νόημα, αλήθεια και αυθεντικότητα.
2: Ζώντας την πίστη εντός μιας εκοσμικευμένης κοινωνίας. Η Δυτική Ευρώπη χαρακτηρίζεται συχνά ως μεταχριστιανική. Οι εκκλησίες αδειάζουν, η πίστη φαίνεται να περιθωριοποιείται. Εν τούτης, η ποιμαντική εμπειρία δείχνει μια πιο σύνθετη πραγματικότητα. Στις ενορίες μας συναντώ οικογένειες από μεικτούς γάμους, νέους οι οποίοι επιθυμούν να κατανοήσουν την λειτουργία, ενήλικες οι οποίοι αναζητούν μίαν εμβάθυνση στην πίστη. Η Ορθοδοξία προσελκύει δια της συνοχής της, δια της ενότητος που προσφέρει μεταξύ προσευχής, δόγματος και καθημερινής ζωής. Η πρόκληση είναι αυτή της πολιτισμικής ενσωματώσεως. Να μεταδώσουμε αναλύωτον των θησαυρών που λάβαμε, καθιστώντας τον ταυτοχρόνως προσβάσιμο στις γλώσσες και στις πολιτισμικές κατηγορίες της εποχής μας. Να μεταφράσουμε δίχως να αποδυναμώσουμε το κείμενο. Να εξηγήσουμε δίχως να αμβλύνουμε την αλήθεια. Ωστόσο, όταν μιλούμε για εκοσμίκευση, πρέπει να το πράττουμε αληθινά και ταπεινά. Το φαινόμενο δεν αφορά μόνον τους άλλους, ούτε μόνον τις γύρω μας κοινωνίες. Αφορά και εμάς. Ας ξεκινήσουμε από τον εαυτό μας. Η εκοσμίκευση δεν αποτελεί πρόκληση μόνον για τις δυτικές εκκλησίες. Θα ήταν άδικο και καθόλου διαυγές να μην ξεκινήσουμε με μία ενδοσκόπηση. Η στροφή στον εαυτό μας είναι μερικές φορές πιο απαραίτητη από την εξωτερική κριτική. Συχνά θέτω μία απλή ερώτηση. Πώς οι Έλληνες ζουν και εργάζονται στις Βρυξέλλες? Αρκετές δεκάδες χιλιάδες. Πόσοι συμμετέχουν τακτικά στη λειτουργική ζωή? Μία μειοψηφία. Πολλοί δηλώνουν πιστοί και είναι σίγουρα ειλικρινείς. Αλλά η πίστη παραμένει συχνά σε κατάσταση αναμονής, εύθραυστη, ανεπαρκώς τροφοδοτημένη. Έχει εγκατασταθεί μία ορισμένη αδιαφορία. Όχι εχθρότητα, αλλά απόσταση. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι, για δεκαετίες, υπήρχε έλλειψη επαρκούς επενδύσεως στην κατήχηση, στη σταθερή εκπαίδευση, στην πνευματική συνοδεία. Δεν το λέω αυτό για να κατηγορήσω τους ιερείς μας, οι οποίοι υπηρετούν με αφοσίωση σε συχνά απαιτητικές συνθήκες. Αλλά συλλογικά θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει περισσότερα. Η ανανέωση δεν θα προέλθει μόνον από εκείνους που χτυπούν την πόρτα μας. Εξαρτάται επίσης από την ικανότητά μας να αναζωπυρώσουμε τη φλόγα σε εκείνους που ανήκουν ήδη από καιρό στην Εκκλησία. Αυτή η πεποίθηση δεν είναι καινούρια. Κατά τη Γενική Συνέλευση του Οικουμενικού Συμβουλίου Εκκλησιών στο Ναϊρόμπι, ο πατήρ Κύριλλος Αργέντης δήλωσε με απόλυτη σαφήνεια: «Πρέπει να προσιλητήσουμε τους πιστούς μας στην Ορθοδοξία, παρά να προσιλητήσουμε τους ετεροδόξους στην Ορθοδοξία». Δεν επρόκειτο για αποκήρυξη της Ιεραποστολικής Αποστολής, αλλά για μία πρόσκληση προς εμβάθυνση. Πολλοί ανήκουν στην Εκκλησία λόγω παραδόσεως, πολιτισμού, οικογενειακής μνήμης. Αλλά το να ανήκεις δεν σημαίνει ακόμη ότι ζεις πλήρως την πίστη. Αυτά τα λόγια παραμένουν επίκαιρα. Πριν κοιτάξουμε προς τα έξω, καλούμαστε να ανανεώσουμε από μέσα την εκκλησιαστική συνείδηση, την εκπαίδευση, τη μυστηριακή ζωή, την πνευματική συνοδεία. Η αληθινή μαρτυρία ξεκινά με μία ζωντανή πίστη.
1: Ακούσαμε το δεύτερο μέρος από το άρθρο «Μια ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνά.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Μια ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα.
1: Στο τρίτο μέρος του άρθρου, ο συγγραφέας αναφέρεται στους νέους ανθρώπους που αναζητούν την ορθοδοξία, αλλά και στην ευθύνη της Εκκλησίας να τους συνοδεύσει με διάκριση, αλήθεια και αγάπη.
2: Νέοι σε αναζήτηση αυθεντικότητας. Ένα αξιοσημείωτο φαινόμενο των τελευταίων ετών είναι η άφιξη νέων αυτοχθόνων που ανακαλύπτουν την Ορθοδοξία από μόνοι τους. Δεν κάνουμε ενεργό προσιλητισμό. Ωστόσο, αυτοί χτυπούν τις πόρτες μας. Έχουν διαβάσει ένα κείμενο, έχουν δει μια εικόνα, έχουν παρακολουθήσει μια λειτουργία. Αναζητούν μια απαιτητική, μη εξευγενισμένη πίστη. Είναι ευαίσθητοι στο πνευματικό βάθος και στην ιστορική συνέχεια της Εκκλησίας. Τους καλωσορίζουμε με αγάπη, ωστόσο παραμένουμε σε εγρήγορση. Τα κοινωνικά δίκτυα διαδίδουν μερικές φορές απλουστευτικές ή ιδεολογικοποιημένες απόψεις για την Ορθοδοξία. Υπάρχουν ρεύματα που χαρακτηρίζονται από φανατισμό ή φονταμενταλισμό, τα οποία χρησιμοποιούν την παράδοση ως μέσο για τον καθορισμό της ταυτότητάς τους. Ο ρόλος μας είναι να καθοδηγήσουμε αυτούς τους νέους προς μια ισορροπημένη πίστη. Θέλουμε να διαμορφώσουμε χριστιανούς που είναι ριζωμένοι στην παράδοση, αλλά ταυτόχρονα ανοιχτοί και με σεβασμό προς τους άλλους. Η πίστη δεν πρέπει ποτέ να μετατρέπεται σε ακαμψία. Η αυθεντικότητα δεν σημαίνει αποκλεισμό. Η ποιμαντική των νέων. Μία βασική προτεραιότητα. Με αυτό το πνεύμα αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στην ποιμαντική των νέων μας. Κατά τη γνώμη μου, αυτή έχει κοσμοϊστορική σημασία για το μέλλον της Ορθοδοξίας στη Δυτική Ευρώπη. Δύο φορές το χρόνο προσκαλούμε όλους τους νέους της Μητροπόλεως να συγκεντρωθούν. Μία ημέρα κατά την Αναστάσιμη περίοδο και ένα Σαββατοκύριακο κατά τον Οκτώβριο. Αυτές οι συναντήσεις διοργανώνονται με προσκεκλημένους ομιλητές, θεολόγους, μοναχούς και μοναχές, ιερείς, αφοσιωμένους στη μαρτυρία του Ευαγγελίου, που τροφοδοτούν την σκέψη και ενθαρρύνουν τον διάλογο. Αλλά πέρα από τις διαλέξεις, το ουσιαστικό μέρος είναι η κοινή προσευχή, η λειτουργία, οι αδελφικές ανταλλαγές, η συγκεκριμένη εμπειρία της Εκκλησίας ως οικογένειας. Θυμούμαι ότι στην αρχή της επισκοπικής μου διακονίας έπρεπε να επιμένω στους ιερείς να στέλνουν μερικούς νέους σε αυτές τις συναντήσεις. Έπρεπε να τους πείσω, να τους υπενθυμίζω, να τους ενθαρρύνω. Σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει. Οι εγγραφές υπερβαίνουν μερικές φορές τις δυνατότητες φιλοξενίας μας και είναι οι ίδιοι οι νέοι που ζητούν περισσότερες ευκαιρίες συναντήσεως. Αυτή η αλλαγή είναι για μένα ένα σημάδι ελπίδας. Δείχνει ότι η Ορθόδοξη νεολαία δεν επιθυμεί μόνο να λαμβάνει, αλλά και να συμμετέχει ενεργά στην εκκλησιαστική ζωή. Επιθυμεί να κατανοήσει, να εμβαθύνει, να συστρατευθεί. Σε ένα εκοσμικευμένο περιβάλλον, αυτές οι συναντήσεις προσφέρουν έναν χώρο όπου οι νέοι μπορούν να θέτουν τις ερωτήσεις τους χωρίς φόβο, να αντιμετωπίζουν με την πίστη τους τις σύγχρονες προκλήσεις και να ανακαλύπτουν ότι δεν είναι μόνοι. Προωθούν την πνευματική και ανθρώπινη ορίμανση, μακριά από εύκολους ριζοσπαστισμούς.
1: Ακούσαμε το τρίτο μέρος από το άρθρο «Μία ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Μια ορθόδοξη παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα.
1: Στο τέταρτο μέρος

0: δεν είναι ούτε ένα πολιορκημένο φρούριο, ούτε μια πραγματικότητα που έχει διαλυθεί στον σχετικισμό. Είναι μια ζωντανή παράδοση ικανή να μιλήσει στον σύγχρονο άνθρωπο. Ένα πεδίο ελπίδας. Αν ο Φιοντόρ Ντοστογεύσκι επέστρεφε σήμερα και περιόδευε στις ενορίες μας στην Πενελούξ, θα έβλεπε σίγουρα τις αδυναμίες της Δύσης. Αλλά θα συναντούσε επίσης ενθουσιώδεις κοινότητες, νέους συγκεντρωμένους στην προσευχή, ανθρώπους που ήλθαν ελεύθερα να χτυπήσουν την πόρτα της Εκκλησίας. Η Δυτική Ευρώπη δεν είναι νεκροταφείο. Είναι ένα πεδίο ελπίδας. Το μέλλον της Ορθοδοξίας εδώ εξαρτάται λιγότερο από τον αριθμό μας και περισσότερο από την ικανότητά μας να διαμορφώνουμε ισορροπημένους χριστιανούς. Βαθιά ριζωμένους στην παράδοση, πιστούς στο λειτουργικό και θεολογικό πλούτο της Εκκλησίας, αλλά ανοιχτούς, σεβαστικούς και ικανούς για διάλογο. Όπως έχει συχνά επισημάνει ο Ολιβιέρ Κλεμό, η εποχή μας ίσως δεν έχει πλέον ανάγκη από κοινωνιολογικές χριστιανοσύνες, αλλά από μικρές, ενθουσιώδεις κοινότητες, βαθιά ριζωμένες στη Θεία Ευχαριστία και ικανές να ακτινοβολούν γύρω τους. Όχι ομάδες κλεισμένες στον εαυτό τους, αλλά ζωντανοί πυρήνες, δημιουργικές μειονότητες, των οποίων η πνευματική ποιότητα γίνεται μαρτυρία. Η αποστολή μας είναι η οικουμενικότητα και η αδελφοσύνη. Όχι ως αφηρημένη ιδέα, αλλά ως πραγματικότητα που βιώνεται γύρω από το ίδιο δισκοπότηρο. Όσο η Θεία Λειτουργία τελείται στις Βρυξέλλες, στο Άμστερνταμ, στο Λουξεμβούργο, όσο οι νέοι συγκεντρώνονται για να προσευχηθούν και να συλλογιστούν μαζί, όσο οι άνδρες και οι γυναίκες συνεχίζουν να αναζητούν τον Θεό με ειλικρίνεια, η Δύση δεν θα είναι νεκροταφείο. Θα είναι μια γη που περιμένει τη μεταμόρφωση.
1: Ακούσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος από το άρθρο «Μία Ορθόδοξη Παρουσία στην καρδιά μιας εκοσμικευμένης Ευρώπης» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου, κυρίου Αθηναγόρα. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτή τη ραδιοφωνική ανάγνωση.

0: του αποκαρπού των έργου χορταστή στη γη, ο ξανατέλου χορδών τη κτίνεση και χλώειν τη δουλειά των ανθρώπων, το ξαγεν άρτων εκ τη γη και είναι ο σεφρένη καρδία ανθρώπου, το λαρίνε πρόσφων, ελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει χορταστή.
1: Αγαπητοί ακροατέ, συνδεόμαστε με τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίση.
0: Κατοικηγείται αυτόν, όρητα υψηλά τη λάφη πέτρα καταφυγή τη λεγόη επίση σε ελληνεί καιρού. Ο ήλιο έγρονε τη δύση, αυτό έθεσε σκότο και γέννη του ανοίξαν αυτοί, διελεύσονται πάντα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπά και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήξαν και στα σπάνδρε αυτών και τα στήσονται. Εξελέψτε άνθρωπου επί το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έω πέρα. Όσα μεγάλη είναι τα έργα σου, κύριε, πάντα σου φύγει επίση πληρωθήκη τη χτισιό σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύ χώρισε και έρπετα. Όνο και στην αριθμό ζωά μικρά με τα μεγαλών. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, τόσο έπλασε μπέζιν αυτή πάντα προ επροσδοκώσει. Δούνε την τροφή είναι αυτό, είναι σαν ευκαιρό να δώσω αυτή τη λέξη. Είναι ξαντό στη χείρα τα σύμπαντα. Πληστήσονται Χριστότητα, αποστρέψοντα δε στο πρόσφον τα ραχθίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και κλείψου και ει το χούλ αυτών επιστρέψουν. Εξαποστολή στο πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινεί στο πρόσφον τη γη το είδο ξεκυρίω τη αιώνα. Εφραθίστε κυρίω επί τη έργη αυτού που βλέπουν επί τη γη. Και ποιόν αυτήν τρέμεινο πτώμενο στον ωραίο και καπνίζονται άστο κυρίω τη ζωή μου, ψαλό το Θεό με υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φραθίσουμε από το κύριο κλείπει ένα μαρτωλή από τη γη. Και άλλο με ω τιμή υπάρχει να αυτού ευλόγει η ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έγνω τη δύση είναι αυτού έθου σκότω και γέννη τον ήξω όσα μεγαλή τα έργα σου, κύριε πάντα σου φύγει πίσω. Δόξα πατρί και ιό και ο πνεύμα και νύ και έκει στου αιώνα των ωραμίν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό, αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό, η ελπίσιμον. Κύριε δόξα.
2: Εν ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κυρία Λέισο.
2: Υπέρ τη άνωθεν ειρήνη και σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κυρία Λέισο.
2: Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κυρία Λέισο.
2: Υπέρ του Αγίου Οικουτούτο και το μεταπίστεω ευλαβία και φόβου Θεού Ισιών των εν αυτό του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κυρία Λέισο.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κυρία Λέισο.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου τη εν Χριστώ διακονία παντό του κλήρου και του λαού του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κυρία Λέισο.
2: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνου πάση αρχή και εξουσία εν αυτό του καταξήραν. Θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησο.
2: Υπέρ τη πόλεω και ενωρία ταύτη πάση πόλεω χώρα και των πιστικούντων εναυτέ του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησο.
2: Υπέρ ευκρασία αέρων εφορίων στον καρπών τη γη και καιρών ειρηνικών του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησο.
2: Υπέρ πλέον των οδηπορούν των όσων των κάμνων των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησον.
2: Υπερτουρίστην αιή μας από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Λέησον.
2: Δηλαβούς όσον ελέησον ή διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη.
0: Κύριε Λέησον.
2: Της Παναγίας εγκράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας.
0: Υπεραγία Θεοτόκου και σας όλοι ημάς.
2: Εύσετε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
2: Ό,τι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκυνήση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν Κύριε και έκραξα προσέ εις ακουσόν μου Κύριε. Κύριε και έκραξα προσέ εις ακουσόν μου, πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου, εν το κέκρα γένε με προσέ.

0: Ανανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, σποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστί. Θεοφέγγισε φωστήρα, Πατέρε, παίρνομαι. Τες νοήτες ακτήσει, καταβγάζοντα κόσμο, και σκότωσε εκμιούντα της πονηράς των δαιμόνων συγχύσεως. Την φωτοφόρο σου μνήμηνο θεν πιστός, εορτάζομεν μακάριε.
1: Ένε και δωρωματός σου πέμεινα σε, Κύριε, υπέμεινε.

0: ουρανός, πλούτο και δυναστεία μοναζόντων το σχήμα. Ως Υιός συμφυάσα το Πάτερ Θωμά, την πτωχίαν μιμούμενος. Του δήμα σαρκωθέντος ο Θεμπολής, σε χαρίσματι επλούτησε.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας έλπισα το Ισραήλ επί των Κύριων. Στυλοπυρός ορατών σε Θεός οδήγησε, προς σωτηρίαν Πάτερ, προς γαλήνης λιμένα, προς όρμονα παθίας ειδορτήσει, προς ευχή δε ανέβλησε. Και αβλεπτούσι το βλέπει και τη σχολή. Ευδρομή ανεδωρήσα το.
0: Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωση. Και αυτό λύτρω τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Μάρτη αθροφόρε του Χριστού έστει προβημάτων. Ανδρείος Χριστόν κηρύττουσα. Σταύρος συνεκουσίως καταδεξαμένος και δεσμής ομίλησας και πάσες εκεί εσχύ.

0: αληθώς καλυδία λάμπουσα εν Θεών πράξεων και της Θείας αθλήσεως φεδρές αγλαΐες όθεν των ουράνιων θαλαμονόκησας ένθα ως Παρθένος και Μάρτης πάντοτε χορεύουσα πάντων το μνημονευόντος σου μνημόνευε.
1: Ούτε κρατεώθη το

0: Ειν του λαού σου ίσκαραν, μεταβάλε παρθένε, και έλεος παράσχου, όπως οθέντες ανυμνόμεν σε.
1: Πώς ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός Ουράνιο Άγιο Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες πτήλιου δυσυνειδώντες φως περινών υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν αξιών σε πάση καιρή συμνήστε φωνές Εσίες Υιέ Θεού ζωήν οδούς διό κόσμος σε δοξάζει
2: εις πέρας προκειμένου
0: Κύριος εις ακούσετε μου εν το και κραγένε με προς Αυτόν
1: Κύριος εις ακούσετε μου εν το και κραγένε με προς Αυτόν
0: Είστε μη σηκουσάς μου, Θεός δικαιοσύνης μου, Κύριος, εις ακούσετε μου, εν το και κραγένε με προς αυτό.
1: Καταξίωσον και εντεσπέρα τα αυτή αρματής του φλεχθήνε ημάς, επιλεκτός Κύριε Θεός, τον Πατέρα Λιβάνου και ενετών και δοξασμένο το όνομά σου, σιγόνος αμήν. Γέννητο Κύριε το λεός, εφ' εμάς καθά περιλπίσαμε, ρεψέ, ευλογητός Κύριε διδαξόμεν το δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα σε ενισόμεν το δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόμεν το δικαιωμασί σου. Κύριε το λεός σου, τον αιώνα τα άρια το χειρό σου, μου παρήδηση πρέπει, ένωση πρέπει, ύμνος, συνδόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την

0: και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ήθελον δάκρυσιν εξαλείψε τον αιμοτεύσμα τον Κύριε, το χειρογραφόν και το υπόλοιπον της ζωής μου, δια μετανοίας ευαρεστήσε εσύ. Άλλο εχθρός απατάμε και πολεμεί τη ψυχή μου, Κύριε, πριν εις τέλος από όλο με σώσον με.
2: Προσέειρατε σοφθάλμος μου το κατοικούντα εν το ουρανό, ειδός οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών, ως οφθαλμοί παιδίσκης ισχύρας της Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως σου ικτηρίσε ημάς, της κοιμαζόμενος και προστρέχων το

Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ο πιο λυπλήστη με εξουδενώσεως, επλείον πλήστη ψυχημών τόνιδος σε ψινούσι, και η εξουδένωση της υπερηφάνης, ο των Αγίων Μαρτύρων δεξάμενος στην υπομονή, και παρήμον δέχω την εμνοδία φιλάνθρωπε, δωρού.

0: Θεός εν ειρήνη ότι είδωνε ο θαλμίμου το σωτήριον σου, ο ητήμας και τα πρόσωπον πάνω των λαών, φως αποκάλυψην έθνων και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εί και στις αιώνας των αιώνων. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε Λάς, αμαρτία Σιμών, δέσποτε στη χώρα σου, ονομία Σιμήν, Άγια Επίσκεψη και Υία στη Στοιγία Σιμών. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εί και στις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιεστεί το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμεν τις φλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ως βρύσεις πολύκρουνος Παρθένο μάρτης Χριστού, κατήρδευσας παν σοφέ την εκκλησίαν αυτού και ήθλησας άριστα, έσωσας τους εν σκότη της ειδωλομανίας, έγλυτος ο θαυμάτων Κυριακή αθληφόρε, διό εν παρησία Χριστό πρέσβευε σωθήνε ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Το απαιώνος αποκρυφών και αγγέλης άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεότο και της επιγής πεφανέρωτε, Θεός εν ασυχήτω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, διού αναστήσας των πρωτόπλαστων έσωσε.

0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
1: Ετιδεώμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ωρία ταύτη, των ορειτών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

0: Ευλόγης.
1: Πον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν στέρεσε Κύριος ο Θεός την Αγία και μόμη των πιστήν των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Αυτοκλησία πόλη και νωρία ταύτη σε αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Τη δημιότητα του χερουβήμ και δοξοτέρα να συγκρίτου Σεραφείμ την αδιαφθορό Θεών λόγω ότι κουσε την όντα Θεοτόκου σε μεγαλειωμένο νόμα του Κύριου ευλόγησον Πάτρε.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού, Σταυρού χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες του Τιμίου Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφημών Απόστολων, των Εναγίης Πατέρων ημών Αχιλίου, του Μυροβλήτου και Βυσαρίων, Ασουρχιεπισκόπων Λαρίστων, Θαυματουργών,

της Αγίας εν δόξου μεγαλομάρτυρος Κυριακής και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Θωμάτου εν Μαλαιών και την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός

0: Σύ το πεπληρωμένο πάσης ευωδίας και ευφροσύνης, Κύριε ο Θεός ημών, εξών δεδοκασιμήν, προσφέρω μεν σύ το θυμίαμα τούτο. Αναληφθεί το δι, δεόμεθα ενώπιόν σου, εκ πενιχρών ημών χειρών, εις το άγιον και υπερουράνιόν σου θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας, εις άφεσιν των αμαρτιών ημών και εις ηλασμών του λαού σου. Χάριτι και ικτυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3 Το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

περί της αγάπης του Χριστού. Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Άρα λοιπόν δεν έχει δίκαιο να μας αποστρέφεται και να μας τιμωρεί, όταν η σόλα μας παρέχει τον εαυτό του και εμείς αντιδρόμεν. Είναι εις τον καθένα οπωσδήποτε φανερόν. Διότι, εάν θέλεις να καλοπιστείς, λέγει, στολίσουμε των ειδικών μου καλοπισμών. Εάν θέλεις να οπλιστείς, οπλίσουμε ειδικά μου όπλα. Εάν θέλεις να ενδυθείς, φόρεσε το ειδικόν μου ένδυμα. Εάν θέλεις να τραφείς, φάγε εις την ειδικήν μου τράπεζαν. Εάν θέλεις να οδηπορήσεις, ακολούθησε την ειδικήν μου οδόν. Εάν θέλεις να κληρονομήσεις, κληρονόμησε την ειδικήν μου κληρονομίαν. Εάν θέλεις να εισέλθεις στην πατρίδα, έμπα στην πόλη της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είμαι εγώ. Εάν θέλεις να κτίσεις οικίαν, έλα εις τας ειδικάς μου σκηνάς, διότι εγώ διόσα δίδω δεν ζητώ αμοιβή. Αλλά εάν θελήσεις να χρησιμοποιήσεις όλα τα ειδικά μου, δια την πράξη σου αυτήν θα σου οφείλω επιπλέον και αμοιβήν. Τι θα μπορούσε να γίνει εις άξιον προς αυτήν την γενεοδορίαν? Εγώ είμαι πατέρας. Εγώ αδελφός. Εγώ νυμφίος. Εγώ οικία. Εγώ τροφή. Εγώ ένδυμα. Εγώ ρίζα. Εγώ θεμέλιον. Κάθε τι το οποίον θέλεις εγώ. Να μην έχεις ανάγκην από τίποτε. Εγώ και θα σε υπηρετήσω, διότι ήλθα να υπηρετήσω, όχι να υπηρετηθώ. Εγώ είμαι και φίλος και μέλος του σώματος και κεφαλή και αδελφός και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ. Αρκεί να διάκησε φιλικά προς εμέ. Εγώ έγινα πτωχός δια σε. Έγινα και επέτης δια σε. Ανέβηκα επάνω εις των σταυρών δια σε. Ετάφην δια σε. Εις των ουρανών άνω δια σε παρακαλώ τον πατέρα. Κάτω εις την γην, εστάλην από τον πατέρα ως μεσολαβητής δια σε. Όλα δια εμέ είσαι εσύ. Και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος του σώματος. Τι περισσότερον θέλεις? Δια τι αποστρέφεσαι αυτόν που σε αγαπά? Δια τι κοπιάζεις δια τον κόσμο? Δια τι αντλείς νερό με τρυπημένο πιθάρι? Διότι αυτό σημαίνει να καταπονείσαι εις τη ζωήν αυτήν. Διατί λαναρίζεις τη φωτιάν? Διατί πυγμαχίσεις τον αέρα? Διατί τρέχεις άδικα? Κάθε τέχνη δεν έχει και έναν σκοπόν. Εις τον καθένα είναι οπωσδήποτε φανερόν. Δείξε μου κι εσύ τον σκοπόν της σπουδής εις την ζωήν. Ο Κύριος, απευθυνόμενος προς ημάς, Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου. Απόσπασμα εκ της 76ης ομιλίας αυτού εις το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Αλληλεγγύα Θεοτό και σώσον μας. Αλληλεγγύα Θεοτό και σώσον μας. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν.
2: Την δύναμη του ονόματος του Κυρίου η Εκκλησία γνωρίζει από τους Αποστολικούς χρόνους, καθότι με το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού γίνονταν όλα τα θαύματα. Σε μεταγενέστερους, μετά τους διωγμούς της Εκκλησία χρόνους, οι Άγιοι Πατέρες και ιδιαίτερα οι ησυχαστές φρόντιζαν να ησυχάζουν και να μην απασχολούν το νου τους με γήινες φροντίδες. Δεν δέσμευαν την καρδιά τους με τίποτε απολύτως γήινο, είτε πράγματα, είτε πρόσωπα, είτε φιλοσοφίες. Έστρεφαν όλη τη διάθεση της ψυχής τους στην νοερά επίκληση του ονόματος του Χριστού, που έχει την δύναμη να εκδιώκει κάθε εμπαθές νόημα και συναίσθημα, να υποτάσσει κάθε επιθυμία, να καθαρίζει την καρδία του ανθρώπου. Αυτήν την εμπειρία βίωνε ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, γι' αυτό έγραφε: «Όταν ειδείς ότι ο νους κουράζεται να λέγει την ευχήν, τότε λέγε την συνεχώς με το στόμα και πάλιν θα την παραλάβει ο νους. Εις την αρχήν είναι κόπος, αλλά όταν περάσουν χρόνια, τότε φωνάζει μέσα μονάχη της αδιαλείπτος. Αυτή μόνη καθαρίζει τον άνθρωπο από όλα τα πάθη». Η νοερά επίκληση του ονόματος του Χριστού, παράλληλα με την καθημερινή εν μετανοία ζωή του, εξελίχθηκε σε πνευματική επιστήμη. Την ημέρα απήχε από πονηρές πράξεις και απεδίωκε με προσοχή και προσευχή τους πονηρούς λόγους και λογισμούς. Εισηγήτωσε αυτούς που άρχιζαν την ησυχαστική ζωή να αφήνουν την μακρά ανάγνωση και να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στην μονολόγιστη προσευχή, το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», έως ότου την συνηθίσει διάνοια να γίνει μία καλή έξις. Η μονολόγιστη προσευχή, αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, διώχνει κάθε πονηρό πνεύμα και πάθος, και το γεγονός αυτό του έδειξαν σχεδόν πάντες οι Άγιοι, έργοτε και λόγο, και πάστης εφρονών ούτω και δοξάζει και διδάσκει. Ο εσωτερικός πνευματικός αγώνας και ιδιαίτερα η άσκηση της νοεράς προσευχής σε όσους είναι άπειροι προκαλεί φόβο, ένα είδος δειλίας. Έγραφε ο γέροντας Ιωσήφ σχετικά με αυτόν τον αγώνα: «Τούτο πάνι ωραίων και τα μάλα καλών, αλλά και οι δονήν προξενοί το ακούοντι, αλλά πάντες το αποφεύγουν, πάντες τα νότα προβάλλομεν, καθότι απαιτείται αγών, αλλά και πολύ φρικιάζει ο νους, εάν μόνον ακούσεις αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να συνεργήσει ο Θεός, διότι εκτός αυτού ουδέν κατορθούτε. Πρέπει να αγωνιστεί η προαίρεση, αλλά πρέπει να σταλάξει αίμα το σώμα, καθότι θα έβγει η δωρά του έσω ανθρώπου, θα λιώσει ως κυρός ο παλαιός άνθρωπος. Και όπως ο σίδηρος όταν εμβαίνει στην φωτιάν, ξεκολλάει και πέφτει η σκουριά όπου έχει επάνω. Έτσι γίνεται και στον άνθρωπο». Άλλοτε πάλι έγραφε σχετικά με την άγνοια της πατερικής παραδόσεως στην εποχή του. Έλεγε: «Ήσαν και άλλοι μικρότεροι, ο Παπακοσμάς και λοιποί και μεγάλοι, όπου αν τους γράφει κανείς πρέπει να έχει περίσσια χαρτιά, ούτε όλοι τώρα απέθαναν εδώ και ζούνε εις αιώνας εκεί, και επειδή την σήμερον δεν ακούεται λόγος, αλλά άκρα σιγή περί τα τι αυτά, μόνον ένας απλούς τυπικισμός και πράξεις ολίγοι, δι' αυτό σας έγραψα, να μην υπείτε ποσός». Στα σπήλαια της απαράκλητης ερήμου ζούσε σαν άγγελος. Έλεγε: «Λοιπόν, διόλων τον κόσμο, όλη τη νύχτα ευχόμεθα. Εγώ νύχταν ημέραν γράφω εις όποιον αρωτάει. Ως σαν άγγελοι είμεθα. Αχ να ειδείς, αχ να ειδείς τι καλά είναι. Ασκητική ζωή, έρημος, ζωή αγγελική. Αχ, να ήταν δυνατό να μας έβλεπες. Το δράμα της πτώσεως του ανθρώπου. Όπως προαναφέρθηκε, η Εργίνα ήταν η μεγαλύτερη αδελφή και τροφός του γέροντος στην μικρή του ηλικία. Προς αυτήν και τα παιδιά της, ο γέροντας Ιωσήφ ανέπτυξε μεγαλύτερη πνευματική οικειότητα, γιατί η Εργίνα ξεχώριζε από τα άλλα αδέλφια του, αναζητούσε υψηλότερη πνευματική ζωή. Όταν ο γέροντας προκλήθηκε από την Εργίνα να γράφει επιστολές και προς τα άλλα αδέλφια τους, εξαιτίας του ενδιαφέροντός της να ωφεληθούν από την πνευματικότητά του, της απάντησε με ευθύτητα, όπως συνήθιζε, ότι όταν γράφει ακόμα και σε συγγενείς, το κάνει για πνευματικούς λόγους και όταν δεν υπάρχουν αυτοί, ασκεί τη μοναχική ξενιτεία, διότι δεν τον ενδιέφερε η σαρκική συγγένεια, αλλά η πνευματική. Της είχε δώσει την εξής απάντηση σε ένα γράμμα του. «Με γράφεις διαναστέλω γράμμα στους αδελφούς, αλλά εφόσον ύλη δεν υπάρχει, πώς να εργαστώ? Πρέπει να ζητήσεις να μάθεις και εγώ να υπώ. Έτσι κουτουρού αέρα θα δέρομεν. Ο Λινάρδος θέλει να γράφει, αλλά δεν αρωτά περί της ψυχής του. Δεν λέγει τα αμαρτίας του, τα λάθη του, πώς να τα διορθώσει. Μόνο τι χαμπάρια λέει. Λοιπόν, οι άλλοι καθόλου δεν αρωτούν. Λοιπόν, μήτε ο Κύριος λέγει να μιλάς όταν δεν σε αρωτούν, αλλά λέγει το ετούντι σε δίδου». Στην απροσπαθή προσπάθειά του να βοηθήσει αυτές τις ψυχές να συνανέλθουν μαζί του στο θαβόριο όρος, στον Γολγοθά και την Ανάσταση, εμφανίζεται έντονα το δράμα της πτώσεως του ανθρώπου, της αδύνατης και πεσμένης ανθρωπίνης φύσεως. Δράμα που τον κατέβαλε εξίσου ή και περισσότερο από τους έντονους και μοναδικούς του προσωπικούς αγώνες, με τους οποίους είχε προκαλέσει τις μεγαλύτερες δωρεές της Θείας Χάριτος. Οι αγώνες του όμως για τη σωτηρία των άλλων, όταν δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στα πνευματικά καθήκοντά τους, τον κατέβαλαν τελείως. Έγραφε «Πάσχω, διότι ανησυχώ δια εννέα ψυχάς, όπου με εμποδίζουν τον δρόμο, διότι φέρω ευθύνη και οδυνάμαι». Επίσης είναι σημαντικό το γεγονός ότι η Εργίνα, από τότε που ήταν μικρά τα παιδιά της, επιθυμούσε να αφιερωθούν στο Θεό και γι' αυτό παρακαλούσε τον γέροντα Ιωσήφ να πάρει για μοναχός το Άγιο Όρος, τον μικρό Διονύσιο. Ο γέροντας όμως, ενώ είχε αυτήν την επιθυμία και πολλές φορές συμβούλευσε την Εργίνα να προσέχει στον σκοπό αυτό, έγραφε «Αλέως και δεν μου ακούσεις, δεν πάβω να κλαίω και να σε μυρολογώ, διότι όσον κάθεσαι, δεν ξεύρεις ότι ο Διονύσιος θέλει να επαντρευτεί». Ο γέροντας ήθελε να πάρει άνωθεν πληροφορία, ένα σημείο εκ Θεού, και λέει «Δια το ζήτημα όπου είπαμε της συζυγίας, αφότου μου έγραψες, το ανέθεσα όπως σου έγραψα εις τον Θεό, να μας φωτίσει όλους το θέλημά Του και το ευάρεστον εις Αυτόν, διότι πολλά φαίνονται καλά εις την αρχήν, αλλά δεν είναι κατά Θεόν. Λοιπόν, μέχρι αυτής της στιγμής δεν λαμβάνω καμία πληροφορία. Δι' αυτό δεν μπορώ να υπω τίποτα, μην τύχει και δεν είναι θέλημα του Θεού και σε έχει προορίσει δια μοναχών. Εγώ σε κάθε μου εργασία, αν δεν πληροφορηθώ, δεν αποφασίζω. Λοιπόν, και τώρα θα προσεύχομαι, αλλά δεν ανακατεύομαι αν δεν με φωτίσει ο Κύριος, διότι δεν γνωρίζω το θέλημα του Κυρίου». Ο Θεός δεν άργησε να απαντήσει. Η κόρη του Διονυσίου, η Εργίνα, η οποία φέρει το όνομα της γιαγιάς της, μας είχε αναφέρει σε μία συνάντησή μας. «Ο πατέρας μου Διονύσιος ήταν θεολόγος, γεννημένος στον Πειραιά και μέσω της μητέρας του, της γιαγιάς Εργίνας, και αυτός από τα παιδικά του χρόνια είχε γνωρίσει τον παππού Ιωσήφ, τον ησυχαστή, δηλαδή τον θείο του. Η μητέρα μου γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμάτα. Δεν είχε καμία σχέση με την οικογένεια Κώτη και όμως ο παππούς Ιωσήφ κάποια στιγμή στη ζωή του την είχε δει, είχε πάρει πληροφορία. Ζήτησε να δει μια φωτογραφία της επιλεχθήσας συζύγου και είπε στον πατέρα μου «Αυτήν θα πάρεις, αυτήν έχω δει και εγώ να είναι σύζυγός σου». Ένα από τα ακούσματά μου ήταν και αυτό. Η μητέρα μου θεωρούσε τον γέροντα Ιωσήφ Άγιο. Ο Μεν Διονύσιος έγινε ένας διαπρεπής θεολόγος και ιεροκήρυκας. Η κόρη της Εργίνας, η Βαρβάρα, έγινε μοναχή. Πόσες όμως ήταν οι θλίψεις του γέροντος Ιωσήφ στην προσπάθειά του να στηρίξει πνευματικά αυτούς από τους συγγενείς του που έδειξαν ενδιαφέρον για τη μοναχική ζωή. Αυτό προκύπτει μέσα από τις επιστολές του. Γράφει «Αχ αδελφοί μου,

συγκαταβάσεις σε ενέργειες που δεν οδηγούσαν στην πλήρη πνευματική επιτυχία. Γι' αυτό έγραφε: «Δια τούτο πρέπει σε εκείνον όπου θέλει να γίνει μοναχός να έχει μεγάλη αυταπάρνηση και να πει ότι δεν έχει άλλο να ζήσει σε αυτήν τη ζωή, αλλά να σταυρώσει τον εαυτό του, υπομένοντας κάθε πειρασμόν επερχόμενον, πείνα, δίψα, γύμνωση, αδικίας, ύβρις και κάθε είδους στενοχωρία. Είδε και αυτά δεν λάβει υπόψη του, αλλά έρχεται δια να αναπαυθεί, καλύτερον θα ήταν να μην έλθει, αλλά να ζήσει ως καλός χριστιανός, καν γυναίκα είναι, καν άνδρας». Πόσο μεγάλες υπήρξαν οι θλίψεις του στην πνευματική αυτή προσπάθεια, γίνεται έντονα αντιληπτό στις επιστολές του. Η αδελφή του Εργίνα, που τόσο επιθυμούσε να δει την κόρη της Βαρβάρα να ζήσει ως μοναχή, νικημένη από το μητρικό της φίλτρο, όταν έφτασε η ώρα να γίνει μεγαλόσχημη, δεν ήθελε να αποδεχθεί τους μοναχικούς κανόνες και να ενταχθεί η Βαρβάρα σε αδελφότητα, αλλά ήθελε να μονάζει στο σπίτι μαζί της. Δεν μπορούσε να ξεπεράσει αυτά τα συναισθήματά της με προσευχή και αυταπάρνηση, πράγμα που, όπως φαίνεται, έθλιβε υπερβολικά τον γέροντα και αδελφό της. Γι' αυτό, όταν από αντίδραση δεν παρευρέθη στο μυστήριο της μεγαλοσχημίας της κόρης της, της έγραφε: «Η Βαρβάρα να νυμφευθεί, και εσύ πώς είχες υπομονή, πώς εβάστασε η ψυχή σου, πώς εκρατήθης στο σπίτι να μην είσαι στη χαρά της. Κλαίω, αχ κλαίω απαρηγόρητα. Πώς τα βλέπεις εσύ και πώς τα βλέπω εγώ, πώς εννοείς και πώς εννοώ, και ποια άλλη στιγμή πλέον θα έλθει πιο ανωτέρα, πιο συγκινητικότερα, να χωρίζεται πλέον η μικρά σου αγαπημένη Βαρβάρα εσένα και να νυμφεύεται τον Χριστόν. Ποια ψυχή μπορεί να κρατήσει τα δάκρυα εις αυτών των ένθεων χωρισμών, να ακούσεις εκείνα τα γράμματα όπου όλα φωνάζουν τον χωρισμό γονέων και συγγενών και την συνάφεια μετά του νυμφίου και γλυκητά του μας Ιησού. Αχ, αληθώς αδελφή μου, η μάρτυκας, έπρεπε να πας με τον Διονύσιο να ειδείς το μυστήριο της Βαρβάρας, όπου πλέον έγινε νύμφη του Ιησού, ονομαστής Αυριένη, και πλέον δεν είναι η δική σου, πλέον εγγράφει εις τον κατάλογο των αγγέλων». Η Βαρβάρα η ανεψιά του έγινε μοναχή Βριέννη το 1947 στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Θρακομακεδόνων Αττικής, αλλά και πάλι δυσκολίες για τον γέροντα Ιωσήφ. Η Βριέννη δεν είχε δύναμη να κάνει τελεία επακοή, προκειμένου να γευθεί τις μεγάλες πνευματικές δωρεές. Συμμετείχε στους κόπους και τους κανόνες διορθώσεως που της επέβαλε ο γέροντας της Παρθένιος. Από τα σπήλια της μικράς Αγίας Άνης, ο γέροντας Ιωσήφ έγραφε: «Όμως, δίκαιο έχει ο γέροντάς σου, δυο φορές να σε φωνήσει και να κάμεις παρακοή, είναι μεγάλο το σφάλμα. Πλην δεν θα απελπιστούμε. Μαζί σου και εγώ θα μετανοώ. Εγώ θα νηστεύσω 40 ημέρας με 25 δράμια ψωμί. Εσύ θα κάνεις 25 μετάνοιες περιπλέον, να σε συγχωρήσει ο Κύριος. Θα παρακαλέσουμε και τον γέροντα να μας συγχωρήσει και πιστεύω να τον φωτίσει ο Κύριος. Κι αν πάλι δεν είμαι θα άξι συγχωρήσεως, πάλι μη θλίβεσαι. Εσύ μην ξανακάμεις παρακοή». Η πνευματική του αγάπη σκέπαζε όλη την αδελφότητα. Έλεγε: «Εγώ πλέον, άπαξ και συνεδέθην ως αδελφός της Μονής, υποχρεούμαι διόλες σας να νηστεύω, όταν εσείς παρακούτε και κανονίζεστε. Προσέχετε λοιπόν να μην παρακούετε, καν ας λυπηθείτε και εμένα, όπου θα νηστεύω προς χάρη σας και δια τα σφάλματα που κάμνετε να συγχωρηθούν. Θαρσείτε λοιπόν, και εγώ μαζί σας περιπατώ, μαζί σας συμπάσχω και οδυνάμαι στα θλίψη σας και χαίρω εις τη χαρά σας». Τελικά η Εργίνα, η αδελφή του, με τις ευχές του γέροντος Ιωσήφ ευεργετήθηκε και κοιμήθηκε ως μοναχή το 1952. Η κόρη

Στη Βριέννη, μετά από διάφορες θλίψεις, το 1955 έφυγε από τη μονή της και έκτισε τη μονή της Παναγίας Μυρτιδιώτισσας σε κτήμα της περιοχής Αμυγδαλέζα, στη Σταμάτα Αττικής. Όπως προκύπτει από τις επιστολές του γέροντος Ιωσήφ, ο ίδιος κοίτονταν ασθενής από την εναγώνια γεσθημάνια προσευχή του και την έως θανάτου κοπιώδη άσκηση και νηστεία υπέρ των πνευματικών του παιδιών. Ο ίδιος, προκειμένου να βεβαιωθεί για αυτήν την αλήθεια, να παρακληθεί και να συνεχίσει τον απερίγραπτο αυτό αγώνα, διηγείται ότι είδε τον εναρέτο κοιμηθέντα ιερέα του χωριού του, τον πατέρα Γεώργιο Ασπρόπουλο, ο οποίος του είπε πόσο βοηθούνται οι ψυχές, ακόμα και κοιμημένοι, από τις προσευχές των ασκητών. Γράφει ο γέροντας Ιωσήφ: «Εγώ μία φορά είδα τον ιερέα όπου μας εβάφτισεν όλους στην πατρίδα, όπου ήταν άγιος άνθρωπος, εφύλαγε παρθενία, έκανεν πολλά σε λιμοσύνας και εις τον ύπνο μου μου λέγει: Εγώ, λέει, όταν ήμουν στη ζωή, ενόμιζα ότι μόνον οι λειτουργίες ευγάζουν ψυχήν από τον Άδη. Αλλά τώρα όπου απέθανα, είδα εμπράκτος ότι και οι προσευχές όπου κάμνεται ευγάζουν ψυχά σκολασμένας». Τι είδους όμως προσευχή εννοούσε ο Άγιος εκείνος ιερέας ο πατήρ Γεώργιος? Ποιάς εντάσεως και εμπόνου καρδιακής προσευχής γνώριζε μόνο ο γέροντας Ιωσήφ και λίγη ακόμα, όπως ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης που έλεγε: «Να προσεύχεσαι για τους ανθρώπους σημαίνει σαν να χύνεις αίμα». Η προσευχή αυτή μετέχει στο μαρτυρικό πόνο όλου του Αδάμ, στο μυστήριο του πνευματικού και σωματικού θανάτου όλης της ανθρωπίνης φύσεως που προκάλεσε η αμαρτία. Στον μαρτυρικό αυτό πόνο, ο προσευχόμενος και αγωνιζόμενος καλείται από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα να βιώσει κατά άνθρωπον και κατά το μέτρο του τα παθήματα αυτού του ιδίου του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου. Μα και γι' αυτόν τον λόγο, όπως λέγει και ο Απόστολος Πέτρος, ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών υπολυμπάντων ημίν υπογραμμών ή να επακολουθήσομεν τη σύχνεση αυτού. Αυτό που ταλαιπώρησε όμως τον γέροντα Ιωσήφ υπερβολικά, εκτός των πολλών άλλων θλίψεων, ήταν η μεγάλη δυσκολία που του προκαλούσε ο τρόπος ζωής του αδελφού του, του μοναχού Αθανασίου. Έγραφε σε μια επιστολή του: «Τι αυτής φύσεως λοιπόν είναι ο Θανάσης, σκληροτέρα σιδήρου. Έγινεν μοναχός, εις εν έτος απήλθεν η χάρις. Ευθύς εισήλθεν στο στάδιον. Ευθύς απεστάτησεν της υπακοής, της υπομονής και της μάχης. Δεν μπόρεσε να παλέψει για να βγει νικητής, αλλά έριξε τα όπλα και ήρχισε να μετανοεί διότι έγινεν μοναχός. Εγώ τον φώναζα. Αυτός έλεγε ότι τον λέγω Αρλούμπες. Και όλο παρακοή. Έφτασε νησό εν σημείο και τον φόρεσε τον διάβολο σαν ένδυμα. Τελείως του πήρε τη λογική. Εκυρίευσε την καρδία, το νου, την διάνοια. Όλος διόλου τον εκυρίευσε ο διάβολος. Δέγαινα πλέον ο νους αγαθό λογισμό». Και ο γέροντας Ιωσήφ εξέφραζε γραπτός τον πολύ του πόνο: «Ωχ, ωχ, πόσον πονώ, πόσον φωνάζω, πόσον αλγεί η ψυχή μου. Έπεσα από τους πόνους. Αλγώ, θρηνώ απαράκλητα δια το Θανάση, δια εσένα, δια την κοσμική σου πρώην μητέρα και τους άλλους. Ο λίγον φωνάζω και επίπτω βαριά ασθενής. Η εδική σας Ανάσταση συναναστένουν και την ψυχή μου». Ο ίδιος αναφέρεται επίσης στις σκοπιαστικές πύρινες προσευχές του: «Δι' αυτό σας έγραψα ότι η προσευχή τον κρατάει και δεν θα αφήσει ο Κύριος να πάθει κακό, με πληροφορεί, διότι ξέβρεται τι προσευχή γίνεται, πύρεξ έρχεται». Από αυτές τις πολύ κοπιώδεις προσευχές
που γίνονταν με αγάπη και αγωνία. Ο γέροντας Ιωσήφ έλαβε την πληροφορία από το Θεό ότι παρόλο που ο Αθανάσιος δεν είχε πνευματική δύναμη να αγωνιστεί στη σκληρή ασκητική ζωή των σπηλαίων, όμως θα σωζόταν. Έγραφε ο γέροντας: «Από όλους τους πειρασμούς της ζωής μου που εδοκίμασα, αυτός του Θανάση είναι χιλιάδες φορές μεγαλύτερος. Μου αφήρεσε τα ίμιση έτη της ζωής και πιστεύω ακραδάντος ότι δεν θα του γίνει κακό. Όμως, όταν δι' αυτόν όλη τη νύχτα προσεύχομαι, θέλω μέρες να ξεκουραστώ. Εξαντλώ όλη μου τη διανοητική δύναμη και μόνον μίαν φορά αν με ήκουε να κάνει υπομονή, έφτανε για να γίνει καλά τελείως». Πράγματι, μετά την κοίμηση και την παρησία που βρήκε ενώπιον του Κυρίου ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, ο Αθανάσιος, ενθυμούμενος τους κόπους του γέροντός του και πόσο τον λύπησε, αγωνιζόταν εν μετανοία και με συνέστηση των αδυναμιών του, έφυγε από αυτή τη ζωή με βεβαία την ελπίδα της σωτηρίας. Δεν προσευχόταν θερμά ο γέροντας Ιωσήφ μόνο για τον πατέρα Αθανάσιο, αλλά και για όλη τη συνοδεία του. Ο μακαριστός γέροντάς μας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός μας είχε διηγηθεί: «Καθώς ο γέροντας μια φορά έτρωγε προσευχόμενος στην τράπεζα όπως συνήθιζε, ήρθε σε κατάσταση εκστάσεως, σταμάτησε να τρώγει και όταν συνήλθε είπε: «Κανένας από τη συνοδεία μου δεν θα χαθεί». Τα πνευματικά χαρίσματα του γέροντος Ιωσήφ του ησυχαστού και ο γυναικείος μοναχισμός.

0: Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε Κύριε, το της γνώσεως ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέρθωμεν, πάντα προς ευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες.
1: Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις γνώσεως ακύρατον φως, και τους εις διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβο, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθουμεν, πάντα προς ευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες.

άφησε τον Θεό να κανονίζει την πορεία σου. Αυτός γνωρίζει προτού ζητήσεις κάτι. Ζήτα λοιπόν να σου δώσει μετάνοια, να σου συγχωρέσει τις πτώσεις σου και για τα υπόλοιπα εκείνος ξέρει. Αυτός ξέρει και τι ανέμους θα δώσει, αν θα σου πάρει τη χαρά και θα την κάνει στενοχώρια, αν θα σου πάρει τη στενοχώρια και θα σου την κάνει χαρά, αν θα σου δώσει επιτυχία ή αποτυχία, αν θα σου κόψει τα πάθη ή αν θα σε το αφήσει, αν θα σου θεραπεύσει την αρρώστια και θα σου δώσει υγεία ή αν θα σου πάρει την υγεία και θα σου δώσει αρρώστια. Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου. Προθέσεως. Θεέ μας, εσύ που έστειλες τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τον ουράνιο άρτο, τροφή όλου του κόσμου, για να είναι σωτήρας και λυτρωτής και ευεργέτης, να μας ευλογεί και να μας αγιάζει, ευλόγησε και αυτήν εδώ την προσκομιδή και δέξου την στην επουράνειά σου Άγια Τράπεζα. Ως αγαθός που είσαι και αγαπάς τους ανθρώπους, θυμήσου εκείνους που πρόσφεραν αυτά τα δώρα και εκείνους χάριν των οποίων τα προσκόμισαν. Εμάς δε, τους ιερείς, φύλαξέ μας από κάθε κρίμα, καθώς θα ιερουργούμε τα Θεία Σου μυστήρια. Διότι είναι αγιασμένο και δοξασμένο το ολοτίμητο και μεγαλόπρεπο όνομά Σου, του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντα και στους απέραντους αιώνες.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Λογοτεχνικό αναλόγιο. Με την φιλόλογο και θεολόγο Αθηνά Μπαλατσούκα.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την προσωπικότητα ενός μεγάλου αγωνιστή του 1821, του Οδυσσέα Ανδρούτσου, ο οποίος γεννήθηκε στην Ιθάκη του 1788 και δολοφονήθηκε στην Αθήνα στις 5 Ιουνίου του 1825. Ήταν, όπως γνωρίζουμε, επιφανής αγωνιστής, οπλαρχηγός της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Πολέμησε μέχρι το 1820 για λογαριασμό του Αλή Πασά εναντίον του Σουλτάνου και στη συνέχεια αγωνίστηκε για την Επανάσταση. Λίγο πριν τον τραγικό θάνατο του Αλή Πασά Τεπελελή το 1822 και σε συνεννόηση με αυτόν, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος με ένα ασκέρι 1500 ανδρών ανεξαρτοποιήθηκε και άρχισε ένα τρίχρονο αγώνα εναντίον των Οθωμανών. Το αποκορύφωμα των μαχών του Ανδρούτσου ήταν η ηρωική μάχη στο Χάνι της Γραβιάς, 8 Μαΐου του 1821, που αντιμετώπισε επιτυχώς τον Ομέρ Βριώνη με το πολλαπλάσιο στράτευμά του. Τ' Ανδρούτσου η μάνα χαίρεται, του Διάκου καμαρώνει, γιατί έχουν γιους αρματολούς και γιους καπετανέους. Ανδρούτσος φυλάει τη Γραβιά, Διάκος την Αλαμάνα. Στη μάχη αυτή η στρατηγική ιδιοφυΐα του Ανδρούτσου θριάμβευσε. Έτσι, δικαιωματικά, κατέλαβε τη θέση του αρχηγού των όπλων της Βοιωτίας και ουσιαστικά αυτός επηρέασε την τύχη της Επαναστάσεως στην Ανατολική Στερεά κατά τα επόμενα έτη. Την άνοιξη του 1822 κατηγορήθηκε από τον Ιωάννη Κολέτη για συνεργασία με τους Τούρκους με αποτέλεσμα να παραιτηθεί από το αξίωμα. Στις 27 Αυγούστου του 1822 η γερουσία του Αρείου Πάγου του αναθέτει τη διοίκηση της Αθήνας και εισέρχεται θριαμβευτής φρούραρχος στην Ακρόπολη συνοδευόμενος από τον Ιωάννη Μακρυγιάννη, τον Ιωάννη Κούρα, τον Ιωάννη Μαμούρη, τον Κατσικογιάννη και 300 ένοπλους επαναστάτες. Συνέχισε απτόητος την πολεμική του δραστηριότητα εναντίον των Τούρκων μέχρι το 1824. Εν τέλει κατηγορήθηκε αδίκως για συνδιαλλαγή με τους Τούρκους. Καταδιώχθηκε και συνεθλίβη κατά τις εμφύλες διαμάχες που ακολούθησαν. Ο Ιωάννης Κολέτης, ισχυρός πολιτικός άνδρας επανάστασης, ήταν προσωπικός εχθρός του, όπως ήταν εχθρός και σε άλλους οπλαρχηγούς, τους οποίους προσπαθούσε να ταπεινώσει. Επιπρόσθετα, ο Ανδρούτσος είχε προκαλέσει την οργή των τοπικών κοτσαμπάσιδων, οι οποίοι τον μισούσαν, γιατί ήταν λαοπρόβλητος ηγέτης ο Ανδρούτσος και είχε επιχειρήσει επανειλημμένα να περιορίσει τη δύναμή τους. Η δημοκρατικότητα του Οδυσσέα, η οποία είχε γίνει γνωστή και πέρα από τον ελληνικό χώρο, έβλαπτε τη δική τους ολιγαρχία και τους είχε εξοργήσει. Τελικά, το μίσος των φαναριωτών και των κοτσαμπάσιδων οδήγησε στη δολοφονία ενός από τους μεγαλύτερους αγωνιστές επανάστασης. Στις 5 Ιουνίου 1825, φυλακισμένος από ψευδείς κατηγορίες, στην Ακρόπολη βασανίστηκε και σκοτώθηκε από τους Μήτρο Τριανταφυλλίνα, Ιωάννη Μαμούρη και Παπακώστα με την έγκριση του πρωτοπαλή καρού του Ιωάννη Κούρα. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι δεν τον προσήγαγαν καν σε δίκη, επειδή φοβήθηκαν ότι ο Ανδρούτσος θα κατεδείκνυε την αδικία του σε βάρος του και θα προκαλούσε γενική κατακραυγή εναντίον τους. Η μνήμη του ως ήρωα της εθνεργεσίας αποκαταστάθηκε και το ελληνικό κράτος το απέδωσε τις τιμές του ήρωα μόλις το 1872. Το κείμενο που ακολουθεί περιγράφεται η δολοφονία του Οδυσσέα Ανδρούτσου από τον Κώστα Καλαντζή από τη Λιβαδιά, ο οποίος γεννήθηκε το 1804 και πέθανε γέρον περί τα 1880. Παιδόπουλο ακόμα ακολούθησε τον Ανδρούτσο σαν αρματολό της Λιβαδιάς και ύστερα στη μεγάλη περιπέτεια του αγώνα, πάντα κοντά του, πήρε μέρος σε απειράριθμες μάχες, δέχτηκε σωρό τις λαβοματιές και αφήκεν όνομα για την εθελοθυσία και την παλικαριά του. Μετά τον αγώνα, ο Καλαντζής τον έβαλαν ως αξιωματικός της πέμπτης τάξεως, στους αξιωματικούς πέμπτης τάξεως. Τον τίμησαν όμως με το αργυρό μετάλλιο. Πέθανε ως ταγματάρχης της φάλαγγας και ο δικηγόρος Σπύρος Φόρτης, ο οποίος φαίνεται επίσης καταγόμενος από τη Λιβαδιά, ενδιαφέρθηκε γενικότερα για τη συγκέντρωση αναμνήσεων από το 1821. Ο ίδιος συνέγραψε και μια βιογραφία, τη βιογραφία του Αθανασίου Διάκου, που κυκλοφόρησε στην Αθήνα και ο ίδιος ο δικηγόρος, ο Σπύρος Φόρτης, τον περιγράφει ως ο γενναίος εκείνος του ιερού αγώνος στρατιώτης, ο Λεβέντης και ευθυτενής ως υψίκορμος και πάρισος γέρον. ήταν αυτόπτης και αυτίκος των περιστατικών της δολοφονίας του Οδυσσέα στην Ακρόπολη, ο Κώστας Καλαντζής. Και ο Φόρτης τον έβαλε να τα διηγηθεί ένα χριστουγεννιάτικο βράδυ κοντά στη φωτιά. «Τι τα θέλεις αυτά τώρα, παιδί μου, αυτά πέρασαν πλέον. Ας όψονται οι αίτιοι». Εδίσταζε να αρχίσει. Τη επιμονή όμως και παρακλήση μου, προβάντος εκ περιεργίας μέχρι φορτικότητος, ήρξα το, λέει ο Φόρτης, διηγούμενος τα της τελευταίης ως εξής. Είναι κρίμα που ο Φόρτης εξελίγησε τη διοίκηση και δεν απέδωκε πιστά τα λόγια του αγράμματου γέρο αγωνιστή. Το κείμενο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Κερί 25 Δεκεμβρίου 1898 και καταχωρήθηκε στο Αθηναϊκό Αρχείο του Βλαχογιάννη. Επειδή επιμένετε τόσον, ακούστε πώς συνέβη του στρατηγού ο θάνατος, λέει και γράφει αργότερα ο Κώστας Καλαντζής. Από καιρόν τον είχαν φυλακίσει στην μεγάλη της Ακροπόλεως Κούλιαν. Του είχαν βάλει στα χέρια και τα πόδια σίδερα με μπάλες βαριές. Τροφήν δεν του έδιδαν τακτικά, ούτε καλήν, ούτε στρώμα. Όταν εγώ τον είδα στην φυλακή, ήταν ανάλαγος, λερωμένος, κουρελιασμένος, με ένα κοντοκάπι και με το ιστορικό του καλογυρόσκουφον λιγδωμένον από λέραν. Τη νύχτα εκείνη που εχάθη, εγώ ήμουν σκοπός εις την πόρτα της Κούλιας, η οποία ήταν κλειδωμένη. Ήταν νύχτα πολύ σκοτεινή, δεν έβλεπε στο δάχτυλό σου. Έπιπτε ψηλή βροχή και ήμουν τυλιγμένος με την κάπα μου. Ήταν περασμένα τα μεσάνυχτα όταν βλέπω 4 άνδρας να έρχονται στην φυλακή. Ο ένας κρατούσε φανάρι, ήσαν αρματωμένοι καλά. Ένας άλλος εστάθη ο λίγον μακράν και δεν τον είδον καλά ποιοσίτο. Αλλά ως εννόησα, ήτο ο επικεφαλής των. Ήταν η έφοδος προς επιθεώρηση της φυλακής. Ήσαν γνωστοί μου ο Τριανταφυλλίνας, ο Τζαμάρας και ο Μαμούρης και ένας στρατιώτης Σουλιώτης, του οποίου δεν θυμούμε τώρα το όνομα. Άμα επλησίασαν αμέσως, έγιναν αλλαγή και άντε μου έθεσαν σκοπόν των στρατιώτην εκείνων. Εγώ δεν διετάχθην αμέσως να υπάγω να κοιμηθώ. Αμέσως απεμακρύνθην εις το σκότος. Αλ υποπτευθείς απέσιαδε των στρατηγών, κρυφά κατεσκόπευον τα σκηνήσεις των. Πλησιάσας ικανός ο παρατήρητος ως εκ του ψηλαφιτού σκότους, ήκουσα τον κρότον των κλήθρων της φυλακής. Άμα εισήλθον αυτοί μέσα, ηκούστη ο κρότος των αλυσίδων των δεσμών του στρατηγού, ώστις βεβαίως με την απροσδόκητον ταύτην επίσκεψη θα εσηκώθη. Τον ήκουσα να λέγει προς αυτούς. «Ωραί, ξέρω καλά ποιος σας έστειλε σας εδώ και γιατί ήρθατε τέτοια ώρα εδώ μέσα. Δεν με λύνετε το να μου χέρι, να σας δείξω ποιος είμαι και πώς με λένε. Αυτές εδώ τις απιοκυλιές δεν τις συνερίζομαι», εννοώντας τους άλλους. «Μα εσύ μωρέ Γιάννη», γυρνώντας το Μαμούρι, «γιατί». Εις αυτά αμέσως, ως εννόησα εκ της ταραχής η οποία ακολούθησεν, επιτέθησαν κατά του δεσμίου. Ήκουσα το βόγγιμα, τους αναστεναγμούς και μούγκρισμα του λεονταριού εκείνου και η καρδιά μου εραγίζετο και με τα ταύτα σιωπή τελεία. Με το λίγον είδον τους 4 να βαδίζωσιν προς το τείχος της Ακροπόλεως. Το βλέπουν προς το μέρος του Μακρυγιάννη με το φανάρι. Εκεί ηκούει το κτύπος όμοιος με εκείνον που γίνεται όταν εμπήγουν στήλων εις την γην. Κατόπιν τους είδα πάλι να γυρίζουν εις την Κούλιαν από όπου πήραν βαρύτη πράγμα και το επήγαν μαζί με τα δυσκολίας εις το μέρος όπου ήκαν τον κρότον. Εκεί κάτι έκαμνον ανακατευόμενος και μετά ολίγον πάλιν ήκουσα κτύπων πέτρας η οποία κτυπά επί της άλλης πέτρας. Αμέσως δε μετά τούτο εκείνοι με έγιναν άφαντοι, εγώ δε επήγα σημά εις το κατάλημά μου. Το πρωί, άμα εσηκώθην, έμαθον ότι είχε διαδοθεί πανταχού, ότι ο Οδυσσεύς δραπετεύσας τη νύχτα και θελήσας διασχηνίου δεδεμένου να καταβεί από το τείχος της Ακροπόλεως τάχα, κοπέντος του σκηνίου κατέπεσαν από του ύψους και εφωνεύθη. Όπως όλος ο κόσμος, επήγα κι εγώ και είδα τα εξής. Εις το μέρος όπου οίκουον τους κτύπους, ήταν μπηγμένο μεγάλο παλούκι, δεμένο δέει σε αυτό ακόμα τεμάχιον τριχιάς, της οποίας η άκρη εφαίνεται οξασμένη. Όταν δε πήγα κάτω, είδον το πτώμα του ατυχού στρατηγού, φέρουν εις την μέση δεμένον από έξω από το κοντοπάκι του ένα μακρύ κομμάτι τριχιάς. Το στόμα του ήταν καταματωμένον. Το επάνω και το κάτω χείλος του ήταν κομμένα σαν δαχτυλίδια στρογγυλά, σαν να τα χτύπησε κανείς και να τάκοψε με το στόμα του φικιού ή πιστόλας. Ο λαιμός του είχε μαυρίλες και σημάδια από νύχια. Εστάλει ένας άλλος ιατρός να κάνει νεκροψίαν και έκθεση περί του θανάτου του. Έμαθα δε ότι επειδή επιστοποίησεν ότι ο θάνατος προήλθεν εκ βίας, διότι τα σημεία αυτής ήσαν φανερά, έσχισαν την έκθεση αυτού και έκαμαν άλλην δια της οποίας επεβεβαιούτο ότι του στρατηγού ο θάνατος προήλθε εκ πτώσεως αυτού από μέρους υψηλού. Μετά ταύτα έγινε η κηδεία του πολύ καταφρονεμένη και χειροτέρα και του τελευταίου καταδίκου. Τον έθαψαν σαν σκυλί εις τον ναό του Αγίου Δημητρίου προς δυσμάς της Ακροπόλεως.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Λογοτεχνικό αναλόγιο» με την φιλόλογο και θεολόγο Αθηνά Μπαλατσούκα.

0: Σιγάρι ο Ευαγγελισμός και φωτισμός, σωτήρ και φύλαξ των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Θεός και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Σιγάρι ο Ευαγγελισμός και ο φωτισμός, σωτήρ και φύλαξ των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Θεός και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον.

αχιλλείου φωνή. Γιατί δεν συμμετέχουμε και στις πληγές και στον θάνατο του Κυρίου, αλλά μόνος του σήκωσε αυτόν τον αγώνα και όταν επρόκειτο να στεφανωθεί, τότε μας έκανε κοινωνούς του. Είναι και αυτό χαρακτηριστικό της άρρητης φιλανθρωπίας του και μάλιστα όχι παράλογο και ανακόλουθο, γιατί μετά τον Σταυρό ενωθήκαμε με τον Χριστό. Πριν τον θάνατό του δεν είχαμε τίποτε κοινό μαζί του. Εκείνος ήταν Υιός και μάλιστα αγαπητός. Εμείς ελεηνοί και δούλοι και εχθροί κατά το φρόνημα. Όταν όμως πέθανε και δόθηκε το λύτρο και καταστράφηκε το δεσμοτήριο του διαβόλου, τότε αποκτήσαμε την ελευθερία και την υιοθεσία και γίναμε μέλη της μακαρίας εκείνης κεφαλής. Από τον Σταυρό και έπειτα γίνονται και δικά μας όσα ανήκουν στην κεφαλή. Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας.

0: τους απόψινούς ομιλητές δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας το παρουσιάσω ιδιαίτερα. Ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος είναι γνωστός όχι μονάχα ως εκδότης των εκδόσεων «Δόμος», που έχουν τεράστια συνεισφορά στον χώρο των νεοελληνικών γραμμάτων με την σπουδή που έχουν καταθέσει στον Παπαδιαμάντη, αλλά είναι επίσης γνωστός και ως θεολόγος με ιδιαίτερη βαθύτητα σκέψης και με ιδιαίτερη διακριτική λεπτότητα στον τρόπο που αναδεικνύει τη θεολογική αλήθεια. Τα δύο τελευταία του βιβλία νομίζω ότι με ιδιαίτερη μαεστρία σήκωσαν από τη θεολογική αλήθεια τη σκόνη της ιστορικής συνήθειας. Και έτσι μας έκαναν λίγο να ξαναθυμηθούμε αυτό που κατ' ουσίαν ξεχάσαμε, τον ίδιο τον πυρήνα της πίστης μας. Την ίδια την ουσία της πίστης μας. Τον κύριο Ξηδάκη επίσης τον γνωρίζετε όλοι. Δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης της εφημερίδας Καθημερινή. Είναι ένας πολύπτυχος άνθρωπος. Ξεκίνησε από τη γραφιστική, ολοκλήρωσε με σπουδές στην οδοντιατρική, συνέχισε με ιστορία της τέχνης στη Φιλοσοφική Αθηνών και όλα αυτά τα χρόνια έχτιζε αυτό που κατά τη δική μου γνώμη είναι και το σημαντικότερό του επίτευγμα, το δικό του προσωπικό ύφος γραφής. Ξέρετε ίσως και ίσως καλύτερα από μένα πως οι μεγάλοι καλλιτέχνες, ένας μυθιστοριογράφος, ένας ποιητής, ένας μουσικός, γίνεται μεγάλος όταν κατακτάει το προσωπικό του ύφος. Ο κύριος Ξηδάκης το έχει καταφέρει αυτό σε ένα είδος μάλιστα που πολλοί από εμάς το προσπερνάμε σαν να μην είναι τέχνη, την επιφυλιδογραφία. Ο κύριος Ξηδάκης μας απέδειξε ότι όχι μόνο είναι τέχνη, αλλά μπορεί να είναι και υψηλή τέχνη. Λοιπόν, δεν σας καλωσορίζω, γιατί στο σπίτι μας γενικά δεν μας καλωσορίζουν και εμείς θέλουμε αυτό το χώρο να τον αισθάνεστε σαν σπίτι σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Θα σας ακούσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Στο μυθιστόρημα «Η Γυφτοπούλα», εισάγοντας ο Παπαδιαμάντης στην περίπτωση του Πλήθωνα, γράφει ως ενεισαγωγή: «Ο Γεώργιος Γεμιστός ή το ανήρ σοφότατος και πολυμαθέστατος, ή το τόσον ανώτερος του χρόνου καθόν έζει, όσον η αρχαία εποχή το ανωτέρα της τότε αθλίας εποχής και όσον η αθλία εκείνη εποχή ή το ούχι τον ανωτέρα της σήμερον απροσδιορίστου εποχής». Νομίζω ότι βρισκόμαστε και σήμερα σε μια απροσδιόριστη εποχή. Μόλο που περισσεύουν οι αναλύσεις τόσων ειδικών που μας υπαγορεύουν συγκεκριμένους προσδιορισμούς, σε μια ποικιλία όμως που αντί να αποσαφηνίζει μάλλον επιφέρει σύγχυση. Γι' αυτό ο σημερινός άνθρωπος έχει ανάγκη να εντάσσεται σε ομάδες, πραγματικές ή φαντασιακές, καθεμιά από τις οποίες προτείνει μια διαφορετική ανάγνωση της ιστορίας και έναν διαφορετικό άξονα αναφοράς γύρω από τον οποίο θα οργανώσει τον βίο του άνθρωπος. Από τον κανόνα αυτό δεν εξαιρούνται ασφαλώς και οι παρόντες, τουλάχιστον όσον αφορά τον εαυτό μου. Το 1961, μαθητής της προτελευταίας τάξης του γυμνασίου, παρακολούθησα την εκδήλωση για τα 50 χρόνια από τον θάνατο του Παπαδιαμάντη στην αίθουσα του Παρνασσού. Ένας από τους ομιλητές ήταν ο Ζήσιμος Λορεντζάτος. Η ομιλία του επηρέασε βαθύτατα τη ζωή μου. Πιστεύω ότι τότε ο Παπαδιαμάντης μπήκε καθοριστικά στο δρόμο μου και ανεπαισθήτως άρχισε να οργανώνει τον βίο μου. Μεγαλώνοντας άρχισα να αντιλαμβάνομαι ότι και άλλοι κινούνται σε αυτόν τον άξονα ζωής και άρχισα να τους θεωρώ συγγενείς μου, σώοι μου, έστω και αν δεν τους γνώριζα προσωπικά. Από το 1961 μέχρι σήμερα η οικογένεια αυτή έχει όλο και περισσότερα μέλη. Γνωστά ή άγνωστα μεταξύ τους δεν έχει σημασία. Είναι εμφανές ότι σήμερα ο Παπαδιαμάντης με το έργο του και τη ζωή του αποτελεί σημείο αναφοράς για πολλούς. Και δεν αναφέρομαι στις ποικίλες ενασχολήσεις με το έργο του Παπαδιαμάντη, ενασχολήσεις που έχουν αναπτυχθεί στους ακαδημαϊκούς κυρίως κύκλους, με θετικές ή αρνητικές αποτιμήσεις και που ίσως και να μην έχουν σχέση με τη ζωή, αλλά με προσλήψεις που λειτουργούν ως πεδία ζωής σε ανθρώπους γνωστούς και άγνωστους, σπουδαίους και απλούς. Στο ερώτημα «Γιατί συμβαίνει αυτό» η απάντηση δεν είναι ούτε αυτονόητη ούτε εύκολη. Θα καταθέσω μία προσωπική άποψη, γνωρίζοντας ότι μπορεί να εκτίθεται σε ενστάσεις. Τα μεγάλα διαχρονικά θέματα που όριζαν την ιστορία του ανθρώπου, του σημερινού συμπεριλαμβανομένου, είναι ο μεταφυσικός άξονας αναφοράς, η οδός ζωής, οι σχέσεις των ανθρώπων, η σχέση με τη φύση. Πολύ σπουδαίοι δημιουργοί στα όρια του νεοελληνικού βίου των τελευταίων 185 ετών έχουν ξεδιπλώσει αναγνώσεις και θέσεις που εμπεριέχουν προτάσεις για νοηματοδότηση ή αναδινοηματοδότηση του κοινού βίου. Οι προθέσεις τους είναι εμφανείς, είτε δια του δοκιμιακού είτε δια του λογοτεχνικού λόγου. Νομίζω ότι η διαφορά, μεγάλη μάλιστα διαφορά, με τον λόγο του Παπαδιαμάντη έγκυται στο ότι αυτός υπενήσεται τα αδιέξοδα και τις λύσεις χωρίς να προβάλλεται ως διδάσκαλος ή μεσιανικός απόστολος. Μέσω αυτών των υπενικτικών αναφορών καλεί σε διάλογο τους αναγνώσεις του, τότε και τώρα, χωρίς να τους εγκλωβίζει σε τάχατες αντικειμενικές προδιαγραφές, τους καλεί δηλαδή σε σχέση. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται επίκαιρο σε εποχές, όπως η σημερινή απροσδιόριστη εποχή, που οι περισσότεροι άνθρωποι, κυρίως οι νέοι άνθρωποι, θέλουν να αναπτύξουν τον βίο τους χωρίς να παγιδεύονται σε εξουσιαστικές συνταγές που διαμορφώνουν οι ιδεολογικοί εγκλωβισμοί. Κατά τούτο, μας στείνει ξανά και ξανά μια

και όσεως του ανθρώπου. Ο Παπαδιαμάντης είναι λογοτέχνης, είναι ποιητής. Δεν είναι δάσκαλος ή πολύ περισσότερο πατήρ της Εκκλησίας. Το ιδιάζον του λογοτεχνικού του έργου είναι ότι περιγράφει την οδηπορία των ανθρώπων αλλά και τις καταστάσεις του κόσμου τους και κόσμου του ως παρατηρητής. Συνεπώς, με βάση την αρχιετυπική εικόνα που φέρει μέσα του, ενδιαφέρεται να περιγράψει πρόσωπα και πράγματα, όχι να καταθέσει στοχασμούς και ιδέες. Πολύ νωρίς σημειώνει στη Γυφτοπούλα: «Το καθημάς θα αρκεστόμενη στην περιγραφή των προσώπων και των πραγμάτων, όπερ είναι στενός και ακριβώς το ημέτερον έργων». Οι δύο λέξεις, τα πρόσωπα και τα πράγματα, δεν είναι τυχαίες στον Παπαδιαμάντη. Προέρχονται από μια παράδοση, πολύ μεγάλη παράδοση. Οι Απόστολοι πρώτοι ξεκίνησαν σε αυτόν τον καμβά να οργανώνουν τον λόγο της Εκκλησίας. «Ου δυνάμε θαγάρι μης, α είδομεν και οικούσαμεν μη λαλήν. Και ο εωράκαμεν και ακικώαμεν, απαγγέλωμεν ημίν, είναι και ημείς κοινωνίαν έχετε». Αρχή που τη διατυπώνει ο Μέγας Βασίλειος, τα πράγματα των ονομάτων ισχυρότερα. Αυτή την κοινωνία μας καλεί με το έργο του να έχουμε. Οι άνθρωποι που παρελάβουν μέσα στο έργο του είναι μέλη της κοινότητας, της εκκλησιαστικής κοινότητας, δίκαιοι μπορεί ή αμαρτωλοί, άγιοι μπορεί ή επιλύσμονες, αλλά μέλη σώματος, κλήρος και λαός, ένα σώμα και ο καθένας μέλος του. Αλλιώς έχουμε την ερημία. Μια κοινωνία ανθρώπων που δεν συγκροτούν σώμα, για το Παπαδιαμάντη σώμα Χριστού, είναι μια κοινωνία ερήμου. «Από την ερημία σου, άι μου Γιάννη», γράφει σε ένα ποιματάκι του, «που ήχησε το πάλε η φωνή σου, θυμίσου μας και μας και μας λυπήσου, που λιώνουμε μέσα σε μια ερημία γεμάτη από πληθυσμών ανθρώπινων». Το θέμα της αμαρτίας ως απώλειας οδού, της μετάνοιας ως διαρκούς οδηπορίας και της σωτηρίας ως ένταξης ή επανένταξης στο σώμα της κοινότητας διατρέχει όλο σχεδόν το έργο του. Το ερώτημα «πόθεν το κράτος της αμαρτίας» το θέτει ο ίδιος ευθέως στο αμαρτίας φάντασμα. Η απάντηση είναι πάντα έμεση. Στη Φόνησα η αμαρτία ξεκινάει έξωθεν. Ξεκινάει από όσα φορτώνουν στην ηρωίδα το περιβάλλον που τη γεννάει και την ανατρέφει, το πρικιό της, και αναπτύσσεται με την υπερύψωσή της σε νομοθέτη, δικαστή, εκτελεστή. Αυτή η εκτροπή χαρακτηρίζεται ως ψήλωμα του νου. Στην εξοχική λαμπρή η αμαρτία εισβάλλει ως σύγχυση του νοός, που οδηγεί σε απώλεια της προσοχής και του συγκροτημένου λόγου. Ο Παπακυριάκος παρασύρεται από ψελίσματα και ασυνάρτητες λέξεις του γιου του Ζάχου και πάνω στην έξαρσή του εγκαταλείπει την εκκλησία για να πάει να δει τι γίνεται με τα πρόσφορα που του κλέβει τάχατες ως συνορίτης του ιερέας. Στα πτερόεντα δώρα η αμαρτία εκφράζεται ως απώλεια σχέσης, ως υποδούλωση σε πάθη ή ως εγωκεντρισμός. Η σύγχυση της σχέσης με το Θεό που γεννάει την αίρεση περιγράφεται στον Διδάχο, στον Κοσμολαΐτη και στη Μακρακιστίνα. Έλεγα το μεσμέρι σε κάτι φίλους, με ρωτάγανε αν η ευσέβεια είναι κακό πράγμα, γιατί καμιά φορά λέμε αυτός είναι ευσέβεια και ευσέβεια. Και λέω, ο Παπαδιαμάντης έχει μια πολύ ωραία διάκριση. Τα μέλη της Εκκλησίας τα ονομάζει ευσεβείς. Τα μέλη του Μακράκη, συγγνώμη, τα ονομάζει ευλαβείς. Τα μέλη της ομάδας του Μακράκη τα ονομάζει ευλαβητικούς. Ο αντίκτυπος του νου μας θυμίζει

ότι η αμαρτία γεννιέται από την ακρισία και τρέφεται από την προκατάληψη και τη δυσιδαιμονία. Αλλά και η απουσία σχέσης με την κτήση είναι αμαρτία, όπως περιγράφεται στο «Υπό την βασιλική δρύν», ενώ η σχέση με τα κτιστά εισάγει σε παραδείσια κατάσταση, όπως φαίνεται στη Μαυρομαντήλου. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι όλο το έργο του είναι μία σπουδή της οδηπορίας προς την εδώ και τώρα, αλλά όχι ακόμη Βασιλεία του Θεού. Περιγράφοντας τα πρόσωπα και τα πράγματα, μας επιτρέπει να ψηλαφίσουμε την παρουσία του Παραδείσου ή να αντιληφθούμε τις συνέπειες της απουσίας του. Ο φτωχός Άγιος του ομώνυμου διηγήματος ή η Σεραϊνό στον γάμο του Καραχμέτη αναδεικνύουν τη σχέση ως καταφύσιν ζήν, ενώ η Φραγκογιανού η Φόνισσα, κλεισμένη στην ατομικότητά της, αφήνει το νου της να ψηλώσει, γίνεται κατ' ουσία ιδρυτής θρησκείας. Να θυμηθούμε ότι η Φραγκογιανού, αν και μέλος της Εκκλησίας, αν και έμπειρη της παραδόσεως, αυτονομείται εγωιστικά, αρνείται να μετανοήσει. Η μετάνοια είναι ο δρόμος της ιατρίας, η επανένταξη του μέλους στο σώμα, όπως συμβαίνει με τον Γεροφραγκούλα στο ανεβασμό του 15 Αυγούστου, όπως προηγουμένως έχει συμβεί με τη μοναχή Αγάπη στους εμπόρους των Εθνών, όπως επίσης συμβαίνει με την εξομολόγηση της Μολότας στον Αλιβάνιστο, εξομολόγηση που συμφιλιώνει τον Μπαρμπακόλια με την κοινότητα, ώστε να μπορεί και αυτός να πει «Αληθώς Ανέστη, δεν είμαι αλιβάνιστος». Ο Παράδεισος του Παπαδιαμάντη δεν είναι μια θρησκευτική φενάκι. Είναι παρουσία ιστορική του παρόντος χρόνου και του μέλλοντος αιώνος. Ο απλοϊκός άνθρωπος της ιστορίας που παρατίθεται στο άρθρο «Άι μου Γιώργη» ερμηνεύει κατά γράμμα τη συμβουλή του πνευματικού του να περπατεί τον ίδιο δρόμο αν θέλει να πάει στον Παράδεισο και οδεύοντας την ευθείαν έφτασε μετά την ασημέραση λαμπρών μοναστήριων εν τερπνοτάτο και πολυανθή τόπο, το οποίο ο περάμα ειδών εμπεπιθήσει ανέκραξεν «Α, να ο Παράδεισος». Αυτή η πλήρης παράδοση στην κοινότητα του χαρίζει την ένθεη εμπειρία. Τέτοιος είναι και ο Παράδεισος, το περιβόλι για την ακρίβεια, του Μπαρμπαγιανιού στη Μαυρομαντηλού. Αυτό το περιβόλι αναδεικνύεται σε κήπο Παραδείσου επειδή αναδύεται μέσα από μια βαθύτατη σχέση με άνθρωπο που αγαπάει και είναι παραδομένος στην κοινότητά του. Πας άνθρωπος εργάζεται διε αυτόν, επί την προφάση ότι εργάζεται διά τους άλλους. Ο δύσμυρος ο Γιαννιός εργάζεται διά τους άλλους και ποτέ διε αυτόν. Γι' αυτό ούτως εγνώριζεν όλα τα μυστήρια, όλα τα κυλώματα, όλα τα άντρα του προσφυλούς αυτό εδάφους. Η δυνατότης μάλιστα να είπε ότι αυτά μάλλον τον εγνώριζαν. Να θυμηθούμε ότι το διήγημα περιγράφει τη διάσωση ενός παιδιού από πνιγμό. Η ιστορία είναι πρόγευση του Παραδείσου και επειδή είναι πρόγευση πραγμάτων και όχι φαντασμάτων του νόος, γι' αυτό ο λαός τον οποίο περιγράφει, τα πρόσωπα, αυλίζονται στο χώρο της Εκκλησίας και πορεύονται δια του χρόνου της. Κοντύτερα ή μακρύτερα, εντός ή εκτός, πάντως είναι και κλειμένοι. Αυτό δεν σημαίνει και δικαιωμένοι, αφού ελοχεύει ο κίνδυνος της εκτροπής, ο κίνδυνος της απώλειας της ευθείας οδού. Στα δαιμόνια στο ρέμα, ένα πρωτοπρόσωπο διήγημα που ανακαλεί μια εμπειρία όταν ήταν 11 ετών, διαβάζουμε ότι έχοντας χάσει το δρόμο ξαπλώνει κάπως ζαλισμένος και λέει «Και δεν ξέρω αν εκοιμήθην ή ονειρεύθην, αλλά παρουσιάστη ενώπιόν μου γέρον της Σεβάσμιος με λευκήν γενιάδα και με μακρόν ράσον, με κάλεσε εν ονομαστή και είπε «Πώς ήλθες εδώ τέκνον, έχασα το δρόμο», απήντησα εγώ. Ο γέρον έστησε την κεφαλήν, «Έτσι χάνουν τον δρόμο τους», είπε, «όσοι δεν ξέρουν πόθεν έρχονται και πού πηγαίνουν». Είπα στην αρχή
για αυτή την λανθάνουσα γραφή του Παπαδιαμάντη. Μπορώ να καταθέσω ως παραδείγματα δύο διηγήματα. Αυτό το «Δαιμόνια στο ρέμα» και το «Υπό τη Βασιλική Ινδρύν». Είναι δύο πρωτοπρόσωπα διηγήματα που ανακαλούν παιδικές αναμνήσεις. Τι πιο κοινό, πόσοι δεν έχουν γράψει για παιδικές αναμνήσεις. Και τα δύο διηγήματα είναι κλειδωμένα διηγήματα. Μια φράση, μια πρόταση είναι όλο το διήγημα. Αυτό θέλει να φανερώσει, αλλά ο χαρακτήρας του δεν τον αφήνει να κάνει τον Ιεραπόστολο. Δεν τον αφήνει να κάνει τον Κήρυκα. Λανθανόντος τα εμφανίζει. Στα «Δαιμόνια στο ρέμα» είναι η απώλεια της οδού, της ευθείας οδού. Στο «Υπό την Βασιλική Ινδρύν» είναι η απώλεια του άξονα ζωής. Το κόψιμο του άξονα ζωής, της αναφοράς. Όταν λέει την έκοψε τη Βελανιδιά ένας τύπος, δεν βρήκε χαΐρι. Αυτό είναι όλο το διήγημα. Ένα τέτοιο λοιπόν δρόμο θα επανέβρει η Χριστίνα η δασκάλα, δρόμο διαρκούς μετανοίας. Μόνον το απόγευμα του Πάσχα, εις την ακολουθία της αγάπης, κρυφά, η σύρπενη στο ναόν δια να ακούσει το Αναστάσεως ημέρα μαζί με τις δούλες και τις παραμάνες. Η μετάνοια δεν είναι στιγμιαία πράξη αλλά διαρκής άσκηση. Προέχει η προαίρεση και ακολουθεί η οδηπορία. Κορυφαία κατάθεση θετικής προαιρέσεως είναι η εξομολόγηση της μοναχής αγάπης στους εμπόρους των εθνών. Ενώ κατάθεση μετέωρης προαιρέσεως είναι η προσπάθεια της Φραγκογιανούς να φτάσει στο πνευματικό, προσπάθεια όμως ατελέσφορη. Κυρίως όμως η μετάνοια περιγράφεται ως απροϋπόθετη παράδοση στο έλεος του Θεού, όπως φαίνεται στο «Δίχως Στεφάνι» και στο άρθρο «Άι μου Γιώργο». Η σωτηρία περιγράφεται και περισσεύουν μάλιστα οι περιγραφές της ως κατάσταση. Σωτηρία είναι πάντοτε η ανάδειξη της σχέσης με τον Θεό, τον κόσμο, τον άνθρωπο. Κορυφαίες περιγραφές σωτηρίας είναι οι τέσσερις μυροβλησίες. Στο φτωχό Άγιο, στο γάμο του Καραχμέτη, στο ηχείρα του Νεομάρτυρος και στο νησί της Ουρανίτσας, ενώ εκχύλισμα ελέους του Θεού και δικαιώσεως περιγράφεται στο «Χωρίς Στεφάνι» και στο «Έρωτα στα χιόνια». Προκλητικός ο Παπαδιαμάντης για την εποχή του και για την εποχή μας δικαιώνει αυτήν την παράδοση του ανθρώπου στο έλεος του Θεού. Μια παράδοση που δεν έχει να κάνει με την κρίση ή την κριτική. Παραδείγματος χάρη, στο «Έρωτα στα χιόνια», αυτό το αριστούργημα και, και ως λογοτεχνία αριστούργημα, ο Μπαρμπαγιανιός δεν έχει κανένα δικαίωμα να αναζητεί την αγάπη της γειτόνισσας, μιας παντρεμένης γυναίκας. Είναι άθεσμος ο έρωτας του. Αυτός όμως ο άθεσμος έρωτας υποκρύπτει λαχτάρα, λαχτάρα αναγνώρισης, λαχτάρα να βρεθεί ο μόνος στην αγκαλιά του άλλου. Και έτσι έχουμε το τέλος της δικαιώσεως του Μπαρμπαγιανιού μέσω της φύσεως. Επίσης έχουν πολύ ενδιαφέρουσα σημασία αυτές οι μυροβλησίες. Ιδιαίτερα αναφέρομαι στη μυροβλησία που εμφανίζεται στο νησί της Ουρανίτσας. Η Ουρανίτσα είναι ένα κορίτσι που, τέλος πάντων, από τα λόγια της πεθεράς της μια μεγάλη αδικία της γίνεται και απελπισμένη αυτοκτονεί. Ο παπάς δεν δέχεται να την θάψει εκκλησιαστικά και την βγάζουν οι ναυτικοί και την πάνε στο Μαραγκό, ένα νησάκι δίπλα στη Σκιάθο, και τη θάβουν εκεί. Αυτοκτόνησε το κορίτσι. Αργότερα, ναυτικοί που κατεβαίνουν στο νησί να βρουν ξύλα φτάνουν στον τάφο της και ο τάφος της βγάζει μύρο, Άγιο Μύρο. Και οι τέσσερις περιπτώσεις μυροβλησίας έχουν αυτό το χαρακτήρα στον Παπαδιαμάντη.
αυτή η σχέση με την κοινότητα αναδεικνύεται πάρα πολύ έντονα στο διήγημα «Η χείρα του νεομάρτυρος». Ο νεομάρτυρος είναι το παλικάρι, το ναυτικός που έφτασε στην Κωνσταντινούπολη, τον κατηγόρησαν αδίκως ότι κάποιον σκότωσε και τον πήγανε στο δικαστήριο, τον καταδικάσαν να τον κρεμάσουν. Δεν είναι κανένας ήρωας της ηθικής. Είναι ένα παιδί που δεν θέλει να πεθάνει. Λιποψυχή ενώπιον της αγχώνης. Αυτό που τον κρατάει στην πίστη του και δεν δέχεται να αλλαξοπιστήσει είναι η μνήμη του νονού του. Του εγγυητή του δηλαδή. Αυτού που εγγυήθηκε την πίστη του. Όχι, δεν κολλάζω την ψυχή του νονού μου που με βάφτισε. Υπάρχει ένα θέμα με τη θρησκειοποίηση της Εκκλησίας, ιδιαίτερα στην εποχή του Παπαδιαμάντη, μετά και το αυτοκέφαλο, μετά την κρατική εκκλησία, το μόρφωμα αυτό της κρατικής εκκλησίας που παρουσιάστηκε, η θρησκειοποίηση καλπάζει. Η θρησκειοποίηση είναι μία από τις σοβαρότερες εκτροπές, ακόμα και αν ακολουθείται από καλές προθέσεις. Ο Απόστολος Μακράκης, ο οποίος ίδρυσε σχολή στα τέλη του 10ου αιώνα, είναι ένας από τους πρώτους γηγενείς που στην ελεύθερη Ελλάδα θρησκειοποιούν την Εκκλησία ιδρύοντας τρόποτινά σωματείο, παράδειγμα που θα ακολουθήσουν βέβαια και άλλοι και εξακολουθούν μέχρι σήμερα να γεννιόνται διάφορα τέτοια θρησκευτικά σωματεία. Ο Παπαδιαμάντης είναι αυστηρός σε αυτές τις εκτροπές. Η κριτική του εμπεριέχει νουθεσία μετάνοιας και έχουμε τέτοια διηγήματα τον Κοσμολαΐτη, το Διδάχο. Γιατί τα ανέφερα όλα αυτά, και αν μας δοθεί χρόνος μετά θα σας διαβάσω αποσπάσματα που έχω μαζέψει. Γιατί είναι λοιπόν επίκαιρος ο Παπαδιαμάντης σήμερα? Από αυτά τα λίγα που είπα νομίζω φάνηκε ότι αναγνωρίζουμε κοινές προκλήσεις εκείνης της εποχής, τις προηγούμενες εδώ από Παπαδιαμάντη εποχής, θέλετε να πούμε κάθε εποχής, κοινές προκλήσεις. Οι κοινές προκλήσεις είναι η στάση μας και ο τρόπος μας να βαδίσουμε τη ζωή σε σχέση με το Θεό, τον κόσμο και τον άνθρωπο. Οι προκλήσεις είναι κοινές και τα ερωτήματα είναι κοινά. Ο Παπαδιαμάντης προτείνει περιγράφοντας, και μάλιστα σαν να είναι απ' έξω ο ίδιος, περιγράφοντας θετικά ή αρνητικά τις τάσεις του ανθρώπου απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις. Θα διακηρύξει ο ίδιος κάποια στιγμή: «Εγώ είμαι τέκνον γνήσιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, εκπροσωπουμένης υπό τον Επισκόπο της». Ο Ζήσιμος Λορετζάτος θα επιφέρει, παραθέτοντας αυτό το απόσπασμα, «Είσαι μακάρια». Αυτά ήθελα να σας πω εγώ. Λοιπόν.

αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Μαυρόπουλο, όχι για όσα μας είπε απόψε, αλλά γιατί θα το ξέρετε ασφαλώς, αλλά αξίζει για όσους δεν το ξέρουν να υπενθυμίσουμε. Ο Δημήτρης Μαυρόπουλος έγινε εκδότης για να βγάλει τον Παπαδιαμάντη. Και ό,τι δεν κατορθώθηκε 100 χρόνια σε νεοελληνικού κράτους και νεοελληνικού βίου από το τέλος του Παπαδιαμάντη, το κατόρθωσε ο Δημήτρης Μαυρόπουλος μόνος του, ένα τιτάνιο έργο και φιλολογικά και εκδοτικά και οικονομικά, έναν άθλο, μαζί με τον κύριο Νίκο Τριανταφυλόπουλο να δώσουν το σώμα του παπαδιαμαντικού έργου, σχολιασμένο, άρτιο, ζωντανό και διαρκές και εξελισσόμενο. Είναι τιμή λοιπόν να μιλώ εγώ για τον Παπαδιαμάντη μετά τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και είναι και πρόκληση. Το ερώτημα που μου ετέθη από τον κύριο Αργυριάδη για απόψε στα εγγένεια αυτού του χώρου που στεγάζει και τις εκδόσεις Δόμος του κύριου Μαυρόπουλου ήταν αν να αναρωτηθούμε και αν να επιχειρήσουμε κάποιες απαντήσεις αν ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης είναι επίκαιρος. Επιχείρησε μία απάντηση ο κύριος Δημήτρης. Επιχειρώ και εγώ με την σειρά μου να καταθέσω ότι καταρχάς δεν ξέρω αν είναι επίκαιρος. Για ποιους είναι επίκαιρος. Για μας που είμαστε εδώ απόψε είμαι βέβαιος ότι είναι. Με κάποιους τρόπους θα βρούμε το ζωντανό του μήνυμα, τις διάρκειες, την αντοχή, τη φρεσκάδα. Για πάρα πολλούς συμπολίτες μας δεν ξέρω αν είναι, γιατί δεν ξέρω πόσοι πολλοί τον αγνοούν και ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές πόσοι πια μπορούν να προσπελάσουν το γλωσσικό του ιδίωμα για να φτάσουν στον πυρήνα της αιώνιας δροσιάς του. Ξέρω όμως ότι σε όποιους ανοίξεις λίγο τα μάτια και τους πεις ή τους ή διαβάσουν κάτι, θα νιώσουν ότι είναι αναγκαίος. Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα είναι μια αναγκαία ανάγνωση για την δική μας αυτοαναγνώριση στο παρόν και κυρίως από μια δική μου εκεντρική εκτίμηση ότι αυτό για το οποίο αρκετοί θεωρητικοί της λογοτεχνίας, κριτικοί της λογοτεχνίας τον κατηγόρησαν, ότι είναι ηθογράφος, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη του αξία. Η ζωή ίδια είναι ηθογραφία. Και ο Παπαδιαμάντης κάνει την ηθογραφία ως μία ανάλαφρη ζωγραφική της ζωής, όπου ζωγραφίζει το απέραντο βάθος μιας απέραντης επιφάνειας. Η ίδια ηθογραφία του Παπαδιαμάντη, συγχρονισμένη με όλους τους μεγάλους συγγραφείς του 19ου αιώνα, του καιρού του, είναι η μεγάλη τέχνη της νεωτερικότητας, είναι η τέχνη της περιγραφής. Είναι η τέχνη που αναδεικνύεται ήδη από το ύστερο μπαρόκ, από την Ολλανδία, στη ζωγραφική, στη λογοτεχνία, περιγράφοντας τον κόσμο, περιγράφεις τον άνθρωπο, περιγράφεις το βάθος του και περιγράφεις και το μεταφυσικό άξονα και την οδό ζωής που προείπε ο κ. Μαυρόπουλος. Και επιπλέον, στον Παπαδιαμάντη, όσοι τον έχουμε διαβάσει πια, γνωρίζουμε ότι αυτή η ηθογραφία του περιέχει πάντα το δράμα, το τραγικό. Είτε με τη μορφή ενός διαρκούς ψιθύρου, είτε με τη μορφή του ψηλώματος και της σταυρώσεως. Είτε με την τελευταία κουβέντα στην Φόνησα, στη Φραγκογιανού, μεταξύ ανθρωπίνης και θείας δικαιοσύνης, είτε με την τελευταία κουβέντα στον εμβασμό 15 Αυγούστου για τον γέροντα Φραγκούλη, αυτόν τον πεισματάρι άνθρωπο που στο τέλος της ζωής του μετανιώνει για όλα και τον περιγράφει ο Παπαδιαμάντης ο ήτο αδύναμος άνθρωπος ο γέρον Φραγκούλας. Ημάρτανε και μετενόη. Εν συνεχεία θα σας πω δύο σκέψεις που έχω κάνει στο παρελθόν για δύο από τα διάσημα διηγήματα του Παπαδιαμάντη. Νομίζω ότι είναι από τα πυρηνικά του, μεταξύ των πιο συμπυκνωμένων, το όνειρο στο κύμα και τον Δερβίση, όπου επεχείρησα σε κάποια στιγμή
να μεταφέρω το αίσθημα του Παπαδιαμάντη στο αίσθημα των Ελλήνων σε αυτό το ιστορικό μετέχμιο, στο 2013, στο 2014, σε αυτό που ζούμε τώρα. Γράφει Παπαδιαμάντης. Καθώς ο σκύλος, ο δεμένος με πολύ κοντών σχοινίων στην αυλή του αυθέντου του, δεν μπορεί να γαυγίζει ούτε να δαγκάσει έξω από την ακτίνα και το τόξον τα οποία διαγράφει το κοντόν σχοινίων, παρομοίως κι εγώ δεν δύναμε ούτε να είπω ούτε να πράξω τίποτε περισσότερον παρόσον μου επιτρέπει η στενή δικαιοδοσία την οποίαν έχω εις το γραφείο του προϊσταμένου μου. Περιγράφει τον εαυτό του αυτολιδωρούμενος ο παπαδιαμαντικός αφηγητής στο όνειρο στο κύμα και περιγράφει την παρούσα κατάσταση πικράς αθυμίας του Έλληνος, έτσι δεμένου με κοντό σχοινί, ώστε αν τεντωθεί να κινδυνεύει να πνιγεί, να σχοινιαστεί. Όσες φορές διαβάζω τον όνειρο στο κύμα, διακρίνω κάτι καινούριο. Τούτα τα χρόνια, μέσα από την αυτολιδωρία του Παπαδιαμάντη, διακρίνω τη σοφή αποδοχή του παρόντος. Το παρόν ως ήπια διάψευση προσδοκιών, ως αναπόφευκτη προδοσία του παρελθόντος. Το παρόν ως αναπόδραστη πτώση του φυσικού ανθρώπου, του ωραίου εφήβου, του καστρονόμαλου βοσκού και ως ανάδυση του μετέωρου μεσήλικου, του περιορισμένου και ανεπιτίδιου. Έτσι ακούει το σφιγμό της τώρα η γενιά της μεταπολίτευσης. Νηματώδη, σιγαλό, σβησμένο. Σαν υπόμνηση διαρκούς προδοσίας, σαν αφήγηση μετάλλαξης. Ήμην πτωχό Βοσκόπουλο εις τα όρη, 18 ετών και δεν ηξεύρα ακόμη αλφα. Χωρίς να το ηξεύρω, ήμην ευτυχής. Ήμην ωραίος έφηβος και έβλεπα το προήμος στριφνών ηλιοκάες προς τον πόμο να γυαλίζεται εις τα ριάκια και τα σβρίσεις. Ήμην ο Δάφνης ο Ορφέας και είμαι δεσμότης, ητημένος, υπόδουλος και άπραγος. Το ένα άκρο της αφήγησης μας φέρνει αβίαστα στο άλλο. Ο αφηγητής δεν νοσταλγεί μόνο. Περιγράφει εναργώς την προδιαγεγραμμένη πορεία από την αθωότητα προς τη γνώση, από την ανεμελιά του ευγενούς αγρίου προς την κατήφια του αποξενωμένου μισθωτού. Ωστόσο, η αποδοχή της σκληρής μοίρας, ο αυτοεκτιρμός και ο αυτοσαρκασμός δεν αποτρέπουν τον στεναγμό και τη λαχτάρα της αναπολύσεως. Ο ασήμην ακόμη βοσκώσει στα όρη. Ο πυρήνας είναι πειρακτωμένα ρομαντικός. Είναι η αιώνια επιστροφή στη νιώτη. Ο Παπαδιαμάντης δεν αποδέχεται την προσγείωση στον περιορισμένο και ανεπιτίδιο βίο. Αντυχεί τον αιώνιο έφηβο Ρεμπό, τον παράφορο Μποντλέρ, τον ηρωνευτή Φλομπέρ, τον ανατόμο Μπαλζάκ. Παρόμοια πτώση και παρόμοια άρνηση βιώνει τώρα η γενιά της μεταπολίτευσης. Όσοι τουλάχιστον μπορούν ακόμη να ανακαλέσουν την ιανική αθωότητα και να την αισθανθούν. Ακόμη και τα χρόνια του 70 ως τις αρχές του 80, η αθωότητα έμοιαζε με τα χρόνια του Παπαδιαμάντη. Τα νησιά, τα χωριά, οι επαρχιακές πόλεις είχαν δικούς τους ρυθμούς, χαρακτήρα. Η Αθήνα ήταν μια μεσογειακή πόλη ράθυμη, με βραδύ βίο, με φθηνή διαβίωση. Δεν ήταν η σημερινή Μητρόπολη των άκρων, των νεόπλουτων και των αποκλεισμένων, του εγκλήματος και της ασυμμετρίας, της φαντασμαγορίας. Άλλαξαν οι άνθρωποι. Αλλάξαμε. Ξεχάσαμε το χωριό καταγωγής και όταν το θυμηθήκαμε είχε αλλάξει και μας πλήγωσε. Ξεχάσαμε τη γενέθλια γειτονιά και όταν επιστρέψαμε δεν την γνωρίζαμε. Ο τουρισμός κατέφαγε τα νησιά, οι επιδοτήσεις και η αστιφιλία σάρωσαν την επαρχία, οι καφετέριες και τα μπουζούκια κατακυρίευσαν τις πόλεις. Οι ντοπιολαλιές σαρώθηκαν από τη λίγκουα των τηλεοπτικών δελτίων και των σύριαλ. Τα πρώην Βοσκόπουλα μετεβλήθησαν σε δικηγόρους με δίπλωμα προλήτου, με δεύτερο γιοταχή, με διαζύγια και βάρη. Φιλή νεόχλιδων με ξεπουλημένες γέες και δανεικά. Γινήκαμε άλλοι. Άπλιστοι, πάντα λιμασμένοι. Και όλο περισσότερο περιορισμένοι, με όλο και πιο κοντών σχοινίων εις την αυλή του αυθέντου. Αόρατο σχοινί σε αυλή αόρατου αφέντη, υπερτοπικού και διάσπαρτου. Η απώλεια της δικής μας αθωότητας συντελέστηκε αόρατα. Δεν την είδαμε. Δεν την νιώσαμε καν σαν απώλεια. Ίσως τη βιώσαμε κιόλας σαν κέρδος, σαν νίκη.
ότι παραχώσαμε βαθιά μες στο τσιμέντο την αθωότητα του χώματος, αυτή τη μισητή σβουνιά της καταγωγής. Γεννήκαμε άλλοι, αφεύκτος. Μα τη ζήσαμε ασυλλόγιστα αυτή τη μεταμόρφωση, χωρίς να τη στοχαστούμε, να τη ζυγίσουμε, να κρατήσουμε νήματα. Ώστε όταν τέλειωσε ο μετεωρισμός στην εικονική χλειδί, η πτώση ήλθε οδυνηρή πάνω στο κάγκελο, μες στον κουβά του χρηματιστηρίου, των δανεικών, των προσδοκιών της ματέωσης. Γινόμαστε άλλοι, σχοινιαστήκαμε και νοσταλγούμε τον φυσικό άνθρωπο. Μήπως και τον ξαναβρούμε στα πρόσωπα των παιδιών μας. Ωραίος έφηβος, καστανόμυλος. Ήτα προσφεύγουμε στην παρηγορητική ανάγνωση του ξεπεσμένου δερβίση. Δύο, τρεις, πέντε, δέκα σταλαγμοί. Με ήχους, ρυθμό και υγρασία ξεκινά ο ξεπεσμένος δερβίσης του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Μοναδικό κείμενο στην ελληνική γραμματεία. Δεν είναι διήγημα τυπικό, δεν είναι δοκίμιο, δεν είναι ποίημα. Είναι ένα φιλμ με λέξεις και ήχους και αισθήσεις. Λυρικό μοντάζ αποσπασμάτων μουσικά αρμοσμένων. Και είναι μια ελεγεία για τον αθηναϊκό βίο. Έξι σελίδες βιβλίου. Το διαβάζω κάθε τόσο φωναχτά, ψιθυριστά, σιωπηλά και στη μαγική Αθήνα του 1896 αφουγκράζομαι τη Μητρόπολη του 21ου αιώνα. Τα ράδια και τους στεναγμούς των ακάλυπτων, τις μουσικές από παράθυρα αυτοκινήτων, τον αντίλαλο από συναυλίες σε λόφους και άλση, τα ελευθροπατήματα των τωρινών αστέγων, των ανέστιων, των φερέκιων, τα τιτιβίσματα λιγερών νέων με μουσια και κιθάρες, τη μελωδική ντοπιολαλιά γέροντος Κοτσονάτου με στην πολύγλωση βουή της λαϊκής αγοράς. Σ' όλα τα σημερινά μπορείς να ακούσεις τον υπερμοντέρνο Παπαδιαμάντη, τον ψάλτη που εκουρδίζεται στο στασίδι του σαν τραγουδούσε τα βασανάκια των ανθρώπων και τους αχούς της ανατολικής του πόλεως. Γιατί σαν τον σκέφτομαι, αυτός και μερικοί άλλοι νεοέλληνες, σαν τον Σολωμό, τον Εγκονόπουλο, τον Μπικιόνι, μας έμαθα να βλέπουμε τον τόπο που ζούμε, τον τρόπο που ζούμε, να βλέπουμε βαθιά, πραγματικά, ιστορικά και ταυτοχρόνως να τα φανταζόμαστε υπέρτερα. Να, κάπως έτσι ο υλικός βίος, ο αισθαντικός. Εκείνη τη βραδιά τον είχε προσκαλέσει μια παρέα, 7 ή 8 φίλοι αχώριστοι. Αγαπούσαν την ζωή, τα νιάτα. Ο ένας από αυτούς έβαλε γιουβέτσι κάθε βράδυ. Οι άλλοι έτρωγαν. Αγαπούσαν τα τραγούδια, τα όργανα. Ο Δερβίσης δεν έπινε κρασί, έπινε μαστίχαν. Δερβισάδες ήσαν κι αυτοί. Κι έτσι ο βίος της φαντασίας. Πού σε αυτόν τον κόσμο, μπουντουνιά τσαρκφιλέκ, άσκολσουν, υπεψιθύρισεν ως αληψής. Δεν είχε γνωρίσει τον άνθρωπον, αλλά το ένδυμα. Κάθε άλλος θα τον εξελάμβανε ως φάντασμα, αλλά αυτός δεν επτοήθη, ήτο από εκείνα τα χώματα. Και είπα, ιδού βγαίνουν ακόμη φαντάσματα και αισθάνθην κρυφήν χαρά. Η μεγάλη τέχνη ανυπέρβλητη του Παπαδιαμάντη στο Δερβίση και στο παραπλήσιο μικρομελέτημα Αθήνεως Ανατολική Πόλης είναι αφενός ο τρόπος που βλέπει, που ακροάται, οσμίζεται και αισθάνεται τον αστικό βίο, αφετέρου ο τρόπος που καταγράφει και μορφοποιεί, χωρίς μυθοπλασία, χωρίς ηθικό δίδαγμα, χωρίς κρίσεις επί των ανθρώπων, χωρίς να σκαρώνει χαρακτήρες. Είπαμε, ένα λυρικό μοντάζ σκηνών, αποσπάσματα που συναρμόζονται οργανικά ως εκ της παραθέσεως, από το ένα χάραμα ως το άλλο, από το πρώτο σαλέπι ως το τελευταίο και κυρίως ως εκ της μουσικής που διατρέχει και διαποτίζει όλη την αφήγηση, το τραγούδισμα για αυτόν τον Φεραίικο. Νάι, νάι, γλυκή, νάζι, κατά εν ζήτα ελατούτε, άβρα, ουρανός, άσμα γλυκερών, μελιχρών, αυρών, μεθυστικών, νάι, νάι, κατά δύο κοκκίδας διαφέρει δια να είναι το ναι όπου είπε ο Χριστός, το ναι το ήμερον, το ταπεινόν, το πράον,
των έτο φιλάνθρωπων. Ο κόσμος του θυσίου, του καφενείου, του σαλεπιτζή με στο χάραμα είναι κόσμος ανοιχτός. Κανείς δεν ξέρει από πού ήρθε ο Δερβίσης, ποιος είναι που κατέληξε. Όλοι αναρωτιούνται όπως ο αφηγητής. Μα κανείς δεν πιέζει για μια αληθοφανή απάντηση. Προτιμούν να φαντάζονται. Αφήνουν τα ερωτήματα μετέωρα. Είναι ο ανοιχτός κόσμος της Ανατολικής Μητροπόλεως, της ανατέλουσας φαντασμαγορίας. Είχε να αναφανεί. Πότε? Προημερών, προεβδομάδων. Πόθεν? Από την Ρούμελιν, από την Ανατολήν, από την Σταμπούλ. Πώς? Εκ ποίας αφορμής? Ποιος? Ή τον Δερβίσης? Ή τον Βεκτασής, Χόντζας ημάμης? Ή τον Ουλεμάς διαβασμένος? Υψηλός, μελαψός, συμπαθής, γλυκής, άγριος. Με το σαρίκι του, με τον τσουμπέν του, με τον δουλαμάν του. Ή το Ισεύνιαν, Ισδυσμένιαν. Είχε να κμάσει, είχε να εκπέσει, είχε να εξοριστεί. Μπουντουνιά, τσαρκφιλέκ. Αυτός ο κόσμος είναι σφαίρα και γυρίζει. Ζει, απέθανε, περιπλανάται εις άλλα μέρη. Ανεκλήθη από τις εξορίες, επανέκαψε εις τον τόπον του. Κανείς δεν εξεύρει. Ίσως την ώραν ταύτην να ανέκτησε την εύνοια του ισχυρού Παθησάχ. Ίσως να είναι μέγας και πολλής μεταξύ των ουλεμάδων της Σταμπούλ. Ίσως να διαπρέπει ως ημάμης εις κανέν εξακουστών τζαμίων. Ίσως να είναι ευνοούμενος του Χαλίφη, αρχιουλεμάς, σέιχουλ Ισλάμης. Μπουντουνιά, τσαρκφιλέκ. Καθόμαστε στο μικρό καφενείο του κόσμου, ίδιο από το 1896 στο 2014. Ο Δερβίσης πίνει πλάι μας μαστίχα κερασμένη, άστεγος, ανέστιος, φεραίικος. All night long, στο παρόν και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ.

Ο εν ηχήσας ημάς Θεός, τα θεία σου λόγια και σωτήρια φώτισον τας ψυχάς ημών των αμαρτωλών, εις την των προαναγνωσθέντων κατάληψην. Ως μη μόνον ακροατάς οφθήνε των πνευματικών σου ρημάτων, αλλά και ποιητάς πράξεων αγαθών, πίστην μετερχομένους ανίπουλων. Βίων άμεμπτων, πολιτείαν ανέγκλητων, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

96,3. Κανείς δεν μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών χωρίς να δοκιμάσει πειρασμούς. Βγάλε από τη μέση τους πειρασμούς και τότε κανείς δεν θα υπάρχει που να σώζεται. Άγιος Αντώνιος Ωμέγας. Αχιλλείου φωνή. Αυτοί που έχουν ένα γιατί για να ζουν μπορούν να αντέξουν οποιοδήποτε πώς.

Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: θέλω λιγάκι να μου πείτε, διότι έχεις γεγονότα ούκο λίγα. Κακοποίηση παιδιών, νεκρά παιδιά, νεκρές γυναίκες, νεκροί άντρες, γονείς να ακουμπάνε στο λεγόμενο ιερόν άβατο των σχέσεων με τα ίδια στα παιδιά, αιμομικτικά ακόμη. Ο ένας να λέει ότι εγώ ήμουνα προϊόν εκβιασμών και έπρεπε να είμαι αιμομικτική σχέση με το παιδί μου διότι με ξανάγκαζε ο σύντροφός μου. Ό,τι πιο τρελό θέλετε να το πω, και ας με πείτε συντηρητικό, ό,τι πιο αρρωστημένο έχει έρθει στην επιφάνεια. Εσείς μου μιλάτε εδώ πέρα για κρυμμένη ψυχική ομορφιά, σας δείχνουν όλα αυτά που γίνονται. Panic button, τώρα μάθαμε και το panic button, έτσι. Σας δείχνουν όλα αυτά.
1: Λοιπόν, κρυμμένη ψυχική ομορφιά την ίδια ώρα που υπάρχουν όλα αυτά. Ξέρετε κάτι, ξεκινάω το βιβλίο με το ημερολόγιο μιας μέρας μου. Μιας μέρας μου που είχα να αποφασίσω αν ο πατέρας είχε βιάσει το τρίχωνο παιδί του ή αν η μητέρα ψευδώς κατήγγειλε τον άντρα της ότι το είχε κάνει αυτό. Καταλαβαίνετε ότι όποια απόφαση και να υπήρχε, το παιδί αυτό θα μεγάλωνε με έναν πατέρα που τη βίασε ή με μια μητέρα που ψευδώς κατήγγειλε το πατέρα για να βγάλει κάποια χρήματα. Άρα, έχω στη συνέχεια θέματα γυναικοκτονίας που έπρεπε να αποφασίσω σαν διευθυντής ενός δημόσιου κέντρου.
0: Έχετε μέχρι και τη βιολόγο στα Χανιά περιγράψει.
1: Ναι.
0: Θύμα.
1: Να το προσέξετε, ναι.
0: Βεβαίως, ναι. Βεβαίως.
1: Και βέβαια, άρα τι έχουμε να δούμε, ότι αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποια κακουργηματική πράξη στην οποία δεν έχω μετάσχει ή δεν έχω γίνει κοινωνός. Αναρωτιέμαι αν όλα αυτά που ακούγονται τώρα μου είναι τόσο οικεία, γιατί σε όλα αυτά τα πολλά, πάρα πολλά χρόνια που εργάζομαι, ότι τα έχω συναντήσει. Έχω κληθεί να αποφασίσω και να βάλω και ανθρώπους σε φυλακή. Με τις γνωμοδοτήσεις μου. Δεν διστάζω σε κάτι τέτοιο, γιατί τότε θα μιλάγαμε για ψευδείς σε αυτούς, ότι όλα επιφανειακά είναι καλά. Αλλά την ίδια ώρα που τα λέμε όλα αυτά, ξεχνάμε ότι εγώ πριν 40 χρόνια, στο ξεκίνημα της εργασίας μου, τα συναντούσα. Η αιμομιξία σε χωριά, να πούμε Πελοποννήσου, να πούμε Κρήτης, υπήρχε. Τα χωριά ήξεραν ότι αυτό συνέβαινε, αλλά κρυβότανε, καλυπτόταν. Σχεδόν ήτανε αποδεκτό. Οι γυναικοκτονίες ή το ξύλο μέσα στην βία ενδοοικογενειακή υπήρχε. Το ξύλο βγήκε από το παράδεισο, υπήρχε και ήταν απόλυτα αποδεκτό να υπάρχει μέσα στο σχολείο από τους καθηγητές.
0: Δάσκαλε, το κρέας δικό σου, τα κόκαλα δικά μου, ε!
1: Άρα, αν πρέπει να μιλήσουμε και την εποχή του Παπαδιαμάντη, που τώρα στα χριστουγεννιάτικα διηγήματα διαβάσαμε αυτό το καιρό, περιγράφεται ληστεία και bullying, καθώς οι μεγαλύτεροι ληστεύανε τα παιδιά που λέγανε τα κάλαντα για να πάρουν τα χρήματα. Ο ίδιος ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης σκοτώθηκε και το περιγράφει με τον ξάδελφό του, τον Αλέξανδρο Μωρατίδη, μέσα στην εκκλησία, σπάζοντας τα κεριά ο ένας του άλλου. Άρα, τι λέμε σε όλο αυτό. Σκοτεινός εαυτός υπήρχε πάντοτε στους ανθρώπους. Τα κοινωνικά όρια που αποδεχόντουσαν την κοινωνική έκφραση του σκοτεινού εαυτού αλλάζουν μέσα στα χρόνια. Αν θέλετε, πηγαίνουμε στο καλύτερο. Δηλαδή, όλα αυτά που τούτη στιγμή νιώθουμε αποκρουστικά όταν τα συναντάμε και καλά κάνουμε να νιώθουμε, δεν πρέπει να τα συνηθίσουμε, δεν πρέπει να θεωρήσουμε αυτονόητο ότι κάποια μητέρα, αντί να φροντίζει τα παιδιά της, εύχεται ή βοηθάει στο να μην υπάρχουν. Αυτό είναι κάτι που το συναντάμε. Καθημερινά μπορώ να δίνω μάχες με γονείς στο πώς σχετίζονται με τα παιδιά τους.
0: Υπήρχαν, κύριε Καραγιάννη, αλλά σε τέτοια έξαρση και ένταση. Και ναι. δεν μιλάω μόνο για τη μία κατηγορία, είναι διάφορες κατηγορίες.
1: Υπήρχαν, και θέλω να σας πω, δηλαδή, ό,τι αναφέρατε τώρα, υπήρχαν, γιατί η αλκοολική γυναίκα στην άκρη του χωριού, συνήθως το περιθώριο ήταν στα σπίτια που ήταν στην άκρη του χωριού, που δεν μετήχαν στη ζωή του χωριού.
0: Στο κοινό μετέχρισαν, ναι. Σωστά.
1: Εκεί είναι που υπήρχαν όλα αυτά. Το Κωνσταλέξι υπήρξε. Τούτη στιγμή, όταν θα έρθει στην επιφάνεια...
0: Η Σπυριδούλα υπήρξε, έχετε δίκιο.
1: Η Σπυριδούλα υπήρξε. Τι λέμε για όλα αυτά. Την σιδέρωναν για να γίνει στα ίσια της, να έρθει στα ίσια της. Τι γίνεται με όλα αυτά. Ότι σήμερα
0: ναι.
1: Αγγίζουμε και περιοχές που πια δεν γίνονται ανοιχτές. Γίνεται καταγγελία. Κινδυνεύουμε μέσα σε αυτή την παρόξηση να γίνονται και ακραίες καταστάσεις. Το μεγαλύτερο αδέλφι να δώσει μία σφαλιάρα στο μικρότερο και εμείς να θεωρήσουμε ότι το δολοφονεί. Να παίξουν μεταξύ τους πιο έντονα τα παιδιά και να το κοιτάξουμε ύποπτα. Κινδυνεύουν τα αγοράκια στα νηπιαγωγεία, στους παιδικούς σταθμούς, να εφηνουχίζονται για να μην έχουν τρόπο να βγάλουν τη ζωντάνια τους. Ναι. Αλλά την ίδια ώρα που υπάρχουν όλα αυτά, δεν θα δώσω άλοθη να μην μιλήσω

Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται στη ζωή μας και το πιο πολύ απ' όλα να φυλαγόμαστε, να μην γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παθήματα, διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής μας. Αμήν. Άγιος Λουκάς Κριμαίας.

έγινε πλέον κακή συνήθεια. Μόλις μαθαίνουμε κάτι για τον πλησίον μας, να πηγαίνουμε και να το διαλαλούμε παντού. Ανοίξτε έναν τάφο και θα δείτε τι ακαθαρσίες υπάρχουν μέσα του και τι δυσοσμία. Η ίδια πνευματική δυσοσμία βγαίνει από το στόμα μας όταν κατακρίνουμε τον πλησίον. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δαμάσουμε τη γλώσσα μας. Τις δικές μας αμαρτίες πρέπει να προσέχουμε και όχι το πλησίον μας. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός.

Αγάπησα το μαρτύριο, το οποίο τόσο παράξενα καθαρίζει την ψυχή. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Δεν χρειάζονται αναλύσεις σε τέτοια λόγια. Μόνο σιωπή και προσευχή. Ο Θεός να μας δώσει αυτήν την αρχοντική καρδιά του Αγίου. Καρδιά γεμάτη φως και Χριστό. Καρδιά σταυρωμένη, πονεμένη, αδικημένη, η οποία ταπεινώθηκε χωρίς ενστάσεις και αντιδράσεις. Καρδιά καθαρή και αγιασμένη. Καρδιά ζωντανή. Καρδιά γεμάτη αγάπη και έλεος προς τους άλλους. Καρδιά με συμπόνια.

Καλύεται. Κάποιος δείχνει σίγουρος και φοβάται. Δεν τρέχουμε όλοι τον ίδιο αγώνα με τον ίδιο τρόπο. Κοίτα μόνο τη δική σου διαδρομή. Αυτό αρκεί.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών, και ζωή χορηγό ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν του ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσιμ εισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και κηδείασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου εμπε μου και ομοιωθήσω με τις καταπένουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου, το πρωί το έλεό σου διπείς ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι, καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαίο συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, με ημακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυνδίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένες, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουσε θερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
6: Αλληλουία.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δίς εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δίς εν εδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβουόντες αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκε, ή τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρων εφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος επίνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη η παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Πάσα φύση αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα τη ει ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτορα πολυφθόγκου, ω ηχθεία αφώνου, ορώμενε πισί Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκίνισκη σα. Ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντα πιστό βουόμεν. Χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασες επιητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντας ή προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεσθε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμους γαρθή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ιβώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χάρη δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλουία.
6: Αλληλουία.
5: Ψάλλοντα σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικεί σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι. Χαίρε θησαυρέ τη ζωή αταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του απόρτητον τείχος, χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμής σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
6: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
6: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
6: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άποντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν δια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ ενθένων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεοργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νύ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. την πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος συκτηρμών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ω εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.
5: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελίξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδωνών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα τσαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
4: Την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός οι ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, τες ποινείς ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων ενδόξων και επαμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσσας, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων, είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

με αλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Ιωάννου Χρυσοστόμου. Τρισαγίου Ύμνου. Θεέ μας Άγιε, που αναπάβεσαι στους Αγίους Σου, που σε ανυμνούν τα Σεραφείμ με την τριπλή αναφώνηση Άγιος και σε δοξολογούν τα Χερουβείμ και που όλες οι ουράνιες αγγελικές δυνάμεις σε προσκυνούν, εσύ που δημιούργησες τα σύμπαντα και τα έφερες από την ανυπαρξία στην ύπαρξη, εσύ που έπλασες τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική σου εικόνα και του έδωσες τη δυνατότητα να μπορεί να μοιάσει με σένα και τον κατακόσμησες με όλα σου τα χαρίσματα, εσύ που παρέχεις σοφία και σύνεση σε όποιον σου τα ζητάει, εσύ που δεν παραβλέπεις όποιον αμαρτάνει, αλλά όρισες να υπάρχει μετάνοια ώστε να σωθεί, εσύ που αξίωσες και εμάς τους φτωχούς και ανάξιους δούλους σου να σταθούμε αυτήν εδώ την ώρα μπροστά στη δόξα της Αγίας σου τράπεζας και να προσφέρουμε την προσκύνηση και δοξολογία που σου οφείλουμε, εσύ, Δέσποτα, δέξου και τώρα από το δικό μας στόμα των αμαρτωλών τον Τρισάγιο Ύμνο και καταδέξου να μας επισκεφθείς με την αγαθότητά σου. Συγχώρησέ μας κάθε αμαρτία, σκόπιμη ή αθέλητη. Αγίασε τις ψυχές και τα σώματά μας και δώσε μας τη δυνατότητα να σε λατρεύουμε με αφοσίωση και ευλάβεια όλες τις ημέρες της ζωής μας. Με τις πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και όλων σου των Αγίων, όσοι απαρχείς από τότε που υπάρχει ο κόσμος, πραγματοποίησαν το θέλημά σου. Διότι είσαι Άγιος, είσαι ο Θεός μας και σε σένα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα προσφέρουμε τη δοξολογία μας και τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
1: Παναγιά μου Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα, πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα κίτρινα μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια, δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
0: Η Μαργεντίνα, μέρος δεύτερο. Αφού λοιπόν αυτό συμφώνησαν, αυτό και έγινε. Τρία βράδια θα μένανε μαζί. Την πρώτη βραδιά που έπεσαν να κοιμηθούν μαζί, της λέει ο Αλέξανδρος. «Συγγνώμη Μαργεντίνα, αλλά να βγεις έξω, να δεις τι καιρό κάνει». Βγαίνει η Μαργεντίνα στο μπαλκόνι και είδε ότι ο καιρός ήταν θαυμάσιος. Είχε ένα θαυμάσιο φεγγάρι και ούτε ένα συννεφάκι δεν σκίαζε τον ουρανό. Και άργησε να πάει μέσα. «Αυτή η βραδιά είναι απόλαυση», λέει η Μαργεντίνα. «Έλα να πέσεις και θα σου εξηγήσω», της λέει αυτός. «Αυτή η βραδιά είναι η πρώτη που σου έλεγε ο πατέρας σου να με μαρτυρήσεις και εσύ δεν έβαλες καθόλου στο μυαλό σου να το κάνεις». Τη δεύτερη βραδιά δεν κάθισε πολύ έξω, γιατί λίγα σύννεφα σκίαζαν τον ουρανό και είχε και λίγο αέρα. «Δεν μ' αρέσει ο καιρός, Αλέξανδρε, γιατί έχει σύννεφα και αέρα», λέει η Μαργεντίνα. «Έλα κοντά μου να κοιμηθείς και θα σου εξηγήσω. Αυτή είναι η δεύτερη βραδιά που λίγο έλειψε να με μαρτυρήσεις και ο πατέρας σου σου δώσε χαστούκι. Την τρίτη βραδιά ανεμοθύελα, χαλασμός Κυρίου, γης και ουρανός ένα. Δεν κάθισε έξω καθόλου και έκλεισε αμέσως την πόρτα και πήγε να κοιμηθεί κοντά στον Αλέξανδρο. Αυτή είναι η τρίτη βραδιά, η βραδιά που με μαρτύρησες», της λέει ο Αλέξανδρος. «Πριν πέσουν να κοιμηθούν, βγάζει τρεις τρίχες από το κεφάλι του και τις δίνει. Πρόσεξέ τες, μην τις χάσεις, διότι θα σου χρειαστούν. Τώρα εγώ θα χαθώ και δεν πρόκειται να με βρεις». Μόλις την πήρε ο ύπνος, ο Αλέξανδρος φεύγει και όταν ξύπνησε δεν ήταν πια κοντά της. Τότε η βασιλοπούλα φεύγει από τον πύργο και αφού έκανε το σταυρό της είπε: «Θεέ μου, θα πάω προς τα δω και ό,τι θέλει ας γίνει». Αφού πέρασε ένα δάσος, έφτασε σε μια πεδιάδα και βλέπει από μακριά έναν βοσκό που προχωρούσε προς τα εκεί. Όταν την είδαν τα σκυλιά, έπεσαν πάνω της για να τη φάνε και ο βοσκός της φώναξε: «Κάτσε κατά γης, αλλιώς θα σε φάνε». Όταν έφτασε κοντά στο βοσκό και την είδε έτσι βασιλικά ντυμένη και γεμάτη χρυσαφικά, παραξενεύτηκε και τη ρώτησε πού πάει έτσι μόνη της φορώντας τέτοια ρούχα. Και η Μαργεντίνα του λέει: «Αν έχεις κόρη, να πάρεις τα ρούχα μου και τα χρυσαφικά μου, να μου δώσεις ένα παντελόνι και ένα σακάκι, να μου κόψεις τα μαλλιά και να μου δείξεις το δρόμο που οδηγεί στην πολιτεία». Πράγματι, ο βοσκός της έδωσε τα ρούχα που ήθελε και έγινε παιδί και ακολούθησε το δρόμο που της έδειξε ο ίδιος ο βοσκός. Όταν έφτασε στην πολιτεία, πήρε έναν τυχαίο δρόμο και βλέπει ένα μπαλωματί. «Δεν με θέλεις εδώ να δουλεύω», του λέει. «Έχω παιδί μου 8 παιδιά και εσύ θα είσαι το ένατο. Αλλά αν καμιά μέρα δεν μου φέρει κανείς παπούτσια, θα μείνεις νηστικός», του είπε ο μπαλωματής. Το παιδί δέχτηκε και ο μπαλωματής το κράτησε. Και όταν τον ρώτησε πώς το λένε, είπε Γιαννάκης. Το παιδί ήταν εργατικό, ευγενικό και πολύ όμορφο. Και από την ημέρα που το προσέλαβε ο μπαλωματής, είχε πολλή δουλειά, διότι έρχονταν τα κορίτσια για να δουν το Γιαννάκη, που ήταν όμορφο παιδί. Και με την ευκαιρία αυτή και με την καλή του συμπεριφορά, ο Γιαννάκης της έκανε να αγοράζουν και παπούτσια. Κατόπιν πήρανε δέρματα και κάνανε παπούτσια και σε 5-6 μήνες γέμισε το μαγαζί παπούτσια και όλος ο κόσμος, χάρη στην ομορφιά και την ευγενική συμπεριφορά του Γιαννάκη, τα αγόραζε από εκείνο το μαγαζί. Ο μπαλωματής του φτιάξε του Γιαννάκη παπούτσια, κοστούμια και έλεγε: «Ο Θεός το στείλε και απόκτησα χρήματα. 8 παιδιά είχα, αλλά σαν το Γιαννάκη κανένα. Μια μέρα έτυχε να περάσει από εκεί ο βασιλιάς με τη βασιλοπούλα με την άμαξά τους και βλέποντας η βασιλοπούλα πόσο κόσμο είχε σε εκείνο το μαγαζί, είπε στο βασιλιά να κατέβουν και να μπουν μέσα. Ο βασιλιάς δεν ήθελε, γιατί εκείνο το μαγαζί δεν ήταν για αυτόν, αλλά για το λαό. Τελικά όμως υπέκυψε στη βασιλοπούλα και μπήκανε μαζί μέσα. Μόλις η βασιλοπούλα είδε το παιδί, το αγάπησε αμέσως και με τους τρόπους του ακόμα περισσότερο. Μετά από αυτό, η βασιλοπούλα έπεσε του θανατά για το Γιαννάκη και ο βασιλιάς δεν ήξερε τι να την κάνει. «Δεν έχω αρρώστια, θέλω το Γιαννάκη να μου φέρεις για υπηρέτη», λέει η βασιλοπούλα στον πατέρα της. Ο βασιλιάς στέλνει αμέσως να φέρουν το Γιαννάκη, αλλά ο μπαλωματής δεν ήθελε να τον δώσει. «Θέλει τα 8 παιδιά μου να τα δώσω ευχαρίστως να τον υπηρετούν και χωρίς πληρωμή. Για το Γιαννάκη όμως κουβέντα, δεν τον δίνω». Τότε πηγαίνει ο ίδιος ο μεγαλειότατος και παρά τις αρνήσεις του μπαλωματή, τον πήρε και τον έφερε στο παλάτι το Γιαννάκη. Μόλις τον είδε η βασιλοπούλα, αμέσως έγινε καλά. Τον κέρασε γλυκά και τον γέμισε περιποιήσεις. Ο βασιλιάς μια μέρα λέει στο Γιαννάκη: «Έχω μπαρούτι και σκάγια, γέμισε τα ντουφέκια και πάμε να κυνηγήσουμε». Ο Γιαννάκης πρόθυμος έτρεξε να τα γεμίσει και τα άφησε εκεί αφού τα γέμισε. Το τι θεγατέρα του βασιλιά πήγε κρυφά, τα αδειάζει και αντί για σκάγια βάζει μέσα στάχτη και ρόδι. Ο βασιλιάς και ο Γιαννάκης πήραν τα ντουφέκια και ξεκίνησαν για κυνήγι. Σε μια στιγμή ο βασιλιάς βλέπει ένα λαγό και πυροβόλησε. Αλλά αντί να βγουν σκάγια από το όπλο, βγήκαν στάχτη και ρόδι. Και όχι μόνο το δικό του, αλλά και του Γιαννάκη το ίδιο. Και οι δυο παραξενεύτηκαν, και περισσότερο ο Γιαννάκης, ο οποίος ο ίδιος τα είχε γεμίσει με σκάγια. Ο βασιλιάς τότε τον στέλνει πίσω στο παλάτι για να πάρει τα σκάγια. Η βασιλοπούλα περίμενε στην ταράτσα και μόλις τον είδε, χαμογέλασε που πέτυχε το σκοπό της. «Έλα δω, Γιαννάκη», του λέει μόλις έφτασε στο παλάτι, και αμέσως πέφτει στην αγκαλιά του και του λέει ότι θέλει να τον παντρευτεί, γιατί ο Γιαννάκης ήταν όμορφο παιδί. Αλλά αυτός της απάντησε: «Αυτό που ζητάς δεν μπορώ να το κάνω, γιατί το ψωμί που τρώω, άμα το πατήσω, προκοπή δεν κάμω». Η βασιλοπούλα τότε θύμωσε πάρα πολύ και όταν ήρθε ο βασιλιάς του είπε: «Τι τον μαζέψαμε αυτόν εδώ? Αυτός πήγε να με φιλήσει και να μ' αγκαλιάσει». Ο βασιλιάς θύμωσε πολύ και αμέσως διέταξε ο Γιαννάκης να οδηγηθεί στη φυλακή και έβγαλε ανακοίνωση να μαζευτεί ο κόσμος για να δει τον αποκεφαλισμό που ερχότανε. Πράγματι, μια μέρα μαζεύτηκε ο κόσμος στην πλατεία όπου οδήγησαν το Γιαννάκη για να θανατωθεί και όλος ο κόσμος φώναζε: «Εσύ είσαι όμορφος άντρας και όποια και να ζητούσες θα ερχότανε κοντά σου». Ο Γιαννάκης καθότανε και δεν μιλούσε καθόλου. Μόλις κόντευε η ώρα να τον θανατώσουν, αυτός έβγαλε να καπνίσει ένα τσιγάρο και έκαψε και την τρίχα που της είχε δώσει ο Αλέξανδρος. Και αυτός, δηλαδή ο Αλέξανδρος, φάνηκε καβάλα στάς πρωτάλογο να έρχεται και επειδή έτρεχε πολύ, ο κόσμος σκοτώθηκε να ανοίξει δρόμο για να περάσει. Και όταν έφτασε εκεί, ρώτησε αμέσως τι έγινε και του απάντησαν: «Αυτός ήθελε να πάει στη βασίλισσα». «Και ποιος είναι ο βασιλιάς?» ρωτάει ο Αλέξανδρος και ο κόσμος του τον έδειξε. «Έχεις πεποίθηση ότι ο Γιαννάκης είναι ένοχος?» «Ναι», του απαντάει ο βασιλιάς. «Και εγώ σου λέω πως αυτός δεν είναι ένοχος για κάτι τέτοιο». Και συνεχίζει ο Αλέξανδρος και του λέει: «Ο κόσμος τον οποίον έχει συνάξει εδώ θέλει να δει αν ο Γιαννάκης είναι πράγματι αίτιος και εγώ θα στο αποδείξω στη στιγμή ότι δεν είναι». Γιατάζει αμέσως να του φέρουν μια εξέδρα που να εξέχει ένα μπόι πάνω από το λαό και να ανεβάσουν το Γιαννάκη εκεί ώστε να τον βλέπει όλος ο κόσμος. «Γιαννάκη, βγάλε τα ρούχα σου». Πράγματι ο Γιαννάκης ξεντήθηκε και όλος ο κόσμος είδε ότι ήταν γυναίκα. Και όλος ο κόσμος απορούσε. Η βασιλοπούλα εξήγησε γιατί τα έκανε όλα αυτά και ο Αλέξανδρος πήρε πάλι τη Μαργεντίνα καβάλα στάλογο και έφυγαν και ζήσαν καλά και εμείς καλύτερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή παραμύθια για μικρούς και μεγάλους από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλιο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η αναφορά μας στο 10ο κεφάλαιο του βιβλίου του Γεροντικού περί διακρίσεως. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Έλεγαν για τον Αβά Ζήνωνα ότι ήταν μικρόσωμος και αδύνατος, αλλά βυθισμένος στον στοχασμό και όλος προθυμία και θέρμη προς τον Θεό. Έδειχνε μάλιστα και πολύ συμπάθεια προς τους ανθρώπους. Προσέρχονταν από παντού πολλοί, και κοσμικοί και μοναχοί. Του εμπιστεύονταν τους λογισμούς τους και έβρισκαν τη γιατριά τους. Συναντήσαμε λοιπόν έναν από τους πατέρες που έμενε κάποτε κοντά στον Άγιο Ζήνωνα και καθώς άρχισε να μας λέει ψυχοφέλημα, του εκθέσαμε τον εξής λογισμό μας. Εάν του είπαμε έχει κάποιος λογισμό σαρκικό και βλέπει τον εαυτό του να νικέται και συχνά διαβάζει μόνος του και πληροφορείται τι είπαν οι πατέρες για την καθαρότητα και θέλει να την πραγματοποιήσει, αλλά δεν μπορεί, είναι σωστό να του αναφέρει σε κάποιον από τους πατέρες ή οφείλει να φροντίσει να κάνει αυτά που διάβασε στα βιβλία και να αρκεστεί στην πληροφορία της συνειδήσεώς του? Και ο γέροντας μας είπε, οφείλει να το φανερώσει σε άλλον που μπορεί να τον ωφελήσει και να μην έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, γιατί δεν μπορεί κανείς να ωφελήσει τον εαυτό του ή να τον βοηθήσει, και μάλιστα αν έχει ήδη καταπονηθεί από το πάθος. «Γιατί σε μένα», είπε, «όταν ήμουν νέος συνέβη κάτι τέτοιο. Είχα δηλαδή ένα ψυχικό πάθος και με έπαιρνε από κάτω. Ακούοντας όμως για τον Αβά Ζήνωνα ότι πολλούς γιάτρευε, θέλησα να πάω και να του τα εξαγορεύσω. Αλλά με εμπόδιζε ο διάβολος λέγοντας, «Εφόσον γνωρίζεις τι οφείλεις να κάνεις, κάνε όπως λένε τα βιβλία. Ποιος ο λόγος να πας και να σκανδαλίζεις το γέροντα?» Και όταν πιεζόμουν από τη σκέψη της αναχώρησης, υποχωρούσε λίγο ο πόλεμος, για να μην ξεκινήσω. Αλλά καθώς έπαιρνα την απόφαση να μην πάω στον γέροντα, βούλιαζα πάλι μέσα στο πάθος. Και ξανά πάλευα, για να φύγω, και με τον ίδιο τρόπο με παγίδευε ο πονηρός και δεν με άφηνε να το φανερώσω στον γέροντα. Πολλές φορές μάλιστα πήγα ως εκεί να του το πω και δεν με άφηνε ο εχθρός, κάνοντάς με να ντραπώ, και μου ψιθύριζε, «Αφού ξέρεις πώς πρέπει να γιατρέψεις τον εαυτό σου, τι χρειάζεται να το πεις σε άλλον? Εσύ αμελείς τον εαυτό σου, εφόσον

«Γνωρίζεις τι είπαν οι πατέρες?» Και αυτούς τους λογισμούς είπε, «Έριχνε μέσα μου ο αντίδικος, για να μην φανερώσω το πάθος στον γιατρό και θεραπευθώ». Βέβαια ο γέροντας καταλάβαινε ότι έχω λογισμούς, αλλά δεν με ρωτούσε. Έως ότου εγώ ο ίδιος τους αναγγείλω. Μου μιλούσε για τον σωστό τρόπο ζωής και με άφηνε να φύγω. Μετά από λίγο καιρό, θλιμμένος καθώς ήμουν και κλαίγοντας, είπα στην ψυχή μου, «Μέχρι πότε, αθλία ψυχή, δεν θα θέλεις να γιατρευθείς?» Αν από μακριά έρχονται στο γέροντα και θεραπεύονται, εσύ δεν ντρέπεσαι που έχεις δίπλα σου τον γιατρό και δεν γιατρεύεσαι? Ένιωσα εκείνη τη στιγμή να φλογίζεται η καρδιά μου. Σηκώθηκα επάνω και είπα στον εαυτό μου, «Αν πάω στον γέροντα και τον βρω μόνον, σίγουρα είναι θέλημα Θεού να του πω τους λογισμούς μου». Και πράγματι, πήγα και δεν βρήκα κανέναν. Ο γέροντας, όπως συνήθιζε, άρχισε να μου μιλάει για τη σωτηρία της ψυχής και με τι τρόπο κανείς θα καθαρθεί από τους ρυπαρούς λογισμούς. Και επειδή με έπιασε πάλι η ντροπή, δεν έκανα την εξαγόρευση και τον παρακάλεσα να μου κάνει απόλυση. Σηκώθηκε ο γέροντας, έκανε μια προσευχή και με ξεπροβοδούσε ως την έξω πόρτα, βαδίζοντας μπροστά από μένα. Εγώ βασανιζόμουν από τους λογισμούς να τους πω ή να μην τους πω στον γέροντα και περπατούσα από πίσω αργά-αργά. Ο γέροντας δεν με κοίταξε και έπιασε την πόρτα να μου την ανοίξει. Και καθώς με είδε πολλή ώρα να βασανίζομαι από τους λογισμούς, στράφηκε και χτυπώντας το στήθος μου μου είπε, «Τι έχεις?» «Και εγώ άνθρωπος είμαι». Με τον λόγο αυτόν που μου είπε ο γέροντας, μου φάνηκε ότι μου διαπέρασε την καρδιά. Πέφτω κατά πρόσωπο στα πόδια του, παρακαλώντας τον με δάκρυα, «Ελέησέ με». Και εκείνος με ρώτησε, «Τι έχεις?» «Γνωρίζεις», του αποκρίθηκα, «τι χρειάζομαι». Μου λέει τότε, «Είναι δικό σου χρέος να πεις τι σου συμβαίνει». Και όταν ντροπιασμένος ανακοίνωσα το πάθος μου, μου είπε, «Και γιατί ντράπηκες? Πες μου, δεν είμαι και εγώ άνθρωπος? Θέλεις να σου πω τα δικά μου?» «Δεν πάνε 3 χρόνια που έρχεσαι εδώ έχοντας τους λογισμούς αυτούς και δεν τους εξαγορεύεις?» Και καθώς πεσμένο στα πόδια τον παρακαλούσα και του έλεγα, «Σπλαχνίσουμε, για το όνομα του Θεού», μου είπε, «Πήγαινε, μην παραμελείς την προσευχή σου και μην κατηγορήσεις κανέναν». Γύρισα στο κελί μου και δεν παραμέλησα την προσευχή μου. Έτσι, με τη χάρη του Χριστού και με τις ευχές του γέροντα, δεν ξαναενοχλήθηκα πια από το πάθος εκείνο. Μετά από 1 χρόνο συνέχισε, μου ήρθε ένας τέτοιος λογισμός. «Μήπως ο Θεός, επειδή είναι σπλαχνικός, σε θεράπευσε και όχι χάριν του γέροντα?» Πηγαίνω λοιπόν στον γέροντα, θέλοντας να εξακριβώσω από τα λόγια του τι ακριβώς συνέβη. Τον πήρα ιδιαιτέρως, του έβαλα μετάνοια και του είπα, «Παρακαλώ τη θεοφιλία σου, Πάτερ, προσευχή σου για μένα, για τον λογισμό εκείνου που κάποτε σου τον εξαγόρευσα». Με άφησε πεσμένο στα πόδια του και αφού έμεινε σιωπηλός ο ίδιος λίγη ώρα, μετά μου είπε, «Σήκω επάνω και μάθε να γνωρίζεις σωστά τα πράγματα». Εγώ, μόλις τα άκουσα, ένιωσα τόση ντροπή που θα προτιμούσα να με κατάπινε η γη. Σηκώθηκα, αλλά δεν μπορούσα να δω στον πρόσωπο τον γέροντα και έφυγα για το κελί μου κατάπληκτος. Ο γέροντας, για να επιβεβαιώσει τις αρετές του Αββά Ζήνωνα και να μας οικοδομήσει, μας διηγήθηκε το εξής. Κάποτε, 2 αδελφοί που έμεναν σε μια λαύρα, ο καθένας σε χωριστό κελί, συναντήθηκαν και είπε ο ένας τον άλλον,
ευχαρίστως θα πήγαινα στον Αβά Ζήνωνα να του εμπιστευτώ κάποιον λογισμό μου. «Και εγώ», είπε ο άλλος, «θέλω να του πω έναν λογισμό μου». Έτσι πήγαν και οι δύο μαζί. Τον πήρε ο καθένας ιδιαιτέρως και του ανέφερε τους λογισμούς του, αλλά ο ένας έπεσε στα πόδια του γέροντα παρακαλώντας τον με δάκρυα και ο γέροντας του είπε «Πήγαινε, μην παραδώσεις τον εαυτό σου στον εχθρό, μην κατηγορήσεις κανέναν και μην αμελήσεις την προσευχή σου». Έφυγε ο αδελφός και θεραπεύτηκε. Ο άλλος ανακοίνωσε τον λογισμό του και του είπε «Προσευχή σου για μένα». Δεν το ζήτησε όμως με πόνο ψυχής. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, συναντήθηκαν και είπε ο ένας τον άλλον. «Όταν πήγαμε στον γέροντα, του ανέφερες τον λογισμό που έλεγες. Θέλω να του πω». «Ναι», του απάντησε ο άλλος. «Ρωτά ο πρώτος, και ωφελήθηκες που του το είπες». «Ναι», λέει εκείνος, «χάρης στις ευχές του γέροντα με θεράπευσε ο Θεός». «Εγώ», συνεχίζει ο πρώτος, «αν και του το ανέφερα, δεν ένιωσα καμιά γιατριά». Τον ρωτά αυτός που ωφελήθηκε «και πώς παρακάλεσες τον γέροντα». «Του είπα», αποκρίθηκε, «προσευχή σου για μένα, γιατί έχω αυτόν εδώ τον λογισμό». «Εγώ», λέει ο άλλος, «την ώρα που το εξαγόρευα, έβρεξα τα πόδια μου με δάκρυα παρακαλώντας τον να ευχηθεί για μένα και χάρη στις ευχές του με γιάτρεψε ο Θεός». Αυτά μας τα έλεγε ο γέροντας με την έννοια ότι αυτός που παρακαλεί κάποιον από τους πατέρες για λογισμούς οφείλει με πόνο ψυχής και με όλη του την καρδιά να ζητάει ως αν από τον Θεό και σίγουρα επιτυγχάνει. Ενώ όποιος οκνηρά ζητάει, όχι μόνο δεν ωφελείται, αλλά και επιβαρύνεται. Είπε ο Αββάς Ισαΐας, «Η απλότητα και το να μην έχουμε περί πολλού τον εαυτό μας καθαρίζει την καρδιά από την πονηρία». Είπε ακόμη, «Όποιος συμπεριφέρεται στον αδελφό του με πανουργία, δεν θα του λείψει η λύπη». Είπε επίσης, «Όποιος άλλα λέει και άλλα έχει στην καρδιά του με πονηριά, η εργασία ενός τέτοιου ανθρώπου πάει χαμένη. Μην προσκοληθείς σε τέτοιον άνθρωπο, για να μη σε μολύνει με το συχαμερό δηλητήριό του». Είπε πάλι, «Ο πειρασμός του κέρδους της δόξας και της καλοπέρασης πολεμούν τον άνθρωπο μέχρι την ώρα του θανάτου. Όμως δεν πρέπει κανείς να ενδώσει σε αυτά».

0: δέσποτα ζωοποιέ και αγαθόν χορηγέ, οδούς της ανθρώπης την μακαρίαν ελπίδα της αιωνίου ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, καταξίωσον ημάς αγαθέ, εν αγιασμό και ταύτινση την θείαν επιτελέσε λειτουργία εις απόλαυσιν της μελούσης μακαριότητος.
1: Έρχεται τον αγαθόν χορηγέ, οδούς της ανθρώπης την μακαρίαν ελπίδα της αιωνίου ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, καταξίωσον ημάς αγαθέ εν αγιασμό και ταύτινση την θείαν επιτελέσε λειτουργίαν εις απόλαυσιν της μελούσης μακαριότητος.

Η ψυχή μου διψά το ζωντανό Θεό. Η ψυχή μου ζητεί να γεμίσει ξανά από την χάρη του Κυρίου. Πόσο ακατάληπτο είναι το έλεος του Θεού. Έπλασε από το χώμα τον άνθρωπο και του φύσηξε πνοή ζωής και η ψυχή του ανθρώπου έγινε συγγενής με τον Θεό. Τόσο αγάπησε ο Κύριος το πλάσμα του, ώστε έδωσε στον άνθρωπο το Άγιο Πνεύμα και γνώρισε ο άνθρωπος τον κτίστη του και αγαπά τον Κύριό του. Το Άγιο Πνεύμα είναι αγάπη και γλυκύτητα της ψυχής, του νου και του σώματος. Όταν όμως η ψυχή χάσει την χάρη ή ελαττωθεί η χάρη, τότε η ψυχή αναζητεί ξανά με δάκρυα το Άγιο Πνεύμα και λέει με άσβηστο πόθο «Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και τον αναζητώ με δάκρυα». «Πώς να μη σε αναζητώ, Κύριε, πρώτος εσύ με αναζήτησες και μου έδωσες να εντρυφήσω στο Άγιο Πνεύμα σου. Η καρδιά μου σε αγάπησε και σε οικετεύω. Δώσε μου να μείνω μέχρι τέλους την αγάπη σου. Δώσε μου να υπομείνω για χάρη της αγάπης σου όλες τις θλίψεις και τους πόνους». Τρόμος και δέος κυριεύουν την ψυχή μου όταν θελήσω να γράψω για την αγάπη του Θεού. Είναι φτωχή η καρδιά μου και δεν έχει την δύναμη να περιγράψει την αγάπη του Κυρίου. Και φοβάται η ψυχή, μα συχρόνως παρασύρεται να γράψει έστω και λίγες λέξεις για την αγάπη του Χριστού. Το πνεύμα μου δεν μπορεί να βρει τις λέξεις, μα η αγάπη προτρέπει. Ω άνθρωπε αδύναμο πλάσμα, όταν η χάρη είναι μέσα μας, το πνεύμα καίει και ορμά νυχθημερών προς το Κύριον, γιατί η χάρη εχμαλωτίζει την ψυχή στην αγάπη του Θεού και αυτή δεν θέλει να αποσπαστεί από τον Κύριο, γιατί δεν μπορεί να χορτάσει τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Και της αγάπης του Θεού ουκ έστι τέλος. Ξέρω έναν άνθρωπο που τον επισκέφθηκε η χάρη του ελεήμονος Κυρίου και αν το ρωτούσε ο Κύριος «Θέλεις να σου δώσω ακόμα περισσότερο», τότε η ψυχή εξαιτίας της σαρκικής αδυναμίας θα έλεγε «Βλέπεις και εσύ, Κύριε, πως αν μου δώσεις περισσότερο θα πεθάνω, γιατί ο άνθρωπος είναι περιορισμένος και δεν μπορεί να αντέξει στο πλήρωμα της χάρης». Έτσι και οι μαθητές του Χριστού έπεσαν μπρούμητα στο θαβόρ ένεκα της δόξας του Κυρίου και κανένας δεν μπορεί να συλλάβει πώς δίνει ο Κύριος την χάρη του στην

Είσαι αγαθός, Κύριε, ευχαριστώ του έλεος Σου. Μου έστειλες πλούσιο το Πνεύμα Σου το Άγιο και με έκανες να γευθώ την αγάπη Σου. Εγώ, ο αμαρτωλός, και η ψυχή μου ελκύεται προς Σε, το φως το απρόσιτον. Ποιος θα μπορούσε να Σε γνωρίσει, αν Σύ, ελεήμων, δεν ευδοκούσες να εμφανιστείς στην ψυχή και Σε είδε και Σε γνώρισε τον Δημιουργό και Αγαθό Θεό της και αχόρταγα Σε ποθεί, γιατί Σύ, ελεήμων, προσήλκησες κοντά Σου την ψυχή με την αγάπη που γνώρισε η ψυχή μου. Βλέπεις, Κύριε, πόσο ασθενική και αμαρτωλή είναι η ψυχή του ανθρώπου, αλλά Σύ δίνεις, ελεήμων, στην ψυχή την δύναμη να Σε αγαπά και φοβάται η ψυχή μήπως χάσει την ταπείνωση την οποία προσπαθούν να της αφαιρέσουν οι εχθροί για να εγκαταλείψει η χάρη Σου την ψυχή. Τι να Σου ανταποδώσω, Κύριέ μου? Εγώ είμαι ευγδέλιγμα, το ξέρει ο Κύριος, αλλά αγαπώ να ταπεινώνω την ψυχή μου και να αγαπώ τον πλησίον μου, έστω και αν με προσέβαλε. Πάντα προσεύχομαι στον Κύριο να μου δώσει με το έλεος Του να αγαπώ τους εχθρούς και εγώ με τη χάρη του Θεού εδοκίμασα τι είναι η αγάπη του Θεού και η αγάπη του πλησίου. Και ζητώ νύχτα και μέρα την αγάπη από τον Κύριο και Αυτός μου χαρίζει δάκρυα και κλαίω για όλο τον κόσμο. Κι όμως, αν κατακρίνω ή δω κάποιον χωρίς συμπάθεια, τότε τα δάκρυα σταματούν και η ψυχή στενοχωρείται. Αρχίζω όμως ξανά και ζητώ άφεση από τον Κύριο και ο ελεήμων Κύριος συγχωρεί εμέ τον αμαρτωλό. Αδελφοί, γράφω ενώπιον του Θεού, ταπεινώστε τις καρδιές σας και θα δείτε το έλεος του Κυρίου ήδη επί της γης και θα γνωρίσετε τον ουράνιο Δημιουργό και η ψυχή σας δεν θα χορτάσει την αγάπη. Κανείς δεν γνωρίζει από μόνος του τι είναι η αγάπη του Θεού, αν δεν το διδάξει το Άγιο Πνεύμα. Στην Εκκλησία μας όμως η αγάπη του Θεού είναι γνωστή με το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό μιλάμε για αυτήν. Η αμαρτωλή ψυχή που δεν γνωρίζει τον Κύριο φοβάται τον θάνατο και νομίζει πως ο Κύριος δεν θα την συγχωρέσει τις αμαρτίες της. Αυτό γίνεται επειδή η ψυχή δεν γνωρίζει τον Κύριο και πόσο πολύ μας αγαπά. Αν το ήξερε αυτό ο κόσμος, κανένας δεν θα απελπιζόταν, γιατί ο Κύριος όχι μόνο συγχωρεί, αλλά και χαίρεται πολύ για την επιστροφή του αμαρτωλού. Ακόμη και να πλησίασε ο θάνατος, πίστευε ακράδαντα πως μόλις παρακαλέσεις αμέσως θα λάβεις την άφεση. Ο Κύριος δεν είναι σαν εμάς, είναι απείρος, πράος και σπλαχνικός και αγαθός και σαν τον γνωρίσει η ψυχή, καταλαμβάνεται από έκπληξη και λέγει «Αχ, ποιον Κύριο έχουμε!» Το Άγιο Πνεύμα έδωσε στην Εκκλησία μας να γνωρίσει πόσο μεγάλη είναι η εσπλαχνία του Θεού. Ο Κύριος μας αγαπά και μας δέχεται με πραότητα, χωρίς επιτίμηση, όπως δεν μάλωσε ο Ευαγγελικός Πατέρας τον άσωτο Υιό, αλλά διέταξε να του δώσουν νέο φορεσιά και πολύτιμο δαχτυλίδι στο χέρι και παπούτσια στα πόδια και πρόσταξε να σφάξουν το σιτευτό μοσχάρι για να διασκεδάσουν για την ανέβρεσή του. Ω, με πόση πραότητα και μακροθυμία οφείλουμε και εμείς να διορθώνουμε τον αδελφό μας ώστε να γιορτάζει η ψυχή την επιστροφή του. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει αρήτως την ψυχή να αγαπά τους ανθρώπους.

αδελφοί, ας λησμονήσουμε τη γη και όλα τα γήινα, γιατί μας αποσπούν από τη θέα της Αγίας Τριάδος, η οποία είναι ακατάληπτη στο νου, μα την οποία βλέπουν οι Άγιοι στον ουρανό με το Άγιο Πνεύμα. Εμείς ας μένουμε στην προσευχή, χωρίς καμία φαντασία, και ας ζητήσουμε από τον Κύριο ταπεινό πνεύμα, και ο Κύριος θα μας αγαπήσει και θα μας δώσει επί γης ό,τι ωφελεί την ψυχή και το σώμα. Ελεήμον Κύριε, δώσε την χάρη Σου σε όλα τα έθνη της γης για να σε γνωρίσουν, γιατί χωρίς το πνεύμα Σου δεν μπορεί ο άνθρωπος να εννοήσει την αγάπη Σου. Παιδιά, γνωρίστε τον ποιητή ουρανού και γης. Σε παρακαλώ Κύριε, απόστειλε το έλεό Σου στα παιδιά της γης που αγαπάς και δώσε τους να σε γνωρίσουν με το Άγιο Πνεύμα. Σε οικετεύω, άκουσε την προσευχή μου και δώσε σε όλους να γνωρίσουν την δόξα Σου με το Άγιο Πνεύμα. Από τα νεανικά μου χρόνια μου άρεσε να σκέφτομαι. Ο Κύριος αναλήφθηκε στους ουρανούς και μας προσμένει. Για να είμαστε όμως μαζί με τον Κύριο, πρέπει να είμαστε όμοιοι με Εκείνον ή όμοιοι με τα παιδιά, ταπεινοί και πράοι, και να Τον υπηρετούμε. Τότε όμως λέγει ο Κύριος, όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Θα είμαστε κι εμείς μαζί Του στην Βασιλεία των Ουρανών. Τώρα όμως η ψυχή μου σκοτίστηκε και αθύμησε και δεν μπορώ να υψώσω καθαρά νου στον Θεό και δεν έχω δάκρυα για να θρηνήσω τα άθλια έργα μου. Μαράθηκε η ψυχή μου και απόκαμε από το σκοτάδι της ζωής αυτής. Αχ, ποιος θα μπορούσε να μου πει τον αγαπημένο ύπνο των παιδικών μου χρόνων για το πώς αναλήφθηκε ο Κύριος στους ουρανούς και με πόσο πόθο μας περιμένει κοντά Του. Θα άκουγα δακρυσμένος αυτόν τον ύμνο, γιατί η ψυχή μου πλήττει στη γη. Τι έπαθα, πώς έχασα την χαρά, θα την ξαναβρω άραγε ποτέ. Θρηνήστε μαζί μου όλα τα πουλιά και τα θηρία, θρηνήστε μαζί μου δάσος και ερημιά. Θρύνησε μαζί μου ολόκληρη η κτήση του Θεού και παρηγόρησέ με στον πόνο και τη λύπη μου. Να τη συλλογέται η ψυχή μου. Αν εγώ αγαπώ τόσο λίγο τον Θεό και η ψυχή μου νοσταλγεί με τόσο πόθο τον Κύριο, τότε πόσο μεγάλη ήταν η λύπη της Θεομήτωρος όταν έμεινε στη γη μετά την ανάληψη του Κυρίου. Δεν διετύπωσε γραπτό στο πένθος της ψυχής της και ξέρουμε λίγα για τον επίγειο βίο της. Πρέπει όμως να σκεφτόμαστε πως δεν είμαστε σε θέση να εννοήσουμε την πληρότητα της αγάπης της για τον Υιό και Θεό της. Η καρδιά της Θεομήτωρος, όλες οι σκέψεις της, όλη η ψυχή της ήταν στον Κύριο. Συνάμα αγαπούσε τον λαό και προσευχόταν θερμά για τους ανθρώπους, για τους νέους χριστιανούς, να τους ενισχύσει ο Κύριος και για όλο τον κόσμο, ώστε να σωθούν οι πάντες. Σε αυτήν την προσευχή βρισκόταν η χαρά και η παρηγοριά της επί της γης. Το πλήρωμα της αγάπης της Μητέρας του Θεού είναι βέβαια άφταστο σε μας, αλλά ξέρουμε όμως και εμείς καλά ότι όσο μεγαλύτερη η αγάπη, τόσο μεγαλύτερη η οδύνη της ψυχής. Όσο πληρέστερη η αγάπη, τόσο πληρέστερη η γνώση. Όσο πιο φλογερή η αγάπη, τόσο πιο πύρινη η προσευχή. Όσο τελειότερη η αγάπη, τόσο ανώτερος ο βίος. Κανένας από μας δεν φτάνει στην τελειότητα της αγάπης της Θεοτόκου, και όλοι έχουμε ανάγκη από αδαμιαία μετάνοια. Μερικός όμως, όπως μας διδάσκει το Άγιο Πνεύμα στην Εκκλησία, κατανοούμε και εμείς αυτήν την αγάπη.

«Οχή η καρδία ημών και ομένη είναι νημήν», έλεγαν οι Απόστολοι όταν τους πλησίασε ο Χριστός. Έτσι αναγνωρίζει η ψυχή τον Δεσπότη και τον αγαπά και η γλυκίδα της αγάπης του είναι φλογερή. Στους ουρανούς η ενιαία αγάπη του Αγίου Πνεύματος περιβάλλει τους πάντες. Στη γη όμως άλλοι αγαπούν τον Κύριο πολύ, άλλοι λίγο και άλλοι καθόλου. Ψυχή που είναι γεμάτη από την αγάπη του Θεού λησμονεί και ουρανό και γη. Το πνεύμα φλέγεται και βλέπει αοράτος τον ποθούμενο και η ψυχή χύνει άφθονα γλυκά δάκρυα και δεν μπορεί να αποσπαστεί ούτε μία στιγμή από τον Κύριο, γιατί η χάρη του Θεού δίνει δύναμη να αγαπούμε τον αγαπημένο. Ω, σε ποια δόξα βρίσκεται ο Κύριος, ποιοι ύμνοι τον μεγαλύνουν στους ουρανούς και πόσοι γλυκείς είναι αυτοί οι ύμνοι που ξεχυλίζουν από την αγάπη του Θεού. Ποιος είναι άξιος να ακούσει αυτούς τους ύμνους που ψάλλονται με το Πνεύμα το Άγιο και με τους οποίους μεγαλύνεται ο Κύριος για τα πάθη Του. Πόσο θα χαιρόταν κανείς αν άκουγε αυτούς τους ύμνους. Η ψυχή μόλις αγγίσει την αγάπη του Θεού, ήδη στη γη καταλαμβάνεται αμέσως ένεκα της γλυκύτητας του Αγίου Πνεύματος από έκσταση προς τον αγαπημένο Θεό, τον ουράνιο Πατέρα. Αδελφοί, αγαπημένοι, ας ταπεινωθούμε για να γίνουμε άξιοι της αγάπης του Θεού, για να μας στολίσει ο Κύριος με την παραότητα και την ταπείνωσή Του. Έτσι θα γίνουμε άξιοι για την ουράνια κατοικία που μας ετοίμασε ο Κύριος. Ο Κύριος αγαπά όλους, περισσότερο όμως όσους Τον αναζητούν. «Τους εμέ φιλούντας αγαπώ», λέει ο Κύριος, «οι δε με ζητούντες ευρύσους η χάριν». Με αυτήν η ζωή είναι εύκολη. Τότε η ψυχή λέει με αγαλίαση, «Ο Κύριός μου, εγώ δούλος ως». Σε αυτές τις λέξεις περιέχεται μεγάλη χαρά. Αν είναι δικός μας ο Κύριος, τότε τα πάντα είναι δικά μας. Πόσο πλούσιοι είμαστε! Είναι μέγας και ακατάληπτος ο Κύριός μας, για χάρη μας όμως εκένωσε τον εαυτό Του, για να Τον γνωρίσουμε και να Τον αγαπούμε και να λησμονήσουμε από την αγάπη του Θεού την γη και να ζούμε στους ουρανούς και να βλέπουμε την δόξα του Κυρίου. Ο Κύριος δίνει στους εκλεκτούς Του τόσο μεγάλη χάρη, ώστε να αυτοί να περικλείουν με την αγάπη τους όλη την γη, όλο τον κόσμο, και η ψυχή τους φλέγεται από τον πόθο να σωθούν όλοι και να δουν την δόξα του Κυρίου.

Ο Κύριος είπε στους Αγίους μαθητές Του, «Παιδιά, μη τι προσφάγιον έχετε, πόσο μεγάλη είναι η αγάπη σε αυτά τα τρυφερά λόγια». Ο Κύριος μας αποκαλεί, παιδιά, υπάρχει κάτι πιο χαρμόσυνο από αυτό? Πρέπει να σκεφτόμαστε βαθιά αυτά τα λόγια και τα πάθη του Κυρίου στο Σταυρό και χάρη μας. Πώς αγαπά ο Κύριος τα πλάσματά Του, και να, ο Κύριος μας αξίωσε να μιλούμε μαζί για αυτά τα πράγματα και να χαίρεται το Πνεύμα μας, γιατί είναι μαζί μας ο Κύριος. Σας παρακαλώ ταπεινά, προσεύχεστε για μένα και θα λάβετε ανταπόδοση από τον Κύριο. Ο αδελφός μου τάδε μου διηγήθηκε πως κάποτε, όταν ήταν σοβαρά άρρωστος, η μητέρα του είπε στον πατέρα του, «Πόσο υποφέρει ο μικρός μας. Ευχαρίστως θα δεχόμουν να γίνω κομμάτια, αν έτσι μπορούσα να τον βοηθήσω και να ελαφρώσω τον πόνο του». Τέτοια είναι η αγάπη του Κυρίου για τον άνθρωπο. Ο ίδιος είπε, «Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, ή να τις την ψυχήν αυτού θη υπέρ των φίλων αυτού». Ο Κύριος συμπόνεσε τόσο τους ανθρώπους που θέλησε να πάθει για χάρη τους, όπως η μητέρα και ακόμα περισσότερο. Κανένας όμως δεν μπορεί να εννοήσει αυτή την μεγάλη αγάπη χωρίς την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η Γραφή μιλά για αυτήν, μα η Γραφή δεν κατανοείται διανοητικά, γιατί και στην Γραφή μιλά το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Η αγάπη του Θεού είναι τέτοια που θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, να είναι αιωνίως μαζί Του και να βλέπουν τη δόξα Του. Αυτή την δόξα δεν την γνωρίζουμε στην πληρότητά της, αλλά την καταλαβαίνουμε μερικώς με το Άγιο Πνεύμα. Όποιος όμως δεν γνώρισε το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορεί να εννοήσει αυτή την δόξα, αλλά μόνο πιστεύει στην Επαγγελία του Κυρίου και τηρεί τις εντολές. Και αυτή είναι, όπως είπε ο Κύριος τον Απόστολο Θωμά, «Μακάρι και θα είναι ίση με εκείνους που είδαν την δόξα του Θεού πριν γευθούν τον θάνατο». Ταπεινώσου και αγάπα την αλήθεια, και ο Κύριος εξαπάντως θα σου δώσει να τον γνωρίσεις με το Άγιο Πνεύμα. Και τότε θα γνωρίσεις με την πείρα σου τι είναι η αγάπη του Θεού και τι η αγάπη του ανθρώπου. Υπάρχει μικρή αγάπη, υπάρχει μέση, υπάρχει και τέλεια. Όποιος φοβάται την αμαρτία, αυτός αγαπά τον Θεό. Όποιος έχει κατάνοιξη, αυτός αγαπά περισσότερο. Όποιος έχει στην ψυχή του φως και χαρά, αυτός αγαπά ακόμα περισσότερο. Και όποιος έχει την χάρη και στην ψυχή και στο σώμα, αυτός έχει την τέλεια αγάπη. Τέτοια χάρη έδινε το Άγιο Πνεύμα στους μάρτυρες και με αυτήν υπέμειναν με γενναιότητα όλους τους πόνους.

Ποιος τάχα θα μπορούσε να μιλήσει για τον Παράδεισο πώς είναι εκεί? Για τον Παράδεισο μπορεί να μιλήσει μόνον όποιος εγνώρισε με το Άγιο Πνεύμα τον Κύριο και την αγάπη Του για μας. Ψυχή που γνώρισε τον Κύριο και την αγαλίαση κοντά Του, δεν επιθυμεί πια τίποτα στη γη και δεν προσκολάται σε τίποτε γήινο. Και αν τη σε πρότειναν βασιλεία, δεν θα την δεχόταν, γιατί η αγάπη του Χριστού είναι τόσο τερπνή και προξενεί τέτοια χαρά και αγαλίαση στην ψυχή, που η βασιλική ζωή δεν μπορεί πια να την ικανοποιήσει. Θέλω να πω δύο λόγια, όσο με φωτίσει η χάρη του Θεού για τους βαθμούς της αγάπης του Θεού. Όταν ο άνθρωπος φοβάται να λυπήσει τον Θεό με κάποιο αμάρτημα, αυτός είναι ο πρώτος βαθμός. Όποιος έχει το νου καθαρό από λογισμούς, έφτασε στο δεύτερο βαθμό αγάπης, μεγαλύτερον από το πρώτο. Ο τρίτος ακόμα ανώτερος είναι, όταν έχει κανείς την χάρη αισθητό στην ψυχή. Και όποιος έχει την χάρη του Αγίου Πνεύματος και στην ψυχή και στο σώμα, έχει την τέλεια αγάπη. Και αν κανείς διαφυλάξει αυτή την χάρη, θα αγιάσουν τα λείψανά του, όπως των Αγίων Μαρτύρων, των Προφητών ή των άλλων μεγάλων Αγίων. Όποιος μένει σε αυτό το μέτρο, δεν τον δελεάζει η αγάπη της νέας που σαγηνεύει όλο τον κόσμο, γιατί η γλυκίδα της Θείας Αγάπης αρπάζει το νου από κάθε τι γήινο. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος κάνει την ψυχή να αγαπά με όλο το ανθρώπινο είναι, τον Κύριο, και σε αυτήν την πληρότητα της Θείας Αγάπης η ψυχή είναι έξω από τον κόσμο, παρόλο που ζει στην γη. Η υπεροψία του νου μας όμως καθιστά αδύνατο να παραμείνουμε ακλόνητοι σε αυτή την χάρη, και έτσι αυτή απομακρύνεται από την ψυχή. Τότε η ψυχή αγωνιά και την αναζητεί ξανά και θρηνεί και οδύρεται και επικαλείται τον Κύριο. Σπλαχνικέ Κύριε, βλέπεις πόσο περίλυπη είναι η ψυχή μου και πόσο σε ποθεί. Δεν υπάρχει στη γη τόσο πράος και αξιαγάπητος άνθρωπος όσο είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Σ' Αυτόν βρίσκεται η χαρά και η ευφροσύνη μας. Ας Τον αγαπήσουμε και θα μας βάλει μέσα στην Βασιλεία Του, όπου θα βλέπουμε την δόξα Του. Αφότου ο Κύριος με το Άγιο Πνεύμα μου έδωσε να γνωρίσω την αγάπη Του 40 χρόνια και ακόμα περισσότερο, θλίβομαι για το λαό του Θεού. Αδελφοί, δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από την αγάπη του Θεού. Όταν ο Κύριος ζεσταίνει την καρδιά με την αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον, όποιος γνώρισε την γλυκύτητα αυτής της αγάπης, αυτός γνωρίζει μερικώς πως η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Καλότυχη ψυχή που αγάπησε την ταπείνωση και τον πένθος και μίσησε τους κακούς λογισμούς. Καλότυχη η ψυχή που αγαπά τον αδελφό της, γιατί ο αδελφός μας είναι η ζωή μας. Καλότυχη η ψυχή που αγαπά τον αδελφό, μέσα της ζει αισθητός το πνεύμα του Κυρίου και την γεμίζει ειρήνη και χαρά, και αυτή θρηνεί για όλο τον κόσμο. Να, θυμήθηκε η ψυχή μου την αγάπη του Κυρίου και ζεστάθηκε η καρδιά μου και παραδόθηκε η ψυχή μου σε βαθύ πένθος, γιατί πίκρανα τον Κύριο, τον αγαπημένο Θεό, ουράνιο Πατέρα. Αυτός όμως δεν θυμήθηκε τις αμαρτίες μου και με αυτή τη σκέψη η ψυχή μου βυθίστηκε σε πιο βαθύ πένθος, για να ελεήσει ο Κύριος κάθε ψυχή και να την πάρει στην ουράνια Βασιλεία Του. Και κλαίει η ψυχή μου για όλο τον κόσμο.

Η αγάπη δεν εξαρτάται από την πορεία του χρόνου, αλλά έχει πάντα δύναμη. Μερικοί σκέφτονται πόσο ο Κύριος έπαθε από αγάπη για τον άνθρωπο. Επειδή όμως δεν βρίσκουν μέσα τους αυτή την αγάπη, διαλογίζονται πώς αυτό έγινε κάποτε παλιά και πέρασε. Όταν όμως η ψυχή γνωρίσει με το Άγιο Πνεύμα την αγάπη του Θεού, τότε αισθάνεται καθαρά πως ο Κύριος είναι ο Πατέρας μας, ο γνησιότατος, ο πλησιέστατος, ο πιο αγαπημένος, ο αγαθότατος, και δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από τον αγαπά στον Θεό, όπως παράγγειλε ο Κύριος με όλο το νου και την καρδιά και με όλη την ψυχή και τον πλησίον σαν τον εαυτό σου. Και όταν πια εγκατασταθεί μέσα μας αυτή η αγάπη, τότε όλα χαροποιούν την ψυχή. Η χάρη έρχεται με την αγάπη για τον αδελφό και με αυτήν διατηρείται. Αν όμως δεν αγαπούμε τον αδελφό, τότε δεν έρχεται και η αγάπη του Θεού στην ψυχή. Αν οι άνθρωποι τηρούσαν τις εντολές του Χριστού, ο παράδεισος θα ήταν στη γη και όλοι θα είχαν με λίγο κόπο επάρκεια των αναγκαίων και το Πνεύμα του Θεού θα ζούσε στις ψυχές των ανθρώπων, γιατί Εκείνος ο ίδιος ζητεί την ανθρώπινη ψυχή και θέλει να ζει μέσα μας, και αν δεν κατοικεί μέσα μας, αυτό γίνεται μόνον εξαιτίας της υπερηφάνειας του νου μας. Τώρα οι άνθρωποι έχουν γίνει υπερήφανοι και σώζονται μόνο με τα παθήματα και την μετάνοια, και σπάνια φτάνει κανένας στην αγάπη. Ο Μέγας Αντώνιος είπε «Εγώ δεν φοβούμαι πλέον τον Θεό, αλλά τον αγαπώ». Και αυτό το είπε γιατί στην ψυχή του ζούσε πλούσια η χάρη του Αγίου Πνεύματος που μαρτυρεί για αυτήν την αγάπη, και η ψυχή δεν μπορεί να μιλήσει διαφορετικά. Ίσως πει κανείς «Αυτός μιλά συνεχώς για την αγάπη του Θεού». Τι άλλο όμως να μελετούμε εκτός από τον Θεό? Δεν μας δημιούργησε για να ζούμε αιωνίως μαζί Του και να βλέπουμε την δόξα Του? Όποιος αγαπά κάτι επιθυμεί να μιλά συνεχώς γι' αυτό. Με τον καιρό του γίνεται συνήθεια. Αν συνηθίσεις να σκέφτεσαι αδιαλείπτως το Θεό, θα τον έχεις πάντα στην ψυχή σου. Αν συνηθίσεις να σκέφτεσαι τα γήινα, τότε ο νου σου θα είναι πάντα στα γήινα. Και αν πάλι συνηθίσεις να μελετάς τα πάθη του Κυρίου και την αιώνια κόλαση, και αυτό θα αφομοιωθεί από την ψυχή σου. Στο αγαθό βοηθά ο Θεός, ενώ στο κακό οι εχθροί. Αυτό όμως εξαρτάται και από την θέλησή μας. Πρέπει να βιάζεις τον εαυτό σου στο καλό, αλλά με μέτρο και επίγνωση των δυνάμεών σου. Πρέπει να μάθεις ό,τι ωφελεί την ψυχή σου. Για άλλον είναι ωφέλιμο να προσεύχεσαι, ενώ για άλλον η ανάγνωση ή η γραφή. Και η ανάγνωση είναι ωφέλιμο, μα πιο ωφέλιμο είναι να προσεύχεται χωρίς διάσπαση, και ακόμα πιο πολύτιμο είναι το πένθος, ό,τι χαρίζει ο Κύριος σε καθένα. Βέβαια, όταν ξυπνήσεις από τον ύπνο, οφείλεις να ευχαριστήσεις τον Θεό, κατόπιν να μετανοήσεις και να προσευχηθείς, ώσπου να χορτάσεις. Μετά, διάβασε για να αναπαυθεί ο νους. Έπειτα, προσευχήσου ξανά και εργάσου. Η χάρη προέρχεται από κάθε αγαθό, πάνω απ' όλα όμως από την αγάπη για τον αδελφό.

ήταν Πάσχα. Γυρνούσα από τον Εσπερινό στο καθολικό της Μονής, στο κατάλημά μου στο Μήλο. Στο δρόμο είδαν έναν εργάτη. Όταν τον πλησίασα, με παρακάλεσε να του δώσω ένα αυγό. Δεν είχα. Γύρισα στο μοναστήρι και πήρα από τον πνευματικό μου δύο αυγά. Το ένα το έδωσα στον εργάτη. Μου λέει, είμαστε δύο. Τότε του έδωσα και το δεύτερο. Και όταν απομακρύνθηκε,

και γι' αυτό το ελάχιστο πράγμα ο Θεός μου έδωσε μεγάλη χαρά και αγάπησα κάθε πλάσμα του Θεού και το Άγιο Πνεύμα ηχούσε στην ψυχή μου. Σαν γύρισα στο κελί μου, προσευχόμουν με δάκρυα στον Θεό για πολλή ώρα από συμπόνια για τον κόσμο. Ω Πνεύμα Άγιο, κατεσκήνωσε πάντα μέσα μας, είναι καλό για εμάς να βρισκόμαστε κοντά Σου. Δεν είναι όμως πάντα δυνατό να βρίσκεται η ψυχή σε τέτοια μακάρια κατάσταση. Εξαιτίας της υπερηφάνειας η χάρη εγκαταλείπει την ψυχή και τότε οδύρομαι σαν τον Αδάμ μετά την έξωση από τον Παράδεισο και λέω «Πού είσαι φως μου, πού είσαι χαρά μου, γιατί με εγκατέλειψες και θλίβεται η καρδιά μου, γιατί κρύφθηκες από μένα και πονεί η ψυχή μου. Όταν ήλθες στην ψυχή μου, κατέπαξες τις αμαρτίες μου. Έλα και τώρα στην ψυχή μου και κάψε ξανά τις αμαρτίες μου που σε κρύβουν από μένα όπως τα σύννεφα τον ήλιο. Έλα και δώσε μου με τον ερχομό σου χαρά, γιατί αργείς, Κύριε. Βλέπεις πώς ταλαιπωρείται η ψυχή μου και σε αναζητώ με δάκρυα. Πού κρύβεσαι, πώς δεν σε βλέπει η ψυχή μου, εσέ που είσαι πανταχού παρών και σ' αναζητώ με πόνο. Έτσι, σ' αναζητούσαν πονεμένοι όταν ήσουν μικρό παιδί η πανάχρανδη Παρθένος και ο Ιωσήφ. Τι θα σκεφτόταν μες στην θλίψη της όταν δεν έβρισκε τον αγαπημένο Υιό της. Το ίδιο απελπισμένοι και οι Άγιοι Απόστολοι μετά τον θάνατο του Κυρίου εθλίβονταν γιατί χάθηκε η ελπίδα τους. Όμως ο Κύριος τους εμφανίστηκε μετά την Ανάσταση και τον γνώρισαν και χάρηκαν. Έτσι και τώρα ο Κύριος εμφανίζεται στις ψυχές μας και η ψυχή τον αναγνωρίζει με το Άγιο Πνεύμα. Ο Κύριος μας έδωσε στη γη του Άγιο Πνεύμα και με αυτό γνωρίζεται ο Κύριος με όλα τα ουράνια. Χωρίς όμως το Άγιο Πνεύμα ο άνθρωπος είναι αμαρτωλή γη. Ο Κύριος αγαπά τόσο πολύ τον άνθρωπο που ούτε να το σκεφτούμε μπορούμε. Καλότυχος ο αμαρτωλός που στράφηκε στον Θεό και τον αγάπησε. Όποιος μίσησε την αμαρτία ανέβηκε το πρώτο σκαλοπάτι της ουράνιας κλίμακος. Όταν δεν μπορεί ο εμπαθής λογισμός να συγκινήσει την ψυχή, αυτό είναι το δεύτερο σκαλοπάτι. Και όποιος γνώρισε με το Άγιο Πνεύμα την τέλεια αγάπη για τον Θεό, αυτός βρίσκεται στο τρίτο σκαλοπάτι. Αυτό όμως είναι σπάνιο. Για να φτάσουμε στην αγάπη του Θεού, πρέπει να τηρούμε όλα όσα παρήγγειλε ο Κύριος στο Ευαγγέλιο. Πρέπει να συμπάσχει η καρδιά μας και να αγαπούμε όχι μόνο τον άνθρωπο, αλλά να συμπονούμε κάθε πλάσμα, κάθε κτίσμα του Θεού. Ένα πράσινο φύλλο του δέντρου που το έκοψες χωρίς λόγο. Δεν είναι βέβαια αμαρτία, αλλά η καρδιά που έμαθε να αγαπά λυπάται και το φύλλο, όπως και όλη την κτήση. Και ο άνθρωπος είναι μεγάλο κτίσμα, και αν βλέπεις πως παραπλανήθηκε και θα καταστραφεί, προσευχή σου και κλάψε γι' αυτόν αν μπορείς, ειδε μη στέναξε τουλάχιστον γι' αυτόν ενώπιο του Θεού. Και όποια ψυχή ζει έτσι, την αγαπά ο Κύριος, γιατί έγινε όμοια με Αυτόν. Έτσι προσευχόταν ο Όσιος Παΐσιος ο Μέγας, για να συγχωρήσει ο Κύριος τον μαθητή του, που αρνήθηκε τον Χριστό και παντρεύτηκε μια Εβραία. Αυτή του η προσευχή ευχαρίστησε τόσο πολύ τον Κύριο, ώστε του φανερώθηκε και είπε «Παΐσιε, γιατί προσεύχεσαι για Αυτόν που με αρνήθηκε?» Μα ο Παΐσιος απάντησε «Εσύ Κύριος ελεήμων συγχώρεσέ τον». Τότε λέει ο Κύριος «Παΐσιε, έγινες όμοιος με εμένα στην αγάπη». Τόσο ευπρόσδεκτη είναι στον Κύριο η προσευχή για τους εχθρούς. Εγώ ίδιος είμαι μεγάλος αμαρτωλός, αλλά γράφω για την αγάπη του Θεού που την γνώρισε η ψυχή μου με το Άγιο Πνεύμα.

Η ψυχή δεν μπορεί να έχει ειρήνη αν δεν προσεύχεται για τους εχθρούς. Ο ελεήμων Κύριος με δίδαξε με την χάρη Του να αγαπώ τους εχθρούς. Χωρίς την χάρη του Θεού δεν μπορούμε να αγαπούμε τους εχθρούς. Το Άγιο Πνεύμα όμως εμπνέει την αγάπη και τότε η ψυχή λυπάται ακόμα και τους δαίμονες, γιατί ξέπεσαν από το καλό και έχασαν την ταπείνωση και την αγάπη για τον Θεό. Σας οικετεύω, δοκιμάστε, αν κάποιος σας προσβάλλει ή σας ατιμάσει ή σας πάρει κάτι από τα υπάρχοντά σας ή κι αν καταδιώκει την Εκκλησία, προσευχηθείτε στον Κύριο λέγοντας «Κύριε, όλοι είμαστε πλάσματά Σου, λυπήσου τους παραπλανημένους δούλους Σου και κάλεσέ τους σε μετάνοια». Και τότε θα έχεις αισθητό στην χάρη στην ψυχή σου. Στην αρχή βίαζε την καρδιά σου να αγαπά τους εχθρούς και ο Κύριος βλέποντας την αγαθή σου προαίρεση θα σου δώσει κάθε βοήθεια. Η ίδια η πείρα σου θα σε πείσει γι' αυτό. Όποιος όμως σκέφτεται το κακό για τους εχθρούς του σημαίνει πως δεν έχει την αγάπη του Θεού και δεν εγνώρισε ακόμα τον Θεό. Σημαίνει μάλλον πως μπήκε κάποιο πονηρό πνεύμα στην καρδιά και της φέρνει κακούς λογισμούς, γιατί κατά τα λόγια του Κυρίου από την καρδιά βγαίνουν αγαθοί ή πονηροί διαλογισμοί. Αν προσευχηθείς για τους εχθρούς σου, τότε θα έλθει η ειρήνη σε σένα. Και όταν αγαπάς τους εχθρούς σου, να ξέρεις πως είναι μεγάλη χάρη που ζει μέσα σου. Δεν λέω πως είναι τέλεια, μα είναι αρκετή για τη σωτηρία. Ο καλός άνθρωπος σκέφτεται, όποιος παρεκκλίνει από την αλήθεια χάνεται και γι' αυτόν τον λόγο είναι αξιολύπητος. Όποιος διδάχτηκε την αγάπη από το Άγιο Πνεύμα πενθεί όλη τη ζωή του για τους ανθρώπους που δεν βρήκαν την οδό της σωτηρίας και χύνει άφθονα δάκρυα για τον λαό και η χάρη του Θεού του δίνει την δύναμη να αγαπά τους εχθρούς. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή «Αγαπάτε τους εχθρούς ημών». Πώς να τους αγαπούμε όμως όταν μας κάνουν κακό ή πώς να αγαπούμε όσους καταδιώκουν την Αγία Εκκλησία? Όταν ο Κύριος πήγαινε στην Ιερουσαλήμ και δεν το δέχτηκαν οι Σαμαρίτες, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, η γη του Ζεβεδαίου, ήταν έτοιμοι να κατεβάσουν πύρα από τον ουρανό για να τους καταστρέψει. Ο Κύριος όμως τους είπε σπλαχνικά, «Ουκ ήλθον ψυχάς ανθρώπων απολέσε, αλλά σώσε». Έτσι και εμείς οφείλουμε να έχουμε μία σκέψη, να σωθούν όλοι. Η ψυχή λυπάται τους εχθρούς και προσεύχεται για αυτούς, γιατί παλανήθηκαν μακριά από την αλήθεια και πορεύονται στην κόλαση. Αυτή είναι η αγάπη για τους εχθρούς. Η αγάπη γνωρίζεται με το Άγιο Πνεύμα και η ψυχή γνωρίζει το Άγιο Πνεύμα από την ειρήνη και την γλυκύτητα. Ω, πώς οφείλουμε να ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας αγαπά τόσο πολύ. Σκεφτείτε, αγαπημένοι αδελφοί μου, ο Κύριος χαρίζει το Άγιο Πνεύμα στην αμαρτωλή ψυχή. Δεν χρειάζονται πλούτη για να γνωρίσεις τον Θεό, αλλά να αγαπάς μόνον τον πλησίον σου και να έχεις ταπεινό πνεύμα, εγκράτεια και υπακοή, και ο Κύριος δίνει τη γνώση Του για αυτά τα καλά έργα. Και τι άλλο μπορεί να είναι πολυτιμότερο στον κόσμο από αυτή τη γνώση? Να γνωρίζεις τον Θεό, τον αγαθό Πατέρα, να ξέρεις πόσο μας αγαπά. Πού θα βρίσκες τέτοιον Πατέρα που θα πέθαινε στο Σταυρό για τα εγκλήματα των παιδιών του? Είναι συνηθισμένο να θλίβεται ο Πατέρας και να λυπάται το γιο του που πρέπει να καταδικαστεί για τα εγκλήματά του. Εν τούτης, παρόλη τη συμπόνια του θα πει «Δεν έκανες καλά και δικαίως καταδικάζεσαι σύμφωνα με τα έργα σου». Ο Κύριος όμως δεν θα μας πει τίποτε ποτέ κάτι τέτοιο. Αυτός θα πει και σε μας αυτό που είπε στον Απόστολο Πέτρο. «Αγαπάς με?» Έτσι θα πει και στον Παράδεισο σε όλους. «Αγαπάτε με?» Και αυτοί θα απαντήσουν «Ναι Κύριε, σ' αγαπούμε». «Εσύ μας έσωσες
με τα σταυρικά σου παθήματα και τώρα μας χάρισε στην Βασιλεία των Ουρανών. Κανένας δεν θα ντρέπεται στον ουρανό όπως ντρεπόταν ο Αδάμ και η Εύα μετά διπτώσει, αλλά θα υπάρχει μόνο πραότητα, αγάπη και ταπείνωση. Όχι ταπείνωση σαν αυτή που βλέπουμε τώρα όταν ταπεινώνουμε τον εαυτό μας και υπομένουμε επιπλήξεις ή θεωρούμε τον εαυτό μας χειρότερο από όλους, αλλά όλοι θα έχουν την ταπείνωση του Χριστού που είναι ακατάληπτη από τους ανθρώπους, εκτός από εκείνους που την γνώρισαν με το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι δεν ζητούν από τον Κύριο την ειρήνη. Ο Κύριος μας αγαπά τόσο πολύ που δεν θα μας αρνηθεί ποτέ. Αυτό δεν το ήξερα πιο πριν και σκεφτόμουν. Φροντίζει τάχα ο Κύριος και για μένα που τον λύπησα τόσο. Το κατάλαβα όμως όταν γέμισε η ψυχή μου από την αγάπη του Θεού και την γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος με τέτοια αυθονία, ώστε αν με ρωτούσε ο Κύριος, θέλεις να σου δώσω ακόμα περισσότερη την αγάπη μου και την χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε η ψυχή μου θα έλεγε, Κύριε, βλέπεις πως αν μου δώσεις πιο πολύ, δεν θα αντέξω, μα θα πεθάνω. Και αν είναι τόσο ακατάληπτο και θαυμαστό το έλεος του Θεού για έναν αμαρτωλό, τότε τι να πούμε για τους Αγίους. Ποια χάρη έχουν εκείνοι. Ίσως πει κανείς, γιατί ο Κύριος δεν με αγαπά το ίδιο και δεν μου δίνει και εμένα τέτοια χάρη. Θα κάνει το ίδιο με έναν γέροντα που είπε στον Άγιο Αντώνιο, «Πάτερ Αντώνιε, γιατί εσύ που κοπιάζεις λιγότερο από μένα έχεις παρά ταύτα μεγαλύτερη δόξα από μένα?» Και ο Άγιος Αντώνιος του αποκάλυψε, «Γιατί αγαπώ τον Θεό περισσότερο από σένα». Και εμείς πρέπει να θυμόμαστε αυτό το παράδειγμα, αλλά και το ρητό του Ιωάννου του Θεολόγου, «Ο αγαπών των Θεών αγαπά και των αδελφών αυτού». Και όταν κάποιος μας αδικεί, πρέπει να προσευχόμαστε για Αυτόν όπως για τον εαυτό μας. Και έτσι αποκτάται η συνήθεια. Εμείς είμαστε μόνοι αδύναμοι, μα ο Κύριος μας ενισχύει σε αυτό το έργο, γιατί μας αγαπά πολύ. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι τόσο γλυκιά και το έλεος του Κυρίου τόσο μεγάλο που είναι αδύνατο να το περιγράψω. Η ψυχή ελκύεται όμως αχόρταγα προς Αυτόν, γιατί φλέγεται από την αγάπη του Κυρίου και είναι τόσο απορροφημένη από τον Θεό και βρίσκει τόσο βαθιά ανάπαυση κοντά Του και λησμονεί τότε τελείως τον κόσμο. Δεν της δίνει όμως πάντα έτσι. Περικές φορές ο Κύριος δίνει αγάπη για όλο τον κόσμο και η ψυχή θρηνεί για όλο τον κόσμο και οικετεύει τον Δεσπότη, τον Αγαθό και Ελεήμονα να χύσει την χάρη Του σε κάθε ψυχή και να την ελεήσει με την εσπλαχνία Του. «Τι να σου ανταποδώσω, Κύριε, πλημμύρισες την ψυχή μου με τόσο μεγάλο έλεος. Σε παρακαλώ, δώσε μου να βλέπω τις αμαρτίες μου και να κλαίω πάντα ενώπιόν σου. Ελεήμον Κύριε, συγχώρεσέ με. Βλέπεις πώς ελκύεται η ψυχή μου σε σένα, τον κτίστη μου. Πλήγωσες την ψυχή μου με την αγάπη σου και αυτή διψά και σε ποθεί ακατάπαυστα και αχόρταγα τίνει προς εσέ μέρα και νύχτα και δεν θέλει να βλέπει τον παρόντα κόσμο, παρόντι τον αγαπά, πάνω απ' όλα όμως αγαπώ εσένα, τον πλάστη και η ψυχή μου ποθεί μόνον εσένα. Ω πλαστουργέ μου, γιατί εγώ το μικρό δημιούργημά σου σε στεναχωρούσα τόσο πολύ και όμως εσύ δεν θυμήθηκες τις αμαρτίες μου». Ας γυρίσουμε πάλι πίσω και ας αρχίσουμε να λέμε πάλι τα ίδια. Όπως ο άνθρωπος τρώει ψωμί και πίνει νερό καθημερινά και την επομένη το ζωντανό σώμα του πεινά και διψά ξανά, έτσι και η θύμιση του Θεού δεν κουράζει την ψυχή, αλλά την κάνει να ευγνωμονεί όλο και περισσότερο τον Θεό. Ή αλλιώς, όσο περισσότερα ξύλα βάζεις, τόσο μεγαλύτερη γίνεται η φωτιά. Το ίδιο, όσο περισσότερο μελετάς τον Θεό,
τόσο περισσότερο αυξάνει η φλόγα της αγάπης και του ζήλου γι' αυτόν. Αν ήξεραν οι άνθρωποι τι είναι η αγάπη του Κυρίου, τότε ολόκληρα πλήθη θα έτρεχαν κοντά στον Κύριο και Αυτός θα εθέρμανε όλους με την χάρη Του. Ο Κύριος αγαπά πολύ τον αμαρτωλό που μετανοεί και του σφίγγει με την αγάπη στην αγκαλιά Του. «Πού ήσουν, παιδί μου, σε περιμένω από καιρό». Ο Κύριος καλεί με τον Ευαγγελικό Λόγο όλους κοντά Του και η φωνή Του ακούγεται σε όλη την οικουμένη. «Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε να πιείτε το ζωντανό νερό, ελάτε να δείτε πώς σας αγαπώ και δεν θέλω να χάσω ούτε ένα από τα πρόβατά μου, ακόμα και για ένα οπημένα

Δόξα στον Θεό και Πατέρα, διότι μας έδωσε τον μονογενή Υιό Του για τη σωτηρία μας. Δόξα στον μονογενή Υιό, γιατί ευδόκησε να γεννηθεί από την άχραντη Παρθένο και να υπομείνει τα πάθη για τη σωτηρία μας, να μας δώσει το πάντιμο σώμα και αίμα Του η ζωή αιώνιο και να στείλει σε εμάς όσους είμαστε στη γη το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα μας αποκαλύπτει τα μυστήρια του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει μυστικά την ψυχή να αγαπά τους ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα στολίζει την ψυχή και το στόμα έτσι που ο άνθρωπος γίνεται όμοιος με το σαρκοθέντα Κύριο και θα ζει αιώνια στους ουρανούς μαζί Του και θα βλέπει την δόξα Του. Στην αιώνια ζωή όλοι οι άνθρωποι θα είναι όμοιοι με τον Κύριο. Κανένας δεν θα ήξερε αυτό το μυστήριο αν δεν το αποκάλυπτε το Άγιο Πνεύμα. Ο Κύριος είναι λαμπρός και χαροποιός και οι άνθρωποι θα λάμπουσαν και Αυτόν. Όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος ότι οι δίκοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο και ο Ιωάννης ο Θεολόγος λέγει ότι θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Τον Αγίον της ψυχές κάλεσες κοντά Σου, Κύριε, και σαν ήρεμα ποτάμια κυλούν προς Εσένα. Ο νους των Αγίων προσκολήθηκε σε Σένα, Κύριε. Σύρεται κοντά Σου σε Σέ το φως και τη χαρά μας. Η καρδιά των Αγίων στερεώθηκε στην αγάπη Σου, Κύριε, και δεν μπορεί να Σε ξεχάσει ούτε στιγμή ούτε στον ύπνο, γιατί είναι γλυκιά η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Παράξενο πράγμα, ο άνθρωπος αποστρέφεται τον αδελφό του, τον συνάνθρωπό του, γιατί είναι φτωχός ή ακάθαρτος, ενώ ο Κύριος μας τα συγχωρεί όλα, όπως η φιλόστοργη μάνα τα παιδιά της, και δεν αποστρέφεται τον αμαρτωλό. Αντιθέτως, του δίνει μάλιστα την δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αν ήξεραν οι άνθρωποι την αγάπη του Κυρίου για μας, θα παραδίνονταν τελείως το Άγιο θέλημά Του και θα ζούσαν σαν βασιλόπουλα αμέριμνη κοντά στον Θεό. Ο βασιλιάς φροντίζει για όλα και για το βασίλειο και για την οικογένεια και για τον γιο τον διάδοχό Του. Και ο γιος ζει ήσυχα σταν άκτορα. Όλοι τον υπηρετούν και αυτός απολαμβάνει αμέριμνος τα πάντα. Το ίδιο και όποιος παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού ζει ειρηνικά, ευχαριστημένος με την τύχη του, έστω κι αν είναι άρρωστος, φτωχός ή κατατρεγμένος. Και είναι ήρεμος γιατί τον παρηγορεί η γλυκιά χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αχ, πώς πρέπει να ζούμε στη γη, ώστε να αισθάνεται πάντα η ψυχή μας πως μένει κοντά στον Θεό. Ο Κύριος είπε, «Ουκ αφήσω ημάς ορφανούς» και μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα. Και η ψυχή αισθάνεται πως το Πνεύμα του Θεού ζει μέσα μας, αισθάνεται πως ο Κύριος είναι δικός μας και εμείς είμαστε του Κυρίου. Όποιος δεν αισθάνεται έτσι στην ψυχή του, έχει χάσει την χάρη. Εκείνο τον καιρό είπε ο Κύριος τον Ζαχαίο, «Ζαχέ, σήμερον εν το οίκο σου δίμε μήνε». Και αυτό το έκανε μόνο γιατί ο Ζαχαίος ποθούσε να δει τον Χριστό. Έτσι γίνεται και τώρα με τον αμαρτωλό, όταν η ψυχή του επιστρέψει στον Θεό. Δυστυχώς τώρα ο λαός ξεστράτησε από την ορθή οδό και οι άνθρωποι έγιναν άσπλαχνοι, σκλήρυναν οι καρδιές τους και πάγωσε η αγάπη και έτσι δεν αισθάνονται την αγάπη του Θεού και χάνουν και την πίστη στον Θεό. Ω, να μπορούσα να τους έδειχνα τον Κύριο, θα τους έλεγα, «Δέστε ποιος είναι ο Κύριος, η ψυχή του ανθρώπου λιώνει από την αγάπη του. Δεν μπορείς να ταινίσεις την αγάπη αυτή με γυμνό νου. Αυτή την αγάπη την γνωρίζεις μόνο με το Πνεύμα του Άγιου. Κύριε, δώσε μου να χύνω δάκρυα για τον εαυτό μου και για όλη την οικουμένη, να σε γνωρίσουν όλοι οι λαοί και να ζήσουν αιώνια μαζί σου. Κύριε, αξίωσέ μας τη δωρεά του ταπεινού Αγίου Πνεύματος για να κατανοήσουμε την δόξα Σου. Η ψυχή μου χύνει από θλίψη άφθονα δάκρυα. Λυπούμε για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τη γλυκύτητα της Αγίας κατανήξεως.
η ψυχή μου ποθεί να έλθει σε όλους το έλεος του Κυρίου και να γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι οικουμένοι, με πόσο στοργή μας αγαπά ο Κύριος σαν τα πολυπόθητα παιδιά Του.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Φερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Πρώτη πιστών. Εσύ Κύριε, μας φανέρωσες το μεγάλο αυτό μυστήριο της σωτηρίας. Εσύ καταξίωσες εμάς τους φτωχούς και ανάξιους δούλους σου να γίνουμε λειτουργή της Αγίας Σου Τράπεζας. Εσύ λοιπόν, με τη δύναμη του Αγίου Σου Πνεύματος, κάνε μας ικανούς να εκπληρώσουμε τη διακονία αυτή. Να σταθούμε δηλαδή, χωρίς να κατακριθούμε, μπροστά στην Αγία Σου Δόξα και να Σου προσφέρουμε θυσία δοξολογίας. Διότι Εσύ είσαι που ενεργείς τα πάντα σε όλους τους ανθρώπους. Δώσε Κύριε η θυσία μας να γίνει δεκτή και ευπρόσδεκτη ενώπιόν Σου, και για τα δικά μας αμαρτήματα και για τα σφάλματα που από άγνοια διέπραξε ο λαός. Διότι σε σένα αρμόζει κάθε δοξολογία, τιμή και προσκύνηση, στον Πατέρα, στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με σκοτεινήσω νεκρού.

βάση της έργης σου εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώση, ταχύς ακουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου ότι επίση ήλπισα, γνώρισόν μη Κύριο δώνεν υπορεύσουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συμώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκισισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονή.

Θείαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κυρία εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα.

Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών,

αλεπίβλεψον και νίνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σιγαρή Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου και τώρα

και πάσαμον ειν πόλην και χώραν, απορχής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ειρηνευμένη και ευδιάλακτον και νέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψει και διασκεδάσει.

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Άγιας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανήφημων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτίδωρος της Αγίας Μονής Ταύτης, των Αγίων

Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γίνονται στη ζωή μας και το πιο πολύ απ' όλα να φυλαγόμαστε, να μην γογγίζουμε κατά του Θεού. Αγόγγιστα να υπομένουμε τις θλίψεις και τα παθήματα, διότι με αυτά κτίζεται μέσα στην καρδιά μας η Βασιλεία του Θεού. Πάντα να ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα γεγονότα της ζωής μας. Αμήν. Άγιος Λουκάς Κριμαίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

στις 6 του μηνός και θα σταματήσουμε Ιουλίου, έχουμε άλλες 2 εξάδες ακόμη και θα τελειώσουμε μετά όλο το συναξάρι του ΕΤΣ και θα βγει και σε βιβλίο, βγαίνει σιγά σιγά. Στις 6 του μηνός Ιουλίου γιορτάζει ο Όσιος Συσσόης Ωμέγας. Συσσόης είναι αυτός που έχει σχέση με τον Άθωνα, Θρακιώτης, άντε βρέστο, έτσι λένε τα λεξικά, έτσι λέει και εγώ. Ήταν από την Αίγυπτο τον 5ο αιώνα, στην έρημο της Νητρίας και στην έρημο του Οσίου Αντωνίου. Άνθρωπος μεγάλης αρετής, από μικρός αγάπησε και ακολούθησε τον Χριστό και έγινε ασκητής και είχε μεγάλη ταπεινοφροσύνη, υπομονή και ανίποτη καλοσύνη για τους αμαρτωλούς και για όλους τους ανθρώπους. Προσευχόταν ώρες και ημέρες για τους αμαρτωλούς της γης, για κάθε πονεμένο, κάθε δυσκολεμένο. Και του δώσε και ο Κύριος το χάρισμα της θαυματουργίας. Και έφτασε πια στο τέλος της ζωής του και δεν μπορούσε άλλο να περπατήσει. Τον κατέβασαν από το βουνό σε πιο ήπιο κλίμα, έζησε λίγο και ύστερα κατέβηκε ο ίδιος ο Χριστός με την Παναγία και τους Αγγέλους και τους Ασκητάς και Αγίους που είχαν φύγει και τον παρέλαβε και έλαμψε ο τόπος. Είχε βρει, δε λένε, και τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Αίγυπτο και έκλαψε πάνω στον τάφο του Αγίου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τη ματαιότητα των κοσμίων, αλλά και από συγκίνηση και αγάπη για ένα τόσο μεγάλο άντρα της ιστορίας και του ελληνισμού που πρόσφερε πολλά σε όλη την οικουμένη αλλά και στην Εκκλησία του Χριστού με το να διαδώσει τη γλώσσα την ελληνική, να την κάνει διεθνή και ύστερα με αυτήν τη γλώσσα να μιλήσουν οι Απόστολοι στα πέρα του κόσμου και να γραφεί σε αυτήν η Καινή Διαθήκη. Ας έχουμε του Αγίου Συσσόη την ευχή.

Για να αξιοποιώ το κομποσχήνι. Ψαλμός 143. Πώς να σε δοξάσω, Κύριε, που διδάσκεις τα χέρια μου να υψώνονται σε στάση προσευχής και τα δάκτυλά μου να κάνουν κομποσκήνι για να πολεμώ τους πειρασμούς. Είσαι, Κύριε, η γαλήνη της ψυχής μου και το καταφύγιό μου. Είσαι εκείνος που με καταλαβαίνει και με ελευθερώνει από τους πειρασμούς. Εσύ με υπερασπίζεσαι όταν με αδικούν. Γι' αυτό και σε σένα μόνο ελπίζω, που με βοηθάς να υποτάσω και να ελέγχω τον εαυτό μου. Κύριε, ποια αξία έχω ως άνθρωπος για να μου αποκαλύπτεσαι και έτσι να σε γνωρίζω. Να ακούς την προσευχή μου και έτσι να νιώθω ότι με προσέχεις. Ένας θνητός και εφήμερος στη γη άνθρωπος είμαι. Κυρούν τα χρόνια της ζωής μου και περνούν όπως μια σκιά, η οποία δεν αφήνει κανένα ίχνος στο πέρασμά της. Όμως εσύ, Κύριε, που είσαι τόσο συγκαταβατικός προς εμάς τους ευτελείς, χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβα. Έλα και ταρακούνησέ με για να ξυπνήσω από τον λίθαργο της αμαρτίας. Έλα σαν να στραπεί και κάνε αισθητή την παρουσία σου παντού. Πέταξε πάνω στους πειρασμούς τα βέλη σου και καθήλωσε τις αρκικές μου επιθυμίες. Άπλωσε το χέρι σου από τον ουρανό και ελευθέρωσέ με από την θαλασσοταραχή της εποχής, αρπάζοντάς με από τα χέρια των συγχρόνων υλικών απολαύσεων. Τα μηνύματα της εποχής μου είναι μάταια, στερώντας μας την αιωνιότητα. Κύριε, η χαρά μου είναι μεγάλη και θέλω με το κομποσχήνι να βρω έναν διαφορετικό και καινούριο τρόπο για να υμνήσω τα μεγαλεία σου. Εσύ που με βοηθάς να νικάω τους πειρασμούς, εσύ που με σώζεις από τις παγίδες του διαβόλου, εσύ που με προστατεύεις από τα θανατηφόρα βέλη του πονηρού. Φύλαξέ με, Κύριε, και γλίτωσέ με από την επιθυμία να συμβιβαστώ με την νοοτροπία της εποχής μου. Είναι γεμάτη με μάταιες υποσχέσεις που με αδικούν. Αξίζω κάτι περισσότερο από τα φθαρτά και γήινα ως άνθρωπος που αγωνίζομαι. Βέβαια, Κύριε, βλέπω ότι οι άνθρωποι της εποχής μου απολαμβάνουν όλα τα αγαθά. Τα παιδιά τους είναι γεμάτα με νεανική ζωηράδα. Τα σώματά τους είναι καλογυμνασμένα και δυνατά. Τα κορίτσια τους είναι καλοπισμένα και στολισμένα για να φαίνονται ωραία. Τα σώματά τους είναι καλλίγραμμα και μορφοποιημένα σαν άγαλμα ειδωλολατρικού ναού. Οι αποθήκες τους είναι γεμάτες με τόσα υλικά αγαθά που δεν ξέρουν πού να τα βάλουν. Τα πρόβατά τους είναι πολύτοκα και πολλαπλασιάζονται αναρρύθμιτα στους βοσκοτόπους όπου εξέρχονται για βοσκή. Τα μοσχάρια τους είναι παχιά. Τα σπίτια τους είναι τόσο ωραία και ασφαλή που ούτε ένας φράκτης στην αυλή τους δεν έχει γκρεμιστεί. Χαίρουν άκρας υγείας. Στα σπίτια τους και στις αυλές τους δεν ακούγεται κραυγή θρήνου και πόνου. Και κάποια στιγμή ξεγελάστηκα από τον λογισμό μου και είπα: «Τι ευτυχισμένοι που είναι οι κοσμικοί άνθρωποι. Απολαμβάνουν την ζωή τους χωρίς πειρασμούς και όπως τους αρέσει». Γρήγορα όμως συνήλθα. Ξαναπήρα το κομποσκήνι μου στα χέρια, επικαλέστηκα το Άγιο όνομά σου και είπα: «Ευτυχισμένος είναι ο λαός εκείνος που έχει για προστάτη και βοηθό του εσένα, Κύριε, και πειθαρχεί στις εντολές σου για να απολαύσει τα δικά σου αγαθά. Ναι, Κύριε, γι' αυτό φύλαξέ με στο δικό σου λαό που τον παιδαγωγείς, τον αναμορφώνεις και τον ανακαινίζεις για να γίνω κληρονόμος της αιωνίου βασιλείας σου. Αμήν».

Ιερών Ψαλτήριων. Κάθισμα 20. Ψαλμός 143. Οικετήριος ψαλμός. Η προσευχή ενός ηγέτη. Ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, ο διδάσκων τας χείρας μου εις παράταξην, τους δακτύλους μου εις πόλεμον, ελεός μου και καταφυγή μου, αντιλήπτορ μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ήλπισα, ο υποτάσσον των λαών μου είπε με. Κύριε, τι σε στην άνθρωπος, ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου ότι λογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη, ημέρε αυτού ως σκιά παράγουσιν. Κύριε, κλείνον ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων και καπνιστήσονται, οι βόες αυτών παχείς, ουκέστη κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών, εμακάρισαν των λαών ο ταύτα εστίν, μακάριος ο λαός, ου Κύριος ο Θεός αυτού.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Οι άνθρωποι είναι ανυπόμονοι και γίνονται εύπιστοι. Το ζητούμενο είναι να αντέξουμε στην πίστη μας, ακόμα κι αν όλα γύρω μας κατακριμνίζονται.
1: Στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, ο Χριστός μας λαμβάνει και δεύτερη αφορμή να μιλήσει για τη δεύτερη έλευσή του, ιδίως όταν οι μαθητές πάλι μετά τη θριαμβευτική είσοδο στα Ιεροσόλυμα και μετά την απομόνωσή τους από το πολύ πλήθος, ιστάμενοι σε ένα λόφο απέναντι από το ναό, δείχνουν το ναό στο Χριστό και του λένε αυτό που διαβάσαμε και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ότι λύθης καλής και αναθύσμασι και κόσμη, και αναθύμασι και κόσμη. Δηλαδή, ότι ο ναός είναι χτισμένος, στολισμένος, με πολύ ωραίους λύθους και αφιερώματα. Και εκεί έρχεται ο Χριστός και τους λέει, ταύτα αν θεωρείτε, ελεύσονται οι μέρε ενές, ου καθεθήσετε λύθος επί λύθων. Λύθος επί λύθο, όσου καταληθήσετε. Μην τα θαυμάζετε. Αυτά που βλέπετε θα έρθουν μέρες κατά τις οποίες δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα που να μην γκρεμιστεί. Επιρώτησαν δε αυτόν λέγοντες, διδάσκαλε, πότε ουν ταύτα έστε και τι το σημείον όταν μέλη ταύτα γίνεστε. Τον ρωτούν λοιπόν και πάλι οι μαθητές. Διδάσκαλε, πότε θα γίνουν οι καταστροφές αυτές και ποιο είναι το σημάδι που θα φανεί όταν πρόκειται να γίνουν αυτά. Και εκεί ο Χριστός πάλι έρχεται και επαναλαμβάνει λίγο πολύ αυτά τα οποία διαβάσαμε και στον Ματθαίο. Αλλά ενώ ο Ματθαίος είναι πιο ιστορικός, θεωρεί τα πράγματα πιο τοποθετημένα στην ιστορικότητα, στον χώρο και στον χρόνο, ο Λουκάς, αν και ως επιστήμον είναι πιο ακριβής και παρέχει γεγονότα τα οποία μας βοηθούν στη χρονολόγηση των γεγονότων της ζωής του Κυρίου, όταν μιλάει για τα μέλλοντα, μιλάει φοβερά πνευματικά. Δεν προσδιορίζει χρονικά σημεία. Και είδαμε ότι ενώ μέχρι τώρα, μιλώντας για τον ερχομό της Βασιλείας των Ουρανών, την θεωρεί περισσότερο πνευματική κατάσταση με τα όσα γράφει στο Ευαγγέλιο του, κατάσταση που πρέπει να χαρακτηρίζει την κάθε ψυχή, τώρα που αναλύει το χρονικό σημείο, το χρονικό ερώτημα των μαθητών, έρχεται και πάλι με πνευματικό τρόπο να αντιμετωπίσει τα πράγματα και ενώ δίνει παρόμοιες απαντήσεις με τον Ματθαίο, δεν εστιάζει περισσότερο στο χρόνο, που η απάντηση είναι «δεν ξέρουμε», εστιάζει περισσότερο στο πώς, που η απάντηση είναι αγωνιζόμαστε, καταρτιζόμαστε εσωτερικώς, αποκτούμε πνευματική κατάσταση. Ο δε είπε, βλέπετε μη πλανηθείτε. Πολλοί γαρελεύσονται επί το ονόματι μου λέγοντες ότι εγώ είμαι και ο καιρός σύγκυκε. Μίουν πορευθείτε ο πίσω αυτόν. Ο Χριστός δε είπε, προσέχετε να μην παραπλανηθείτε από κανέναν. Και σας συνιστώ να προσέχετε διότι πολλοί θα έλθουν που θα διεκδικούν και θα οικειοποιούνται το όνομά μου και θα λένε ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας και ο καιρός που θα γίνουν αυτά εκκλησίασε. Προσέξτε να μην τους ακολουθήσετε ως μαθητέ και οπαδί τους. Οι άνθρωποι έχουν ένα χαρακτηριστικό. Είναι ανυπόμονοι. Θέλουν να τα μάθουν όλα. Δεν αντέχουν την αργή ορίμανση που η πνευματική ζωή επιβάλλει στον θειασότη της. Δεν αντέχουν την εμπειρία των ετών. Δεν αντέχουν το σιγά-σιγά που ως μέθοδος πνευματικής ζωής είναι η ασφαλέστερη και η πιο επικοδομητική από όλες. Οι άνθρωποι βιάζονται, θέλουν να τα ξέρουν όλα. Και χάρη να αυτής της ανυπομονησίας τους, γίνονται εύπιστοι, χάνουν γεγονότα, χάνουν σημεία και προσκολώνται εύκολα όπισθεν ανθρώπων τους οποίους θεωρούν σπουδαίους και ικανότερούς τους και σοφότερούς τους στο να τους διδάξουν. Και ενώ είναι δεδομένη η απάντηση από το Ευαγγέλιο ότι δεν ξέρουμε, καταρτίζεστε πνευματικώς και αφήστε τα όλα τα άλλα, έχουμε ανθρώπους σε κάθε εποχή, από την εποχή του Κυρίου και σήμερα, ποτέ δεν εξέλιπαν αυτοί, οι οποίοι θέλουν να μάθουν κάτι παραπάνω για τα μελούμενα. Αντιμετωπίζοντας και την Δευτέρα Έλευση του Κυρίου, αλλά και όσα πρόκειται να συμβούν, ως κάτι το μυθιστορηματικό, ως κάτι από το οποίο μπορούν να ξεφύγουν, ως κάτι το οποίο μπορούν να αλλάξουν. Πολλές φορές ανεπίγνωστα γινόμαστε θεομάχοι. Γιατί? Διότι ενώ υπάρχει διαβεβαίωση του Αγίου Θεού ότι αυτά έτσι θα συμβούν, εμείς λέμε όχι να μην συμβούν. Μα αφού ο Θεός διαβεβαίει ότι θα γίνουν. Πώς εμείς προσπαθούμε να αντιστρέψουμε, να αρνηθούμε το να γίνουν όλα αυτά. Μήπως έτσι απομακρύνουμε την ποθητή ώρα της Δευτέρας Ελεύσεως του Κυρίου. Μήπως έτσι ουσιαστικά γινόμαστε θεομάχοι και επισορεύουμε στον εαυτό μας την οργή του Κυρίου. Το θέμα δεν είναι να αντιστρέψουμε ή να διαπλάσουμε την ιστορία. Το θέμα είναι να αντέξουμε. Και να αντέξουμε στις αρχές, στην πίστη μας, στο ήθος μας, να αντέξουμε στην παράδοσή μας, να αντέξουμε στην αψευδή αλήθεια του Χριστού, βλέποντας ακόμη και γύρω μας όλα να κατακριμνίζονται. Πολλές φορές οι άνθρωποι μπορεί να κλονιστούν από διάφορα γεγονότα. Και αυτός ο κλονισμός που επιτρέπει ο Άγιος Θεός είναι κατά Θεόν. Γιατί? Διότι μαθαίνουμε να κατανοούμε πως σχήματα του κόσμου αυτού, τα οποία παιδαγωγικώς είναι ωφέλιμα, τα οποία είναι μέσα, δεν είναι και ο σκοπός μας. Είναι μέσα για να πάμε κάπου παραπάνω. Παλαιότερα οι μαθητές είχαν μολύβι και χαρτί για να μάθουν να γράφουν και να διαβάζουν. Μετά εφευρέθηκε ο πίνακας με την κοιμωλία.

ουσιαστικών ανδρών είναι σε κάθε περίπτωση να καταρτίζουν το χριστεπώνυμο πλήρωμα και να το οδηγούν στην αλήθεια του Χριστού, ώστε με βάση αυτήν την αλήθεια οι άνθρωποι να περνούν τη ζωή τους εγκεντρισμένοι στο μυστήριο της πίστεως, ζώντας τη ζωή του Χριστού. Από εκεί και μετά, τα μέσα μπορούν κατά εποχή να ποικίλουν και να αλλάζουν. Και βεβαίως η πνευματική ζωή δεν είναι κάτι το μονοδιάστατο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φτάσει ο καθένας στον παράδεισο. Μάλιστα, η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι γεγονός μοναδικό και ανεπανάληπτο. Γι' αυτό και δεν περνάμε όλοι τα ίδια. Ο καθένας περνάει διαφορετικά. Και γι' αυτό δεν μας ταιριάζουν και όλοι οι Άγιοι. Όλους τους τιμάμε, αλλά κάποιοι είναι πιο κοντά στα δικά μας γεγονότα της ζωής, στις δικές μας περιστάσεις. Κάποιοι άλλοι είναι πιο μακριά, δεν είναι κακό. Κάποιοι Άγιοι είναι προστάτες των μεν, κάποιοι άλλοι είναι προστάτες των δε. Το έχουμε αυτό στην Ορθοδοξία. Γιατί? Γιατί η ζωή μας ποικίλει. Γιατί η ζωή μας δεν είναι ταυτόσημη όλων των ανθρώπων η ίδια. Και χάρη σε αυτή την ποικιλία και χάρη σε αυτήν την αλληλοδιαδοχή, μπορούμε να βρούμε ομοιότητες με ανθρώπους του Θεού. Όχι με όλους, με κάποιους. Και αυτούς να τους έχουμε παραπάνω ως προστάτες και μεσίτες μας για να διευκολύνουν. Το σπουδαίο όμως είναι να βρούμε παραδείγματα, να βρούμε πρότυπα, ώστε να διανύσουμε κι εμείς το μέγα πέλαγος της ζωής.

0: «Η ζωή ως αποστολή». Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Ο βασιλιάς δεν μπορούσε να αντισταθεί. Ο βασιλιάς δεν μπορούσε να αντισταθεί στις επιθυμίες του σώματος και είχε τραγικό τέλος. Ο βασιλιάς και ο άρχοντας που αγαπάει το λαό του έχει το Θεό μέσα του. Διακρίνεται για την ηθική του δύναμη, έχει ηθικό και το μεταδίδει στο λαό του. Το όνομα του βασιλιά σε όλες τις γλώσσες του κόσμου είναι σύμβολο της δύναμης. Ο συγκεκριμένος βασιλιάς της Κίνας δεν είχε την ηθική δύναμη να αντισταθεί στις επιθυμίες του σώματος και είχε τραγικό τέλος. Η παρακμή των λαών συνδέεται με την ανικανότητα των αρχόντων. Η ηθική δύναμη προϋποθέτει θείο έρωτα,

Ιταμώ θυμώτε και πυρή θείος αίρος αντιτατώμενος, λέει ένας Άγιος, που ερμηνεύεται «Στον Ιταμώ θυμώ και στη φωτιά του εχθρού αντέταξαν την πίστη και την αγάπη του Θεού». Οι Έλληνες στη μακρόχρονη ιστορία τους έχουν άριστο ηθικό. Πολεμούν με υπέρτερους σε ηλική δύναμη εχθρούς και νικούν. Το ηθικό είναι η ψυχική δύναμη που κινεί τον άνθρωπο στον αγώνα για τη ζωή και για την ελευθερία. Το ίδιο και η λέξη θάρρος έχει εκτός από ψυχολογική και ηθική σημασία. Οι αγώνες με άριστο ηθικό είναι αγώνες που γίνονται υπέρ βωμών και εστιών. Θαραλέος είναι εκείνος που δεν παραδίδει τα ιερά και τα όσια στον εχθρό. Οι εχθροί που απειλούν τη χώρα μας ενεργούν από υποταγή και από φόβο. Το ηθικό δεν είναι προκλητική ανέδεια και περιφρόνηση. Δεν είναι ηθικό του ληστή, του άρπαγα και του εισβολέα. Στους αγώνες των Ελλήνων για την ελευθερία, οι Έλληνες πολεμούν με άριστο ηθικό και νικούν τον υπέρτερο σε ηλική δύναμη εχθρό. Πολεμούν για την ελευθερία με αρετή και μεταδίδουν σε όλο τον κόσμο τον πολιτισμό. Τα μνημεία που αφήνουν πίσω και το σπουδαιότερο απ' όλα η διάδοση του Ευαγγελίου σε όλη τη γη είναι αψευδείς μάρτυρες ότι οι Έλληνες πολεμούν με ηθικό, με γενναιότητα και με θάρρος. Ηθικό είναι το θάρρος και η ευψυχία. Είναι αρετή και τόλμη. Η λέξη ηθικό προέρχεται από το ήθος και σημαίνει την ψυχική δύναμη που κινεί τον άνθρωπο στον αγώνα για τη ζωή και για την ελευθερία. Δεν είναι η ηθική δύναμη η προκλητική ανέδεια και η περιφρόνηση, η ηταμότητα με μια λέξη. Δεν είναι η ηθική δύναμη η δύναμη του ληστή, του άρπαγα και του εισβολέα. Στους αγώνες των Ελλήνων για την ελευθερία, οι Έλληνες πολεμούν με άριστο ηθικό και νικούν τον υπέρτερο σε ηλική δύναμη εχθρό. Ο Ελληνισμός δέχεται τώρα την πιο μεγάλη απειλή στην ιστορία του, διότι οι Έλληνες υπό την επίρρεια άλλων παραδόσεων απεμπολούν τα ηθικά θεμέλια που τους ενώνουν ως οντότητα. Συνήθως αποδίδουμε την κακοδαιμονία μας στην ηγεσία, ότι δεν έχουμε άξια ηγεσία. Στην πραγματικότητα δεν έχουμε ελευθερία. Δεν είναι ο ξένος εχθρός που μας απειλεί. Ο ξένος δεν γνωρίζει το θεμέλιο της κοινωνίας μας. Οι ίδιοι οι Έλληνες είναι η μεγαλύτερη απειλή κατά του ελληνισμού. Οι ίδιοι υποσκάπτουμε τα θεμέλιά μας. Πριονίζουμε το κλαδί από το οποίο κρεμόμαστε πάνω από την Άβυσσο. Η τουρκική απειλή ίσως είναι ευεργετική, διότι έστω και 12 παρά 5 θα αφυπνίσει τους Έλληνες. Η Τουρκία έχει μεγαλύτερο πληθυσμό από την Ελλάδα, αλλά είναι μια χώρα υποδιάλυση και έχει ανάγκη να διαθέτει όλες τις δυνάμεις της να τον συγκρατήσει. Στην καταστροφή ευχόμαστε να είμαστε λιγότερο εκτεθειμένοι. Οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή είναι εκτεθειμένοι υλικά και ηθικά παντού. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελαν είναι ο πόλεμος με την Ελλάδα. Αυτό που επιδιώκουν με τις απειλές τους είναι να αναγκάσουν τους Έλληνες να διαπραγματευθούν, σε εισαγωγικά, την ελευθερία της πατρίδος τους. Για όλους αυτούς που πλανούνται την ικτρή τους πλάνη να αρπάξουν αυτά που δεν τους ανήκουν, έχει γραφτεί χιλιάδες χρόνια πριν η προφητεία αυτή του βασιλιά και προφήτη Δαβίδ. «Διατί αλαζονεύεσαι δε την κακία σου, ο δυνατέ, ώστε να διαπράττεις ανομίας με θρασίτητα και να παραβαίνεις όλη την ημέρα του νόμου του Θεού. Ο Θεός θα σε κατακριμνήσει, θα σε ξεριζώσει εντελώς, θα σε μαδίσει και θα σε γυμνώσει από όλα όσα έχεις».

Ο δούλος της σκυλιάς σκέφτεται με τι είδους φαγητά θα γιορτάσει. Ο δε δούλος του Θεού με τι χαρίσματα θα πλουτίσει. Βίος χωρίς γιορτές είναι μακρύς δρόμος χωρίς πανδοχείο. Όποιος, αγαπητοί ακροατές, έχει ένα επάγγελμα, μπορεί να συντηρήσει σύζυγο και 7 παιδιά. Ενώ όποιος έχει 7 επαγγέλματα, δεν μπορεί να συντηρήσει ούτε τον εαυτό του. Όταν ακούσεις γέροντα να επαινεί των πλησίων περισσότερο από τον εαυτό του, αυτός έφτασε σε υψηλά μέτρα τελειότητας. Αυτός που τιμάται ή επαινείται περισσότερο από την αξία του ζημιώνεται πολύ. Αυτός που δεν τιμάται καθόλου από τους ανθρώπους θα δοξαστεί από άνω. Τι με ωφελεί εάν κάποιος επαινεί εμένα και βλασφημεί τον Κύριό μου? Οι έπαινοι των ανθρώπων αφήνουν στο χριστιανό μια πικρή γεύση, ενώ οι κατηγορίες τον πικραίνουν γλυκά. Όποιος επαινείται, ας σκέφτεται τις αμαρτίες του και ας εννοεί ότι δεν είναι άξιος των λεγόμενων και δεν θα ζημιωθεί τόσο πολύ τους επαίνους. Μη γίνεσαι μαθητής εκείνου που επαινεί τον εαυτό του, για να μην μάθεις αντί της ταπεινοφροσύνης την υπερηφάνεια. Τη δύναμη να ξεπερνούν τους επαίνους χωρίς να βλαφτούν την έχουν μόνο οι Άγιοι. Όταν ακούσεις ότι ο συγγενής ή ο φίλος σου σε κατηγόρησαν, δείξε την αγάπη σου με το να τους επενέσεις. Μπορούμε να κρίνουμε τον χαρακτήρα κάθε ανθρώπου από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους επαίνους. Έπαινος τον οποίον κάποιος δεν αξίζει είναι μεταφιεσμένη σάτυρα. Τους αγαθούς να μην τους επαινείτε μόνο, αλλά και να τους μιμήστε. Είναι εσχρό να επαινεί κανείς τις αρετές των άλλων, ενώ αυτός είναι κακός. Πένεψε τόσο πολύ τον καλό, ώστε από αυτό να ενοχλείται ο διάφορος, να ντρέπεται ο κακός και τότε θα δεις τι αποτελέσματα μπορεί να φέρει αυτή η τακτική. Εκείνος που αξίζει να επαινείται από τους άλλους, ποτέ ο ίδιος δεν επαινεί τον εαυτό του. Θέλετε να λένε καλά οι άλλοι για σας, μη λέτε εσείς τίποτα για τον εαυτό σας. Όποιος σε επαινεί γιατί κάτι το οποίο δεν έχεις, θέλει να σου πάρει κάτι το οποίο έχεις. Ο ψεύτικος έπαινος πληγώνει μια ευγενική ψυχή. Δεν είσαι αγιότερος όταν σε επαινούν, ούτε αμαρτωλότερος όταν σε κατηγορούν. Και το να επαινούμε τα παιδιά για πράγματα που απέχουν του Θεού είναι τροφοδοσία της φυσικής αισθήσεως της υπερηφανίας.

0: Αχιλλείου φωνή.
1: Ο κάθε άνθρωπος έχει τόση αληθινή γνώση όσοι βεβαιώνει η πραότητα, η ταπείνωση και η αγάπη που έχει. Όσο γνωρίζεις πιο καλά, τόσο αγαπάς πιο πολύ. Όσο και πιο πολύ αγαπάς και πιο πολύ γνωρίζεις. Το τέλος κάθε σωστής γνώσεως είναι να γνωρίσουμε το Θεό και αυτή η γνώση θα μας οδηγήσει στην αγάπη και τη μίμησή Του. Αλίμονο στη γνώση που δεν στρέφεται προς την αγάπη. Οι γνώσεις χωρίς αγάπη είναι ένα φορτίο κάτω από το οποίο σκύβουμε κουρασμένοι. Εάν δεν υπάρχει αγάπη για να αξιοποιήσει τις γνώσεις για το καλό των ανθρώπων, οι γνώσεις γίνονται αρνητικό στοιχείο. Και καμιά αξία δεν έχει η γνώση του Θεού εάν δεν συνοδεύεται από αγάπη. Τέτοια είναι η δύναμη της αγάπης. Συνηθίζει να συγκεντρώνει αυτούς που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση και να τους ενώνει. Τίποτε δεν είναι τόσο σκληρό που να μην μπορεί να λιώσει από τη φλόγα της αγάπης. Η αγάπη όσο περισσότερο σκορπίζεται, τόσο ισχυρότερη γίνεται. Δύναμη ανίκητη δεν είναι η πυγμή, αλλά η αγάπη. Τη δύναμη μπορεί να έχει η αμαρτία εκεί όπου υπάρχει μετάνοια και τι ωφελεί η αγάπη όπου υπάρχει υπερηφάνεια. Εκείνος που αγαπά τον εαυτό του δεν μπορεί να αγαπήσει το Θεό, ενώ εκείνος που για χάρη του Θεού δεν αγαπά τον εαυτό του, αγαπά τον Θεό. Όποιος αγαπά μόνο τον εαυτό του είναι πιο δυστυχισμένος και από εκείνον που κανέναν δεν τον αγαπά. Όταν αγαπάτε μόνο όσους σας αγαπούν, η αγάπη καταντάει σε τελευταία ανάλυση εμπόρευμα. Το να αγαπά κανείς σημαίνει να αρνείται το εγώ. Όποιος δεν μπορεί να απαρνηθεί τον εαυτό του, δεν μπορεί και να αγαπά. Αγάπη είναι ο Θεός και όποιος προσπαθεί να δώσει ορισμό του Θεού μοιάζει με τυφλό που μετρά στην άβυσσο τους κόκκους της άμμου. Η μετάνοια είναι το πλοίο, ο θείος φόβος οι κοπηλάτες και η αγάπη είναι το θεϊκό λιμάνι. Η αληθινή αγάπη είναι πάντοτε καρπός της πνευματικής ωριμότητας. Η αγάπη είναι η αισθήτα της ψυχής. Η αγάπη είναι το θέλημα του Θεού εν ενεργεία. Επίσης, η αγάπη είναι ένα θαυμάσιο αγαθό. Όσο δίνουμε από αυτό, τόσο περισσότερο μας μένει. Η αγάπη είναι η παγκόσμια γλώσσα. Ο Θεός έδωσε σε κάθε περιοχή διαφορετικά προϊόντα για να προσεγγίζουμε ο ένας τον άλλον λόγω των αναγκών και να έλθει η αγάπη με το να δίνουμε αυτά που μας περισσεύουν και να παίρνουμε αυτά που μας λείπουν. Η αγάπη κάνει τα υπάρχοντα του καθενός κοινά σε όλους. Όταν υπάρχει η αγάπη, οι καρδιές είναι ενωμένες ακόμη και αν τις χωρίζουν πέλαγα και στεριές. Όταν λείπει, ακόμη και όταν και αν οι άνθρωποι είναι ο ένας κοντά στον άλλο, στην πραγματικότητα απέχουν μεταξύ τους πολύ.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Έλαμψον εν τες καρδίες ημών, φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθομεν. Πάντα τα προσεβαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Συνεχίζουμε με τον 8ο μακαρισμό. Η δε διωγμένη ένεκεν δικαιοσύνης. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος λέγει: «Μακάρι η δε διωγμένη ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσι και ύπος υπάν ρήμα πονηρών ψευδόμενη ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Ούτω γάρ εδίωξαν τους προφήτας τους προημών». Ο δε Λουκάς προσθέτει: «Μακάρι εστέ όταν μισήσωσιν ημάς οι άνθρωποι και όταν αφορήσωσιν ημάς και ονειδήσωσιν ημάς και εκβάλωσι το όνομα ημών ως πονηρών ενεκεν του Υιού του ανθρώπου. Χαίρετε ενεκείνη τη ημέρα και σκυρτήσατε. Ιδού γαρ ο μισθός ημών πολλής εν το ουρανό. Κατά ταύτα γαρ επίουν τους προφήτας οι πατέρες αυτών. Ουέ, όταν καλός ημάς ύπωσιν πάντες οι άνθρωποι. Κατά τα αυτά επίουν τις ψευδοπροφήτες οι πατέρες αυτών». Στον 7ο μακαρισμό είδαμε τι πρέπει να κάνουμε για τους άλλους ανθρώπους. Στον 8ο όμως αυτόν μακαρισμό διδασκόμαστε τι πρέπει να περιμένουμε από τους άλλους ανθρώπους και πώς να τους δεχόμαστε. Και συγκεκριμένα, ο κόσμος μακαρίζει εκείνους οι οποίοι έχουν κοινωνική υπόληψη με οποιοδήποτε μέσο. Ο Κύριος όμως μακαρίζει εκείνους οι οποίοι έχουν διωγμούς χάριν του ονόματός του. Και ποιους διωγμούς? Διωγμούς οι οποίοι αφήρεσαν των επιούσιων άρτων με την πείνα, κάνοντάς τους να πεινούν, το φως της ημέρας και την ελευθερία, το θείο αυτό δώρο, με την φυλακή. Διωγμούς οι οποίοι δεν αρκέστηκαν σε αυτό μόνον αυτοί που διώκουν, αλλά ήθελαν να φτάσουν μέχρι την ψυχή των πιστών, με ονειδισμούς, με το να τους ρίχνουν μομφή. Γι' αυτό θα περιμένουμε τις διάφορες ηρωνίες, συκοφαντίες, περιφρονήσεις από τους ανθρώπους της αμαρτίας. Αλλά το μεγαλύτερο κεντρί του διωγμού δεν είναι ότι αυτοί που μας διώκουν θα πλήξουν το σώμα και την ψυχή μας, αλλά θα πράξουν αυτό ένεκεν δικαιοσύνης ημών. Διότι είμαστε ενάρετοι και οι διώκτες θα είναι αντίθετοι προς την αρετή για την οποία θα μας κατηγορούν. Άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι θα είναι βουτυγμένοι μέσα στην κτηνοδία και αποφασισμένοι να μην βγουν από εκεί, θα ευχαριστώνται να μας καταξεσχίζουν το σώμα και την ψυχή. Διότι θελήσαμε με τα λόγια μας ή με τη ζωή μας να τους βγάλουμε από το βούρκο της αμαρτίας τους. Άνθρωποι γουρούνια, κυλιόμενοι στο βούρκο της αμαρτίας, θα μας βρίσκουν ακάθαρτους. Κτίνοι και ιδίως όνοι, γάιδαροι, μη έχοντες κόκο λογικής, θα μας κατηγορήσουν για ηλίθιους. Κόρακες οι οποίοι τρώγουν κάθε νεκρό σώμα, θα μας κατηγορήσουν ότι αναμασούμε πράγματα σάπια και απερχιωμένα. Τράγοι γεμάτοι κακοσμία θα μας αποφεύγουν, διότι η παρουσία μας είναι για αυτούς βρωμιά. Ακόλαστοι θα μας κατηγορήσουν ως ανθρώπους που σκανδαλίζουμε την ηθική δημόσια. Ληστές και διαρρήκτες θα μας καταγγείλουν ως κλέπτες. Ο Κύριος μέσα στους μεγάλους αυτούς διωγμούς διατάζει τα εξής: «Χαίρετε και αγαλιάστε, ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής». Η χαρά είναι εσωτερικό φαινόμενο. Η αγαλίαση εξωτερική εκδήλωση της χαράς. Η αμοιβή αυτών που υπομένουν τους διωγμούς αυτούς είναι πολύ μεγάλη. Χαρά εδώ και αγαλίασης. Μισθός πολλής εκεί. Οι βρισιές των κακών κάνουν περισσότερο ιερούς τους αγαθούς και οι λάσποι, οι οποία θα εκτοξεύσουν οι ακάθαρτοι, θα είναι δείγμα της καθαρότητος αυτών. Και πράγματι, πόση διαφορά έχει η ευτυχία του χριστιανού, ο οποίος μέσα στις θλίψεις και τους διωγμούς βρίσκει όχι μόνο χαρά, αλλά και αγαλίαση. Ενώ ο κοσμικός ευτυχισμένος βρίσκει χαρά μόνο στη χαρά. Και καλύτερα, ο χριστιανός βρίσκει τη χαρά όχι μόνο από την χαρά, αλλά και από την λύπη, ώστε από τη βαθιά λύπη να βγαίνει ξελαμπικαρισμένη η χαρά. Απέναντίας, ο κοσμικός άνθρωπος βγάζει λύπη όχι μόνο από τις λύπες της ζωής του, αλλά πολλές φορές και από πολλές χαρές λόγω των κακιών του. Όχι μόνο εδώ αισθάνονται τη χαρά αυτή οι πιστοί, αλλά κυρίως στην άλλη ζωή. Τόση πρέπει να είναι η χαρά του πιστού από τους διωγμούς χάριν του Χριστού, ώστε αυτοί πρέπει να θεωρούν τους διωγμούς ιδιαίτερη και ανώτερη δωρεά του Χριστού προς αυτούς. Μεταξύ των τόσων δωρεών, τις οποίες παραχωρεί ο Χριστός στους φίλους του, λέγει κάποιος μεγάλος χριστιανός, η μεγίστη δωρεά είναι να νικήσει κάποιος τον εαυτό του και να υπομείνει με χαρά τους διωγμούς, τις ύβρις, τις οικοφαντίες, τους εμπεγμούς, τους βασανισμούς των άλλων, με τους εξής λόγους. Οι άλλες δωρεές του Θεού, εκτός από τις θλίψεις, δεν μας στολίζουν τόσο, διότι δεν είναι δικές μας, αλλά του Θεού. Οι θλίψεις όμως, οι εμπεγμοί χάριν του Χριστού, είναι δικές μας και έχουν τη δυνατότητα να μας δοξάσουν περισσότερο από τις άλλες δωρεές του Θεού. Κι αν φωνευθούν οι πιστοί αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα σιωπήσουν, διότι η φωνή τους, πολλαπλασιαζόμενη με τον αντίλαλο του βάραθρου του θανάτου, στο οποίο γκριμνίστηκαν, θα αντυχεί σε όλες τις γλώσσες και σε όλους τους αιώνες. Γενικό συμπέρασμα για τους μακαρισμούς. Επομένως, βάσει των λεχθέντων, ευτυχής ο κόσμος νομίζει τους φουσκωμένους πλούσιους και σοφούς, αυτούς που έχουν αυταρέσκεια και εγωισμό, τους σκληρούς δυναμικούς, τους ανέστητους γλεντζέδες και μποέμιδες, τους φτωχούς εκείνους τους ικανοποιημένους με λίγα πνευματικά αγαθά και πολλά υλικά, αυτούς που λαμβάνουν και όχι αυτούς που δίδουν, τους καρταφερτζίδες, τους παλικαράδες και χερέκακους, τους ευυπόληπτους κοινωνικώς. Ο κόσμος τους μακαρίζει αυτούς, άλλοτε θαυμάζοντας και άλλοτε μιμούμενος αυτούς, έστω και αν καταφέρονται πολλές φορές εναντίον τους. Ο Κύριος όμως, ο οποίος αρχίζει τους μακαρισμούς αυτούς από τα δάκρυα της μετάνοιας και τελειώνει αυτούς με το αίμα του μαρτυρίου, μακαρίζει αυτούς που έχουν διάθεση να είναι φτωχοί, τους ταπεινούς, τους πράους, οι οποίοι νίκησαν τον εαυτό τους, τους ελεήμονες, οι οποίοι βοήθησαν τους άλλους, τους καθαρούς στην καρδιά, οι οποίοι καθάρισαν το βάθος τους, τους ειρηνοποιούς, οι οποίοι συνδέουν τους άλλους με τον εαυτό τους και με τον Θεό, αυτούς που υπομένουν με χαρά και αγαλίαση τους διωγμούς. Επομένως, εκείνους οι οποίοι δεν νικήθηκαν από τους άλλους. Με δύο λόγια, ευτυχής θεωρεί ο Κύριος εκείνους, οι οποίοι νίκησαν και μεταμόρφωσαν τον εαυτό τους, νίκησαν και βοήθησαν τους άλλους. Και πάμε τώρα οι Απόστολοι και οι μαθητές του Κυρίου, άλλας και φως, αλάτι και φως. Ματθαίος 5,13 έως 16. Ημείς είστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί, εν τίνει αλισθήσετε. Εις ουδέν ισχύει έτι, ημί βληθήνε έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημείς είστε το φως του κόσμου. Ουδύνατε πόλεις κρυβήνε επάνω όρους κυμμένη. Ουδέ καίουσι λίχνον και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπει πάση της εν τη οικία. Ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάζωση τον Πατέρα ημών, τον εν της ουρανής. Και πάμε τώρα στο θέμα μας, χριστιανικός χαρακτήρας. Το σοφό στόμα του Κυρίου φροντίζει με ποικίλους τρόπους να εισαγάγει στην ψυχή του ανθρώπου τις θείες αλήθειες. Αυτό κάνει άλλοτε με θαύματα, για να δώσει με αυτά εγκυρότητα στην αποστολή του, και άλλοτε με παραβολές, παρομοιώσεις και αλληγορίες, για να εισαγάγει στην ψυχή και του πλέον αγράμματου τις θείες αλήθειες. Όπως το καλό σώμα, όταν έχει ωραίο ένδυμα, ωραίο ρούχο, είναι ωραίο, κατά παρόμοιο τρόπο, όταν οι ωραίες ιδέες δίνονται με καλές εκφράσεις, παραβολές, είναι ωραιότατες. Ο Κύριος τις παραβολές και τις αλληγορίες τις εκλέγει από την αγροτική και κοινωνική και οικογενειακή ζωή, για να παίρνει εικόνες κοινές και να γίνεται αντιληπτός απομορφωμένους και μη. Τρεις από τις πολλές άλλες αλληγορίες, τις οποίες εκλέγει και χρησιμοποιεί ο Κύριος, είναι και αυτές στο πιο πάνω Ευαγγέλιο που είδαμε. Παρομοιάζει δηλαδή τους χριστιανούς ως φως, ως αλάτι, ως πόλη περίβλεπτη. Επιλέξει. Εμείς είστε το φως του κόσμου. Εμείς εστέ το άλας της γης. Εμείς εστέ πόλης επάνω όρους κειμένη. Λέγει ο Κύριος. Ας δούμε λοιπόν ποιες είναι οι ιδιότητες των τριών αυτών συμβόλων του φωτός, του αλατιού και της πόλεως και δεύτερον ποιες ηθικές ιδιότητες των πιστών συμβολίζουν. Και πρώτον θα το δούμε από το Ευαγγέλιο. Φως, αλάτι και πόλης. Το φως. Δεν υπάρχει καθαρότερο πράγμα από το φως. Πάρτε μία λάμπα ηλεκτρική, οποιασδήποτε έντασης. Ασφαλώς θα δείτε πόση καθαρότητα έχει το φως, κυρίως κατά τη νύχτα. Πάρτε επίσης μία λάμπα, όχι ηλεκτρική, αλλά από εκείνες του παλιού καιρού, η οποία καίει με πετρέλαιο και φυτίλι. Ίσως να παρατηρήσετε ακαθαρσία στο πετρέλαιο ή στο φυτίλι, στο σκελετό της λάμπας. Παρ' όλα αυτά, πόσο καθαρό είναι το φως. Η λαμπάδα, αυτή που τρέφεται από τόση ακαθαρσία. Το ίδιο μπορείτε να παρατηρήσετε στα ακόμα ακάθαρτα λιχνάρια του χωριού. Η τροφή που τρέφει το φως είναι ακάθαρτη. Το φως όμως που τρέφεται είναι καθαρό. Το φως όχι μόνο είναι το καθαρότερο, αλλά και το φωτεινότερο πράγμα. Φωτεινό δε αυτό. Δείχνει τις ακαθαρσίες και καθαρότητες των άλλων πραγμάτων, τα οποία πλησιάζουν σε αυτό. Το φως δείχνει μέχρι των τελευταίων λεπτομεριών τις καθαρότητες και τις ακαθαρσίες σε εκείνους όπου οι εκτίνες τους πέφτουν, ώστε το φως είναι καθαρό και γι' αυτό φωτεινό για τους άλλους. Αγαπητοί μου ακροατές, εδώ θα σταματήσουμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε την άλλη φορά για το αλάτι και την πόλη. Η Παναγιά μαζί μας. Χαίρετε. Συνεχίζουμε.

Εκ δυνάμεως εις δύναμην πορευόμενη και πάσαν την εν το ναό σου πληρώσαντες θείαν λειτουργίαν και νυν δεόμεθά σου, Κύριε ο Θεός ημών, τελείας φιλανθρωπίας αξίωσον ημάς, ορθοτόμησον ημών την οδόν, ρίζωσον ημάς εν το φόβο σου, πάντας ελέησον και της επουρανίου σου βασιλείας αξίους ανάδειξον εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού σύ πρέπει δόξα, τιμή, κράτος, άμα το Παναγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Απολύεστε εν ειρήνη. Ευλογείτε ο Θεός, ο ευλογών και αγιάζων ημάς, δια της μεταλήψεως των Αγίων και αχράντων αυτού μυστηρίων, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Το να ικανοποιείς τις επιθυμίες σου, αυτό δεν είναι ελευθερία, αλλά η κυριαρχία της αμαρτίας πάνω σου. Εξάλλου ο Κύριος είπε «Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας». Η αληθινή ελευθερία έγκυται στο να μην αμαρτάνεις και να αγαπάς τον Κύριο και τον πλησίον σου με όλη την καρδιά σου. Όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Ο δρόμος της αγάπης, αδελφή μου, αρχίζει από τον Θεό και καταλήγει πάντα στον Θεό. Όποιος δεν αγαπά τον Θεό, δεν τον γνώρισε, αδελφή μου, αφού ο Θεός είναι αγάπη. Όποιος μένει στην αγάπη, όπως γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, μένει στον Θεό και ο Θεός μένει σε Αυτόν. Η αγάπη, αδελφή μου, καλή, προσκαλή, φωνάζει, ζητάει το άπειρο, το τέλειο, το μοναδικό. Και μόνο ο Θεός τελικά μπορεί να δώσει αυτό το τέλειο, το μοναδικό, το άπειρο, το ιδανικό, αδελφοί μου. Δεν σφαλεί κανείς αν ονομάσει την αγάπη ζωή. Η αγάπη προς τον Χριστό, αδελφοί μου, είναι ένωση με τον Χριστό. Η ένωση δε αυτή είναι μια ζωή αληθινή, όπως ο χωρισμός από τον Χριστό προκαλεί στον άνθρωπο έναν πνευματικό θάνατο. Και αφού ζωή πνευματική είναι η αγάπη του Χριστού, είναι φανερό ότι η αγάπη είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να κινήσει τον αληθινά χριστιανό σε κάθε του εκδήλωση. Έτσι η αγάπη μας στον Θεό αποδεικνύεται θεία, σοφή, ιδανική, μοναδική, αφού πηγή και κέντρο της έχει αυτόν τον Θεό, αυτήν την αγάπη, και με αυτήν μπορούμε να προσεγγίσουμε τον Θεό και να γίνουμε κοινωνή της θείας φύσεως, αδελφοί μου, σαν τέκνα Θεού κατά χάρη. Η αγάπη στον Θεό έχει την δύναμη, αδελφοί μου, να συγχωρεί αμαρτίες και να φέρνει την χάρη στην ψυχή του μετανιωμένου ανθρώπου. Αφέονται αμαρτία αυτή σε πολλέ, ότι αγάπησε πολύ, δεν είχε πει ο Κύριος την αμαρτωλή γυναίκα που του άλυψε από αγάπη με μοίρα τα πόδια του. Όταν, αδελφοί μου, αγαπάμε ειλικρινά τον Θεό, τότε ο Θεός μας αποκαλύπτει το πρόσωπό Του. Όπως ο ίδιος εξάλλου διαβεβαίωσε και το καταχωρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, «Ο αγαπών με λέγει, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου, και εγώ αγαπήσω Αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' Αυτόν». Βλέπετε, εκείνος που με αγαπά λέγει, θα τον αγαπήσει ο Πατέρας μου, αλλά ταυτοχρόνως και εγώ θα τον αγαπήσω και θα εμφανίσω, θα φανερώσω σε Αυτόν τον εαυτό μου. Η αγάπη μας στον Θεό, αδελφοί μου, φέρνει την Θεία Ευλογία στα έργα μας. Ναι, την Θεία Ευλογία στα έργα μας. Και προσδίδει αιώνια αξία στα παθήματα και στις χαρές της ζωής. Αποκτά αξία η ταλαιπωρία μας, ο πειρασμός μας, η δυσκολία μας. Και φέρνει χαρά στην ζωή. Μια χαρά η οποία μένει, η οποία γεμίζει τον άνθρωπο, η οποία δίνει αξία στον άνθρωπο, διότι της αγαπώσει τον Θεό, πάντα συνεργεί εις αγαθόν. Εκείνον, σε αυτόν ο οποίος λέγει αγαπάει τον Θεό, ό,τι και αν συμβαίνει, ό,τι και αν του συμβεί, ό,τι και αν κάνει, ό,τι και αν γίνεται, όλα συντελούν εις αγαθό. Όλα είναι για καλό του, λέγει, όλα είναι προς όφελός του, ό,τι και αν κάνει, ό,τι και αν υποφέρει, αν το θέλετε, και ταλαιπωρείτε, χάρη της αγάπης προς τον Θεό. Η αγάπη είναι ο νοητός οφθαλμός της ψυχής, αδελφοί μου. Όπως δεν μπορούμε να δούμε ένα αντικείμενο χωρίς το φως που το φωτίζει, έτσι και χωρίς το θεϊκό φως της αγάπης, δεν μπορούμε να δούμε ούτε τον Θεό, ούτε τον εαυτό μας. Βλέπουν οι άνθρωποι γύρω τους, βλέπουμε τα δημιουργήματα, διάφορες φυσικές ομορφιές, διάφορα έτσι, όχι απλώς όμορφα, αλλά μοναδικά πράγματα γύρω μας, στην δημιουργία και όχι μόνο, και δεν συγκινούμαστε. Το προσπερνάμε, ούτε καν το προσέχουμε, αδελφοί μου, γιατί δεν έχουμε στην άκρη του μυαλού μας τη διάθεση να ανακαλύψουμε τον Θεό
Και για να έχουμε αυτήν τη διάθεση να δούμε, να γνωρίσουμε τον Θεό, σημαίνει ότι πρέπει να τον αγαπάμε. Εάν αγαπώ κάποιον άνθρωπο, προσπαθώ να δω την κάθε του στιγμή, να ανακαλύψω